0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Δεν είναι αλήθεια αυτό που λες. Ποιος χωρισμός, μα τι μου λες. Μια άσχημη νύχτα ήταν αυτή, σαν μια βροχή περαστική.

είναι αλήθεια αυτό που λες. Εγώ είμαι εδώ, τι άλλο θες? Την πόρτα θα βρεις ανοιχτή. Γύρνα λοιπόν μια Κυριακή. Ας πούμε πήγες μια στιγμή σε μια δουλειά, σε μια εκδρομή. Όπως με ξέρεις θα με βρεις, ξέρω καλά θα ξαναρθεί.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Jesúsito, συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ, σου το έχω πει.

0: Σε σκέφτομαι, σε σκέφτομαι πολύ.
1: Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ε, σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Ε, δεν...

0: βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
0: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται. Ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 1,6% στα $79 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση κατά 0,2% στα $76,3 το βαρέλι. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο Κατάρ, 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, ενώ 18 αγνοούνται από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό, η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγάη, πράσινο ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτά για τα κύθυρα. Θα σας πω για τα κύθυρα κάποια στιγμή. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε και τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Διότι επισήμως από χθες η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα. Λοιπόν, για από σήμερα τα πάμε, τα ξανάπαμε. Παιδιά, αλλάζει το σύστημα. Πάμε στο ανάποδο. Δηλαδή, μεγαλώνει σιγά σιγά η νύχτα. Δεν θα την καταλάβουμε βεβαίως αμέσως. Και μικραίνει η μέρα. Θα μου πεις τι να σας πω και τι να μου πείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα και τα δεδομένα. Επισήμως το καλοκαίρι ξεκίνησε από χθες, που ήταν και η μέρα του πατέρα. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον μπαμπά. Γιατί προφανώς η μαμά παίζει καταλυτικό ρόλο, αλλά και ο μπαμπάς. Όχι όλοι οι μπαμπάδες, εντάξει. Όπως και όχι όλοι οι μαμάδες, μην το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα, Τσάκαρο Δευτέρα. Το ξέρω, το κατάλαβα. Σήμερα μας πιάσανε εκεί πέρα πάλι για αλκοοτέστ στην αρχή εκεί της Βουλιαγμένης. Αλλά σκεφτόμουν το εξής, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί ένα κοριτσάκι το οποίο μου λέει, κύριε, φυσήξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέω, εντάξει, okay, δεν έχεις πιει, αλλά. Έχεις δίπλωμα, δεν έχεις δίπλωμα. Είσαι ασφαλισμένος, δεν είσαι ασφαλισμένος. Κουβαλάς, τι κουβαλάς. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μην με κοιτάς έτσι, Παναγιώτη, γιατί εντάξει. Αλκοοτέστ μόνο κάνουν. Στα υπόλοιπα δεν ξέρουν ποιος περνάει, τι περνάει, τι κουβαλάει, τι δεν κουβαλάει, τέτοια ώρα. Εν τω μεταξύ ήταν και 4 ώρα το πρωί, δεν είναι. Α, τώρα 4 ώρα το πρωί, να σου το πω και αυτό. Εμείς εκεί από το δικό μας το χωριό στο Μαρούσι ξεκινήσαμε με 23 βαθμούς, είχε μια δροσούλα η αλήθεια είναι. Φτάσαμε εδώ στο Φάληρο. 27 να δείχνουν τα θερμόμετρα. Άμα 27, 4 και 5, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια θα μου πεις, δεν είμαστε Ευρώπη ψάλτη. Σωστό και αυτό. Μιλάγαμε με τα παιδιά της σύνταξης για τη νύχτα και μου λέγανε ότι 3-4 λέει στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα σας πω τώρα για τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί, γιατί η αλήθεια είναι τραγέλαφος. Αλλά πριν πάω εκεί στις θερμοκρασίες. Ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος τώρα εντάξει είναι ευρωβουλευτής, αλλά βεβαίως παραμένει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, προγνώστης, τέλος πάντων, μετεωρολόγος κλπ. Έκανε μια ανάρτηση πριν από 6 ώρες, δηλαδή στις 12 η ώρα το βράδυ, και εμφάνισε το εξής, παρουσίασε το εξής, που λέει ότι το 2014, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε, λέει, ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050. Έναν χάρτη που τότε, λέει, πολλοί θεώρησαν υπερβολικό, ίσως ακόμη, λέει, και απίθανο, που έδειχνε θερμοκρασίες, ακούστε, Παρίσι 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς και νότια Γαλλία έως 43 βαθμούς Κελσίου. 12 χρόνια αργότερα, λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, η πρόγνωση εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν εκείνα τα επίπεδα. Η θερμική κλίμακα, λέει, που παρουσιαζόταν τότε ως πιθανό σενάριο για το 2050, γράφει ο κύριος Αρναούτογλου, εμφανίζεται ήδη σήμερα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι στα δυτικά παράλια, λέει, της επικράτειας της Γαλλίας, τα οποία παραδοσιακά δροσίζονται από την επίδραση του Ατλαντικού, σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες από εκείνες που εμφάνιζε, λέει, το δελτίο το 14 για το 50. Θα σας πω όμως και θερμοκρασίες σημερινές για να καταλάβετε τώρα τι πρόγνωση, και θα μου πεις και πού είναι η Ελλάδα ψάλτη. Εντάξει, μη βιάζεστε. Από μια μεριά λέμε ότι περπατάει η ιστορία και πάμε και να κλείσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με καλές συνθήκες, αλλά λοιπόν, ακούστε, στη Γαλλία, λέει, Δευτέρα Τρίτη γενικώς θα έχει περιοχές με 45. Στο Λονδίνο, London Calling, πέφτει ο Στάρμερ σήμερα, σε καλό δρόμο είμαστε, και καύσωνα και χωρίς πρωθυπουργό, ωραία, 39 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Στο Άμστερνταμ, για το Ρότερνταμ έχω να σας πω και πληροφορίες, το Άμστερνταμ 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουν, λέει, να δουν τέτοιες. Καλά, νομίζω σε κάποιες περιοχές δεν τις έχουν ακουμπήσει τις θερμοκρασίες αυτές. Στο Βερολίνο, Deutschland, yeah, 38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, λέει, μέσα στο Παρίσι, σήμερα και αύριο, όπου το μεταξύ, παιδιά, έχει ένα χάρτη, νομίζω τον έχει το χάρτη αυτό και στο meteo.gr, που δείχνει τις υψηλές θερμοκρασίες και δείχνει το δυτικό, κεντρικό και δυτικό κομμάτι της Γαλλίας, της γαλλικής επικράτειας, να φλέγεται στην κυριολεξία. Και αυτές οι θερμοκρασίες, να ξέρετε, ακουμπάνε, αλλά όχι τόσο πολύ, μέχρι και την Ιταλία και τα δυτικά Βαλκάνια. Κυρία Σούζη μας έλεγε την Παρασκευή ότι εντάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς αυτή τη βδομάδα, αλλά στο Παρίσι 41 σήμερα αύριο. Σας είπα, έχουν 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, λέει, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με λίγα λόγια, καλώς ήρθε καλοκαίρι. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω και αυτό, επειδή λέμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, στο νότιο κομμάτι του ημισφαιρίου, που είναι χειμώνας, λοιπόν, βλέπω Αργεντινή, Χιλή και λοιπά, στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Αλλά ξαναλέω, εκεί χειμώνας είναι, έχουν μπει στην καρδιά του χειμώνα, έτσι όπως και στην Αυστραλία. Καλημέρα, πατριώτες εκεί από τη χώρα των καγκουρό, που λένε και οι φίλοι μας και οι ακροατές μας. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά για τις θερμοκρασίες τις δικές μας. Μην το πείτε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Είναι η τελευταία τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου, γιατί την άλλη εβδομάδα είναι Δευτέρα Τρίτη και από Τετάρτη Ιούλιος. Σωστά. 6 και 4 με ένα λεπτό καθυστέρηση ήρθε ο ήλιος στην παρέα μας. Το βλέπουμε από ό,τι βλέπω έξω εδώ στα παράθυρα, και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά που τελειώνει το δρομολόγιο. Αλλά βέβαια το φως είναι 9 και 4, 9 και 20. Μάλιστα, μου έστειλε ένας φίλος μου χθες. Έχω και τέτοιους φίλους, να ξέρετε, τι να κάνω εγώ τώρα. Στη μεγαλύτερη, λέει, ημέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που είναι η μικρότερη ημέρα για το νότιο, ο ήλιος, λέει, δει στην ανατολική Βραζιλία πριν από την Ιρλανδία ή τη Σκωτία. Δηλαδή η Ιρλανδία και η Σκωτία, που είναι στο βόρειο κομμάτι, δει ο ήλιος αργότερα από ό,τι δει ο ήλιος. Άμα δείτε τώρα και τον πώς είναι ο πλανήτης, θα καταλάβετε γιατί είναι υπογωνία. Λοιπόν, και μάλιστα μου δείχνανε και φωτογραφίες την ίδια ώρα από το Λίβερπουλ 8 και 20 που έχει φως κανονικά, και το Σάο Πάολο στη Βραζιλία είναι νύχτα. Εν τω μεταξύ, έχω και ένα δικό μου ο οποίος έχει πάει στη... Πήγε αυτό σε αυτή την περίοδο, σε καλό δρόμο είναι. Όχι στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία, που έχει λείπει πολύ λίγες ώρες νύχτα. Όπως λέει, στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας. Θα μου πεις πρωί αυτό σε μάρα είναι ψάλτη. Λέμε ρε παιδί, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση, καταλάβατε τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρετε σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε την καθημερινότητα, η οποία είναι και ιδιόρυθμη και περίεργη και λοιπά. Πολύ αστυνομικό δελτίο με αφορμή τη γυναίκα εκεί στην Κρήτη και τον άνδρα που τη σκότωσε, την άλλη τη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, είπε, λέει, φοβήθηκε, λέει, και έφυγε. Μα πάτησε το σκυλί. Κατέβακα, βλέπεις ότι είναι και το ξέρουν, λέει, το σκυλί εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως τώρα έχουμε τις επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Σήμερα, εντωμεταξύ, τελειώνει και η ιστορία του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, να ξέρετε ότι κάποιες από τις φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν χθες προέκυψαν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Γιατί χθες μου λέγανε, όπως και σήμερα, τα συνεργεία, λέει, τα οποία καθαρίζουν τα οικόπαιδα, μπορεί να μην σταμάτησαν ούτε τη νύχτα να δουλεύουν για να προλάβουν να καθαρίσουν. Και υπογραμμίζω, μαύρο χρήμα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μιλάει κανείς. Μούγκα στη στρούγκα για το ζήτημα αυτό. Αλλά. Από αύριο ξεκινάνε και οι έλεγχοι, λέει, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς ή όχι των οικοπαίδων. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Τσίκα, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, που έλεγε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, πέρυσι ήταν περίπου 702.000, λέει, ιδιοκτήτες οι οποίοι μπήκαν, δήλωσαν ότι τα καθάρισαν. Φέτος προς το παρόν γύρω στις 600.000, αλλά μπαίνουν, λέει, συνέχεια και φορτώνουν το σύστημα με δηλώσεις. Καταλαβαίνετε πόσοι δεν έχουν δηλώσει, ε. Αλήθεια, σε αυτούς που δεν δήλωσαν και πέσαν, αν πέσαν πρόστιμα ή προστήματα, που λέει άλλος φίλος μου στην παρέα που κουβεντιάζουμε, έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά, πρώτον. Δεύτερον, όντως γίνονται έλεγχοι? Διότι, ναι, να συνδράμουν οι πολίτες βεβαίως όσο μπορούν, ε, με τις δυνάμεις τις οποίες έχουν. Αλλά αλήθεια, μπήκαν πρόστιμα πέρυσι και πληρώθηκαν όλα? Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Και όχι αλλού. Τι γίνεται κατά τα άλλα, πώς πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο κάνει. Είδα και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, τη διάβασα μετά προσοχής, η αλήθεια είναι. Τώρα ο ίδιος τη γράφει, άλλος τη γράφει, δεν έχει σημασία, σας το έχω πει. Λοιπόν, αλλά έβλεπα και το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα στην εφημερίδα Καθημερινή χθες για το... Αποκαλύπτει, λέει, το πόσο κάνει τις μεγάλες διαφορές, λέει, τιμών σε ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάποια προϊόντα, δεν λέω για όλα για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι είναι φθηνότερα? Δηλαδή, τι κάνει, ας πούμε, η Κύπρος που ένα πελτέ ντομάτα εμείς τον πουλάμε 5,49 και στην Κύπρο έχει 4,02. Δηλαδή, ο πελτέ ντομάτας, ο πελτές, είναι 1 ευρώ και 47 λεπτά φθηνότερος. Είναι το ΦΠΑ. Και αν είναι το ΦΠΑ, γιατί εκεί περνάει και εδώ δεν περνάει? Καταλάβατε τι εννοώ? Διότι λέμε εμείς εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε, γιατί άμα το κάνουμε δεν θα περάσει, λες, στην κατανάλωση. Γιατί στην Κύπρο, γιατί περνάει? Η Κύπρο είναι πιο μάγκες από εμάς. Θα μου πεις, πρωί-πρωί φωνάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό. Γάλα, λέει, πρώτης βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα, λέει το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα, 28,63, στο Βέλγιο 16,86, 12 ευρώ παρακάτι, φθηνότερο. Γιατί? Οι Βέλγοι είναι πιο μάγκες από τους... Και οι Βέλγοι τι μισθούς παίρνουν σε σχέση με εμάς εδώ? Γιατί αυτά πάνε συγκερασμός, καταλάβατε? Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει είναι μεγάλη μάχη για την ακρίβεια. Ναι, ρε παιδί, μεγάλη μάχη, συμφωνώ. Αλλά επειδή η ακρίβεια είναι, λέει, και στο επίκεντρο της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει σιγά σιγά, μαθαίνουν περιοδίες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται, παίρνει τηλέφωνα, ζητάει αυτό να φτιάξει ψηφοδέλτια και τα σχετικά. Okay. Και πάνε, λέει, πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή, ξαναλέω, η ακρίβεια είναι εδώ και μας τυπάει κάθε μέρα την πόρτα, είναι μέσα να περάσω. Παίρνα! Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Πάμε παρακάτω. Γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο με την ακρίβεια. Λοιπόν, δημητριακά στην Ελλάδα, λέει, ένα προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν, ξαναλέω, αυτό είναι επεξεργασία της Καθημερινής από τα πόσο κάνει. Ε? Δημητριακά, λέει, 10,24 στην Ελλάδα, στο Βέλγιο 6,64, στην Πορτογαλία 7,57, στην Ιταλία 6,91. Εμείς τι είμαστε, ρε παιδί, πιο μάγκες? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορώ να γελάω, αλλά δεν γελάω. Το καταλάβατε, έτσι? Λοιπόν, στα μακαρόνια δε, νούμερο 5. Δεν είναι πολύ λεπτά τα 5, τα 8 είναι λεπτά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μην γελάς, νεαρέ. Λοιπόν, το νούμερο 5 στην Ελλάδα είναι 2,15. Στο Βέλγιο είναι πιο ακριβό, 3,18. Α, μ' αρέσουν αυτά. Στην Πορτογαλία 2,18. Στην Κύπρο 2,20. Α, είμαστε πιο φθηνοί στα μακαρόνια. Αλλά στην Ιταλία, λέει, που οι Ιταλοί ξέρουν από καλά μακαρόνια, 1,5 ευρώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το τζιν, όχι το τζιν, μην το πάμε στο τζιν, δεν πειράζει. Στο τζιν. Καλά, πάλι ακριβή είμαστε και στο τζιν. Πίνετε τζιν, πει και μια φορά με πιέσει ψυχή μου, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και το αλκοόλ πολύ, αλλά αυτό δεν είναι αρνού, παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, στα μπισκότα είμαστε οι πιο ακριβοί. Όχι εμείς, νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο ακριβοί από εμάς, αλλά εμείς ανήκουμε στους ακριβείς. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω όμως, ρε παιδί μου, για το γεγονός της ακρίβειας. Είναι μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια. Για τα καύσιμα πάντως είδα καλή εικόνα σήμερα. Αύριο θα τα πούμε και με τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ασμάτογλου, για να κλείσουμε έτσι και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είδα το πετρέλαιο 1,54 σε νυχτερινό πρατήριο. Είδα 1,91 την. Θα μου πεις, 1,91 είναι φτηνή η βενζίνη ή η ψάλτη. Ναι, είναι φτηνή σε σχέση με αυτά που ξέραμε, τέλος πάντων. Δεν λέτε καλά που φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, αυτή η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε πριν κάνα δίωρο και εκεί που ανέβαινε το Brent και είχε φτάσει σχεδόν τα 81 δολάρια την ώρα που ξύπνησε το μάτι το δικό μου κατά τις 3 παρά, βλέπω τώρα να υποχωρεί και είναι στα 79,4 με μια υποχώρηση της τιμής κατά 1,4%, 2% κάτω το αμερικάνικο, το λεγόμενο ελαφρύ που είναι στα 75,7. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα, γιατί την άλλη εβδομάδα που τελειώνει και ο μήνας που σας είπα, την Τρίτη, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει ή ένα κομμάτι θα μειωθεί της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Πολύ φοβάμαι ότι μάλλον θα τελειώσει το 15 λεπτό και μακάρι να είναι ένας 30 και 15, ένας 45, για να δούμε πότε θα πέσουν και οι τιμές των προϊόντων. Αν θα πέσουν οι τιμές, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Μακάρι όμως, μακάρι με τα καύσιμα. Α, εντωμεταξύ στα νησιά 2,13 μου λέγανε. Τώρα που λέω νησιά, να σας πω, συγγνώμη τώρα γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επληροφορήθην, αλλά δεν είχαμε τελειώσει η εκπομπή, δεν μπορούσα να ξαναμπω μέσα να διακόψω το πρόγραμμα. Το μεσημέρι λέει, ακυρώθηκε λέει μια πτήση για Μήλο. Και βγήκε μια ανακοίνωση λέει, στο αεροδρόμιο, ήταν ένας φίλος μου που πήγαινε για Μήλο. Λοιπόν, και του λένε ότι μπορείτε να φύγετε να πάτε λέει, στο ξενοδοχείο που σας είπα, αυτό. Ελάτε αύριο το πρωί, λέει, το Σάββατο, είτε 7 είτε 11, να μπείτε λέει, σε μια πτήση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Εν τω μεταξύ, και πτήσεις άλλες, κυρίως λέει του εσωτερικού, με καθυστέρηση μεγάλη. Μου λέγανε για τα κύθυρα, γι' αυτό ακούσατε τα κύθυρα στην αρχή. Πτήση λέει την περασμένη Παρασκευή, που ήταν προγραμματισμένη να φύγει 1:05, έφυγε 3, με 2 ώρες καθυστέρηση. Και άλλα πράγματα λέει, είπε ο πιλότος όταν μπήκαν στο 72 θέσεων αεροσκάφος για τα κύθυρα, σε σχέση λέει, με αυτά που τους έλεγε το προσωπικό, θα μου πεις, το προσωπικό εδάφος του αεροδρομίου μπορεί και να μην είχε πλήρη ενημέρωση. Αλλά λέει, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν λέει, πολλές πτήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να χωνέψει τόσες πολλές πτήσεις, οπότε έχουμε καθυστερήσεις κλπ. Συν το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούν και αλλαγές και αρκετή ανησυχία στον κόσμο, κυρίως ξένους που έχουν έρθει στον τόπο μας. Αλλάζουν λέει εξόδους για το αεροπλάνο. Εκεί που περιμένανε, ξέρω εγώ, λέει στη Β18, τους είπανε Β25. Δεν το καταλάβανε και τρέχανε αλόφρονες, λέει. Παρασκευή μεσημέρι. Τι γίνεται, παιδιά? Έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα πάμε μπροστά, Okay. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο, μάλλον τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος.
8: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον της και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχη του νομού Σοφή Μπροκά δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι 3 άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο Βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν θα μπει ποτέ το τραγούδι. Ακόμα είναι εισαγωγή ακόμα. Πότε θα μπει? 8 παρα 4, 9 παρα 20, τι ώρα θα μπει, κύριε Τσιάραφε? Καλημέρα σας, κύριε Τσιάραφε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα. Ξέρω. Τσακαλώ Δευτέρα, ξέρω. Συνομιλώ όσοι ώρα ακούτε τους τίτλους των ειδήσεων με μια φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, στο ερώτημα που έβαλα, λέω για το αν πέσαν τα πρόστιμα πέρυσι, μου λέει, σε εμάς εδώ λέει στα Βόρεια πέσανε, λέει, τα πρόστιμα. Ένα χιλιάρικο είναι το πρόστιμο. Λέω, καλά ρε παιδί μου, ένα χιλιάρικο, λέω, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, όντως. Λέω, φέτος το καθαρίσατε? Μου λέει, κοίταξε να δεις. Συνεργείο, λέει, φέτος. Το ένα, λέει, μου είπε, λέει, για να καθαρίσει ένα οικόπεδο δύο στρεμάτων. Αν λέει αλήθεια ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλώ, δεν ξέρω. Μου λέει ένα χιλιάρικο, αλλά υπήρχε, λέει, άλλο συνεργείο που είπε 500 ευρώ. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται τώρα. Καταλάβατε τώρα το σύστημα. Σας λέω, αν υπάρχουν αυτά τα συνεργεία, δουλεύουν 45 μέρες, τόσο δεν δουλεύουν, γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός πιο νωρίς, γιατί δεν ξέρεις, άμα θα πας πιο νωρίς, θα ξαναφουτώσει το, πώς το λένε, το χορτάρι, οπότε δουλίτσα δεν κάνουμε. Λοιπόν, δουλεύουν 45 μέρες, βγάζουν καλά λεφτάκια. Και ξαναλέω, μαύρα. Πιο μαύρα δεν γίνεται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν... Δεν υπάρχει αυτά που μου γράφει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, δες πάντως, τώρα καταλάβετε, ξαναλέω. Υπογραμμίζω πάντως ότι χθες είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών και λόγω του αέρα. Κάπου πήρε, μου λέγανε για τη Σύρο, ότι ενδεχομένως, λέει, η φωτιά να προκλήθηκε από τέτοιες ιστορίες. Χθες εντωμεταξύ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε καμιά 90 λέει φωτιές. Και σήμερα πάλι θα έχουμε περιστατικά, σας το λέω να το ξέρετε, διότι δουλεύουν τα συνεργεία τώρα για να μην έχουμε τα πρόστιμα. Βέβαια. Να σας πω, επειδή λένε για τα στενά του Ορμούζ ότι είναι κλειστά, λέγανε κλείνουμε, λένε οι Ιρανοί κλπ. Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, πρώτη φορά βλέπω 2, 4, 6, 7, καμιά δεκαριά πλοία, τα πιο πολλά από τη ρότα που έχουν βάλει οι Ιρανοί. Δίπλα έπεσα. Οι Ιρανοί από πάνω. Και έχει και ένα πλοίο, το οποίο αυτό τι πλοίο είναι, για να δούμε εδώ πέρα τι πλοίο είναι. Ένα South Africa Prosperity, λέει εδώ πέρα, το οποίο περνάει κοντά αυτό είναι oil tanker και πάει στο Ιράκ, στην Μπάσρα. Καλά λέω. Μπάσρα, μπράβο, στο Ιράκ πάει να φορτώσει. Είναι, μεταφέρει καύσιμα. Αλλά το ένα, παιδιά, από αυτά τα πλοία, το οποίο... Αυτό είναι το γαλλικό. Όχι, το γαλλικό μεταφέρει, είναι LNG tanker. Πω, είναι εντυπωσιακό να κάθεσαι να παρατηρείς τα πλοία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα το οποίο είναι ένα τεράστιο, παιδιά. Το συζητώ τεράστιο. Αυτό είναι που έχει μήκος 340 μέτρα και πλάτος 60. Oil tanker με σημαία Γκάμπια. Μπορεί να είναι. Έλβα είναι το τίτλος του ονόματος του πλοίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω, ξαναλέω, από αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς τους πομπούς και μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, και προσπαθούν, εντάξει, πάλι βλέπω και κάποια που μεταφέρουν, πώς τα λένε, οχήματα, αυτά τα ειδικά, τα τεράστια πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είχαν μπλοκάρει, όπως καταλαβαίνετε, οι ροές. Να μπουν, να βγουν, πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα να πω στο... Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί μακριά δεν βλέπω, Ελένη μου, όπως καταλαβαίνεις. Μεγαλώσαν τα παλικάρια. Το μεταξύ, συγγνώμη, μην πω τις καλημέρες. Χθες είμαι με μια παρέα, και... αλλά δεν το έχω το τραγούδι με αυτό, γιατί τους το είπα, θα το παίξουμε το τραγούδι αυτό σήμερα να το ακούσουν. Του Ζουγανέλη, πώς είναι ο τίτλος του Ζουγανέλη, κύριε Διευθυντά? Ο Μακρυμάλης, μπράβο, αλλά δεν το είχα. Δεν το έχω, το χρωστάω αύριο. Να ακούσουμε το Μακρυμάλι. Τι το θες το Μακρυμάλι? Τι το θες το Μακρυμάλι? Λοιπόν, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, χαιρετισμού στα Βρυλίσια. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στην Πεντέλη, το Στέφανο στο Γέρακα και το Σπύρο στο Βοτανικό. Και στέλνω μισό λεπτό, γιατί έχω κι άλλες καλημέρες εδώ πρωινές. Μ' αρέσετε να ξέρετε. Γειτόνισσα, καλημέρα. Δεν ήμουνα το Σαββατοκύριακο, έλειπα, οπότε δεν ξέρω τι έγινε με τη λαϊκή. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή για Ασπρόπυργο, η κλασική διαδρομή. Γεια σου Βασίλη. Ο Βασίλης μετά από 6 εβδομάδες λέει στη δροσερή Σαλαμίνα, είμαι πάλι λέει στο χωριό στη Βόρεια Αυστρία, στα 850 μέτρα υψόμετρο και στους 33 βαθμούς Κελσίου λέει, και λόγω υγρασίας μπορεί να αισθάνεσαι λέει 45 βαθμούς. Τι θες στην Αυστρία ρε Βασίλη, κάτσε εδώ στη Σαλαμίνα. Θα μου πεις τώρα ό,τι θέλουμε εμείς θα κάνουμε. Σωστό και αυτό. Χαιρετισμούς Βασίλη μου, καλημέρα. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα Πέννη. Πού πάει ο μπαμπάς? Στο Αμπού Ντάμπι. Καλό ταξίδι λοιπόν στον μπαμπά Πέννη. Τα καλύτερα. Εύχομαι και να επιστρέψει και γρήγορα. Ε, τι λες κι εσύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με τις οπτικές ίνες? Σκάβει, λέει, για οπτικές ίνες, λέει ο ένας, σκάβει μετά ο άλλος. Σκάβει μετά ο τρίτος. Ακολουθεί, λέει, όχι, η τέταρτη που βάζεις. Τώρα αναφέρεσαι, μην πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτοί τα βάζουν εν αέρια. Αυτοί τα βάζουν στα καλώδια του ρεύματος. Ενώ οι άλλοι σκάβουν κανονικά. Μα το θέμα δεν είναι που σκάβουν. Που δεν υπάρχει προγραμματισμός είναι το θέμα, αγαπητέ Παναγιώτη. Σε εμάς την περιοχή μας ήταν για να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ήρθαν, περάσανε οπτικές ίνες στη μία πλευρά του δρόμου και στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ήρθανε μετά, ξύσανε και βάλανε άσφαλτο και δεν πέρασαν, ξέρω εγώ, κάνα δύο μήνες. Ξανασκάψανε για να περάσει και ο τρίτος της παρέας. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα ήταν όταν ήρθε ο τρίτος να περάσει οπτικές ίνες, που έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Γιατί μπήκανε με ένα σύστημα, ξέρετε τώρα αυτό που κάνει την τρύπα, έχουν βρει κάτι καινούργια τώρα, και πήρε παραμάζωμα ότι είχε και δεν είχε. Αυτά είναι τα ωραία τα ελληνικά. Αυτά είναι αποθέωση. Καλημέρα Νίκο. Κάτι πρέπει να γίνει, λέει, μετά το Χαϊδάρι. Είναι κινητοποιημένη, λέει, η έξοδος προς Ελευσίνα. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όντως έχει κίνηση. Όχι πάρα πολύ όμως. Σε κάποια σημεία, αγαπητέ Νίκε, έχει κίνηση. Στο Χαϊδάρι, όχι, είναι πιο χαμηλά από το Παλατάκι. Έχει κάποια σημεία εκεί στο Βοτανικό Κήπο. Η κίνηση όμως είναι normal μέχρι που φτάνετε σχεδόν στο ύψος Σχιστού Σκαραμαγκά. Μετά όμως, μετά τη λίμνη εκεί πέρα, τη κλασική και μη εξαιρεταία Κουμουνδούρου, ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω τώρα μια σκελές κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου πάλι κλασικά το ποτάμι, που είναι ο Κολιομιχάλης. Στο Καματερό, εκεί στη Λεωφόρο Φιλής, η κλασική κίνηση πρωί-πρωί. Είναι κλασικά σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα? Τι γίνεται? Δεν μιλάει κανένας, ε. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ποινή για το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός πάει όπου πάει και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ε? Δεν ενοχλεί κανέναν το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της υπόθεσης? Προφανώς όχι, ε. Η Άννα μου λέει: χαλάρωσε, μου λέει, άνθρωπε μου, πρωί-πρωί, μόλις ανοίξαμε το μάτι μας, να χτυπάς το τραπέζι σαν την πόρτα για την ακρίβεια. Μα το λέω γιατί τα έχω πάρει από χθες, Άννα, και επειδή κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ, Έρμος. Χθες τα έλεγα στο σπίτι μέσα. Μ' άκουγε ο σκύλος ο Έρμος, με κοιτούσε, ας πούμε, τα μάτια είχαν βγει έξω. Μα διάβασα τα ρεπορτάζ και λέω: δεν μπορούσα να μιλήσω. Λέω: δώστε με ένα μικρόφωνο να τα πω τώρα στον αέρα. Τα πα σήμερα το πρωί. Εν τω μεταξύ, ξέχασα, γιατί άκουσα μετά, λέει, ο Άρης έχει καλεσμένους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, λέει, με το ασφαλιστικό κλπ. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, ε! Διότι, λέει, από το 29 η κυρία Ρούλα Σαλούρου, τι έχω διαβάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ, λέει, επιστρέφει, λέει, στα ελλείμματα από το 2029. Τώρα πώς έχουμε, 26, 27, 28, 29, ήρθε. Χτυπάει την πόρτα το 29, μη γελάτε. Στο 1,27 δισεκατομμύρια θα φτάσει τρύπα, λέει, το 30, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της συρρήκνωσης του εργατικού δυναμικού. Μπα! Μα πώς! Αφού είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορίας. Μέχρι, λέει, το τέλος της δεκαετίας, φίλοι ακροατές, οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξάνονται ταχύτερα, λέει, από τα έσοδα που προέρχονται, λέει, από τις εισφορές. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Γιατί, πώς το λένε, μεσολάβησε το Σαββατοκυριακό, για τα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν, λέει, χαόδεις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Καλά που υπάρχει αυτό, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν είναι καταπληκτικό, θα μου πεις, ή κάθε μία χώρα βλέπει τα δικά της ζητήματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε όλοι, αλλά Είναι η νύχτα, λέει, με τη μέρα όσον αφορά. Θα μου πεις, έτσι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, Ψάλτη. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες, ε. Μάλιστα. Δηλαδή, σκεφτείτε να ήμασταν και εχθροί, τι θα γινότανε. Τώρα είμαστε φίλοι. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, πίνουμε ένα καφέ. Λέμε αντε γεια μας. Όχι, δεν το λέμε το γεια μας. Το λέμε εμείς το γεια μας. Οι άλλοι λένε ό,τι θέλουν, δεν έχει σημασία. Αλλά έρωτες και πάθη η Ευρώπη, ε. Διάβαζα σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Παύλου Τσίμα για τον Παπανδρέου. Γιατί σαν αύριο είναι 30 χρόνια, παιδιά. Μια γενιά που πέθανε ο Παπανδρέου. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα. 1996, δούλευα 3 χρόνια. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν έτοιμος και αυτός να ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι. Και πήγα στο σπίτι, ήταν στο σπίτι ο μπαμπάς, ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι του. Έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Παπανδρέου και του το λέω στο αυτί του πατέρα μου. Λοιπόν, δεν αντέδρασε ο πατέρας μου. Τα άκουσε όμως, γιατί μετά μου έκανε κάποια σχόλια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Διάβαζα λοιπόν στο τζίμα σήμερα. Για δύο κείμενα, λέει, του Παπανδρέου. Το ένα, λέει, το 1987 ήταν, λέει, μια συνέντευξη που είχε δώσει σε ένα προοδευτικό αμερικανικό περιοδικό, το NPQ. Στο κείμενο αυτό, λέει ο Παύλο Τσίμας, ο Παπανδρέου έκανε, λέει, μια κριτική αποτίμηση των πολιτικών ενισχύσεων της αγοραστικής δύναμης. Από τότε είχαμε θέματα εμείς, ε. Λοιπόν, έθετε ως κεντρικό πολιτικό στόχο τον έλεγχο των ελλειμμάτων του δημοσίου. Έλα ρε παιδί μου. Πάμε παρακάτω. Έχουμε περίπου, έγραφε, διπλάσιους εργαζόμενους στο δημόσιο από όσους απαιτούνται για την παραγωγή κρατικών υπηρεσιών. Αναγνώριζε ο Παπανδρέου όλα αυτά, έτσι, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Η παραγωγικότητα και σήμερα είναι πρόβλημα. Που πόσα χρόνια είναι, από το 87, 97, 7, 17, 27, 40 χρόνια. Παραέλα 40. Μάλιστα. Και το δεύτερο κείμενο, λέει, είναι η ομιλία του, λέει, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1993, που είχε πει τότε, λέει ο Ανδρέας, είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος. Και ξέρουμε τη συνέχεια. Και τώρα έρχονται οι απόγονοι, οι πολιτικοί απόγονοι, γενικώς, όχι του Πασόκ, και θυμούνται τον Ανδρέα κάποιοι. Και κουνάνε και το χέρι. Και λοιπά και λοιπά. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί εδώ ο νεαρός εδώ απέναντι. Α, ήθελα να πω δηλαδή ότι ανοίγει πάλι συζήτηση για το ασφαλιστικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι και αλλιώς. Έτσι και αλλιώς ανοίγει συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μία, το τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, που αυτόματα, αλληλένδετα, ως κρίκος μιας αλυσίδας, επηρεάζει του ασφαλιστικού. Τώρα για ποιες ηλικίες δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν ηλικίες ή όχι, και από την άλλη μεριά δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα χρήματα τα οποία θα δίνει το σύστημα πλέον, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα με βάση αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για το ασφαλιστικό και για το ασφαλιστικά συστήματα γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε αμέσως μετά όμως. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος υπογράφει ως οικονομολόγος τα εξής. Καλημέρα, λέει, από bypass Εβός μου. Οι πολυεθνικές, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, πουλάνε ακριβά στην Ελλάδα γιατί μπορούν. Όσο οι Έλληνες θα ψωνίζουν, λέει, τα προϊόντα τους, τόσο και αυτοί θα πουλάνε υψηλά. Έτσι λειτουργεί, λέει, ο καπιταλισμός, προσφορά και ζήτηση. Όσο, λέει, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα θα έχουν το 20%, λέει, της κατανάλωσης, ενώ, λέει, στη φτωχή Ελβετία το αντίστοιχο ποσοστό στα ιδιωτικά είναι 60%, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Μαρία έχει παράπονα για το κτηματολόγιο, λέει, στην Καλονή, στη Λέσβο. Μέρες τώρα, λέει, προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντάνε κανένας. Μάθετε, λέει, τι σημαίνει, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Γενικά μου λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία εύκολη με το κτηματολόγιο. Γι' αυτό ενδεχομένως, αγαπητοί μου φίλοι, μήπως πρέπει να βάλετε κάνα δικηγόρο, γιατί αυτοί, λέει, μπαίνουν μέσα και ρωτάνε. Ή τέλος πάντων ψάχνουν κάποια πράγματα. Θα μου πεις, μα θα πληρώσω, ρε παιδί μου, δικηγόρο κλπ. Ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα, αλλά τώρα από την Αργυρούπολη να πάρεις και να σε εξυπηρετήσουν στη Λέσβο, ή να βάλετε κάνα δικό σας άνθρωπο, υποψιάζομαι, αγαπητή Μαρία. Να πάρω, να μάθω, αλλά ξέρω γενικά υπάρχει μια μουρμούρα όσον αφορά, το λέω ευγενικά το μουρμούρα, στην εξυπηρέτηση και να σηκώνουν τα τηλέφωνα στο συγκεκριμένο κτηματολόγιο, γενικά στα κτηματολόγια. Α, και οι συμβολογράφοι μπαίνουν και κάνουν δουλειά, οι συνεργάτες τους. Λοιπόν, καλημέρα, Χαράλαμπε. Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να ισοσταθμιστούν με βάση τον κατώτατο μισθό της κάθε χώρας. Σωστό είναι και αυτό. Και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, το γεγονός, από ό,τι βλέπω εδώ, με τα στοιχεία, ξαναλέω, του ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής για το. Την αποκάλυψη για τις μεγάλες διαφορές τιμών με ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε πρέπει να υπάρχει παράμετρος. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, με την Πορτογαλία, με το Βέλγιο, με τη Γαλλία, με οπουδήποτε, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, να σε καλά. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα. Φυσά, λέει, με πρωινή, λέει, καλοκαιριάτικη ψυχρούλα. Α, χθες, λέει, ήταν, λέει, ισχυρή η άνεμη στο λιμάνι. Τι λες, παιδί μου? Γενικά φυσούσε, ναι, φυσούσε αρκετά. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή που είναι εδώ στην παρέα μας. Τι έχει σαν σήμερα? Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Για κάθεσε να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το σχόλιο σας, την παρατήρηση, την επισήμανση, όλα έρχονται εδώ και τα βλέπω και τα κουβεντιάζουμε. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιο, καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα και στους δυο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, ποινική ρήτρα λέγεται, καλημέρα, ποιο είναι αυτό που λέγεται ποινική ρήτρα? Για βοήθησέ με, αγαπητέ Αντώνη, γιατί εγώ λέω πολλά και χάνομαι μετά στη διαδικασία, με συγχωρείς δηλαδή. Καλημέρα, Πέτρο. Πολύ εύστοχο, λέει, το σχόλιο σας για τις οπτικές ίνες. Είμαι ήδη, λέει, μια εβδομάδα χωρίς τις σχετικές υπηρεσίες, διότι πέρασε, λέει, η ΤΑΔΕ, έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Αυτή που λες η εταιρεία, Πέτρο, ξαναλέω, δεν περνάει υπόγεια καλώδια. Περνάει μέσω του δικτύου του ρεύματος. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Στη δικιά μου τη γειτονιά. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω. Για να μην αναφερθώ, λέει, στην εικόνα του δρόμου με τα τρία βλάκια. Να δεις, Πέτρο μου, στην περιοχή του Ζωγράφου, τι γίνεται στη δικιά μου. Έχουμε κάνει δύο περιστατικά με κάτι μηχανάκι που πέσαν κάτω από τις τρύπες. Γιατί το αυλάκι μπαίνει μέσα η ρόδα, ειδικά στα μικρά μηχανάκια που έχουν μικρές ρόδες, και έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνί, ραχούλες. Ακούς κάτι. Και βγαίνει στο μπαλκόνι και ο σκύλος να φωνάζει από δίπλα. Του κουτρούλι ο γάμος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Τι έκανε το παλικαράκι, πάλι πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα. Ναι, 590 νομίζω, κάπου 580, 590, κάπου εκεί. Μπράβο στο παλικαράκι. Πότε, 592, μπράβο, μπράβο στον Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε γιατί ο άλλος φωνάζει απέναντι. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζί.

0: και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις?
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
11: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρινη στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε

0: Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα προσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του, υποστήριξε πως ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την κρίσιμη συνάντηση στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για την Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά, Ναήμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,7 δολάρια ανά βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιάζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου μίλησε για το θέμα, να την ακούσουμε.
1: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Μάλιστα. Για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαίδα τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
2: Είμαστε περίπου στις 610.000 δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Θειότιδα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλεί στην ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τονίζει ότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Σουκαλάς, προσθέτοντας ότι άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή.
3: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.
0: Να ακούσουμε το μεταξύ τι λέει για τις τιμές των καυσίμων στην αγορά και πώς διαμορφώνονται εν μέσω της κατάστασης στον Περσικό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
4: Τον Αύγουστο του 24 η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα 80 δολάρια. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ήταν μια μέση τιμή περίπου στο 1,88. Δηλαδή αντίστοιχα όσο έχουμε και σήμερα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,63. Θεωρώ ότι αρχές της εβδομάδας είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Στη Βρετανία, την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την εισοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Σε καθολική εποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Η κινητοποίηση έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για σήμερα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένοι αυξανόμενες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμανικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών. Στην επικαιρότητα την εσωτερική και πάλι, ακόμη τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγος του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός ώστε αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια να λαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα επίπεδα περίπου της προηγούμενης εβδομάδος δείχνει να κινείται και σήμερα η κυκλοφορία. Αλλά επιτρέψτε μου, πριν σας εξηγήσω τα επιμέρους, να σας μιλήσω για ένα θέμα ασφαλείας. Κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, από το Αβόρεια δηλαδή προς την Αθήνα, απαιτείται προσοχή. Επικοινώνησα με ακροατή μας, επικοινώνησε μάλιστα μαζί μου και με ενημέρωσε πως υπάρχει καθυστέρηση κοντά στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Δεν βλέπει κάποιο συμβάν, θα το διερευνήσουμε βεβαίως και εμείς, να δούμε τι συμβαίνει, αλλά μην τρέχετε, θα χρειαστεί να σταματήσετε κατά πάσα πιθανότητα στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης. Επαναλαμβάνω, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα. Δεν το περιμένετε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ και πάνω θα συναντήσετε κίνηση και αυτό το περιμένετε. Ομοίως και στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού, μετά την Αττική Οδό, ανατμήματα αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση. Ήδη έχει πυκνώσει στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Ίδια εικόνα στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα. Ανατμήματα και ο Σκαραμαγκάς Μεράνια, Σκαραμαγκάς. Όπως το ξέρουμε, δεν αλλάζει.
0: Δημήτρη, καλή υπομονή στους ακροατές και σε όλους όσους κατεβαίνουν και όσοι κινούνται στο λεκανοπέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, λοιπόν, στην Αττική, ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα. σήμερα Δευτέρα. Έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές βόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν παραγγελία το τραγούδι, διότι είναι και ωραίο, είναι και κριτικό, έχει και ιστορία μεγάλη για το άρωμα που φέρνει ένα κατοσούρα σε ένα ολόκληρο χωριό εκεί στην Κρήτη, που τέλος πάντων δείχνει και τις διαφορετικές νοοτροπίες ακόμα και του παπά του χωριού, γιατί ο παπάς δεν είναι άνθρωπος, ε! Η κυρία Χριστίνα Σούς είναι εδώ, δεν φεύγει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως.
1: Μωρέ, λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή θα είναι γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Άντε να πάει και 34
0: στις κλασικές περιοχές.
1: Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το μελτέμι καλά θα κρατεί. Τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα εξασθενεί Τετάρτη Πέμπτη το μελτέμι. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρο. Οπότε θα ενισχυθεί η αστάθεια.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν δυτικά, κεντρικά και βόρεια Τετάρτη και Πέμπτη, και την Τρίτη θα έχουμε, αλλά λιγότερο. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αρκετές μπόρες και σποραντικές καταιγίδες.
0: Τις κλασικές μεσημεροαπογευματινές ώρες.
1: Πάντα, ναι. Μάλιστα. Ενισχύεται η αστάθεια γιατί εξασθενεί το μελτέμι δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εδώ στην Αττική. Ίσως την Πέμπτη βγάλει καμιά μπόρα, δεν, χωρίς να είμαι σίγουρη γι' αυτό, θα το δούμε.
0: Okay.
1: Επίσης, μετά όμως ξανά έχουμε μελτέμι από Παρασκευή.
0: Άρα κρατάει πάλι χαμηλά τη θερμοκρασία ή καλά τέλος πάντων.
1: Ή τουλάχιστον καλά. Ναι, άρα σημαίνει... εγώ σημαίνει ότι ο Ιούνιος βγαίνει χωρίς ακρότητες.
0: Ζέστες.
1: Χωρίς πολλές. Ναι, ζέστα έχουμε. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά χωρίς ακρότητες. Να το πω έτσι.
0: Εγώ να το ξαναπώ γιατί έβαλα το πόδι μου. Πότε το έβαλα, το Σάββατο.
1: Του το διάβασα που το έκανε. Πιάσαν τα γέλια.
0: Δεν μπορεί. Μα επίτηδες το γράψα. Διότι του είδα. Πού πάτε. Καθίστε, ρε παιδιά, λέω. Σιγά σιγά να μπούμε στη θάλασσα. Δεν λέω, αλλά με ψυχραιμία. Είμαστε και κάποιες
1: συνήθειες. Πάρα πολύ ωραία ήταν.
0: Ήταν δροσερή μου η παραστή που μπήκα. Εγώ ακόμα δεν μπήκα. Έφτασα μέχρι που έφτασα.
1: Από εκεί, από το ξυλόκαστρο, από εκεί πρέπει να ήταν πιο δροσερή από ότι. Ο Κορινθιακός είναι γενικά πιο δροσερό.
0: Ναι, okay,
1: σε σχέση με το Σαρονικό.
0: Φυσούσε όμως να σου πω.
1: Το ξέρω ότι φυσούσε. Το ξέρω.
0: Ο αέρας παίζει ρόλο.
1: Παίζει. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay, καλοκαίρι είναι, τι να κάνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρέπει να τα κάνει. Και με τα θερμοκρασιακά στην Ευρώπη. Τι γίνεται.
1: Κοίτα, έχει αρχίσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στην Ευρώπη από τις 17 του μηνός.
0: Ναι.
1: Περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η κορύφωσή της φαίνεται πως θα είναι γύρω στις 25-26.
0: Ναι, σήμερα και αύριο. Λέει. Α, πιο μετά.
1: Ναι, ναι, πιάνει ακόμα, δεν είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσει και τότε.
0: Εδώ βλέπω πάντως ένα χάρτη που έχει σηκώσει το σύστημα, το δικό σας και το δικό σας βλέπω, αλλά και το ΜΕΤΕΟ. Το κέντρο και το δυτικό κομμάτι της Γαλλίας φλέγεται στην κυριολεξία. Όχι τόσο πολύ όσο η Ιδρική Χερσόνησο.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Και περίμενε. Αύριο και την. Μάλλον μη σου πω στις 23 του μηνός, πότε είναι 23. Αύριο.
0: Αύριο
1: είναι το πικ. Και θα είναι όλη η Ανατολική Ισπανία, Ανατολική και Βόρεια.
0: Ναι.
1: Και η Γαλλία, η Βόρεια Ισπανία, πώς να πω, και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, κυρίως, και ανεβαίνει και απάνω. Και επίσης δημιουργείται θόλος θερμότητας, γιατί είναι πολλές μέρες είναι δεξιά το χαμηλό στον Ατλαντικό. Ακόμα ούτε και το παραμετρικό χαμηλό του Ατλαντικού δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα παράλια της Γαλλίας και της Ισπανίας που είναι. Που συνήθως έχουν πιο καλές θερμοκρασίες σε σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο θόλος θερμότητας διατηρείται μέχρι και αύριο, μεθαύριο ίσως, και στη συνέχεια εξασθενεί λίγο και κινείται ανατολικά προς την κεντρική Ευρώπη, όμως όχι προς την περιοχή μας. Δηλαδή πάει προς τη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη.
0: Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία κλπ.
1: Εδώ στην περιοχή μας και τις επόμενες ημέρες κρατάει το μελτέμι, είναι αυτό που σας έλεγα, εξασθενεί λίγο Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Άρα θα τσιμπήσει λίγο εκεί και ξαναγυρίζει.
1: Και ξαναγυρίζει, αλλά έχουμε εμπόρες και καταιγίδες. Έχουμε αστάθεια, ενισχυμένη αστάθεια. Και μετά από την Παρασκευή ξαναρχίζει να ενισχύεται πάλι και κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ στο τσεπάκι, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, άρα τελείωσε και ο μήνας. Δευτέρα είναι το τελευταίο.
1: Ότι...
0: Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιούνιος μετά.
1: Λέω ότι τουλάχιστον ο Ιούνιος θα βγει χωρίς ακρότητες. Αυτό έχω να πω.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, καλά. Μας λέγαν καύσωνα από τα μέσα του Ιουνίου.
0: Καλά, δηλαδή.
1: Έχω διαβάσει καύσωνες στο τέλος του Ιουνίου. Τώρα έχει καύσωνα το 8-9 Ιουλίου. Έχουν κάνει πρόγνωση. Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
0: Δουλεύει ο δορυφόρος, καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι ρωτάγανε την περασμένη εβδομάδα που είδαμε αυτή την καταχώρηση στον τύπο που λέει για τα νέα ραντάρ τα οποία έχουν μπει. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν και εμάς.
1: Τα νέα ραντάρ δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν όλα ακόμα. Θα αρχίσουν. αρχίσουν να λειτουργούν. Μην βιαζόμαστε.
0: Όχι, αλλά δεν βιαζόμαστε.
1: Ήρθανε πάντως. Ήρθανε αρκετά, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει στο σύστημα για τα καλά. Γιατί θέλουν.
0: Το χρόνο τους.
1: Θέλουν και το χρόνο τους. Θέλουν και να τα καλυμπράρουν. Ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Πού να ξέρω κι εγώ. Κάτι πρέπει να κάνουν.
1: Και κάπως πρέπει να τα μάθουν.
0: Και θα σας βοηθήσουν πάρα
1: πολύ. Και επίσης οι νέοι δορυφόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Οι οποίοι είναι του λεπτού και δεν είναι πια του μισάωρου.
0: Πολύ περισσότερο υλικό δηλαδή.
1: Πολύ περισσότερο υλικό και πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια καταιγίδα,
0: πώς
1: κάθε
0: εξελίσσεται.
1: Ένα λεπτό πώς εξελίσσεται, ξέρεις αν θα έρθει επάνω σου.
0: Ή
1: όταν
0: θα
1: την έβλεπες κάθε μισή ώρα τι κάνει, εκεί έβαζες λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει και πώς. Θα είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα για να δεις τουλάχιστον τον outcast. Αυτό έχει σημασία. Και το τι θα κάνει την επόμενη ώρα. Και τα ραντάρ αυτό κάνουν. Σε βοηθούν φοβερά στον outcast και οι δορυφόροι. Φόροι καινούργοι θα κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χριστίνα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα λοιπόν.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά.
1: Με υγεία, να είμαστε καλά. Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευσέβιος γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και ευσεβία. Συνάδελφε, να μην πω αυτά πρέπει να πω. Το κατάλαβα το χέρι που σηκώνεις. Α, με ευλογείς κιόλας. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδετε προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω της κάρτας Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Μπείτε λοιπόν στο enternet.gr και ενημερωθείτε σήμερα. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. σπουδές. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρώτη, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας, κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε και τα χαρτιά μου πάνε και έρχονται πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω, λέει, 2.100 κλήσεις το πρώτο πεντάμινο του έτους, το 15.900 για την ενδοοικογενειακή βία. Το πρώτο, λέει, πεντάμινο, ούτε λίγο το πολύ, 360 γυναίκες ζήτησαν, λέει, και έλαβαν στο κινητό τους το panic button. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, που μπορεί να συμβεί, ξέρετε τώρα, κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού ή και έξω από το σπίτι, πατάνε το κουμπί για να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό για να σπεύσουν να τους βοηθήσουν. Και μην το ξεχάσω, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε, λέει, παρέτηση του Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς μάθατε και την είδηση για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε μια περίοδο που τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά. Θα μου πεις, είναι αποτέλεσμα ψάλτη και της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ενδεχομένως. Σωστό, αλλά. Από κάπου να πιαστεί, ρε παιδί μου, ο απλός πολίτης. Από κάπου να πιαστεί. Ε, τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί το θέμα το κουβεντιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα από τη μία του πλευρά. Και αναφέρομαι στην ιστορία του τουρισμού στην Αθήνα, στους δρόμους του λεκανοπεδίου, αλλά και το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία, μικρά και μεγάλα, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία δεν μπορούν να βρουν χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κέντρο, ξαναλέω, λόγω του τουρισμού να είναι αρκετά μεγάλο κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Για μια ακόμα φορά είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Ελλάδος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ψάλτη και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, έφερε ένα μηχανισμό τέλος πάντων ο Δήμος Αθήνας, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος εκεί του Δήμου, για να κάποιες θέσεις οι οποίες υπάρχουν να κλείνονται προκαταβολικά, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν, να μιλάμε για μικρό αριθμό που μπορεί να ικανοποιήσει τουριστικά λεωφορεία. Τι γίνεται, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εσάς ως επαγγελματίες να εξυπηρετήσετε τον κόσμο σας?
6: Εντάξει, κύριε Ψάλτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω τη γνώμη μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε πει εδώ και πολλές φορές, είναι 30 χρόνια. Είναι ένα πάρκινγκ που έπρεπε να έχει γίνει μέσα στην πόλη της Αθήνας.
5: Ναι.
6: Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα λεωφορεία, πάρα πολλοί ο κόσμος για να εξυπηρετηθούν και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Δημαρχία του κ. Μπακογιάννη πρότειναν τότε 10 σημεία σε όλη την Αθήνα.
5: Ναι.
6: Δεν λύνεται το θέμα με 10 σημεία. Βγήκε μετά και ο κ. Γεωργιάδης που ήταν αντιδήμαρχος Αθηνών. Πρότειναν και γιατί δεν μπορούσαν να βρουν ένα πάρκινγκ να βρουν κάτω στο Taekwondo. Και τώρα βγαίνει η κυρία αντιδήμαρχος, η κυρία Ζωτήρου, και λέει: γίνεται μια πρόταση με μια εφαρμογή να γίνει ένα Athens Pass Parking,
5: ναι,
6: ένα σύγχρονο ψηφιακό μέσω εργαλείου για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των λεωφορείων. Ευελπιστώ να λυθεί το θέμα, αλλά για μένα προσωπικά με τόσα λεωφορεία που κυκλοφορούν, με τις κουρασγέρες και με όλα αυτά, άμα δεν γίνει ένα κανονικό πάρκινγκ και να υπάρχουν και οι χώροι στάθμισης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα πάρκινγκ μέσα στην Αθήνα.
5: Μου λέγατε, κύριε πρόεδρε, να το πούμε για να ακουστεί στους φίλους ακροατές, πού υπάρχει πάρκινγκ στο Παρίσι?
6: Στο Παρίσι, επειδή έχω γυρίσει και πολλά χρόνια, τα έχω δει και ο ίδιος, δεν τα λέω έτσι. Το Παρίσι έχουν κάτω από το Λούβρο, έχουν υπόγειο πάρκινγκ.
5: Μόνο για
6: τα τουριστικά τα λεωφορεία. Γι' αυτό και έχουν υποδομή και το Παρίσι και η Βαρκελόνη και το Μονακό και τα λοιπά. Το Μονακό έχει διπλό, όπως είναι η Ραγιοταχία, έχει διπλό πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία.
5: Ναι.
6: Και γι' αυτό λύνουν το θέμα. Να υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης, αλλά άμα δεν έχεις και ένα κεντρικό πάρκινγκ, πώς είναι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης,
5: ναι,
6: δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα.
5: Μάλιστα.
6: Και να προσθέσω κάτι, επειδή μιλάω για την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού Ελλάδος,
5: ναι, ναι,
6: και δεν μιλάω μόνο και για την Αθήνα, σκεφτείτε όλοι οι συνάδελφοι που με πήραν και χθες τηλέφωνο, γιατί ξέρανε ότι θα βγω σήμερα το πρωί στο Sky, να έρχονται με κάποια χιλιόμετρα από τον Νάπλο, από την Καλαμάτα, από τη Θεσσαλονίκη και να μην έχουν μια υποδομή η Αθήνα να μπορέσουν να σταθμεύσουν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το ζήτημα των Αθηνών τα λεωφορεία, είναι ζήτημα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
5: Λέμε από τη μια μεριά, κύριε πρόεδρε, ότι θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε κόσμο και μάλιστα να το απλώσουμε στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς, να μην είναι ας πούμε 3-4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι αυτό, γιατί έχει έσοδα, γιατί αν πάει κανείς στο αεροδρόμιο θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Θέλουμε προφανώς τα κρουαζιερόπλια, θέλουμε τον κόσμο που εισέρχεται Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές, αλλά άμα δεν έχουμε υποδομές, αλλημονό μας.
6: Βεβαίως. Επίσης, άμα δεν υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε
5: προφανώς
6: τίποτα.
5: Ερώτημα, ναι, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο Taekwondo, γιατί δεν περπάτησε?
6: Γιατί όταν βγαίνουν τα καράβια, τα τουριστικά τα λεωφορεία,
5: ναι,
6: και κάνουν ένα city tour τετράωρο, εξάωρο, όπως τα ονομάζει το κάθε tour,
5: ναι,
6: μέχρι να κάνει το city tour, μέχρι να σταματήσει, πρέπει μετά από μία μισή ώρα ο ξεναγός να πάρει το group και
5: ωραία,
6: να συνεχίσει.
5: Δεν το βολεύει, μισό λεπτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι με αυτή την ιστορία, σας το είπα και στο τηλέφωνο.
6: Βολεύει να μάθουν και τα καράβια και όλοι να ανεβαίνουν να κάνουν το city tour, να πηγαίνουν να τους αφήνουν στη Μελίνα Μερκούρη, στη Φιλινίνη που φέρνουν σε 5 σημεία.
5: Μάλιστα.
6: Και να πηγαίνει το λεωφορείο να σταματάει για 1-2 ώρες και να πηγαίνει να τους
5: αναφέρνει
6: και να τους γυρνάει στο λιμάνι του Πειραιά και να μην κάνουν δεξιά και αριστερά όλο αυτό το κυκλοφοριακό που γίνεται, Γιατί χωρίς τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να δουλέψει ο τουρισμός. Είναι αναγκαίο το τουριστικό λεωφορείο.
5: Συμφωνώ αυτό που λέτε 100%. Δηλαδή κάποια στιγμή να περπατήσουν και οι τουρίστες. Δηλαδή υποτίθεται ότι φτιάξαμε και κάποιους δρόμους για να κάνουμε το μεγάλο περίπατο. Δεν είναι κακό να τους πηγαίνει το λεωφορείο απ' έξω, γιατί μαθαίνουν ότι δεν σταματάνε, λέει, τώρα στον άγνωστο στρατιώτη. Σωστά δεν σταματάνε. Πού να σταματήσουν.
6: Δεν σταματάνε άγνωστο στρατιώτη και Καλλιμάρμαρο, αλλά να υπάρχει και το θέμα μια επιβίβαση στη Μελίνα Μερκούρη.
5: Κάπου θα βρεθεί, ρε παιδί μου, ένα χώρο.
6: Γιατί και Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι είναι πέντε δρόμοι όλοι και όλοι. Δεν είναι Παρίσι να έχουν 20 δρόμους. Και άμα δεν λυθεί έτσι το θέμα, δεν θα μπορέσει. Και άμα δεν γίνει και ένα κεντρικό πάρκινγκ μαζί με τα σημεία στάθμευσης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα. Η δικιά μου η άποψη αυτή είναι.
5: Θα το κουβεντιάζουμε.
6: Να πει κάθε αντιδήμαρχος που βγαίνει για κάποια στιγμή. Δεν λύνεται το θέμα, γιατί εδώ το θέμα αυτό είναι 30 χρόνια. Δεν είναι τώρα ενός μηνούς και δύο μηνών. Είναι 30 χρόνια που δεν μπόρεσε κανείς να το λύσει.
5: Αυτό.
6: Όποιος το λύσει θα είναι άξιος του θέματος αυτού.
5: Για να κλείσουμε, μόνο και μόνο που λέτε ότι για μία γενιά 30 χρόνια δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αποδεικνύει.
6: Βεβαίως.
5: Τι φλιναφήματα ακούμε κατά καιρούς.
6: Βεβαίως. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Ψάρτη, επειδή είπατε για το αεροδρόμιο.
5: Ναι.
6: Έγινε το αεροδρόμιο του 2002.
5: Μάλιστα.
6: Ένα μεγάλο αεροδρόμιο.
5: 25 χρόνια,
6: μάλιστα. Μια μεγάλη δουλειά που έρχονται όλος ο κόσμος από αυτό το αεροδρόμιο. Σκεφτείτε, υπήρχε ένα δεύτερο πάρκινγκ που εκεί σταματάγανε τα τουριστικά τα λεωφορεία. Ήταν σαν αναμονή. Και όταν έπαιρναν οι tour leader, οι αρχικοί, οι ξεναγοί, έλα μέσα στο πάρκινγκ, πήγαιναν στο κεντρικό το πάρκινγκ και παίρναν τα group.
5: Μάλιστα.
6: Τώρα και αυτό το πάρκινγκ, που ήταν σε αναμονή για να μπορούν να σταματάνε και να περιμένουν τα λεωφορεία, το καταργούνε. Έχουν βάλει τώρα αυτές τις μέρες φορτηγά. Θέλουν να το κάνουν με δυο ταχύ να σταθμεύσουν. Σκεφτείτε το αεροδρόμιο μετά, πού θα σταματήσουν τα λεωφορεία. Στην Αττική Οδό θα σταματήσουν για να πάνε να πάρουν γκρουπ από το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αυτά τα λέμε πάντα όσο μπορούμε με ωραίο τρόπο να τα ακούσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να τα λύσουν. Όταν δεν λύνονται όμως και οι συνεχίζουν.
5: Τα έχουμε πάντα μπροστά μας.
6: Δεν μπορεί να πετύχουμε να θέλουμε τουρισμό και να θέλουμε υποδομή και να λέμε το τουριστικό λεωφορείο το τουριστικό λεωφορείο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπραχάλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλή
5: εβδομάδα. Καλή
6: εβδομάδα.
5: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει 40 χρόνια στην πλάτη του. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Αφού λέμε, σας λέω, 30 χρόνια. Εμείς εδώ στην Αθήνα υποψιάζουμε ότι αντίστοιχα μικρά μεγάλα προβλήματα θα έχουν και στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, καλημέρα. Αλλά άμα 30 χρόνια δεν λύνεις το πρόβλημα, μπροστά σου θα το έχεις. Δεν κρύβεται. Όταν από τη μια μεριά παρακαλάμε και λέμε, ελάτε τουρίστες, ελάτε. Last minutes να πάρουν το. Να τα πάρετε, παιδιά, να έρθετε. Κάπου να πάμε και εμείς όμως, έτσι. Και ο σχολείο Μιχάλης έχει κατά τη κίνηση. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
7: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, όπως είστε.
5: Λέμε ότι είμαστε καλά. Τι γίνεται.
7: Ναι, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό.
5: Τι να το κάνει. Πολύ ενδιαφέρον, το ίδιο και το ίδιο. Κουβεντιάζουμε 18 φορές το έχουμε κουβεντιάσει με τον άνθρωπο.
7: Ναι, αλλά αν δεν το
5: κουβεντιάσουμε.
7: Δεν θα λυθεί.
5: Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για πάμε.
7: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Αττική Οδό τελευταίο δεκάλεπτο.
5: Άντε πάλι, τι έπαθε.
7: Ναι, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν έχω αναφορά για κάποιο τροχαίο ατύχημα.
5: Πού είναι εκεί που είναι μέχρι το Μαρούσι.
7: Από τον κόμβο σχεδόν Φιλής αρχίζει το πρόβλημα. Ναι. Λίγο μετά τον κόμβο Φιλής ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν έτσι μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Τώρα, αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει κάτι διαφορετικό, κάποια εξήγηση εννοώ.
5: Ναι,
7: ας μας κάνει και μια κλήση. Θα πάω και εγώ την Αττική Οδό να δω μήπως κάτι νεότερο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, έχουμε φυσικά στην Κηφισού προβλήματα, εννοείται, και στα δύο ρεύματά της. Και μάλιστα ισχυρό μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα, υπάρχει και αστυνομία όμως κοντά.
5: Okay.
7: Κάθοδος Κηφισού ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα στη Βαριμπόμπη που είχε νωρίτερα, αλλά έχει από την Αττική Οδό και κάτω μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ. Έχει αρχίσει νωρίς, μάλιστα από τις 7 και 5. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Κατεχάκη προς το παρόν, σε όλα τα μη και τα πλάι της, αν μου επιτρέπεις. Και ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως η Σχιστού σήμερα είναι δυσκολότερη. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για 1,5 σιγά-σιγά και είναι νωρίς για αυτό.
5: Ευχαριστώ, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε ακόμη συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
12: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Αμέσως πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Γιατί θα μου πείτε, κύριε Ψάλτη? Διότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή τα κυκλώματα των πολεοδομιών, κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Υπάρχει λοιπόν μια μουρμούρα για τα κυκλώματα και από την άλλη μεριά υπάρχει η απόφαση της πολιτείας να μεταφέρει, λέει, τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Εκεί υπάρχει αντίθεση και αντίδραση από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, θα κινηθεί και νομικά, θα μας τα πει τώρα ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
19: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, πολύ σύντομα, τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα στην πολεοδομία και μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιον τρόπο να τα εντοπίζει και να τα σταματάει, ή αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δούμε?
19: Ίσως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την πολεοδομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει μια σχέση η οποία είναι λειτουργική, δηλαδή φιλοξενεί, έχει τη διοικητική μέρημνα, έχει την τοπικότητα η οποία υπάρχει, δεν έχει όμως την παρέμβαση όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις λειτουργίες. Όλες αυτές εδώ και δεκαετίες ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, από νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις.
5: Αν υπάρχουν όμως δημαρχία, αν υπάρχουν καταγγελίες τώρα, για να μην τα πάμε στο γενικό.
19: Βεβαίως και υπάρχουν καταγγελίες.
5: Στην Κηφισιά, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια καταγγελία για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής. Αποφάσισε ο Δήμος και τον έβγαλε εκτός της υπηρεσίας. Άρα μπορεί να παρέμβει ο Δήμος.
19: Για να απομακρύνει, βεβαίως. Έχει διοικητική διαχείριση.
5: Ναι.
19: Διοικητική διαχείριση για να απομακρύνει ή για να δώσει εντέλεσθε. Δεν μπορεί όμως να παρέμβει η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος για να δώσει εντολή και οδηγία τι έλεγχο θα κάνει, πού θα τον κάνει και πώς θα τον κάνει.
5: Αυτό
19: όλα
5: δεν έπρεπε να...
19: κεντρικά.
5: Ναι, δεν έπρεπε να το κάνει ο Δήμος. Ή και ο Δήμος.
19: Ο Δήμος αυτό που έκανε στην προηγουμένη περίπτωση και νομίζω απεδείχθη ότι σωστά το έκανε, απομάκρυνε κάποιον για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες. Αυτό μπορεί να το κάνει και να το αιτιολογήσει και να κάνει και ΕΔΕ. Η διαδικασία όμως εδώ, όπως προέκυψε τουλάχιστον η τελευταία, όπως βλέπετε, δεν έχει μόνο κάποιους υπαλλήλους των πολεοδομιών οι οποίοι έχουν τεχνική ιδιότητα και μετέχουν στο πολεοδομικό γίγνεσθε της πόλης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τις πολεοδομίες, έξω από τους δήμους και οι οποίοι τοποθετούνται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση και οι οποίοι έχουν την κεντρική ευθύνη, την κατεύθυνση, είναι οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, πρόεδροι συμβουλίων, όπου δεν συμμετέχει κάποιος ως δημοτικός υπάλληλος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια προσπάθεια η οποία δεν είναι τωρινή, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια και σας θυμίζω, επειδή έχουμε κάνει τις κουβέντες εδώ μαζί τουλάχιστον.
5: Αλήθεια, τις έχουμε κάνει.
19: Είναι ξαφνικά ξεκινήσαμε ότι πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από την λειτουργία εντός των Δήμων. Πότε? Όταν προέκυψαν τα θέματα του ΝΟΚ, του νέου οικοδομικού κανονισμού, με το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από ποιους? Από προσφυγές οι οποίες έγιναν από κατοίκους, αλλά κυρίως από Δήμους.
5: Ναι.
19: Από τότε, εδώ και 2 χρόνια που βγήκαν οι αποφάσεις και ουσιαστικά διασώσαμε, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, που ήταν να μην πέσει κι άλλο τσιμέντο στις πόλεις μας. Η πολιτική απόφαση η οποία πάρθηκε εκεί, ουσιαστικά εκπορεύεται, και το λέω και το έχω πει πολλές φορές, κυρίως μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, σιωπά, δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Στασινό να τοποθετείται για ποιο λόγο τα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία είναι και έχουν και δημοτικοί υπάλληλοι στις πολεοδομίες, έκαναν ό,τι έκαναν, ούτε για ποιο λόγο τα κεντρικά όργανα, τα οποία πάλι δεν έχουν διοριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν διοριστεί, είναι κυβερνητικές επιλογές. Ναι.
5: Κύριε Δημαρχέ, αν
19: υπάλληλοι,
5: θα κινηθείτε νομικά, αν όντως υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, το έχω διαβάσει και σε ρεπορτάζ.
19: Βεβαίως.
5: Θα κινηθεί νομικά να τον μπλοκάρει αυτό, δηλαδή.
19: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, όπως ξέρετε, για να μπορέσουμε να προσφύγουμε πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση και κάποιες εκτελεστικές αποφάσεις. Θυμίζω ότι μόλις την Παρασκευή υπεγράφει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια δαπάνη περίπου 6,2 εκατομμυρίων για να ξεκινήσουν οι σχετικές προετοιμασίες για το πώς θα γίνει αυτό. Και πού, στο κτηματολόγιο. Και η επίκληση η οποία υπάρχει είναι ότι στο κτηματολόγιο θα λειτουργήσουν καλύτερα, γιατί εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή μέσα στις πολεοδομίες των Δήμων. Δεν μας λέει κανείς όμως πώς θα λειτουργήσουν. Όταν λείπει προσωπικό στους Δήμους, πώς θα βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, και αν μπορεί να βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, γιατί αυτό δεν βρίσκεται τώρα ή εδώ και 10 χρόνια.
5: Θα συνεχίσει, για να κλείσουμε, αυτή η επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο της πολεοδομίας?
19: Όχι, ούτε σήμερα υπάρχει αυτή η επαφή. Είναι και ένας άλλος μύθος αυτός.
5: Κύριε Παναγιώτη, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Εγώ διάβασα και είδα και ρεπορτάζ, φωτογραφίες και λοιπά της υπηρεσίας που τους παρακολουθούσε, που πηγαίνανε στα καφέ οι υπεύθυνοι.
19: Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν, είναι επίοργοι και θέλουν
5: άρα
19: να κάνουν.
5: Άρα θα το κάνουν και στην πολεοδομία, αυτό θέλω να πω.
19: Είναι δεδομένο ότι προφανώς θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο από λίγους κακούς, γιατί ξέρετε,
5: σουπεδώνουμε
19: τώρα τους πάντες. Υπόψη ότι σήμερα το 98% από τις λειτουργίες πολεοδομίας γίνονται ψηφιακά.
5: Σκεφτείτε να μην γινόταν ψηφιακά, τι θα γινόταν.
19: Και να πω και κάτι άλλο όμως, γιατί
5: το
19: ξεχνάμε αυτό, ότι οι πολεοδομίες ήρθαν στους Δήμους το 1986-1990, γιατί μέχρι τότε ήταν ένα απέραντο χάος, όπου εκεί η διαφθορά και η διαπλοκή ήταν, επειδή ήταν και έγχαρτη διαδικασία. και με αυτοψίες ήταν δεδομένη σε όλα τα επίπεδα.
5: Πολύ φοβάμαι ότι
19: οτιδήποτε όμως φτιάχνει, οτιδήποτε, ξέρετε, είναι λίγο άσχημο για την αυτοδιοίκηση αυτό. Οτιδήποτε λειτουργεί καλύτερα και βελτιώνεται μέσα από μια διαχρονική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης, όπως η παιδική σταθμή, όπως η πολεοδομία, όπως όλες αυτές οι διαδικασίες, δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει:
5: Άρα, παιδιά,
19: το φτιάξατε πολύ καλά. Τώρα φέρτε το να το λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα εμείς.
5: Κινηθείτε νομικά, ξαναλέω, γύρω από αυτήν την ιστορία.
19: Θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήδη προετοιμαζόμαστε. Θεωρούμε ότι είναι και παράνομο και καταχρηστικό και είναι και πολιτικά άστοχο και να συμπαρασύρονται από συνθήματα.

0: υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
2: Αστό, ναι, αστό.
1: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ηλεκτρική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Που έχει στο λαιμό.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον Σκαραμαγκά. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι πλέον τις

0: αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 και 2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75 και 5 δολάρια ένα βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απογορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδραργύρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος υπέστη διάσεις και κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια του ανήλικου υπέβαλε μήνυση για περιστατικό εκφοβισμού και ρατσιστική συμπεριφορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για, τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξηρά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυξάνονται οι πιέσεις προς το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Συγχαρητήρια κύριε Μεράνια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκινάμε την εργάσιμη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα. Η επόμενη 29 θα γίνει μεταβίβαση και του μηνός. Την επόμενη εβδομάδα μην προστρέχουμε. Έχουμε ήδη μπροστά μας ένα επταήμερο και 5 εργάσιμες ημέρες για τους περισσότερους, άλλες 6 και ενδεχομένως 7, ανάλογα και με τα ρεπό σας κτλ. Γιατί δεν είναι δεδομένο για όλους τους φίλους και τις φίλες η ανάπαυση του Σαββατοκύριακου. Για κάποιους είναι σε ενδιάμεσες ημέρες. Λοιπόν, να έχουμε την υγεία μας, να εργαζόμαστε και να πορευόμαστε στη ζωή μαζί με όλα τα ωραία της ζωής, κυρίες και κύριοι, και οι αναποδιές να ξεπερνούνται γρήγορα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, αφού καλωσορίσω όλους εμάς από την Ελλάδα και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, από το εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε σαν να είμαστε στη συναυλία της J-Lo, τη λέμε εμείς, αλλά στα ισπανικά, παρακαλώ, ακούστε.
7: J-Lo,

0: Πάμε με ρυθμό κορίτσια και αγόρια. Το κομμάτι θα το ακούσουμε και αυθεντικό. Εδώ είναι πειραγμένο για τις ανάγκες του σόου της κυρίας Τζένιφερ Λόπες, η οποία χάρη σε μια σοβαρή γυμναστική που κάνει, σε μια σοβαρή προσήλωση στο επάγγελμά της, στο χορό της, στον επαγγελματισμό της, γενικότερα έτσι διανύοντας την, κοντά την έκτη δεκαετία της ζωής της, τα μισά της έκτης δεκαετίας, βγάζει ό,τι καλύτερο από τον εαυτό της στη σκηνή. Και μπράβο της, θερμά συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει καλή σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία. Είναι ένα πακετάκι αυτό, το οποίο θέλει προσήλωση, θέλει εκεί μια μοναστική αντίληψη. Θα μου πεις, ταιριάζει με αυτό που βλέπεις. Ναι, και όμως θέλει μοναστική αντίληψη. Όπως κάτι οι γερολοκάδες, όταν τους βλέπεις στην 8η δεκαετία της ζωής τους και είναι γκράγκα γκούρκα πάνω στη σκηνή πάνω από 2 ώρες, σημαίνει ότι δεν ζουν σύμφωνα με αυτό που παρουσιάζουν. Αυτό που παρουσιάζουν είναι ότι και καλά εσύ νομίζεις ότι είναι μέσα στις ντρόγκες από το πρωί μέχρι το βράδυ και στο αλκοόλ, αλλά μέσα στην ντρόγκα και στο αλκοόλ, στην 8η δεκαετία της ζωής σου δεν φτάνεις να ανέβεις στη σκηνή, πόσο μάλλον να κάνεις ένα βήμα μέσα στο σπίτι. Αυτά βέβαια τα μαθαίνεις, τα αντιλαμβάνεσαι μεγαλώνοντας. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ πιτσιρικάς, όταν τα μυαλά είναι έξω από το κεφάλι, δεν αντιλαμβάνεσαι γρή. Πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλετε με αφορμή την εκκίνησή μου στο πρωινό της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αφιερώσω ειδική εκπομπή για να διαβάσω 4-5 μηνύματα που ήταν εξαιρετικά με αφορμή αυτό που είπαμε για την μέση εκπαίδευση. Προηγουμένως όμως να σημειώσω ότι η φτώχεια έφυγε το Σαββατοκυριακό. Πήρε τους δρόμους, πήρε τα όρη, πήρε τα βουνά, πήρε τις λαγκαδιές και τις παραλίες, εννοείται πρωτίστως. Ευτυχώς 7 στους 10, γιατί ξέρετε 7 στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες λέμε ότι νιώθουμε ότι είμαστε φτωχοί. Επειδή όμως και η φτώχεια θέλει καλοπέραση, μπράβο, από το απόγευμα της Παρασκευής, από το μεσημέρι, αδειάσαμε την πόλη. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια σε όλη την φτωχολογιά την ελληνική. Μείναμε πίσω οι πλούσιοι. Εμείς τα 1500 αφηβοί που θα έρθει να μας φορολογήσει ο Τσίπρας. Τι λεβεντόπεδο, τι γυμπάρης. Τι άψογος, όπως ήταν πάντα. Ο Τσίπρας που αγαπούμε, ο Τσίπρας που λατρεύουμε, ο Τσίπρας ο κανονικός. Ό,τι μπιπ έλεγαν τότε, τα ίδια, τις ίδιες μπιπιές συνεχίζουν και σήμερα. Θα σας παραθέσω τα ηχητικά και αμέσως μετά τις 8:30 θα έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος από το liberal.gr να τα σχολιάσει. Ακούω τους αναλυτάς να λένε ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα και κυρίως αυτό που χρειάζεται ο Πρωθυπουργός είναι όραμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά δεν πιστεύω ούτε στο όραμα ούτε στα οράματα. Δεν πιστεύω ούτε στα όνειρα ούτε στις φαντασίες. Πολύ ωραία είναι τα όνειρα, ναι, κάποια έτσι σου κάνουν να νιώθεις όμορφα, άλλα σε προβληματίζουν, άλλα σε κάνουν να σκιάζεσαι, αλλά τα όνειρα είναι όνειρα. Με τα οράματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να αναλύσω παρακάτω τα οράματα. Δηλαδή δεν θέλω να βλέπω πολιτικούς που έχουν οράματα στα μπροστά τους. Προτιμώ τους πολιτικούς που βάζουν κάτω το πρόβλημα και έρχονται να μας πουν τις λύσεις του. Δηλαδή όπως πρότεινα προχθές τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ πολύ, διαβάστε τις επιστολές που στέλνουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί η μία στην άλλη για την κατάσταση των παιδιών στη μέση εκπαίδευση. Με πολύ μεγάλο προβληματισμό και για τις δικές τους θέσεις, δικές τους ευθύνες, για την θέση και τις ευθύνες της οικογένειας και γενικότερα για την κατάσταση στη μέση εκπαίδευση. Αυτό αντί να συζητάμε για τα οράματα, θα μπορούσα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό το τι θα κάνει ακριβώς για να βελτιωθεί η πρωτοβάθμια και η μέση εκπαίδευση, να βελτιωθεί, είπαμε, δηλαδή να μπει και να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Αντί να συζητάμε για τα οράματα, ας προσπαθήσουμε να πούμε λύσεις μπορεί να δώσει. Παρακαλώ το αυθεντικό θέμα. λαμπάντα. Όταν ήμασταν κοντά στα 30. Έτσι με ρυθμό η φτωχολογία αφού έφυγε ξαναγύρισε πίσω και ξεκινά από σήμερα το βαρύμερο κάματο του φτωχού πάντα. Δεν είναι λίγο πράγμα να νιώθει 7 στους 10 να νιώθουν φτωχοί σε έναν τόπο, ε? Ενώ υπερηφάνως το 2015 η φτωχολογία να χορεύει στην πλατεία Συντάγματος γιατί ήρθε επιτέλους ο λαϊκός ηγέτης. Αντί λοιπόν για τα οράματα, θα έλεγα σήμερα στον κύριο Πρωθυπουργό και στο Μέγαρο Μαξίμου να διαβάσουν το δισέλιδο της κυρίας Αλεξίας Καλαϊτζή στην εφημερίδα Κυριακάτικη Καθημερινή. Με τον τίτλο «Και όμως το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο». Τώρα θα μου πεις γιατί δεν το διαβάσει ο Πρωθυπουργός και αν μην το διαβάσει ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Είτε το διαβάσουν είτε όχι, η γιδίλα δεν αναστρέφεται. Γράφει ο υπότιτλος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπήκαν στη δημόσια συζήτηση ξανά λόγω των εξαγγελιών της αντιπολίτευσης. Οι επιβάτες όμως που τα χρησιμοποιούν δεν προβληματίζονται πρωτίστως για το κόστος. Μπορούν οι υπηρεσίες να βελτιωθούν εάν μειωθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια. Τι δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία για το δωρεάν? Η ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως το διαβάζω το δισέλιδο, εξαιρετικό αφιέρωμα ρεπορτάζ της εφημερίδας Κυριακάτικη Καθημερινή, το οποίο επιμελήθηκε η κυρία Καλαϊτζή, το ευρωπαϊκό πείραμα λέει, παιδιά, τι σας είπαν, να μην πληρώνετε, να μειωθεί το εισιτήριο. Εκλογές έχετε. Όπου δοκιμάστηκε η μπαρουφολογία, κατέστρεψε, κανείς δεν τα δοκιμάζει, γιατί είναι σοβαρά κράτη, Συγγνώμη, ξανακάνω αυτό το ίδιο λάθος. Θέλω παρακαλώ πολύ να μου λέτε συνέχεια. Άρη, κόψτε αυτό. Λοιπόν, όχι τα σοβαρά κράτη. Τα κράτη, όταν βάζεις μπροστά το επιθετό, χαλάει όλο το πράγμα. Τα κράτη δεν συζητούν τέτοιες μπιπιές. Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε ποια λέξη, να μην την πω δευτεριάτικα. Στα κράτη το τύπου δικά μας, όπου η μπαρουφολογία είναι προεκλογική εξαγγελία, εννοείται ότι ακούς τέτοια παραμύθια. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλατζή ότι η κυρία Καλατζή δοκίμασε τη γραμμή 550, η οποία διασχίζει, ενώνει την πόλη από βορρά προς νότο, πάνω κάτω μάλιστα. Γράφει, συναντήσαμε φοιτητές, εργαζομένους, δημόσιους υπαλλήλους, μετανάστες και συνταξιούχους. Περιμέναμε μαζί τους έως και 25 λεπτά σε στάσεις που ενίοτε δεν προστατεύαν καν από τον ήλιο και τους συνοδεύσαμε στις διαδρομές τους, ζητώντας τη γνώμη τους για το ποια είναι τα βασικά προβλήματα της μετακίνησής τους. Όλοι ανεξαιρέτως διαμαρτυρήθηκαν για τη συχνότητα των δρομολογίων που προκαλεί και τον συνωθισμό, την έλλειψη συνέπειας και την κακή κατάσταση κάποιων λεωφορείων που παραμένουν παλιά και βρώμικα. Κάποιοι παραπονέθηκαν για ενοχλητικές συμπεριφορές οδηγών, ενώ ελάχιστοι αναφέρθηκαν και στην έλλειψη ασφάλειας, μιλώντας κυρίως για τις μικροκλοπές. Ούτε ένα, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα. Ακούστε τώρα για να καταλάβετε στην πόση γιδίλα είναι η αντιπολίτευση. Ούτε ένα, γράφει η κυρία Αλεξία Καλετζή στην Καθημερινή. Την εφημερίδα Καθημερινή, όσοι την παρακολουθείτε, δεν μπορώ να την πούμε ότι είναι φιλοκυβερνητική με την έννοια που το έχετε μέσα στο μυαλό σας. Μπράβο, ωραία. Ούτε ένα, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα των παράγοντα του κόστους εισιτηρίου. Όταν ρωτήσαμε συγκεκριμένα γι' αυτό, οι περισσότεροι απάντησαν πως πρόκειται για λογικό ποσό που μπορούν να διαθέσουν. Ανοίγουν εισαγωγικά. Εγώ αγοράζω μηνιαία κάρτα η οποία μου κοστίζει 27 ευρώ. Είναι ένα ποσό που είμαι διατεθειμένη να το δώσω για τη μετακίνησή μου. Αν είχα αυτοκίνητο, θα πλήρωνα περισσότερα σε πάρκινγκ, λέει η ηλικία 42 χρόνων εκπαιδευτικός, η οποία χρησιμοποιεί τη γραμμή για να μεταβεί στην εργασία της. Αντιληπτών, απολύτως. Λοιπόν, το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν τα παραδείγματα, θα τα πω μια άλλη στιγμή όταν θα ανοίξουμε περαιτέρω το θέμα. Μιλάει ας πούμε 25χρονη Μαρία, μιλούν όλοι οι άνθρωποι, αναφέρονται στο πρόβλημα για το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, ότι αν δεν αποκαταστήσουμε προτεραιότητα στο λεωφορείο με κατά μείζωνα σε όλη την έκταση της γραμμής σας πάρουμε το 550. Δηλαδή το 550 πρέπει να έχει μια λωρίδα δική του. Να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προκειμένου να πιστούμε, να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να πάρουμε το λεωφορείο, το αστικό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αλλά όσο είμαστε, εγώ δεν λέω, δεν θέλω να κυρώσω την προσπάθεια του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πράγματι έκανε προσπάθεια. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, επιμένω, από το να συγκροτήσουμε μια εταιρεία η οποία θα δουλεύει με τους κανόνες, παραδείγματος χάρη, ένας μικρός κανόνας. Όπως θα μου έγραφε ένας φίλος που έχω και την επιστολή του εδώ και μήνες και δεν την έχω προλάβει να τη διαβάσω, πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσω τις 2 ώρες μόνο για τις επιστολές σας. Που μου έγραψε από τη Βιέννη για τη ζωή εκεί, γιατί στη Βιέννη η αστική συγκοινωνία είναι μοναδική. Είναι 10 με τόνος και πολλούς τόνους. Ακούστε ένα μικρό παράδειγμα. Έχουν αποφασίσει ότι κανόνας στα αστικά λεωφορεία, αστικά της Βιέννης, δεν θα φωνάζουν μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο και δεν θα κάνουν FaceTime. Δεν θα μιλάνε δηλαδή πρόσωπο και ουρλιάζουν όλοι μαζί με στο λεωφορείο. Θα επικρατεί ησυχία. Είναι ο κανόν. Μάλιστα. Ακούστε σκηνικό που μου το περιγράφει αυτόπτης αυτίκος Μάρτης. Οδηγεί αραβικής καταγωγής εργαζόμενος στην δημόσια εταιρεία αστικών συγκοινωνιών της Βιέννης. Άραβας. Ο άνθρωπος φαίνεται από μακριά. Μπράβο. Πίσω λοιπόν σε επιβάτες, και είναι, δεν είναι πολλοί επιβάτες γιατί συνήθως στην Βιέννη δεν υπάρχει πήξιμο, γιατί τα λεωφορεία έρχονται ανά 6 λεπτά, οπότε δεν πίζουν οι άνθρωποι και βρίσκουν συνέχεια, δεν κολλάνε τα λεωφορεία στην κυκλοφορία γιατί ο κόσμος δεν παίρνει το αυτοκίνητο και ούτω καθεξής, εν πάση περιπτώσει, μη χανόμαστε σε αυτά. Είναι λίγοι άνθρωποι μέσα στο λεωφορείο, αλλά ένας μάλλον σλαβικής καταγωγής, μάλλον Σέρβος, μιλάει μπουρδου μπουρδου και κάνει φασαρία. Έχει και τον συγγενή του ή τον φίλο του στο τηλέφωνο και φωνάζουν και χτυπιούνται και ανταμώνει με την πατρίδα. Το καταλαβαίνουμε, έτσι κι αλλιώς κάνουμε κι εμείς. Κάποια στιγμή ακούγεται ο οδηγός, ο Άραβας μετανάστης, να λέει στον Σέρβο μετανάστη που είναι μέσα στο λεωφορείο ότι κανόνας, είπαμε, είναι να μην φωνάζετε και να μην μιλάτε δυνατά στο κινητό. Συνεμορφώθη ο Σέρβος με τις υποδείξεις. Τελεία. Ο κανόνας εφαρμόστηκε. Πείτε μου έναν οδηγό στην Αθήνα, έναν οδηγό, να μου τον δείξετε, πρέπει να τον βραβεύσει η Προεδρία της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο, όπως γίνεται πάντα τα Χριστούγεννα, που ο πρόεδρος βραβεύει συμπολίτες με καλή συμπεριφορά, που θα σηκωθεί επάνω και θα πει, παιδιά, ο κανόνας λέει αυτό. Που ο φουκαράς δεν θα ακούσει ό,τι πινελίκι υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου από την αντίδραση, γιατί ο εξυπνότερος λαός του κόσμου είναι και άναρχος. Διότι στο σβέρκο μας, αδέρφια, εμείς δεν σηκώνουμε μπότα, κανέναν κανόνα. Κάνουμε ό,τι γουστάρει ο καθένας. Και αυτό αποτελέσματα τα ζούμε άλλωστε και είμαστε υπέροχοι. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά την παράθεση. Πάντα Τσίπρας. Όσοι πιστεύετε ότι αλλάζει, στον κουβά θα πάτε, μην το επιχειρήσετε, θα χάσετε. Γι' αυτό τον λατρεύουμε, γιατί είναι πάντα ο ίδιος και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Κάποιοι τον συμβουλεύουν να αλλάξει. Εγώ διαφωνώ. Εγώ, πρόεδρε, θέλω να μείνεις γνήσιος, όπως είσαι. Και τώρα έχει ρίξει στην αγορά τους καινούριους. Γιατί οι άλλοι τους άριξε στον εξώστη. Τους κλείδωσε εκεί στον εξώστη, δεν τους θέλει. Και φέρνει καινούριους. Οι οποίοι καινούργοι, βέβαια, είναι όπως οι προηγούμενοι όταν ξεκινούσαν το 2014. Λένε τις ίδιες. Τώρα, τις ίδιες μπαρούφες, να πω έτσι, να το πω κομψά και ευγενικά, γιατί θα έπρεπε να πω άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος είναι ο κύριος Αθανασιάδης. Προσέξτε τώρα. Αντιμετωπίζει, είναι στο Μέγκα προχθές το πρωί, τον ρωτούν για τη φορολογική κλίμακα.
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς, ναι, καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Λοιπόν. Και θα φορολογήσουμε έναντι
2: θα
1: τα μερίσματα και την ακίνητη περιοχή.
0: Προηγουμένως όμως έχει πει το καλό το ωραίο. Σκαφάτι, ετοιμαστείτε.
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Τι σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση?
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Μέχρι το.
1: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Από τους κοτεράτους θα πάρετε 4 δις.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Ναι. Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημεία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, mm-hmm. με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη.
0: Νομίζω ότι ο Αθανασιάς κάπου είναι καθηγητής. Α, τον δεχτούμε εμείς ως καθηγητή, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Απαντά στα ερωτήματα του Ντίνου Σιωμόπουλου και της Στέλλας Γκαντόνα στο Σαββατοκύριακο του Μέγκα. Θα απολαύσουμε λίγο ακόμη κύριο Αθανασιάδη, σε λίγο κυρίες και κύριοι. Χάρης Αθανασιάδης, έτσι κι αλλιώς είναι η προπομπή. Αυτοί υποδέχονται τον Τσίπρα. Μάλλον αυτοί. Με συγχωρείτε, δεν υποδέχονται, ζητώ συγγνώμη. Αυτά τα πρόσωπα που θα ακούσουμε τώρα είναι αυτά που στρώνουν το έδαφος να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας για να το ξαστεί άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ο Σόρας ο άνθρωπος θα νιώθει αδικία. Τώρα τα λέει, πού είμαι ρε παιδιά, εγώ σας τα έλεγα αυτά και δεν μ' ακούγατε. Και τώρα δέχεστε δεύτερη φορά Τσίπρα. Καλά να πάθετε, θα έλεγα εγώ αν ήμουν ο Σόρας. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια τράπεζα της Ανατολής που έχει 600 δις κάπου εκεί στα υπόγειά της και μόλις τα πάρουμε, παιδιά, δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε, θα τρομπάρουμε όλη την ημέρα. Με τα συγχωρήσεως. Να μου ξεφεύγουν τώρα, δεν είναι σωστά αυτά που λέω. Δεν ντρέπομαι για μένα. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, είμαι σε διάλειμμα τώρα, σε περιβάλλον διαλύματος, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια στην Αθήνα, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Cosa?
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Τάκης και Χούπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
9: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Χούπης.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
13: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη?
14: Sky 89,4.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην τηλεφόρο Κηφισού, στην κατηφόρα της Κανελοπούλου από την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξεραχόρτενα από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους όλη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε πως θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι...

0: Ένας άνθρωπος μου έχει στείλει 2 επιστολές, άλλοι 2 τις δικές τους, σύνολον 4 επιστολές από 3 συμπολίτες μας για τον Διόνυσο. Διαβάζω την είδηση, κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, μάλιστα, και αύριο Τρίτη με εντολή του Υπουργού, του κ. Τουρνά, οι περιοριστικές υπηρεσίες αρχίζουν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Οι δήμοι που έχουν συσσωρεύσει στους δρόμους τους τα πακέτα με τα χόρτα, τις σακούλες, τις μαύρες με τα χόρτα, περνούν από τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και ποιο πρόστιμο επιβάλλεται στους δήμους? Ρωτώ, άραγε. Διότι η κατάσταση, όπως μου την λέτε για τον Διόνυσο, είναι δραματική. Και όπως την βλέπω από τις φωτογραφίες. Θα το παρουσιάσουμε το θέμα στις 12 παρατέταρτο ενώ στην τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το μεσημέρι. Ένας φίλος μου γράφει από τον οικισμό Εφέδρων Αναγέννησης Διονύσου. Δεν μπορώ να διαβάσω το σύνολο των επιστολών, αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Απλώς λέω ότι διάβασα τις επιστολές σας. Η δεύτερη είναι, οι 2 επιστολές είναι από τον Νίκο, οπότε αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που τις υπογράφει. Και ο τρίτος είναι ο Βασίλης που αναφέρεται στο Δήμο Διονύσου. Λοιπόν, το μεσημέρι στην τηλεόραση το θέμα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά.
1: Άρη, έχουμε πρόβλημα. Στην Κηφισού πρωτευόντως, δευτερευόντως στην Αττική Οδό.
0: Το λες για είδηση αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι είδηση.
1: Μα είναι 22 Ιουνίου, δηλαδή νησάφι.
0: Είναι είδηση. Ήμαρτον. Είπαμε, η Αθήνα θα διάσει 13 Αυγούστου και θα ξαναγεμίσει στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Τέλος. Πάμε παρακάτω. Αν δω και πώς είναι ο Σεπτέμβριος, για να είμαι ακριβή, να τα πω σωστά. Ναι.
1: Τέλος Αυγούστου, θα ξαναγεμίσει.
0: Λοιπόν.
1: Άνοδο συγκρού από τον Άγιο Σώστη, φίλες και φίλοι. Ισχυστού 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Η Αττική Οδός από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης σημειωτών. Και η Κηφισού έχει ως εξής. Ανωδικό ρεύμα Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Με μεγάλα ζόρια όμως, υπάρχουν και τροχιά συμβάντα. Και κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Το κέντρο της Αθήνας, εκτός από τη Συγκρού βέβαια και τη Βασιλίσσης Αμαλίας που το καταλαβαίνετε, έχουν πολλή κίνηση. Έχουμε τα εξής. Την άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου ακίνητη και το τελείωμα της Πειραιός. Μετά την Ιερά Οδό, δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και εν συνεχεία στη σταδίου πολύ πυκνή ροή. Κλείνω με τον άξονα Αχιλλέος Καρόλου Μάρνη. Ακίνητος και αυτός προς την Πατησίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πρωτού καλημερίσουμε τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος θα τα σχολιάσει όλα αυτά και σήμερα έχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο liberal.gr. Θέλω πρώτα απ' όλα να πάτε με ψυχαγωγία στη δουλειά σας, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μέλημά μου το πρώτο, το βασικό, διότι καλοκαίριασαι, διότι δεν πρέπει να είμαστε μουρτζούφλιδες και αφού έχουμε τόσους διασκεδαστές γύρω μας, δεν κατάλαβα γιατί και εμείς να μην πούμε μπράβο ρε φίλε, όπου τα σχόλιά σας είναι του τύπου πόσα τους δίνει ο Κούλης. Πόσα δίνει ο Κούλης να τα λένε. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω, αγαπητέ μου φίλε, πόσα τους δίνει ο Κούλης, μου λέει, για να λένε όλα αυτά. Ένας άλλος μου λέει, παγκόσμιος άνθρωπος στην απατεωνία, μπραντ μοναδικό. Πρόεδρε, για σένα ο λόγος, αλλά εγώ συνεχίζω. Χάρης Αθανασιάδης, προσέξτε, τώρα θα ακούτε διάφορα εξαπτέρυγα τα οποία έχουν βγει και προναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Είναι, δηλαδή, ο σούπερ ταλαντούχος, άλλο αν γλιστράει στον λαϊκισμό, στον λαϊκισμό της επιθεώρησης. Ο σούπερ ντούπερ ταλαντούχος Σεφερλής δεν τα πιάσει όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί, τον προλαβαίνουνε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, Χάρης Αθανασιάδης, παρακαλώ, καθηγητής.
7: Το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χερεκακή παρακαλώ, χερεκακή ενάντια στους άλλους που χάνουν.
8: Οι περισσότεροι πάντως όταν τους ρωτάνε είναι μεσαία τάξη, θέλω να σας πω.
0: Είναι η Μίνα Καραμίτρου που του κάνει τον αντίλογο στο Όπεν. Έχουν μαζέψει από διάφορα κανάλια όπως καταλαβαίνετε. Τώρα πάμε στην κυρία Άννα Αντωνοπούλου.
9: Κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχα φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
10: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
9: Προφανώς.
10: Είμαστε πάνω στο τηλέφωνο, κάναμε ένα λάψος.
9: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
10: Λοιπόν, είπαμε τι. Λέμε τι. Ότι στην καταναλωτική δαπάνη. Της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm-hmm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος.
1: Έχουν πισίνες
10: των 50 τετραγωνικών μέτρων ανά διαμέρισμα.
9: Για να προλάβουμε λίγο.
10: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Ναι. Μια πισίνα σε ένα σπίτι καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Αυτή να είναι γεμάτη.
10: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
9: Άρα τι θα γίνει.
10: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
9: Πόσο?
10: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς που ακόμα και αυτούς οι οποίοι παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
9: Πόσο γιατί θα πληρώσουν.
10: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων. Οι οποίοι βγάζουν.
1: Πάνω από
10: 900.000.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να μην τον βάλω να περιμένει τον Κωνσταντίνο Χαροκόπα, τον καλημερίσω και θα παραθέτω τα ηχητικά, θα τον διακόπτω εκ των πραγμάτων, κυρίες και κύριοι, για να έχουμε αυτή την ποικιλία της άποψης του Τσίπρας μια φορά, πάντα Τσίπρας. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντίνε Χαροκόπε.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όσοι θέλετε να τον διαβάσετε, πέραν το να τον ακούσετε, μπορείτε να ανατρέξετε και στο σημερινό του άρθρο στο liberal.gr. Ξεκινούμε, Κωνσταντίνε.
11: Τι θες να πούμε απ' όλα.
0: Λοιπόν, έχουν ξεχυθεί τώρα όλα αυτά τα εξαπτέρυγα, οι κύριοι και οι κυρίες που παραγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία, να μας μιλήσουν για την αναδιανομή του πλούτου. Αυτό είναι το μέγιστος πόνος της αριστεράς. Πώς θα τα πάρουμε από τους πλουσίους για να τα δώσουμε στην φτωχολογιά. Και με δεδομένο ότι 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί, έλα τώρα πάμε να ξεκινήσουμε.
11: Ναι, να καβαλήσουμε ένα κότερο που γίνει γρήγορα. Λοιπόν.
0: Βεβαίως και να πάμε στο καινούριο στο Ηλίσια που το πρώην Χίλτον εκεί, όποιος μπαίνει μέσα θα του λέμε πλήρωσε φόρο τώρα και έχει και ένα ωραίο γυμναστήριο από κάτω το οποίο έχει ακριβό πώς το λένε είσοδο, οπότε νομίζω για να γίνεις member, για να γίνεις συνδρομή, ναι τη λέξη έψαχα, τη συνδρομή, οπότε να ένας ακόμη τόπος φορολογίας, ένα πεδίο φόρου.
11: Βέβαια μπορεί να διασκεδάζουμε λιγάκι με αυτές τις ανοησίες γιατί περί ανοσίων πρόκειται. Ωστόσο επιτρέψτε να σου πω ότι στο εξωτερικό αυτά δεν ακούγονται καθόλου όμορφα. Ιδίως τα μέτρα που το γράφω και σήμερα στο Liberal, τα μέτρα που σκέφτονται για τον τριπλασιασμό του συντελεστή φορολογίας στα μερίσματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Πράγματι, ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων στην Ελλάδα είναι χαμηλός. Ακόμα και αν αφήσουμε και την φορολογία των εταιρικών κερδών, είναι γύρω στο 25,9%. Είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Έτσι. Γιατί? Διότι η Ελλάδα έχει ανάγκη επενδύσεων. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελβετία, δεν είναι ούτε Γαλλία, δεν είναι ούτε Ιρλανδία. Έτσι, η Ελλάδα έρχεται από μια βαθιά κρίση, έρχεται από μια πτώχευση. Ναι. Προσπαθεί από το 2019 και παλεύει για να ανακτήσει.
0: Ένα δεδομένο αυτό. Ένα δεδομένο αυτό, Κωνσταντίνε. Απ' την άλλη πλευρά, εμείς για να ανεβάσουμε την αγοραστική δύναμη, που είναι και το μόνιμο θέμα συζήτησης, να ανεβάσουμε δηλαδή το μισθό μας και να έχουμε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Έτσι δεν είναι?
11: Χρειαζόμαστε επενδύσεις.
0: Ή θέλουμε τους 10 κοτεράδες να τους πάρουμε που έχουν το κότερο στην ελληνική σημαία, με ελληνική σημαία να τους πάρουμε το φόρο. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ξένη σημαία.
11: Σωστό.
0: Δεν περιμέναν ούτε την κυρία Αντωνοπούλου, ούτε τον κύριο Καρπουχτσή, ούτε τον κύριο Αθανασιάδη, για να το έχουν και να τους περιμένει και να πούνε «Έλα Αλέξη, πάρ' το».
11: Μα έτσι είναι. Εμείς γιατί θέλουμε, γιατί δίνουμε αυτό το έξτρα κίνδυνο στους επενδυτές? Διότι έχουμε ανάγκη επενδύσεων, έχουμε ανάγκη αύξηση παραγωγικότητας, που όπως έχουν αναφέρει όλοι, μπορεί να στηριχθεί μόνο σε επιπλέον επενδύσεις και στην είσοδο της καινοτομίας και της τεχνολογίας μέσα στην παραγωγική διαδικασία.
0: Βάζω άλλη μία παράμετρο πάντα από το άρθρο σου. Κάποια στιγμή όμως να συζητήσουμε, Κωνσταντίνε, σοβαρά τώρα, γιατί τώρα εδώ είναι ψιλοκομωδία όλο αυτό το οποίο αναπτύσσεται από την πλευρά των προπομπών του Τσίπρα. Αλλά πώς γίνεται η Ιρλανδία να έχει όλο μαζί φόρο που φτάνει το 57% και όμως έχει επενδύσεις? Πώς το καταφέρνει η Ιρλανδία?
11: Ιρλανδία
0: να έχει εταιρικό φόρο συνολικά 57,1, εμείς έχουμε 25,9-26 δηλαδή, αλλά η Ιρλανδία να έχει περισσότερες επενδύσεις από εμάς. Πώς γίνεται?
11: Θα σου πω δύο πράγματα. Καταρχάς, στην Ιρλανδία υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αμερικανικής προέλευσης, οι οποίες πληρώνουν πολύ χαμηλή φορολογία. Σε ειδικό καθεστώς. Πάμε όμως παραπέρα. Στην Ιρλανδία πας σήμερα να φτιάξεις μια εταιρεία και την έχεις αύριο.
0: Μάλιστα.
11: Πας να κάνεις μια επένδυση και την έχεις σε δύο μήνες. Εδώ πέρα σκεφτούμε ότι οι μεγάλες επενδύσεις των data centers χρειάστηκαν 3 χρόνια για να αδειοδοτηθούν. Είχαν απέναντί τους τη γραφειοκρατία, είχαν απέναντί τους τις διάφορες διευθύνσεις που η αρμοδιότητα της μίας πέφτει πάνω στην αρμοδιότητα της άλλης, και είχαν και το παγκόσμιο, πώς θα το πούμε αυτό, το φαινόμενο στην Ελλάδα της αντίδρασης της ντόπιας κοινωνίας και των συνδικαλιστών.
0: Μάλιστα.
11: Το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στον επενδυτή. Τον φορτώνει με ένα παραπάνω ρίσκο. Άρα, για να τον καλέσει να έρθει στην Ελλάδα, η οποία έχει όλα αυτά τα προβλήματα, παρόλα τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, τι πρέπει να κάνεις? Να του προσφέρεις μια χαμηλότερη φορολογία.
0: Να ένα όραμα, επειδή ακούω κάτι αναλυτές να λένε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο Μητσοτάκης είναι να δώσει ένα όραμα στην κοινωνία. Να όραμα. Πώς όλο αυτό θα γίνει γρήγορα, όπως το κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα
11: ακριβώς
0: όραμα. Για να μην μείνουμε ακριβώς στα οράματα. Ναι.
11: Ακριβώς είναι, αυτό είναι το όραμα. Όμως, ας μπούμε τώρα και στα παπούτσια των ξένων επενδυτών. Οι ξένοι επενδυτές, όταν κάνουν μια επένδυση, την κάνουν με βάση κάποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες, κάποιους δείκτες αποδόσεων, αποτιμήσεων, προβλέψεων. Όταν λοιπόν από τη μια στιγμή την άλλη του λες, φίλε, έλα εδώ, επειδή επενδύσεις στην Ελλάδα, θα σου ρίξω 3 φορές πάνω το φόρο στο κεφάλι για να μάθεις. Αυτό αμέσως αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των επενδύσεων, αποτίμηση των επενδύσεων, και στο συγκριτικό πίνακα προσφέρει άλλες εναλλακτικές. Γιατί να έρθω στην Ελλάδα που θα με φορολογήσει με 15% και αν πάω κάπου αλλού που θα με φορολογήσει με λιγότερο 10%. Με λιγότερο. Και τι άλλο με φοβίζει? Ότι πάω σε μια χώρα που θα γίνουν εκλογές και μπορεί να αλλάξει όλο το φορολογικό καθεστώς. Όλος ο τρόπος αντιμετώπισης των επενδύσεων. Αυτό είναι που θορυβεί τους ξένους επενδυτές. Και θα έπρεπε να μας θορυβεί όλους.
0: Ναι. Λες, οι 10 χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη είναι Ουγγαρία 9%, Βουλγαρία 10%, Κύπρος 12,5%, Ιρλανδία 12,5%. Βέβαια, την είδαμε στον άλλο δείκτη που ανεβαίνει στο 57, εκεί τι προσθέτει?
11: Εκεί είναι τα μερίσματα.
0: Τα μερίσματα.
11: Να πας να εισπράξεις τα μερίσματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλος ο φορολογικός συντελεστής των εταιρικών κερδών, που φορολογεί τα κέρδη της εταιρείας, και άλλο μετά ίσπραξη των μερισμάτων.
0: Ρουμανία 16%, εδώ είμαστε στα εταιρικά κέρδη, 16%, Λιθουανία 17%, Κροατία 18%, Πολωνία 19%, Ελβετία 19,6%, Φιλανδία 20%, Ισλανδία 20%, Λετωνία 20%. Η Ελλάδα πού είναι σε αυτήν την κατηγορία?
11: Η Ελλάδα εδώ πέρα είναι χαμηλά, γιατί βρίσκεται πού? Είναι στο 22%.
0: Μάλιστα.
11: Έτσι, δηλαδή ναι, είμαστε κοντά στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών. Και ο συνελικός φόρος που πληρώνουμε εκεί πέρα, που είναι αυτό το 25,9, και αυτός είναι ένας καλός μέσος όρος.
0: Ναι.
11: Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να κρυβούμε, να χάσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αλλά γιατί δεν έχουμε επενδύσει όμως? Να το απαντήσεις μόλις γυρίσω από το διάλειμμα. Συμφωνεί ότι παρά αυτό το ποσοστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Το είπαμε, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Άρα έχουμε το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κιλ στην Αθήνα, το οποίο λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο και εξοπλισμένο κτίριο που αλλάζει όλα τα δεδομένα. Kilgreece.gr.
12: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
13: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
12: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
13: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
14: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
12: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
13: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
15: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
16: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
16: Είναι του τύπου σας.

0: του Βασίλη Σπανάκη, του Υπουργού Εσωτερικών, αναφορικός με τα χόρτα, τα συγκεντρωμένα στους δρόμους του Διονύσου. Καλημέρα, Άρη. Μέχρι αύριο θα έχουν απομακρυνθεί ο μεγαλύτερος όγκος κλαδιών από τον Δήμο Διονύσου. Επικοινώνησα με τη Δήμαρχο, θα πέσουν στη μάχη και άλλα μέσα, είναι τεράστιος όγκος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπανάκη. Τώρα, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής είναι αναπληρωματικός εκπρόσωπος τύπου των Ελασιτών.
1: Επειδή ακούω πάρα πολύ την κριτική του πού θα βρείτε τα λεφτά, νομίζω ότι ό,τι λέμε σήμερα έρχεται και είναι κοστολογημένο. Το πού θα βρούμε τα λεφτά δεν είναι μια μονοδιάστατη απάντηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς υπάρχουν πόροι οι οποίοι σήμερα όχι λιμνάζουν και όχι να είναι εκμετάλλευτοι, αλλά κατασπαταλούνται. Μην ξεχνάμε ότι από το 2019 μέχρι και το 2025 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προβεί σε τουλάχιστον 12 με 14 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια αναθέσεις με κλειστούς διαγωνισμούς, το οποίο σημαίνει διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς ούτε ένα ευρώ έκπτωση. Που όλοι ξέρουμε ότι όταν πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες το μίνιμουμ 30% το έχουμε. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλά υψηλά, πάρα πολύ υψηλά κέρδη πολύ μεγάλων εταιριών, πολλών εκατομμυρίων, τα οποία και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα αναλυθούν.
2: Η οποία δεν θα είναι άπαξ, αντιλαμβάνομαι, αυτή η πατριωτική εισφορά, αλλά για πόσα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω για πόσα χρόνια ακριβώς, γιατί όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας, θα βγουν οι τομεάρχες και όλοι θα αρχίσουν να αναλύουν.
2: Πόσους αφορά αυτή η πατριωτική εισφορά?
1: Αφορά
2: 500 επιχειρήσεις.
1: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία που να σας πω να πετάξω νούμερα στον αέρα. Mm-hmm. Αφορά επιχειρήσεις με πάρα πολύ υψηλά κέρδη.
0: Πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με πάρα πολύ υψηλά κέρδη? Δεν θέλει να πετάξει μπαταριές στον αέρα, αλλά τις πετάει ήδη. Τον ρωτάει η Βούλα και η Χαγιά, τον κύριο Καρπουχτσή, λέει τα γνωστά, και τώρα μπήκαμε και στην πατριωτική εισφορά. Θέλει να απαντήσει ο Βασίλης Οικονόμου, δεν έχουμε την απάντησή του από την πλευρά της κυβερνήσεως, και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, και αυτή προεξάρχουσα τώρα που βγαίνει μπροστά, αυτή όλοι είναι τα καινούργια πρόσωπα που λανσάρει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν θέλει τους παλιούς. Για να καταλάβετε τώρα τι άλλαξε από τον Τσίπρα. Τίποτα απολύτως.
3: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά τη μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν και θα είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας αυτό.
4: Θέλω να σας πω ότι τα χρήματα θα βρεθούν, το λέω αντανακλαστικά, μου θυμίζει και φράσεις του τύπου «λεφτά υπάρχουν» και είναι κάτι που δεν θα το απορρίψει κανείς εκ προημίου, δεν πρέπει να το απορρίψει εκ προημίου, πρέπει να το ακούσει. Αλλά πρέπει να είναι προφανές ότι συνακόλουθα θα αναρωτηθεί για το πού.
3: Ήδη.
4: Ως πολίτης.
3: Επιτρέψτε να σας πω ότι ήδη οι προτάσεις που έχουμε κάνει έχουμε μιλήσει και με συγκεκριμένα νούμερα. Δεν το έχουμε αποκρύψει αυτό, αλίμονο. Και για παράδειγμα και για τα μέσα, για την μετακίνηση, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε πει ότι για παράδειγμα αυτό το κοστολογούμε περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έχουμε πει, μια λογική στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης. Όμως εγώ που θέλω να εστιάσω ότι αυτή η συζήτηση είναι σχηματική στο βαθμό που εκπορεί από την κυβέρνηση, έτσι προφανώς.
0: Μετά να σας πω τι ακριβώς λέει ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, ο Μοχάμετ Μεσγκάνη, στην Κυριακάτη Καθημερινή, για το τι είναι αυτή η μπαρούφα με τα δωρεάν εισιτήρια, που δεν βελτιώνει σε τίποτα τη συγκοινωνία, ούτε αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό, που αφήστε τα, γιατί

0: με την ολιγορία στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κοιτάς δεξιά και βλέπεις όλους αυτούς τους μαθητευόμενους μάγους που πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια φωλιά από που πιώνουν όλα αυτά. Είναι απίστευτοι τύποι, ναι, οι οποίοι διαλαλούν την επιβολή φόρων και λες, παιδιά, θα γίνω και εγώ χερέκακος, όπως μας είπανε, και πάω να ρίξω Νέα Δημοκρατία. Διότι έχουμε τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Αν πέσει η κυβέρνηση στα χέρια του πυρήνα αυτού του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ άσχημα.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις 9, γιατί θέλω να πάρω απάντηση αν έχει το χρόνο, γιατί δεν έρχονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα, που αποτυγχάνει η κυβέρνηση. Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Και κλείνω
0: με
1: το εξής, για να το ακούσει και εσύ και οι κυρίες και οι κύριοι. Τώρα, ένα πρόσωπο που δεν θέλει να αποκαλύψω το όνομά του μου λέει: μην πάτε μακριά, εγκεκριμένη επένδυση ΕΣΠΑ με προθεσμίες. Αναμονή 2 χρόνια για έγκριση σχεδίων από την εφορία νεότερων μνημείων. Έρχονται οι επενδύσεις. Και αυτός που θέλει να έρθει έχει τόσα εμπόδια να υπερπηδήσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά τις 9. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Γιαννίρης θα μας εκφωνήσει τις ειδήσεις και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Και μετά έχουμε θέμα για το ασφαλιστικό σύστημα. Έρχεται σε λίγο και εκεί πρόβλημα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα, τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κατηφόρα της Κανελοπούλου προς την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κύμης. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στην Σαλαμίνα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διαρκείας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον, τη σκητάλη να λαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεσμπολά προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράριο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στην Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυρισμού στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια επέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ενδράσεις της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά της επιτέθηκε με μαχαίρι και την σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, ενώ από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους ολόκληρη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε το παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Κορτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι σταζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την κίνηση για τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχαλής.
8: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών δηλαδή προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά βελτιώνεται ευτυχώς βαθμιδών η κάθοδος της Κηφισού. Από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ έχει ακόμα κίνηση, αλλά βαίνει συνεχώς επί τα βελτίο. Παραμένει δύσκολος ο άξονας Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Παραμένουν οι δυσκολίες στην άνοδο της Συγκρού, στην Πειραιώς, στο τελευταίο της χιλιόμετρο προς την Ομόνια, στο Σκαραμαγκά, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού, με κάτι πάνω από το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, έχουμε προβλήματα από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον. Έχει δυσκολέψει λιγάκι η Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία, ενώ η παραλιακή παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα, εκτός από το κομμάτι του Νέου Φαλήρου με μέτωπο προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου, τρίτη εβδομάδα του μηνός. Αρχίζουμε δυνατά, αισιόδοξα, με υγεία και να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, όλοι εσείς οι πατριώτες που ζείτε στο εξωτερικό σε άλλα κράτη και εσείς οι ομογενείς με τις επιστολές σας και τα μηνύματά σας και την ακρόασή σας για να παίρνετε τη γεύση της πατρίδας μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας και την ανταλλαγή απόψεων. Πάμε. Η Ρέτα Ρόουζ, ξέρετε, τα κόκκινα βέλη, αυτό το ακροβατικό αεροπορικό σμήνος της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας που συστάθηκε το 1964. Κατοικοεδρεύει κατά το μήνα Μάιο είτε στο Νεκροπόντε, αλλά προσφάτως τώρα που άνοιξε το ξενοδοχείο Μοιράζ στη Χαλκίδα. Και στο κλείσιμο, στο πάρτι, παίζουν αυτό το τραγούδι και χορεύουν όλοι μαζί και καταναλώνουν, αντιλαμβάνεστε, μπύρες άφθονες που θέλει η Σωλήνα για να γίνει η μεταφορά των ποσοτήτων.

Και ένα πρωινό θα σας μιλήσω για το υπέροχο γήπεδο τένις που φτιάχτηκε στο ξενοδοχείο Μιράζ στη Χαλκίδα. Μόλις μισή ωρίτσα από την Αθήνα. Άσε που επιλέγεις και τον παλιό δρόμο και πας παράλληλα με τη θάλασσα και είσαι κατευθείαν.

0: out of here. And that's when I realized that she was every cowboy's dream come true.
1: Και είσαι κατευθείαν στην παραλία του Αγίου Μινά. Να απολαμβάνεις θέα υπέροχη στο αυτόν τον κολπίσκο σαν να είσαι στην Νότια Γαλλία και να κάνεις και την προπόνησή σου με την σχολή, την περίφημη σχολή τένις της Χαλκίδας.

μεγάλος δάσκαλος της σχολής των, της τενιστικής στη Χαλκίδα, ο Μπάμπης Παπαϊωάννου. Και από κοντά ένας expert επίσης coach, ο Κωνσταντίνος από το Δήμος. Σας το λέω για να μην βασανίζεστε μέσα στην Αθήνα με τα μποτιλιαρίσματα, δίπλα μας είναι. Δοκιμάστε το, δεν θα χάσετε.

0: Προχθές έγινε η έναρξη του φεστιβάλ κάτω στην Επίδαυρο με αυτήν την περίφημη παράσταση της Λυρικής με τη Μίδια και ένα σκηνικό το οποίο μου το περιγράφει κυρία η οποία παραβρίσκεται εκεί, περιμένουν στην ουρά για τις τουαλέτες, περνάει από μπροστά τους ο Πρωθυπουργός. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μια ομάδα εκεί από κυρίες οι οποίες θέλουν να σας πούν μια καλησπέρα και εσείς δεν γυρίσετε καν να τις κοιτάξετε. Εδώ η παρατήρηση μπήκε αρνητικός βαθμός, να σας πω την αλήθεια. Ενδεχομένως να βιαζόσασταν να πάτε στη θέση σας, αλλά οι κυρίες απογοητεύτηκαν με το γεγονός ότι ήθελαν να σας πούν μια καλησπέρα. Τώρα λοιπόν που καταλαβαίνω ότι εσείς μπορεί να μην ξέρετε ποιος είναι διατεθειμένος φιλικά διακείμενος ή αρνητικά διακείμενος προς εσάς, αλλά προς όλους στρέφετε τη ματιά σας εκ των πραγμάτων και όταν στρέφεις τη ματιά σου στους ανθρώπους, ακόμη και οι αρνητικά διακείμενοι θα αλλάξουν διάθεση. Αυτά έτσι για να έχουμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, είσαστε παντού και με πληροφορείτε για τα πάντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που είχαμε μείνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε μείνει, σας υποδέχομαι τώρα όλους εσάς. Το θέμα μας είναι αυτή η μπαρουφολογία η οποία ακούγεται από τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει λανσάρει στην αγορά καινούργια πρόσωπα, υποτίθεται άφθαρτα, σε σχέση με τους προηγούμενους. Και λένε, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το δεδομένο, ότι λένε ακριβώς ό,τι έλεγαν και το 2014-2015. Ανοησίες οι οποίες είναι, τι να σας πω πια, δεν έχουν και κανένα νόημα. Δηλαδή είναι τέτοιος ο λαϊκισμός και όλη αυτή η μπαρουφολογία που δεν ξέρω αν βγάζει νόημα. Πολλοί μου λέτε πόσα τους δίνει ο Κούλης για να τα λένε όλα αυτά. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν τους πληρώνει ο Μητσοτάκης, αλλά προφανώς όχι. Αλλά εγώ δεν θέλω να σταματήσει. Πραγματικά δεν θέλω να σταματήσουν να λέγονται όλα αυτά, γιατί κάποιοι τους συστήνουν να έρθει, λέει, να έρθουν, λέει, σοβαροί άνθρωποι να μιλήσουν για τα οικονομικά. Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιοι είναι σοβαροί? Δεν τους έχουμε δει και κανένα σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους προπομπούς λοιπόν είναι ένας νεαρός, ο κύριος Μπαλατσούκας. Είπε τις προάλλες στο Open.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, θέλετε να μας πείτε για την κλίμακα?
2: Ακριβώς εμείς αυτό που λέμε είναι, θα σας πω για το εξής. Εμείς μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους. Μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους.
3: Αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο μέτρο που είναι η αύξηση του κοινωνικού κράτους. Έχει μια συγκεκριμένη πρόταση.
2: Σας την ακούω βεβαίως και
4: την
2: απαντώ.
4: Θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογία των εισοδημάτων.
2: Και σας λέω το εξής. Ότι στο πρόγραμμά μας, όπως έχει διατυπωθεί. Κύριε Στραβελάκη, σας απαντώ. Μα σας απαντώ, εσείς μπορεί να μην θέλετε να καταλάβετε την απάντηση. Το βασικό είναι το εξής. Εμείς λέμε συγκεκριμένα κοστολογημένα μέτρα, τα οποία είναι η αύξηση του αυτοτελούς φορολογικού συντελεστή.
4: Κύριε Μπαλατσούκα, ρωτώ, θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογίας στο Δήμο?
2: Σας απαντώ. Σας λέω ότι έχουμε συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τώρα διατυπώσει στο δημόσιο λόγο. Προφανώς θα υπάρχει και εξειδίκευση και ανάλυση του προγράμματός μας. Αυτή θα γίνει μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και εκεί θα τα δείτε όλα.
0: Περιμένουμε την εξειδίκευση, αλλά τώρα προς το παρόν ακούμε αυτά που θα εξειδικευτούν, τις μπαρούφες που εξειδικευτούν σε άλλες πιο μεγαλύτερες μπαρούφες. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση είναι αυτό είναι η μοντάζ που έχει κάνει η ομάδα αλήθειας. Η συζήτηση γίνεται στο Open με την Μίνα Καραμίτρου και τον Νίκο Σταβελάκη από την ίδια εκπομπή, το ίδιο πρόσωπο, φορολόγηση μερισμάτων.
2: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική
5: αναδιανομή. Αλλά δεν το ξέρετε, δεν το έχετε κοστολογήσει αυτό. Όχι, το κράτους, έχουν πει.
2: Πρέπει οπωσδήποτε οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν, να ελαφρυνθεί το βάρος. Να σας πω ένα συγκεκριμένο μέτρο. 1.500 έφημοι δηλώνουν 900.000 ευρώ.
5: Ναι.
2: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
5: Από πού
2: προέρχονται? Από μερίσματα. Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%.
0: Να διορθώσω, με συγχωρείτε, το έχασα αυτή η συζήτηση από το Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Ποιος το ξεκίνησε όμως αυτό τώρα με τα 1500 αφημί? Ο πρώτος που το εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο είναι ο Αντώνης Σαολίδης, που ήταν Πασόκος και τώρα έγινε Λασίτης.
6: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Αυτό πώς δεν το έχει σκεφτεί ο προστάτης των πλουσίων και των υπερπλουσίων, Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνε Χαροκόπε, καλημέρα.
7: Κοιτάξτε, δεν μπορείς να συνεχίσεις με τους ανθρώπους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουν στο μυαλό τους το πώς θα μεγαλώσει, το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Το μόνο που ξέρει πώς θα πάρουν κάποια δωρεάν κομμάτια από αυτήν να τα μοιράσουν. Όπως ξέρουμε, δεν υπάρχουν δωρεάν. Αυτό που θα γράψω αύριο στο Liberal. Το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Και εκείνη που μπαίνουμε στο ερώτημά σου.
0: Λοιπόν, γιατί
7: δεν έρχονται παιδί στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Ωραία. Έτσι, αυτό.
7: Λοιπόν, το πρώτο.
0: Πού αποτυγχάνει η κυβέρνηση, αν το θέσω πιο.
7: Όχι. Όχι. Ναι. Πιο πριν πρέπει να, να πάμε ένα βήμα. Ένα βήμα πίσω. Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. 10 εκατομμύρια πληθυσμού. Σωστά. Οπότε για να είναι ελκυστική μια επένδυση στην Ελλάδα, τι πρέπει να υπάρχει? Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η χώρα να λειτουργεί σαν μια πύλη εξόδου προς την ευρύτερη περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να παράγουμε εδώ πέρα βιομηχανικά προϊόντα που να εξάγονται στο εξωτερικό, και το δεύτερο κομμάτι να φέρνουμε έσοδα από τον τουρισμό. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια που μπορεί να είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Το πρώτο βλέπουμε, έρχονται τουριστικές επενδύσεις. Πολλές. Γιατί έρχεται συνάλλαγμα. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο. Εκεί πέρα που υστερούμε είναι στο να εξάγουμε προϊόντα. Παρόλο που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εξαγωγές μας, εκεί έχουμε πρόβλημα. Μεγάλη ευκαιρία είναι αυτό που γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ότι η διατάρξη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τι αναγκάζει τις εταιρείες να μετατοπιστούν πιο κοντά στις αγορές. Δηλαδή, αντί να σου έρθει ένα προϊόν από την Ανατολή, να έρθει εδώ πέρα να φτιαχτεί αυτό το προϊόν και από εδώ να διοχετευτεί στην Ευρώπη. Δηλαδή να σταματήσουν να υπάρχουν οι κίνδυνοι της αλυσίδας και η μεταποίηση και η παραγωγή να είναι κοντά στις αγορές, κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές. Όπως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα μπορεί να έχει η χώρα είναι να εξάγει υπολογιστική ισχύ, δηλαδή το πλέον τα data centers, σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Διότι ποιος θα πάει αυτή τη στιγμή να στήσει ένα data center στη Μέση Ανατολή? Κανένας μόνο αυτά που κινούνται. Άρα η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή να μπορείς να εξάγει σε αυτή την περίπτωση πολιτιστική ισχύ ή να εξάγει ενέργεια όπως κάνει η ΔΕΗ. Η Ελλάδα είναι μικρό χωράφι. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και ανεξάρτητο ποια είναι η κυβέρνηση, αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός. Να εξάγει προϊόντα, να είναι μια πύλη εισόδου προϊόντων για την Ευρώπη. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Έχει κάνει πολλά. Ναι. Έχουμε ακόμα όμως γραφειοκρατία. Έχουμε. Έχουμε ένα ρυθμιστικό, κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Έχουμε αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Έχουμε.
0: Και διαφθορά. Και έχουμε και μια γραφειοκρατία που παράγει διαφθορά, έτσι. Μην αφήνουμε τη διαφθορά απόξω.
7: Μα η γραφειοκρατία, η αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων.
0: Είναι η διαφθορά.
7: Το βασανιστήριο των αδειοδοτήσεων από πίσω κρύβει διαφθορά.
0: Ακριβώς.
7: Εννοείται. Εννοείται.
0: Ναι.
7: Όπως και ότι εδώ πέρα μια εμπορική δικαστική διαμάχη μπορεί να πάρει 1500 μέρες για λυθεί.
0: Μου γράφει τώρα ένας λογαριασμός στο X, το ΚΚΕ, τοπική Οξφόρδης, μου λέει καλημέρα. Ένα έτος για μεταβίβαση ακινήτου, μία μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να συζητάμε τώρα?
7: Επειδή έφερες παράδειγμα, να σου πω το εξής. Έχω μια γνωστή μου εταιρεία η οποία έχει αγοράσει πολλά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία τα νοικιάζει μέσω Airbnb. Αυτή τη στιγμή, και έχει πάρει αυτό άμα που λέμε, έτσι, το αριθμό μητρώου ακινήτων. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία θέλει να πουλήσει τα κινητά της και να πάει να επενδύσει αλλού. Το ξέρεις ότι δεν μπορεί να πουλήσει τα κινητά της? Διότι αν πουλήσει τα κινητά της, τα ακίνητα αυτά επειδή είναι στο κέντρο της Αθήνας, χάνουν την νόμιμη άδεια που έχουν και τον αριθμό μητρώου ακινήτου. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή χάνει το σπίτι την ιδιότητα που έχει, την νόμιμη ιδιότητα, την νόμιμη άδεια να είναι στον χώρο της πρακτικρόνιας μίσθωσης. Ο άνθρωπος ήρθε, έβαλε εδώ τα καλά του τα λεφτά και τώρα δεν μπορεί να βγει από την επένδυσή του. Αυτό είναι παλαβομάρες. Αυτά είναι παλαβομάρες. Δηλαδή είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία μολύνουν τη μεγάλη εικόνα. Και χαλάνε και την εικόνα.
0: Ναι, αυτό θέλει να το πουλήσει σαν Airbnb όπως έχει κάνει την επένδυση. Το κράτος λέει βγάλτα για να αντιμετωπίσω το οικιστικό, το πρόβλημα του ενοικίου και τις κατοικίες και διάφορα τέτοια. Φαντάζομαι το κράτος, αλλά είναι η κυβέρνηση εννοώ.
7: Όταν αυτός ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα, υπήρχαν α, β, γ όροι. Ξαφνικά αλλάζουν.
0: Άλλαξαν οι όροι, ακριβώς. Αυτό όμως είναι.
7: Οι αποδόσεις της επένδυσής του. Αλλάζουν τα πάντα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Καταλαβαίνουμε πόσο κοστίζει αυτό. Διότι η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο κερδίζεται δύσκολα, χάνεται όμως πάρα πολύ εύκολα. Ναι. πάρα πολύ εύκολο και αυτό δεν το έχουμε μέσα στο μυαλό μας.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας με λίγα λόγια, με αυτά που λένε όλοι αυτοί, γυρίζουμε πάλι στο 14, έτσι, πάλι εκεί, λεφτά
7: και
0: υπάρχουν.
7: Πάμε εκεί πέρα στο 12.
0: Στο 12, στο 12, ούτε καν 14.
7: Ούτε καν στο 15, δεν έχουμε πει καν στο 15. Εκεί θα είναι το κίνητρο έκπληξη που θα μας ανοίξει αυτή η σκιώδης κυβέρνηση που θα ανακοινώσει σε λίγες μέρες. Είμαστε ακόμα στο 12 και στο 14. Οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία. Και είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Όσο δυσαρεστημένοι και να είμαστε με την κυβέρνηση, ρίχνουμε μια ματιά στο συνονδύλευμα της αριστεράς και τρομάζουμε. Τρομάζουμε ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να βγουν στην κυβέρνηση και να μπλοκάνουν τις όποιες μεταρρυθμίσεις γίνονται.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
7: Ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή σου μέρα.
7: Καλή σου μέρα.
0: Αν θέλετε να διαβάσετε αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος και το προηγούμενο 20 λεπτό και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άρθρο του σήμερα στο liberal.gr. Λοιπόν, διάλειμμα σε αυτό το σημείο.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
17: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
16: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
13: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
18: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
13: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Μεγάλες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφορείο Κηφισού, στην άνοδο της λεωφορείου Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σε ρημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν αλικισμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μετέβησαν και στελέχη του λιμενικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρόντ, στα περίχωρα του Μπορτό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
21: Sky 89,3.

0: Όλα τα παράπονα για τον Διόνυσο. Ο Βασίλης επιμένει, μου λέει, δεν είναι μόνο το θέμα της αποκομιδής των κλαδιών που έχουν γεμίσει τους δρόμους. Έχω ενημερώσει εγγράφως 3 φορές, αλλά κανένας καθαρισμός δεν έχει γίνει στα κράσπεδα των δρόμων, ακόμα και των κεντρικών, π.χ. στη Σταμάτα, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στην περιοχή της Αμυγδαλέζας. Πλήρης ανικανότητα. Τι να σας πω, 100 φορές έλεγα ας προσέχουμε τι ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, εδώ είμαι για να τα λέω, αγαπητέ μου Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόβλημα και στο Πορτοράφι, στο Δήμο Μαρκοπούλου δηλαδή. Μου λέει, για μια ακόμη φορά η εικόνα μιλάει από μόνη της, οδός Αγίου Νικολάου, εκεί βλέπετε τις εικόνες, χάλι μαύρο, έχει δίκιο. Γυναίκα, η κυρία που μου στέλνει τις φωτογραφίες, θα τις βάλουμε στο live view και αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και πολλά παράπονα για τους δρόμους, για την ασφαλτόστρωση που πρέπει να ασφαλτοστρωθούν, εννοεί ο κόσμος, οι δρόμοι και δεν συμβαίνει. Και υπάρχει και ένα χάος ανάμεσα.
0: Αυτό το θέμα το συζητούσα μία μέρα με έναν υπουργό της κυβέρνησης. Δεν θα πω το όνομα του ανθρώπου, μην τον εκθέσω. Να. Αλλά και του είπα, γιατί δεν πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά ώστε να ασφαλτοστρωθούν μια και έξω όλοι οι δρόμοι. Αυτό να το δούμε ως επένδυση δηλαδή, mm-hmm. για να έχουμε και εμείς να έχουμε με έναν στοιχειώδη πολιτισμό. Γιατί είναι θέμα πολιτισμικότητα και να είσαι σε δρόμους με λακκούβες. Μου λέει και όμως το έχουμε συζητήσει. Το έθεσα στο θέμα όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Χατζηδάκης πριν από μια εβδομάδα. Κατάλαβα ότι δεν περνάει αυτή η ιδέα, δεν φτούρισε που λέμε. Τι να πω.
1: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Το έχεις πει βέβαια εσύ πριν
0: βέβαια,
1: από χρόνια.
0: Βέβαια, να ασφαλτοστώσεις και μετά να έρχονται οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, φυσικού αερίου, μπουρουμπούρου, σουρουρού
1: κτλ.
0: Και να τα κάνουν, μην πω τι τα κάνουν. Mm. Δεν έχει νόημα, γιατί έχουμε και ανεπάρκεια. Κατά σύμπτωση στη συζήτηση εκείνη με τον υπουργό ήταν και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
1: Ναι,
0: που
1: ναι.
0: Υποτίθεται ότι είναι ο συμβουλάτορας και του κράτους και των τεχνικών εταιριών που κάνουν αυτές τις μικροδουλειές. Ναι. Που τις κάνουν πάλι, μην πω τι τις κάνουν.
1: Mm-hmm. Και ένα άλλο βασικό πρόβλημα.
0: Αυτά. Κουράστηκα. Δεν έχει νόημα. Παίρνεις το δωματιό σου και φεύγεις.
1: Ναι,
0: μπορείς.
1: Αλλά το έχεις πει εδώ και χρόνια. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Υπάρχει ένας χαμός γίνεται ανάμεσα με τις ζώνες επιρροής. Άλλους δρόμους οι Δήμοι πρέπει να τους φτιάχνουν. Άλλους η περιφέρεια. Άλλους δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει μια αρχή που να επιμελείται.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αποκέντρωση πρέπει να γίνει πάλι κέντρωση. Να ξαναγυρίσει.
1: Ναι,
0: δεν είναι σωστή η λέξη, αλλά θέλω να πω ότι να κάνουμε το αντίστροφο. Γιατί η αποκέντρωση τα έκανε, μην πω τι, πάλι με την ίδια λέξη. Λοιπόν.
1: Για να μην σε καθυστερώ, όσοι κατεβαίνουν από το Ολυμπιακό χωριό προς τη γέφυρα Καλυφτάκη, προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας δηλαδή, υπάρχουν έργα, με ενημέρωση ο Ηλίας και τον ευχαριστώ, γι' αυτό και η λεωφόρος Κίμης προς την Καλυφτάκη έχει προβλήματα. Τώρα, ανεβαίνοντας την Κηφισού, θα βρείτε κίνηση πολύ από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά θα ξαναβρείτε κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Υπάρχει και ένα τροχαίο στο δρόμο που σας δυσκολεύει. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο παραμένει δύσκολη. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται ευτυχώς. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση. Αχιλλέος Καρόλου Μάρνη προς το μουσείο, δηλαδή το αρχαιολογικό. Πολλά αυτοκίνητα. Η Πειραιώς στο τελευταίο της κομμάτι προς την Ομόνια το ίδιο. Άνοδος Συγκρού, άνοδος Σαρδιτού και παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Τώρα επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: 제이 호킹스. Με ένα δισέλιο ρεπορτάζ, η εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο έκανε η Αλεξία Καλαϊτζή, ισοπαίδωσε την πρόταση Μπαρούφας για το τζάμπα λεωφορεία για τους πιτσιρικάδες. Που ήθελε να το ανακοινώσει πρώτα ο Τσίπρας, αλλά το πρόλαβε ο Ανδουλάκης και μετά ο Τσίπρας, για να υπερκεράσει τον Ανδουλάκη, είπε τζάμπα όλα. Και μας επανέφερε στο τζάμπα όλα, μια ζωή τζάμπα, μια ζωή τα ίδια μυαλά, μια ζωή χρεοκοπία. Και μια ζωή αυταπάτη. Υποφέρετε μια ζωή που να είσαι συνέχεια στην αυταπάτη, ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν ξέρω, αλλά αυτό τα ξέρετε εσείς που τον περιμένετε για μεσία τώρα και έρχεται. Είναι και κάτι πλουσίοι, όχι πλούσιοι, κάτι πλουσίοι που τον περιμένουν για μεσία, για να διώξουν τον κούλι. Γιατί δεν αντέχουν Μητσοτάκι άλλο και είπανε να διώξουμε τον Κούλι και να φέρουμε τον Σούλι. Λοιπόν, βρήκε η Αλεξία Καλαϊτζή ηλικιακές ομάδες που χρησιμοποιούν λεωφορείο. 65-74 χρόνων, 10%. 55-64 ηλικίες, 19%. 45-54, στα χρόνια είμαστε πάντα, 22%. 35-44, 21%. 25-34, 17%. Και πάμε στην επίμαχη κατηγορία, έως 24 χρόνων. 17-24, 10%. Και όταν μπαίνουν δεν πληρώνουν, τώρα μεταξύ μας. Κυλοφορούν τζαμπέ. Άρα το μέτρο είναι αέρα πατέρα. Γιατί έτσι και αλλιώς τα πιτσιρίκια ζητώ συγγνώμη για τα πουλάκια μου, για τα μανάρια μας, αλλά όταν μπαίνουν στο λεωφορείο δεν πληρώνουν. Είναι το γνωστό σύστημα που το έχει αφήσει ο Τσίπρας. Ρωτάει η κυρία Καλαϊτζή τον κύριο Μοχάμετ Μεσγκάνι. Ο κύριος Μοχάμετ Μεσγκάνι είναι γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας. Απαντά ο άνθρωπος. Νομίζω πως οι δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες είναι μια λανθασμένη απάντηση σε ένα σοβαρό πρόβλημα, που είναι το πώς να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους στις δημόσιες συγκοινωνίες και πώς να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους. Το καταλάβατε έτσι? Είναι το λάθος. Είναι η λάθος απάντηση. Δηλαδή τώρα, αυτή η σοφή που είναι στο ίδρυμα Αλέξη Τσίπρας. Ποιος το πληρώνει, κανείς δεν ξέρει. Μάλλον εμείς. Θα σας βάλω μετά πώς γίνεται η ενίσχυση του Τσίπρα. Έχει δύο πολύ ωραία ηχητικά. Στο ένα μιλάει ο κύριος Αλμπάνης και στο άλλο ο κύριος Μπίστης. Αλλά αυτά τα αφήνω για το τέλος. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκεί τώρα στο Ίδρυμα Τσίπρας κατεβάζουν ιδέες για να έρθουν ως προπομπή και να έρθει μετά ο Σωτήρας να μας σώσει. Απαντά στο ίδιο ερώτημα, μάλλον στην ερώτηση, ρωτάει η κυρία Καλατζή. Το μέτρο αυτό, μάλλον εξαιτίας του πληθωρισμού, το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα ξανά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ο κύριος Μοχάμετ, να τον ξαναδιαβάσω πάλι, Μοχάμετ Μεσγκάνι, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, απαντά. Περιμένετε εκλογές στην Ελλάδα? Είναι ένα πολιτικό θέμα. Δεν έχει τις βάσεις του στην οικονομία. Πριν από τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, το ζήτημα ήταν σε ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Δηλαδή, είπαμε μια μπιπ να περνάει η ώρα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό? Α, να κάνουμε δωρεάν τη συγκοινωνία. Οι άνθρωποι τι λένε στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλαϊτζή στο Δισέλιδο χθες στην Κυριακάτη Καθημερινή? Ότι θέλουμε τακτικά λεωφορεία να έρχονται σε σωστό χρόνο, να έρχονται γρήγορα, ανά 5 λεπτά, ανά 6 λεπτά, να κυκλοφορούμε απρόσκοπτα, να είναι καθαρά, να είναι καινούρια και να στεκόμαστε σε στάσεις που να μην μας βαράει ο ήλιος 25 λεπτά για να έρθει το επόμενο. Άρα, το λέω και για τους αναλυτάς, γιατί διαβάζω διαφόρους αναλυτάς που λένε αυτό που λείπει από το Μητσοτάκι είναι το όραμα. Εμένα προσωπικά κανένα όραμα δεν μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θέλω τον πολιτικό να είναι προσγειωμένος. Τα οράματα είναι να πάμε στο Άγιο Όρος, να βρούμε κανέναν παππούλι εκεί, να μας πει κανένα όραμα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό αφορά την ψυχή μας. Στο σώμα μας και στο μυαλό μας, στην καθημερινότητά μας, θέλουμε αντιμετώπιση των ζητημάτων. Και μια που θέλουμε για ζητήματα, πηγαίνω στην Καθημερινή και εν όψη των καλεσμένων διαβάζω. Διαβάζω στην Καθημερινή και δεν μου άρεσε καθόλου να σας πω την αλήθεια. Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το έτος 2029. Ενώ πήγαμε καλά τα τελευταία 10 τόσα χρόνια, λέει το ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλούρου, ενώ πήγαμε 13 χρόνια με θετικά αποτελέσματα, τώρα πάμε στο πρόβλημα πάλι. Ο Αλέξανδρος Κούρας, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών ΙΔΟΜ, και ο κύριος Χρήστος Νούνης, πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Κύριε Νούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Ροζάλτε.
0: Καλή εβδομάδα. Αλέξανδρε Κούρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το σημαντικό ζήτημα, διότι όσο και να βελτιώνεται η κατάσταση του ΕΦΚΑ που σωστά αναφέρει Σάρη την τελευταία δεκαετία, το πρόβλημα των συντάξεων.
0: Το θέμα το διάβασα χθες από την Οικονομική Καθημερινή, έτσι, γι' αυτό σας αυτό είπα προηγουμένως. Ορίστε.
2: Το πρόβλημα των συντάξεων είναι θεσμικό, είναι συστημικό και πρέπει, αν δεν διορθωθεί, θα το ξαναβρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, βασίζεται στον αναδιανεμητικό πυλώνα, στον πρώτο πυλώνα όπως λέγεται, δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Αυτό στη χώρα μας ισχύει κατά 95% των συνταξιοδοτικών παροχών προέρχεται από το κράτος και μόλις 5% από τον δεύτερο πυλώνα και τον τρίτο πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο επαγγελματικός και ο τρίτος πυλώνας είναι πυλώνας που προκύπτει από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι φτιαγμένο για να οδηγήσει τη χώρα μας σε πολύ σοβαρές περιπέτειες, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στη δημογραφία, στη δημογραφική κατάσταση της χώρας μας. Εμείς έχουμε μια χώρα η οποία γερνάει, έχουμε έναν αριθμό συνταξιούχων ο οποίος ολοένα αυξάνεται και έναν αριθμό εργαζομένων ο οποίος ολοένα και μειώνεται.
0: Γιατί το αναδιανεμητικό βασίζεται σε μια υπόσχεση ότι υπήρχαμε εμείς για να πληρώναμε τους πατεράδες μας και τους θείους μας και ότι θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι τώρα τα παιδιά μας για να πληρώνουν εμάς όταν πάρουμε εμείς σειρά.
2: Ναι, όταν δεν κάνουμε παιδιά όμως, αυτή η υπόσχεση δεν μπορεί να τηρηθεί παρά μόνο με περισσότερους φόρους, περισσότερο δανεισμό.
0: Ή από τους φόρους μας να πηγαίνουν χρήματα στην δημόσια, στις συντάξεις.
2: Ακριβώς, γι' αυτό
0: λέω. Αλλά εκεί υπάρχει ένα όριο. Εκεί υπάρχει ένα όριο που μας βάζει η Ευρώπη.
2: Σωστά. Και το θέμα είναι, Άρη, εδώ πέρα το πρόβλημα αυτό είναι τόσο σημαντικό για τη χώρα μας που πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε. Το ΙΔΟΜ συνέταξε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση η οποία, σύμφωνα με τους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να τη μελετήσουν και να τη σχολιάσουν στην παρουσίαση που κάναμε πριν από λίγο καιρό, θεωρείται μια ως το χρυσό στάνταρ, ας πούμε, για τις έρευνες που αφορούν τις συντάξεις. Είναι μια έρευνα του Γιώργου Τουμπίτρου και της Μιράντας Ξαφά. Προτείνουμε τη μετάβαση του συστήματός μας από τον πρώτο πυλώνα να δοθεί πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στον δεύτερο και τον τρίτο. Αυτό γίνεται με μια ηλικιακή τομή, όπου τη στιγμή που θα τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, οι ασφαλισμένοι των 45 ετών και άνω παραμένουν στο δημόσιο σύστημα, αυτοί που είναι κάτω των 45 παίρνουν πίσω έντοκα τις εισφορές που έχουν καταβάλει για κύρια και επικουρική ασφάλιση και μεταφέρονται σε κεφαλαιοποιητικά σχήματα του δεύτερου και τρίτου πυλώνα με δημόσια και ιδιωτική ανταγωνιστική διαχείριση. Το κόστος της πρότασης αυτής είναι σημαντικό, δεν είναι αμεληταίο. Άμεσα υπολογίζεται ότι το κόστος μετάβασης είναι περίπου 5 δις ευρώ τον πρώτο χρόνο και μέχρι το 2050-60 ακόμα 36 δις ευρώ, μα πάνω από τα μισά από αυτά να μπορούν να καλυφθούν από το ΑΚΑΓΕ, το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών. Θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, η χώρα μας θα αποκτήσει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τη χώρα μας, για την οικονομία και κυρίως για τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους οι οποίοι, και τους εργαζομένους.
0: Ωραία. Μια κουβέντα ακόμη για να μιλήσει και ο κύριος Δούνης, δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου.
2: Βεβαίως. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και στη δημιουργία πολύ σημαντικών κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να επενδύονται πάνω στην οικονομία μας, να δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και πυρήνα όθησης για την οικονομική ανάπτυξη.
0: Κύριε Νούνη, το θέμα είναι τώρα να πιστεί και η κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό λίγο να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Κούρας και αυτό το πολύ εξαιρετικό άρθρο της κ. Σαλούρου, να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα. Εδώ και πολλά χρόνια το 1-2 ευρώ των συντάξεων χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν δούμε τα στοιχεία της κυρίας Σαλούρου, αυτό θα επιδεινώνεται και το 2040 που λέει η κυρία Σαλούρου, αυτό θα κατέληξει το 38% το κράτος, δηλαδή θα συνεισφέρει στο κρατικό προϋπολογισμό. Άρα αυτό τι σημαίνει τότε? Γιατί μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα που το 30% των Ελλήνων είναι άνω των 60 και το 18% των Ελλήνων είναι άνω των 80. Και το 2060 οι προβλέψεις, οι προβολές δείχνουν ότι οι 7 στους 10 Έλληνες θα είναι άνω των 65. Άρα καταλαβαίνετε πώς θα βρεθούν οι πόροι να χρηματοδοτήσουν ένα ασφαλιστικό που είναι μονομερώς κατανεμημένο υπέρ του πρώτου πυλώνα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Άρα όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι για την ανάγκη να διαφοροποιηθεί το ασφαλιστικό σύστημα υπέρ του δεύτερου και τρίτου πυλώνα, δηλαδή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ομαδικών Ασφαλιστικών Συμβολέων. Όπως γίνεται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο, στις χώρες του ΟΣΑ ο μέσος όρος αυτής της κατανομής είναι 67%, ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη του ΟΣΑ, ενώ στη χώρα μας είμαστε τελευταίοι ουραγοί, μόλις το 1,1% αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των δύο πυλώνων στο σύνολο του αξιωτικού. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει, έχουμε χρηματοδοτήσει και τη μελέτη του ΙΔΟΜ, κάνουμε το συνέδριο μας την προηγούμενη Πέμπτη, το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Και να δείξαμε ακριβώς ότι η επαγγελματική ασφάλιση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτή η στρατηγική που, για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων που προβάλλει εδώ και 6 μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον πυρήνα της, έχει ακριβώς το πώς θα μπορέσουν τα λιμνάζοντα αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών οικοκυριών, που είναι περίπου στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, να μπορέσουν να διευθετηθούν μέσα από αυτούς τα κεφαλοποιητικούς συμπληρωματικούς συνταξιοδοτικούς πυλώνες στην ευρωπαϊκή οικονομία για να, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, που είναι πολύ σημαντικό στοίχημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να οργανώσουμε λίγο, επίκειται ένα καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, που επιχειρεί να θεραπεύσει κάποιες αστοχίες του προηγούμενου πλαισίου του νόμου 578, με το οποίο θα μπορέσουμε μέσα από τα ανοιχτά επαγγελματικά ταμεία, δηλαδή να μπορούν πολύ εργοδότες να
0: πράττουν. Μακάρι να πιστούμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τι να σας πω, κύριε Νούνη.
1: Είναι μονόδρομος για να μην καταλήξουμε.
0: Μονόδρομος είναι, καλά τα λέτε, αλλά άντε.
1: Θα αυξήσουμε τα ωραία ηλικία ή να μειώσουμε τις τάξεις κι άλλο που έχουμε ήδη.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το ζητώ στη γυναίκα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούνη. Κύριε Σκούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτά. Μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι, αλλά τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Να λοιπόν ένα τρίτο θέμα που θίξαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν θέλει οράματα, θέλει πράξεις. Θα το ανοίξω αυτό περαιτέρω, αυτό το ζήτημα των συντάξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι στα φλέγοντα. Διάλειμμα πρώτο.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
6: Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης. τσιρώνεις. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρώνεις από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2612 7551. Delta360.gr.

0: Λοιπόν, μου γράφει η Αλίνα. Μπορεί ήδη τις ίδιες μπαρούφες να λέει ο Αλέξης, όμως μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος κόσμος που τις πίστεψε κάποτε υπάρχει ακόμα. Εννοείται και τις πιστεύει και τις περιμένει. Γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ για να τις προαγγέλω, γιατί με χαρά. Λοιπόν, για τους Μερακλείδες, γιατί είστε πολλοί οι Μερακλείδες που θέλετε και μερακλείδικα πράγματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά? Στους προπομπούς είναι ο κύριος Αλμπάνης.
1: Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν και.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άκου ερωτήσεις και που κάνει και αυτός ο Σταμάτης Ζαχαρός, δηλαδή έσχος δημοσιογράφος που πίεζε τον κύριο Αλμπάνη. Τώρα, Νίκος Μπίστης, δεύτερος προπομπός.
3: Με τα δικά μας χρήματα γίνεται.
4: Τα δικά
3: θα γίνεται.
4: Δηλαδή.
3: Εμείς οι ίδιοι θα χρηματοδοτήσουμε και χρηματοδοτούμε αυτή την υπόθεση.
4: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
3: Το Ινστιτούτο.
4: Εσείς έχετε βάλει χρήματα.
3: Έχω εισφέρει, ναι. Έχω εισφέρει πόσα.
4: Για αυτή την εκστρατεία.
3: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
0: Είναι αστήρευτοι οι άνθρωποι, έτσι δεν τα συζητώ. Γεια σας.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες.

0: της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
7: Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
5: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
4: Sky 89,4.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στους ανωδικούς άξονες Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην Αγίου Κωνσταντίνου προς την πλατεία Καραϊσκάκη και στην Πειραιώς από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Ομόνοια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον, της και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στη Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το

0: βράδυ, οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στο μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας τη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες, 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα, όπου ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του χρηματοκιβώτιο, που περιείχε 4.000 ευρώ, καθώς και μια τσάντα εργαζομένου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση ρωσικού ντρόουν που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκανε η Αίγυπτος, η οποία επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Το πράσινο ακροτήρι συνέχισε την αίτητη πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινο πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γάλλια-Ιράκ. Στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
2: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
3: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πες και μια καλημέρα, αφεντικό. Ο κόσμος λέει καλημέρα το πρωί.
0: Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Νομίζω ότι καρατομήθηκε από το... Ναι, τον έφαγε ο Φάμελος. Αυτό το παιδί από επιτυχία σε επιτυχία πάει. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζουν ο Ζηνάς, ο Ζένας, ο Ευσέβιος και η Σέβη και η Ευσεβούλα και η Σεβούλα. Και είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου σήμερα. Θα σας γελάσω, μέχρι εκεί ξέρω. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν για κάποιο λόγο σήμερα. Πάντα από εδώ ευχόμαστε από καρδιάς να έχετε υγεία πρώτα-πρώτα και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας και σήμερα, ξεκίνημα της εβδομάδος μέχρι τις 11 για να σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
3: Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 λεβέντης. 0 οι ώρες τους να πεθάνουνε.
0: Όλοι! Εποχές αξέχαστες. Το θυμάσαι που είχε έρθει στο Αχάια με την κουστοδία? Το θυμάσαι που είχαν καθίσει απ' έξω από το στούντιο στο τζάμι που βλέπανε μέσα στο κομμάτι που ήταν τζάμινο? Τζαμένιο, που ήταν εκεί. Και όταν φύγανε, ανοίξαμε το ψυγείο που είχαν τα παιδιά τα φαγητά και τα είχαν φάει όλα. Αξέχαστες στιγμές, τι κουστοδία ήταν αυτή. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα και σήμερα ακμεότατος, ο έφεδρος γέροντας του ήχου, Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Εχτες ήταν η μεγάλη γιορτή του πατέρα που δεν τη θυμάται ούτε η μάνα του.
4: Ο πατέρας σας βρε, ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
5: Παλιόπαιδα.
4: Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος, και άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι.
6: Έλα καλέ παπά, πώς κάνεις έτσι, σπουδαίο ήταν, αφού δεν πέθανε ο άνθρωπος.
4: Α, δεν πέθανε ο άνθρωπος, πάλι καλά.
7: Γιατί όλες αυτό καλέ πατέρα.
4: Σκασμός. Τι γιατί βρε. Ένα χρόνο έχεις να πατήσεις στο πανεπιστήμιο.
8: Εγώ με συγχωρείτε κύριε που σας ξύπνησα, αλλά ξέρετε, έκανα λάθος στο διαμέρισμα. Α, παπά!
4: Λίζα!
6: Ναι, πατέρα, εδώ! Μαλίντε, πώς το λένε, μωρέ παπά, πέσε.
4: Πέσε.
6: Μην τον ακούτε, καλέ παπά, εγώ φταίω για όλα.
4: Η εποχή!
7: Ναι, παπά, η εποχή. Βγήκες ποτέ σου έξω. Πήγες ποτέ σου σε κλαμπ. Πήγες ποτέ σου στη θάλασσα, όχι.
9: Τώρα βρήκε και εσύ, μωρέ, να φαντολογείται πατέρα και γιο. Να γελάτε μαζί μα και οι συναγρίδες.
4: Παπά, τι παιδί μου. Δεν μου δίνεις άλλο ένα κατοστάρικο.
10: Παριά η στενοχωριά, παιδί μου.
4: Ασήκωτη.
7: Ρε πατέρα, τι έπαθες.
10: Τι έπαθα.
7: Φωνάει το δότσου.
0: Η Φίνος Φιλμ, από, ακούσατε το ηχητικό του βίντεο, τίμησε με αυτές τις ατάκες, τις αξέχαστες ατάκες από τις μεγάλες ελληνικές ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου την ημέρα του πατέρα. Εμείς από εδώ, έστω και μία μέρα μετά, να ευχηθούμε σε όλους τους πατεράδες σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι τους. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη, φεστιβάλ Χελμός εκεί και Γκρινιές. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Απέναντι στην Αιτωλοακαρνανία, στην πατρίδα μου, καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, Λούθε. Την καλημέρα μου στους ταξιτζίδες όλης της πόλεως, της Αγίας πόλεως των Παντρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του ραδιοταξί 18300, του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη μας, με 261-0205-205 τηλέφωνο κλήσης, αλλά και το πενταψήφιο 18300 και φυσικά η εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο. Ωρε μάνα μου, έχουμε δημοτικό συμβούλιο απόψε. Έχει να γίνει της κολάσεως. Ιράν, Ιράκ θα γίνει εκεί μέσα. Βλέπω τον Μπελετίδη να έρχεται ντυμένος με τη σημαία της Παλαιστίνης. Τρένο και λιμάνι. Διακεκαυμένες ζώνες για τον Δημαρχό. Καλημέρα λοιπόν στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, είπαμε ότι οι οδηγοί δεν πρέπει να τρέχουν στην Αγία των Πατρών πόλη, δεν πρέπει να τρέχουν καθόλου μάλιστα, αν μπορούν να περπατήσουν κιόλας, διότι έχουμε σκάψιματα από παντού. Από παντού έχει γίνει ντου στο σκάψιμο. Θέλω να φοράτε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και φυσικά κράνοι αναβάτες.
5: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν και όποιος θέλει να συμμετάσχει και είναι βουλευτής και παραιτηθεί ή τελειώσει η θητεία του, θα πρέπει να εγγραφεί μέλος της Ελλάς και τα όργανα που θα κάνουν τα ψηφοδέλτια θα αποφασίσουν αν θα είναι κάποιος υποψήφιος, πού μπορεί να είναι υποψήφιος και το κόμμα.
11: Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Ακόμη και για τον Σοκράτη Φάμελο ισχύει αυτό που λέτε.
5: Αν μου λέτε σε ένα θεωρητικό ερώτημα, όλοι λοιπόν που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το κόμμα πρέπει να μείνουν βουλευτές και να εγγραφούν στο.
11: Άρα ο Σοκράτης Φάμελος που ήταν πρόεδρος της ομάδας όπου ήταν βουλευτής για 2,5 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να κάνει αίτηση.
0: Βεβαίως, στην ουρά με χαρτάκι προτεραιότητας και θα εξεταστεί παρακαλώ πολύ και τα χαρτώσιμα μέσα. Ευβίας 2.50 είναι η πρότασή μου για να πάτε να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Είναι στην Βίας 2.50 λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου. Είναι στα φανάρια εκεί δεξιά με σήμα ECO, θα το δείτε. Εκεί λοιπόν βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας. Δεν έχει σημασία ότι είναι των ταξιτζίδων, διότι έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει αρκετά καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα που συνεχίζει να είναι δύσκολη στην αγορά. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, έχει αντλίες σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες, χωρίς περίεργα μέσα λογισμικά που κλέβουν τις τσέπες των καταναλωτών. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας και θα το δείτε. Μόλις βάλετε καύσιμο, θα δείτε στο δείχτη τη διαφορά. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα φανάρια της Γλάφκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ECO. Είναι η πρότασή μας για να γεμίσετε τα ρεζερβουάρ σας.
12: Εδώ έρχεται τώρα εκπρόσωπος του Τσίπρα ο Σαουλίδης. Από Θεσσαλονίκη, δεν ήτανε. Κεντρικός σας στέλεχος, ήταν υποψήφιος, δεν ήτανε.
13: Και εμείς έχουμε τον κύριο Πανούση. Δεν κατάλαβα.
12: Λοιπόν, θέλω να πω ότι το πήγαινε έλα και τα λοιπά. Εντάξει.
13: Έχουμε τον κύριο Πελεγρίνη, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει. Μία τους και μία μας. Μία τους και μία μας. Μάλιστα. Μελένια, παιδιά, σε λίγες ώρες θα πεινάτε. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά ο άλλος εδώ απέναντι πεινάει από τώρα και δεν βλέπω φως, δηλαδή. Έτσι. Δεν βλέπω φως. Για κοιτάξτε λίγο την υπόθεση του παιδιού εδώ απέναντι, γιατί δεν με βλέπω καλά. Θα πέσει μαύρο. Α, ναι, ναι, ναι. Έχουμε και, έχει φτιάξει και πανό, που λέει. Λοιπόν, Μελένια, για την πείνα σας. Κορίνθη 23. Λίγο πριν την Αγία Σοφίας, δεξιά. Όπως πάτε εκεί στη στάση. Κορίνθη 23. Είναι ανανεωμένη, γιατί είναι σε καινούριο χώρο, όμορφο. Είναι όμως πάντα γευστική, έχει μαμαδίστικη κουζίνα, το λέμε συνέχεια. Έχει φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Έχει γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις αν πεινάς πολύ και δεν κρατιέσαι επί τόπου. Την αράζεις σε ένα τραπέζι και τρως. Ή πας στο σπίτι σου και τις παίρνεις όταν τηλεφωνήσεις στις γνωστές πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Υπάρχει και ο τρίτος δρόμος, μια και είμαστε σε αριστερών πεπιθήσεων πόλη. Έτσι δεν δείχνει το έργο. 2611-911-822, το τηλέφωνο της Μελένιας. 2611-911-822. Τηλεφωνείς, παραγγέλνεις, στα ετοιμάζουνε, πας στην Κορίνθου εκεί 23, είπαμε λίγο πριν βγει στην Αγία Σοφίας, παρκάρεις διπλά, δεν τρέχει τίποτα, το ξέρουμε άλλωστε, μπαίνεις μέσα, τσιμπάς τη σακουλίτσα, πληρώνεις, φεύγεις και πας και το τρως όπου θέλεις. Από την Δευτέρα μέχρι το Σάββατο, 12 μέχρι το απόγευμα.
14: Ο κύριος Δούκας είναι εκτός γραμμής. Η κυρία Διαμαντοπούλου
15: Ήταν.
14: Συμμορφώθηκε.
15: Ήταν προχτές. Εντάξει, για άλλη μέρα σήμερα.
0: Ο γραμματέας του Πασόκ, ο κ. Βαρδακαστάνης. Άλλη μέρα σήμερα. Χτες ήταν άλλη μέρα, από ήταν άλλη μέρα. Χτες έλεγε άλλα, σήμερα λέει άλλα. Δεν πειράζει, άλλη μέρα. Άλλη μέρα. Άλλη μέρα όμως είναι και στο Μέλα. Γιατί εκεί, στην παραλία του Ακταίου, θα χαλαρώσετε, θα πιείτε τον καφέ σας και γι' αυτό σας το προτείνουμε. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε από τις γαστρονομικές δημιουργίες και να δέσουν όλα αυτά αρμονικά με μια εκλεκτή νοθήκη να πιείτε ένα ποτήρι κρασί, όχι παραπάνω. Να συνοδεύονται όλα αυτά από ψαγμένη μουσική. Το Μέλα είναι στην παραλία του Ακταίου. Είναι ιδιαίτερη η ατμόσφαιρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. και σημειώστε και το τηλέφωνο να κάνετε την κράτησή σας, 261-099-21-48.
16: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
17: Τι σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση?
16: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
17: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω.
14: Έστω ότι έχουμε.
16: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση.
14: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα
16: αυτό,
14: κότερα θέλω να
16: αυτό
14: πω.
16: Είναι υπερπολιτελής διαβίωση.
14: Μέχρι το...
16: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
17: Έχετε, από τις κότερα τους θα πάρετε 4 δις.
16: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
17: Ναι. Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
16: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Καλά, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι, ονειρεύονται φόρους επί φόρων φόρους, διότι όπως του λέει και ο συνάδελφος, τα κότερα είναι σε ξένες σημαίες. Τα μεγάλα κότερα που λέει ο κύριος θα φορολογήσει. Δεν μιλάμε για τη σκούνα τώρα, τη βαρκούλα των 5 μέτρων που πάει ο κύριος και ρίχνει καθετή. Αν και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει και εκεί κάτι. Αλλά τα μεγάλα κότερα είναι σε ξένες σημαίες, είναι αλλού. Τα τζιπ. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αν ζει στην εποχή του. Δεν ζουν, εντάξει, δεν ξέρω πώς τον λένε αυτόν. Τη Ελλάδα είναι του Τσίπρα. Είναι leasing. Έχεις υπόψη σου τι είναι τα τζιπ? Τα περισσότερα οχήματα τα πολυτελείας που βλέπουμε, ακόμα και σε ιδιώτες, είναι leasing πια. Δεν τα ξέρετε. Καλά, δεν πειράζει. Να ξέρουμε όμως ότι η Κάρνα είναι μαζί μας. Είναι η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, με ένα κατάστημά της να είναι σίγουρα κοντά μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, παιδιά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο. Στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα και στο Ρίο.
12: Αυτός που πιάσανε στην Πάτρα. Σας παρακαλώ κύριε Κούβελα, με την κυβέρνηση. Μας έχετε βγάλει την Παναγία με την κυβέρνηση. Δώσε στον κόσμο, έχει πεθάνει στην πείνα.
18: Ανοίξτε τα σεντούκια.
12: Ανοίξτε λοιπόν.
19: Μας
12: έχετε λησάξει με τη βενζίνα. 61%. Η ακρίβεια και η σκροκέρδεια έχει λιανίσει τον κόσμο και να βγάλουμε και γλώσσα τώρα. Λοιπόν.
0: Εν τω μεταξύ αυτή η πλατφόρμα πόσο κάνει.gov.gr είναι μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα για να βλέπεις την ακρίβεια. Δηλαδή εντάξει, βλέπεις κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει καμία χρήση, ρε παιδί μου, δεν έχει. Γιατί, ναι, γιατί για το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, το συντριπτικό μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, δεν έχει καμία ουσία, καμία χρήση. Δεν έχει κανένα όφελος. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολο. Απλά παρακολουθείς την ακρίβεια και τρελαίνεσαι. Καλά, την παρακολουθείς και στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τώρα τη βλέπεις και ηλεκτρονικά. Δηλαδή, υπάρχουν κάτι ιδέες οι οποίες μπορεί να έχουν ένα υπόβαθρο εξυπηρέτησης, υποτίθεται, του πολίτη, αλλά είναι στην ουσία, στην πράξη, ανεφάρμοστες. Είναι... Δεν ξέρω ποιος θα σκέφτεται τώρα αυτά. Λοιπόν, είχαμε δύο θέματα, ένα καλό και ένα φρικόδες, έτσι, το Σαββατοκυριακό. Θέλω να ξεκινήσω από το καλό, που είναι βεβαίως ο Μπράντοβιτς, έτσι, στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, μία η ώρα είναι η παρουσίασή του, έχει να γίνει της κακομοίρας. Έχουν λιώσει το Instagram, το Twitter, το TikTok και το Facebook. Αυτά. Το άλλο είναι αυτό που έγινε με το σκύλο στη Γαστούνη, με το σκυλάκι. Παιδιά, βγήκα από τα ρούχα μου και λίγα λέω. Άντεξα και είδα το βίντεο χωρίς το blur μέσα, χωρίς το, πολλές φορές. Και βγήκα από τα ρούχα μου. Θα τα πούμε στην πορεία γι' αυτό. Και γενικά για αυτούς που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Να πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300 τώρα, για να δούμε πώς ξύπνησε αυτή την ώρα η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
20: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Άντα από το 18300. Σήμερα σκάβουν στην Αγίου Ανδρέα, έχει φτάσει μετά τη Ζαΐμη, να ξέρετε, να αποφεύγει ο κόσμος. Η αρά του από Αγίου Ανδρέου ανεβαίνει.
0: Έχει ανοίξει, ναι.
20: Ωραία. Η Μητροπολή του Παρθενίου, το Στανάκι, στον Άγιο Νικόλαο, μέσα εκεί σκάβουν να αποφεύγεται. Η ψηλά του συνεχίζει από Αράτου προς Αγίου Νικολάου. Προσοχή, μεγάλη προσοχή, τα φανάρια στην Ηρώων Πολυτεχνείου από το νέο ΚΤΕΛ έως Αγίου Κωνσταντίνου, την παλιά Ρομάντζα που λέγαμε παλιά, αν γνωρίζετε.
0: Είναι, ναι,
20: δεν δουλεύανε. Πριν από 10 λεπτά είναι η πληροφορία αυτή. Δεν δουλεύουν. Να προσέχει ο κόσμος.
0: Κανένα φανάρι στην Ηρώων
20: Πολυτεχνείου. Κανένα φανάρι από το ύψος του νέου ΚΤΕΛ, του νέου ΚΤΕΛ έως την Αγιά Παλιά Ρομάντζα, Ηρώων και Αγίου Κωνσταντίνου, δηλαδή Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγίου Κωνσταντίνου. Κανένα φανάρι να προσέχει ο κόσμος. Κατά τα άλλα, η Κορίνθου σχετικά καλή. Η Όθρος Αμαλίας ήταν φορτωμένη το πρωί. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Αυτά είναι τα σημαντικότερα.
0: Κανακάρι γνωστά. Τα κανακάρι γνωστά.
20: Κανακάρι τα γνωστά. Ναι, δεν το χρειάζεται. Λέμε τα ίδια κάθε μέρα.
0: Δεν αλλάζει κάτι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλή βράδυ.
20: Να είστε καλά. Να προσέχουν στην Ηρώων Πολυτεχνείου ο κόσμος. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Αυτός ο εργολάβος που σκάβει το φυσικό αέριο που φτιάχνει ελέγχεται για την απόδοση του έργου, γιατί μας έχει μουρλάνει στο σκάψιμο και βλέπουν οι πολίτες και διαμαρτύρονται, όχι γιατί γίνεται το έργο, διότι πρέπει να γίνει, μην τρελαθούμε κιόλας, δεν μπορεί να λέμε έτσι ότι θέλουμε, αλλά αυτά τα έργα που γίνονται μέσα στο κέντρο αυτής της πόλης δεν πρέπει να τελειώνουν στις 2 η ώρα τα σκάψιματα και βγάλτε τα μάτια σας μετά. Τρεις βάρδιες μίνιμουμ έπρεπε να δουλεύουν. Συμφωνείτε, κύριε σύντροφε? Τρεις βάρδιες μίνιμουμ. Μου λένε λοιπόν, δεν το έχω προσέξει, όποιος το έχει προσέξει μπορεί να μας ενημερώσει, ότι 2,5-3 η ώρα λέει την κάνουν και αφήνουν εκεί και φεύγουν. Και έχουν να σκάψουν, σκάβουν την Αγίου Ανδρέου. Έτσι είναι. Σκάβουν την Αγίου Ανδρέου ένα μήνα. Δηλαδή όταν θα μπείτε στην Κανακάρη, θα γαζώσετε το κέντρο, δηλαδή τι έγινε? Και πάει ο Ζαΐμις και βγάζει φωτογραφίες, selfie, και τι ωραίο έργο που κάνουμε. Ναι, ωραίο είναι το έργο, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι είναι ένα έργο πολύτιμο για την πόλη, για όλα. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά ποιος τον ελέγχει αυτό το χριστιανό εκεί πέρα? Εκεί έπρεπε να σκάβουν όλη μέρα, παιδιά, ήλιο με ήλιο, να τελειώσει το έργο, να τελειώσουν το κέντρο της πόλης, να δώσουν στην κυκλοφορία τους δρόμους. Ήλιο με ήλιο. Και μου λένε ότι 2-2,5-3 το μεσημέρι λέει την κάνουν και φεύγουν. Για φανταστείτε δηλαδή να γινόταν αυτό, ας πούμε, σε άλλη πόλη. Δηλαδή, για φανταστείτε τέτοια εποχή να σκάβανε την Καλαμάτα και να φεύγανε το μεσημέρι και να λέγανε εντάξει, παιδιά, θα ξανάρθουμε αύριο στις 8. Τα βλέπουν αυτά στην περιφέρεια, δεν τα βλέπουν, έχουν άλλα εκεί έχουν άλλα. Και έχουν ο καθένας το δικό του βιλάδι τώρα. Κάποιοι θα κατέβουν για βουλευτές, κάποιοι, ξέρετε, θα πάνε για περιφερειάρχες, είναι γνωστά αυτά. Και έτσι έχει εγκαταλείψει. Για κοιτάξτε το λίγο. Λοιπόν, έλεγα ότι θα ασχοληθώ με το σκυλό και με την κακούργα αυτή, την εγκληματία, την κυρία των 60 ετών που συνελήφθη. Αυτό που είδα στο βίντεο ήταν ανατριχιαστικό, ήταν εξωφρενικό. Μου θύμισε τον άλλον με το γατί που έκανε μπρος πίσω και το πάταγε, που πήγε, που ήταν στην άκρη στο πεζοδρόμιο, στο Ρήθρο, κοντά το γατάκι. Το θυμάστε, πριν από ένα χρόνο περίπου. Ο οποίος πέρναγε με το αυτοκίνητο και άλλαξε την πορεία του αυτοκινήτου. Κυριολεκτικά το λάστιχο ακούμπησε στο Ρήθρο του πεζοδρομίου για να πατήσει το γατί. Και μάλιστα το πάτησε μία και έκανε πίσω τότε και πάτησε και το δεύτερο. Κάτι σκατόψυχοι εγκληματίες που κυκλοφορούν. Και γι' αυτό πραγματικά το λέω τώρα, θα πρέπει η ποινή στο κεφάλι αυτής της γυναίκας, διότι δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν το είδα, νόμιζα ότι είχε φύγει. Δεν βλέπεις, ξέρεις, κινείσαι ανάλογα με αυτά που βλέπεις στη δουλειά και στο οδήγημα και στο τιμόνι. Αν δεν το βλέπεις δεν σημαίνει ότι δεν κινείται, ή ότι δεν είναι μπροστά σου, ή νομίζεις, δεν κινείσαι στους δρόμους με το νομίζω. Κινείσαι με αυτό που βλέπεις και ζήστε ως πραγματικότητα. Δεν περίμενες να το δεις το σκυλί να περνάει, το οποίο ήταν γέρικο και τυφλώθηκε από τα φώτα, σε ένα δρόμο που πέρναγες μόνο εσύ και ο σκύλος ήτανε, δεν υπήρχε κανένας άλλος για κίνδυνο ατυχήματος, απολύτως κανένας. Θα μπορούσες ακόμα και να κατέβεις και να το παρασύρεις το σκυλί λίγο στην άκρη, ακόμα και να το σηκώσεις με τα χέρια αν είναι γέρικο και δεν μπορούσε, όπως λένε. Αλλά το πάτησες και με τις δύο ρόδες σου. Και είχες μέσα έναν άντρα, ελπίζω ότι δεν είναι ο άντρας σου, δεν ξέρω. Και ένα παιδί πίσω που ελπίζω να μην είναι το παιδί σου, γιατί τέτοια παραδείγματα που έδωσες. Και ελπίζω ο δικαστής να εξαντλήσει το μέγιστο των ποινών. Και θα χαρώ να σε δω και στη φυλακή. Αυτή η τύπη, η ψυχολογία, τους κατατάσσει στους πιθανούς εγκληματίες και σίγουρα σε ανθρώπους με βαριά μορφή αντικοινωνικότητας. Θα τα πούμε όλα αυτά. Διάλειμμα.
18: Εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Και να πω και κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος. Ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον, δεν έστρεβε το αυτοκίνητο δεξιά.
19: Τόσο αριστερός.
18: Ναι, τόσο αριστερός.
19: Και πώς πηγαίνατε δεξιά. Έκανε κύκλους.
18: Έκανε κύκλους. Εγώ δεν είχα ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία δεξιά. Ποτέ. Να, ορκίζομαι. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Στις τελευταίες εκλογές όμως ψήφισα. Γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο. Τι να ψηφίσεις. Να αφήσεις ακυβέρνητη τη χώρα.
21: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
22: Sky 89,4. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
25: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
26: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
27: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
26: Μα περκέ!
27: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
26: Κόζα.
27: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
26: Και κάβολο.
27: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
28: Έξοδος 33.
27: Και στο relos.gr.
29: Κατάστημα. Κατάστημα!
30: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
31: Ποιότητα, οικονομία, άνεση.
1: Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Sky 89,4.
21: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε κατευθείαν στο τηλέφωνο. Έχω την κυρία Χριστίνα Νομικού. Είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας. Για να δούμε τα νεότερα στις εξελίξεις μετά τη σύλληψη της, του κτίνους, της γυναίκας κτίνος εκεί στη Γαστούνη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, PFPO για συντομία.
0: Ναι, σας ακούμε, ναι. Τα νεότερα.
4: Δείτε, αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι έχει εντοπιστεί, έχει προσαχθεί, προφανώς ακόμα είναι στην προανακριτική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό ότι εντοπίστηκε και ότι θα παραδοθεί στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, ο ρόλος ο δικός μας ήταν να βοηθήσουμε στο βαθμό που μας επιτρέπει ο ρόλος μας την έρευνα. Από το Σάββατο το πρωί που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, στείλαμε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού, ζητώντας και ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ομολογώ ότι έδρασε γρήγορα το αστυνομικό τμήμα και ενημερώσαμε και την ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς, που έχει και θεσμικό ρόλο σε σχέση με τα ζώα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο άλλο θεσμικό ρόλο. Ξέρουμε
0: δεν θα πάτε, δεν θα πάτε προς υποστήριξη της κατηγορίας που βεβαίως, θα της αποδοθεί.
4: Βεβαίως.
0: Θα παραστείτε. Θα παραστείτε κανονικά.
4: Βεβαίως
0: δηλαδή.
4: Θα έχουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Αυτό το έχουμε ήδη ανακοινώσει. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε όλα τα εγκλήματα κατά των ζώων, είτε ζώων συντροφιάς, είτε άγριας πανίδας, είχαμε και τρεις αρκούδες που σκοτώθηκαν πρόσφατα.
0: Άλλο και τούτο.
4: Τιμωρούνται. Θέλουμε να καταγγέλουν οι άνθρωποι που έχουν κάποια πληροφορία και να οδηγούνται οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κρίνει. Δεν θα θέλαμε δηλαδή εμείς να αναλάβουμε αυτό το ρόλο. Ναι, θα υποστηρίξουμε όμως την κατηγορία.
0: Ωραία. Όμως έχετε άποψη, όπως έχουμε όλοι, την υποκειμενική μας άποψη, και καλό είναι να την εκφράζουμε. Εμείς δεν δικάζουμε, αλλά έχουμε άποψη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έχουμε άποψη, έτσι. Με συγχωρείτε, πέστε μου κάτι. Βλέπετε δόλο σε αυτή την κίνηση? Γιατί η κυρία αυτή, εντός εισαγωγικών η λέξη κυρία, ναι, για μένα, λέει ότι δεν το είδε. Επαναλαμβάνω, είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι αυτό είναι μια γελία δικαιολογία όταν οδηγείς αυτοκίνητο, γιατί μπορεί στη θέση του σκύλου να ήταν ένα μικρό παιδί. Δεν σημαίνει, δεν εξισώνω, αλλά μπορεί να ήταν. Όταν δεν το βλέπεις, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μπροστά στις ρόδες σου.
4: Ακριβώς.
0: Και σε έναν δρόμο ο οποίος ήταν εντελώς ήσυχος, γειτονιάς δρόμο, με μόνο αυτήν και το σκυλί στο οδόστρωμα. Αυτό που συνέβη δεν χωράει καμιά δικαιολογία. Ούτε ατύχημα μπορούσε να συμβεί, ούτε άλλο αυτοκίνητο να επλακεί σε ατύχημα μαζί, ούτε κινδύνευσε ζωή, ούτε τίποτα. Έβαλε και τα φώτα, στράβωσε το σκύλο. Ο σκύλος γέρικος δεν περπάταγε καλά, περπάταγε, εσερνόταν στην ουσία, το ξέρανε και 20 χρονών σκυλί είναι. Λοιπόν, ναι, ήταν Λοιπόν, σταμάτησε, το σημάδεψε με το λάστιχο, το πάτησε και με τα δύο και σκόρδια και έφυγε. Τώρα, και είχε και το παιδί μέσα. Είχε και άντρα δεξιά και παιδί πίσω. Λοιπόν, ναι, για όνομα της Παναγίας.
4: Ήταν απαράδεκτο όλο αυτό, διότι ένα σκυλί το οποίο το έχεις δει και έχει σταματήσει, αν δεν ελέγξεις πού βρίσκεται στη συνέχεια, έτσι, δεν ξεκινάς και ήταν για όλους τους φιλόζωους δικαιολογημένη
0: και ούτε της πετάχτηκε, ούτε έτρεχε,
4: ούτε
0: τίποτα.
4: Σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.
0: Βεβαίως.
4: Κινδύνευα να προκαλέσω.
0: Βεβαίως,
4: βεβαίως,
0: πετάγεται. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Έχει συμβεί πάρα πολλές.
4: Ναι, να μου επιτρέψετε να πω όμως, δικαιολογημένο το κύμα οργής. Εμείς δεν θέλουμε ρητορική μίσους. Εκείνο που διεκδικούμε είναι να υπάρχει καθημερινά μια έγνοια για τα ζώα που είναι γύρω μας, είτε δεσποζόμενα είτε αδέσποτα. Γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι έγκλημα με δόλο όταν αφήνουν αστήρωτα τα φιλικά σκυλάκια που γεννούν και μετά βάζουν 5 κουτάβια σε ένα τσουβάλι και τα πετάνε σε ρέματα που σκουπίδονται.
0: Αυτό είναι έγκλημα, βεβαίως.
4: Δηλαδή
0: βεβαίως
4: είναι καθημερινά τα εγκλήματα κατά των ζώων.
0: Ναι.
4: Πρέπει με αφορμή αυτό τον άδικο χαμό της Ίσης να κινητοποιηθεί ο φιλοζωικός κόσμος και να διεκδικήσει τουλάχιστον την εφαρμογή του νόμου με ελέγχους από την αστυνομία, με τιμωρίες.
0: Ναι, με συγχωρείτε, εγώ θέλω να το κάνω λίγο διαφορετικό αυτό που λέτε, το οποίο κατανοούμε το νόημα. Κοιτάξτε να δείτε, για να ενδιαφερθεί ο κόσμος και να γίνουμε πιο προσεκτικοί όλοι μας, θα πρέπει όταν έχουμε τέτοιες ακραίες πράξεις βίας εναντίον των ζώων, και αυτή που περιγράψατε με το τσουβάλιασμα και το πέταμα στον κάδο είναι μια ακραία πράξη βίας επίσης. Όταν έχουμε τον άλλον πριν από ένα χρόνο που πάτησε το γατί και πήγε, άλλαξε την πορεία του αυτοκινήτου του, το γατάκι ήταν δίπλα στο ρήθρο του πεζοδρομίου και το πάτησε και έκανε και πίσω για να το ξαναπατήσει, τα θυμάστε αυτά. Φαντάζομαι.
4: Βεβαίως, και είναι έτσι, και άλλα πρόσφατα.
0: Και άλλα. Ο άλλος που κρεμάει το σκυλί από το 4x4 και το σέρνει και το τρέχει από πίσω με τη θηλιά στο λαιμό.
4: Είναι πολύ συχνά τα περιστατικά.
0: Αυτά είναι εγκλήματα. Εμείς λοιπόν, εμείς και εσείς και όσοι έχουμε λίγο μυαλό, υποκειμενικά βεβαίως και θα κρίνουμε. Έχω άλλη άποψη. Εγώ θέλω να κρίνουμε. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ρομπότ. Απ' την
4: βεβαίως
0: άλλη πλευρά όμως ζητώ και νομίζω ότι το ζητάνε όλοι όσοι σκέπτονται σοβαρά και σωστά. Να εξαντλείται η αυστηρότητα του νόμου επάνω τους και να δημοσιοποιείται. Γιατί δυστυχώς απεδείχθη ότι μόνο έτσι βάζουμε κάποιο μυαλό.
4: Βεβαίως, και εμείς το θέλουμε αυτό. Θα θέλαμε οι εισαγγελείς, οι έδρες γενικά, να είναι αυστηρές και να μην
0: αν
4: έχετε...
0: αποδειχτεί στην προκειμένη περίπτωση, αν αποδειχτεί πρόθεση, είναι μια πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες. Είναι κακούργημα.
4: Και να κακούργημα είναι, και να προσθέσω όμως και κάτι άλλο. Ακόμα και το μετά, η συμπεριφορά μετά που κατάλαβε, γιατί δεν μπορεί να μην κατάλαβε ότι πάτησε το σκυλάκι.
0: Πώς δεν το κατάλαβε?
4: Ακριβώς, το κατάλαβε.
0: Το κατάλαβε δύο φορές. Το κατάλαβε δύο φορές.
4: Περάσανε και δύο ρόδες από πάνω, και η μπροστινή και η πίσω. Ωστόσο δεν σταμάτησε να δει αυτό το ζωάκι τι συμβαίνει. Υπάρχει κανένα περιθώριο για βοήθεια? Μόνο τον κατέληψε. Ήταν εγκατάληψη αυτό ενός πλάσματος που εκείνη την ώρα είχε ανάγκη βοήθεια.
0: Δεν ξέρω... Ήτανε η φρίκη του Σαββατοκύριακου αυτό το πράγμα.
4: Ναι, ήτανε.
0: Φτάσαμε στο σημείο να την επικηρύξουν την κυρία αυτή με ποσό 3-4.000 ευρώ, πόσο μαζεύτηκε.
4: Κοιτάξτε, εμείς ως ΠΦΠΟ σκεφτήκαμε ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο παρακινήσουμε, που δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο τρόπος, αλλά επειδή έχουν μείνει ανεξιχνίαστα εγκλήματα κατά των ζώων, όπως και η περίπτωση του Όλιβερ, που δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος ή μία κάμερα με στοιχεία για να τιμωρηθεί ο εγκληματίας, είπαμε να παρακινήσουμε με αυτόν τον τρόπο, μήπως δοθούν κάποιες πληροφορίες. όποιοι μας έπαιρναν τηλέφωνο για να δώσουν πληροφορίες, εμείς όλους τους παραπέμπαμε στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί ο δικός μας ρόλος δεν ήταν να κάνουμε την έρευνα. Την έρευνα την έκανε το αστυνομικό τμήμα και από ό,τι φαίνεται έγινε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν κάποιοι δώσανε πληροφορίες ή αν
0: που φτιάχτηκε, που επεξεργάστηκαν προφανώς κάποιοι ίσως και από την αστυνομία και καθάρισε το πρόσωπο και φαινόταν, ήταν αποκαλυπτική. Δεν γινόταν μετά να κρυφτεί κανένας.
4: Όχι, όχι, ακούστε λίγο. Δεν ξέρω για ποια εικόνα λέτε, αλλά μια εικόνα, μια φωτογραφία μιας γυναίκας που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ήταν από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι η πραγματική.
0: Όχι, όχι, δεν λέω αυτή. Δεν λέω αυτή. Λέω ότι η εικόνα στα εγκληματολογικά στην αστυνομία. Λέω, δεν λέω αυτή προς Θεού.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αστυνομία
0: καθάρισε η εικόνα και μπόρεσε. Γιατί εντωμεταξύ μαθαίνουμε, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια, με επιφύλαξη το λέω, ότι δεν είναι κάτοικος Γαστούνης, είναι κάτοικος Λεχενών.
4: Το ακούσαμε και αυτό. Αν και οι αρχικές μας πληροφορίες ήταν ότι είναι κάτοικος Γαστούνης, τώρα νεότερες πληροφορίες λένε ότι είναι κάτοικος Λεχενών. Ωστόσο, δεν είναι κάτι διασταυρωμένο, γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες και μάλιστα. Αυτό το σεβόμαστε.
0: Κάτι τελευταίο. Η εγκληματολογία ερευνά τους ανθρώπους με την ακραία βία, με τη βία κατά των ζώων, να μην πω. Είναι ένα αντικείμενο μελέτης εγκληματολογίας και λέει οι καθηγητές εγκληματολογίας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Δηλαδή αυτά τα άτομα είναι βαριά αντικοινωνικά.
4: Ναι, βεβαίως. Έχουν συνδεθεί και έχουν δημοσιευθεί έρευνες που συνδέουν κάθε μορφή βίας, βία κατά των ζώων και μπορεί να συνδεθεί με βία κατά ανθρώπων. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακοποιήσει τα ζώα τους, στη συνέχεια μπορεί να κακοποιήσουν και μέλη της οικογένειάς τους. Και μιλάμε όχι απλώς για αντικοινωνική συμπεριφορά, αλλά για βιοπραγία πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρία Νομικού,
4: πρέπει να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι πρέπει όλη η κοινωνία και το κράτος να φροντίσουν για την καλλιέργεια φιλοζωικής κουλτούρας. Η ΠΦΠΟ κάνει ό,τι μπορεί και μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Κυρία Νομικού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σας.
4: Εύχομαι το καλύτερο για τα ζώα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά. Η κυρία Άννα Μαστοράκου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, επανεξελέγει η παράταξή της με απόλυτη πλειοψηφία. Να την συγχαρούμε γι' αυτό. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή και την επιτυχία της παράταξής σας. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας πήρα για το δεύτερο μεγάλο θέμα της περιοχής, που έχει να κάνει για μία ακόμη φορά με το Καραμανδάνιο, το οποίο αυτή τη φορά στερείται τις υπηρεσίες, στερήθηκε και ενδεχομένως θα έχει και συνέχεια η υπόθεση, στερήθηκε τις υπηρεσίες ακτινολόγων, οι δύο που ήταν εκεί, ο ένας πήγε στον ιδιωτικό τομέα, παρετήθηκε, η κυρία το περασμένη εβδομάδα, νομίζω μέχρι αύριο είναι, αν δεν κάνω λάθος, έχει δηλώσει ασθένεια, είναι κλειστό το ακτινολογικό τμήμα, υπάρχει πρόβλημα. Ακούσατε και εσείς τον κύριο Γεωργιάδη που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή για το θέμα. Την άποψή σας θέλω. Γιατί έχουμε τέτοια προβλήματα παλιότερα με αναισθησιολόγους, τώρα με ακτινολόγους, στο Καραμανδάνιο κυρίως, το οποίο έκλεισε το νοσοκομείο. Δηλαδή, άμα δεν έχεις ακτινολόγους, τι να κάνεις, τίποτα μπορεί να κάνεις.
5: Λοιπόν, καταρχήν, γενικά τα παιδιά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο για όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι είσαι ακτινολόγος και μπορείς να ασχοληθείς με τα παιδιά. Πρέπει να έχεις μία συγκεκριμένη εμπειρία και γνώση για να υπηρετήσεις αυτό το συγκεκριμένο πεδίο της ακτινολογίας, της αναισθησιολογίας.
0: Ναι, ένα-ένα. Άρα δηλαδή το ότι μου είπε ο υπουργός, ας πάνε από τον Άγιο Ανδρέα να βοηθήσουν και δεν μπορώ να τσακώνουμε και κάτι τέτοια και έχουμε πει να πηγαίνουν και να ενισχύουν και για τις εφημερίδες κλπ. Δεν είναι εύκολο ένας ακτινολόγος του νοσοκομείου γενικής ιατρικής όπως είναι ο Άγιος Ανδρέας να πάει να κάνει παιδιατρική ακτινολογία.
5: Mm-hmm. Ακριβώς. Είναι ένα ειδικό αντικείμενο. Θυμάστε τότε με τους ανεσιολόγους ότι υπήρχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ένας ανεσιολόγος ενηλίκων δεν είναι εύκολο να έχει όλη τη γνώση που απαιτείται για να εξυπηρετήσει τα παιδιά και αντίστοιχα στην εθνολογία. Τώρα, να έρθω στα λόγια του Υπουργού. Ο Υπουργός, καταρχήν ήμουνα μπροστά όταν έγινε η συζήτηση με την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου ότι πρέπει να ενισχυθεί το ακτινολογικό του Καραμανδανίου και μάλιστα ο Υπουργός ήταν πολύ θετικός και προκήρυξε θέση ακτινολόγου. Μπράβο.
0: Για αλλά ήταν άκαρπη, άγονη. Τίποτα.
5: Αλλά ήταν άγονη, γιατί όπως σας είπα είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο το οποίο πρέπει κανείς να έχει εκπαιδευτεί για να μπορέσει.
0: Μόνο
5: να
0: αυτό είναι ή παίζει ρόλο και το μισθολογικό?
5: Και το μισθολογικό και το εργασιακό φορτίο παίζει ρόλο. Δηλαδή, όταν
0: γιατί μου είπε ο Υπουργός, σας διακόπτω για να μου απαντήσετε συνολικά, μου είπε ο Υπουργός ότι όπως βλέπετε λέει έχουμε γεμίσει ιδιωτικά ακτινοεργαστήρια τα οποία απορροφούν σχεδόν το σύνολο. Δηλαδή επιλέγουν οι άνθρωποι να πάνε να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα εκεί και όχι στα νοσοκομεία. Είναι έτσι?
5: Ναι, βεβαίως, γιατί ο μισθός του γιατρού που είναι στο ΕΣΥ και εξυπηρετεί με πολύ έντονο ρυθμό και μεγάλο εργασιακό φορτίο όλο αυτό τον όγκο των περιστατικών, αμείβεται, όπως ξέρετε, με πάρα πολύ λίγα χρήματα σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, πλέον τα τελευταία
0: χρόνια. Και θα δουλεύει και περισσότερες ώρες, δηλαδή με τις εφημερίες.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, να πάμε τώρα στο Καραμανδάνιο. Ήταν ναι, ναι. Δύο γιατροί οι οποίοι μοιράζονταν τις εφημερίες, δηλαδή 15.
0: Σας χάσαμε. Για να βρούμε πάλι την κυρία Μαστοράκο. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι ήταν δύο γιατροί στο Καραμανδάνιο,
5: λοιπόν,
0: και μοιράζονταν τις εφημερίες.
5: Ήταν δύο γιατροί στο Καραμανδάνιο, δηλαδή εφημερεύαν 15 μέρες ο καθένας. Μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην βλέπει το φως του ήλιου?
0: Ναι.
5: Πώς το βλέπουμε?
0: Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί.
5: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν ένα φοβερό φορτίο εργασιακό και καταλαβαίνετε την ευθύνη, είναι μικρά παιδιά κτλ. Όπως γνωρίζετε, και τα παιδιά θέλουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση, δεν είναι...
0: Δηλαδή δεν μπορεί να βοηθήσει, μισό λεπτό. Ναι, δεν θέλει. Το καταλάβαμε. Δεν μπορεί να βοηθήσει από τα μεγάλα νοσοκομεία κάποιο άλλο να πάει να κάνει μια εφημερία. Δεν πάνε τζάπα. Πληρώνονται έτσι. Δεν κάνουν για την ψυχή τη μάνα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί. Δηλαδή είναι τόσο ή είναι πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι δύσκολο.
5: Το εργασιακό φορτίο αυτή τη στιγμή και στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα και στο νοσοκομείο του Ρίου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί όλη η διάγνωση, όπως γνωρίζουμε, περνάει από το ακτινολογικό και από τα εργαστήρια.
0: Βέβαια. Άρα... Και ο μαγνήτης κλείνει όταν φεύγει ο ακτινολόγος από το Καραμανδάνιο, έτσι.
5: Ακριβώς.
0: Δεν κλείνει μόνο το ακτινολογικό, κλείνει και ο μαγνήτης.
5: Για το θέμα του μαγνήτη, έχει βρεθεί λύση, δίνεται σε ιδιωτικό, ουσιαστικά σε ιδιώτες ακτινολόγους που γνωματεύουν από απόσταση. Είναι η τηλεακτινολογία. Ναι. Ναι. Αλλά ο υπέρηχος, που είναι η βασική εξέταση στα παιδιά, δεν μπορεί να διακριωθεί παρά μόνο από άνθρωπο που είναι εκεί και είναι ακτινολόγος.
0: Τώρα, άρα, λύση. Ναι, ναι.
5: Η λύση που πρότεινε ο Υπουργός είναι ουσιαστικά η παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι.
0: Θα ευδοκιμήσει αυτό? Δηλαδή με το μπλοκάκι αυτός που θα έρθει ξέρει για παιδιά?
5: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να είναι εξειδικευμένος. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια έρευνα αγοράς, να βρούμε γενικά στη χώρα ποιοι άνθρωποι ακτινολόγοι είναι εξειδικευμένοι και έχουν εμπειρία στα παιδιά για να μπορούμε να αναλάβουν το έργο. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχει μια λύση τουλάχιστον ισορροπία προς αρχήν, όπως θυμάστε και στην περίπτωση των ανεσιολόγων.
0: Αλλά ανεσιολόγος είχε φτάσει να έρχεται από την Κόρινθο.
5: Ακριβώς. Και μετά, και μετά ουσιαστικά να ισορροπήσει η κατάσταση.
0: Πέστε μου κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Συμφωνείτε με αυτό που είπε ότι και παρότρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Πελετίδη να πάρει μια απόφαση, όπως κι άλλοι δήμοι λέει σε όλη τη χώρα, πολλοί, είπε και τη λέξη πολλοί δήμοι, θεσπίζουν μέσα από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ένα έξτρα οικονομικό κίνητρο σε νοσοκομεία που έχουν λόγο ως δήμοι, όπως είναι το Καραμανδάνιο. Ο πρόεδρος είναι ο Πελετίδης. Μην κάνουν ότι το ξεχνάνε, γιατί διαβάζω και διάφορα πράγματα. Πρόεδρος είναι ο Πελετίδης στο Καραμανδάνιο. Έτσι, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι του ΕΣΥ δεν είναι Ρίο, δεν είναι Αγία Σας Ανδρέας, έτσι λοιπόν, πας φέτος. Mm-hmm. Και λένε ότι ενισχύουν για να μην έχουν τέτοια προβλήματα στελέχωσης. Συμφωνείτε με αυτό?
5: Βεβαίως, μα υπάρχει ουσιαστικά νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο επιτρέπει τους Δήμους να ενισχύουν όποιες θέσεις εργασίας γιατρών ή προσωπικού εφεδρικού, οποιοδήποτε προσωπικού εμπάσχετος μπορεί να στελεχώσει κέντρα υγείας ή νοσοκομεία της δικής τους περιφέρειας, της δικής τους αρμοδιότητας. Εννοείται και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα Δήμων, ειδικά στο Αιγαίο, σε κριτικές περιοχές, που έχουν προβεί αποφάσεις ενίσχυσης του μισθολογίου των γιατρών και έχουν αποδώσει καρπούς. Αυτή τη στιγμή έχουν ισορροπήσει ελλείψεις στις ακριτικές περιοχές και στα νησιά λόγω της πρωτοβουλίας των Δήμων. Έχει δει ο Υπουργός, έτσι γίνεται και είναι κάτι που λειτουργεί θετικά.
0: Και άσχετα αν το νοσοκομείο έχει εμπλοκεί ο Δήμος στο νοσοκομείο, στο Συμβούλιο του Νοσοκομείου ή όχι. Μπορεί να το κάνει και σε ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ, καθαρό αίμο, έτσι.
5: Ακριβώς.
0: Εδώ μάλιστα έχει και μπλοκή στο Κεραμανδάνιο ο Δήμος. Πρόεδρος είναι, επαναλαμβάνω, ο Πελετίδης.
5: Βεβαίως, λόγω
0: ο οποίος ξέρει τα πράγματα από μέσα. Για να μην, να μην πω καμιά κουβέντα τώρα και είστε μπροστά. Ναι, αλλά φαίνεται ότι οι οπαδοί του δεν έχουν κατανοήσει. Νομίζουν ότι μερικοί δεν τα ξέρουμε. Έλα που τα ξέρουμε όμως. Στο νοσοκομείο του Καραμανδανίου έχει εμπλοκεί ο Δήμος και είναι πρόεδρος ο Πελετίδης. Δεν είναι άτοπη η πρόταση του Υπουργού να θεσπιστεί ένα μπόνους οικονομικό για δύο ειδικότητες, μία ξέρω εγώ, που έχουμε ένα πρόβλημα αυτή την ώρα, όπως είναι οι ακτινολόγοι ή αργότερα, ή στο παρελθόν οι αναισθησιολόγοι. Μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι. Άντε, γιατί τα λένε, γράφουνε, λένε, νομίζουν ότι δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια. Στην Κάρνα θα πάτε. Ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του. Δημοκρατίας 73 στην Οβρία. Υπάρχει κατάστημα. Όποιος είναι στην εμβέλειά του, ορμάται. Στη Μελένια θα πάτε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα για να θεραπεύσετε την πείνα σας. Σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, τα πάντα όλα. Στο νέο χώρο επιτόπου τα τρως, επιτόπου άμα πεινάς πολύ, σαν και αυτόν εδώ απέναντι, το που έχω εδώ το γέροντα. Σε πακέτο άμα πάρεις Boxy Food και Volt ή τηλεφωνείς 2611-911-822, θα ετοιμάζουν, περνάς και τα παίρνεις 12 με 6 το απόγευμα. Εβίας 250 θα βάλεις βενζίνη, θα βάλεις καύσιμο στο χυμά σου. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα, αλλά μπαίνουμε όλοι μέσα. Πολύ καλό καύσιμο, εξαιρετικής ποιότητας καύσιμο, εξαιρετική τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα. Και το κυριότερο, σφραγισμένες αντλίες, πιστοποιημένες, δεν μας κλέβουνε. Θα το δείτε στο ρεζερβουάρ σας, μόλις πέσει μέσα το καύσιμο. Και τέλος, θα χαλαρώσετε στο Μέλα, στην παραλία του Ακταίου. Από το πρωί με καφέ, αργότερα γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νοθήκη, ψαγμένα ποτά, κοκτέιλάκια έτσι για τα απόγευμα, για το βράδυ, για να χαλαρώσετε. Όλα αυτά συντροφιά με ψαγμένες μουσικές όλη την ώρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στην παραλία του Ακταίου. Το Μέλα μας περιμένει. Ρίξε την και την τόλη. Σκυλάδικο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Παιδιά, τα χρόνια μας τα νεανικά. Μην κάνεις έτσι εσύ, τώρα μην βάζεις τα κλάματα, να θυμάσαι τι έχασες. Κέτι Ντάλι. Αλλά το τραγούδι υπέροχο. Για χαρά σε αυτό το πράγμα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
12: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Sky 89,4.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις εξετάζει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, την ώρα που τις τελευταίες ώρες αυξάνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του να ανακοινώσει την παρέτησή του. Την παρέτηση Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού.

0: Ελληνισμού Εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας που θα απολογηθεί αύριο, υπέδειξε χθες στις αρχές, κατά τη διάρκεια ανάκρισης, τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Τη ζωή του έχασε 24χρονος, ύστερα από πτώση με αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Μαθίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές για όχημα που είχε καταλήξει μέσα στο κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο 24χρονος ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα και ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το βράδυ της επόμενης μέρας να κινούνται με αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εισήλθαν στον οικισμό, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ ένας ακόμη παραμένει ασύλληπτος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
1: Έτσι, yeah. Τώρα είστε πάρα πολύ σωστός κύριε Μουρούτη, καλημέρα σας,
0: για καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα. Λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Λέμε γιατί αν είμαστε ακόμα σόι, χτες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο που πολλοί τον μπερδεύουν. Είπαμε είναι η, η μέρα με τον περισσότερο ήλιο. Τώρα δυστυχώς από μια άποψη
0: αρχίζει να μικραίνει,
1: κόβει λιγάκι, αλλά είναι μπροστά ένα ολόκληρο καλοκαίρι, οπότε μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι.
0: Και μια που λέμε μειώνεται η μέρα. Μια που λέμε για καλοκαίρι, να πούμε ότι στην Ευρώπη το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά πριν ακόμα φτάσουμε στην κρίσιμη μέρα.
1: Σωστό.
0: Έχουν καύσωνες οι άνθρωποι 45, 44, 46 βαθμών σε ένα κλίμα που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, σε χώρες που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, όπως στην Γαλλία, στην Βρετανία και στις βόρειο...
1: Και πιο βόρεια, και στις σκανδιναβικές.
0: Στις σκανδιναβικές χώρες, στις βόρειες και στις βορειοδυτικές χώρες κυρίως έχει αυτή...
1: Η Κοπενχάγη χθες, από ό,τι έμαθα από συγγενικό κοντινό πρόσωπο, είχε 32.
0: 32. Σκέψω, εμείς εδώ είμαστε εξοπλισμένοι, έχουμε τα air condition μας, έχουμε το αεράκι του λεκανοπεδίου όποτε το έχουμε, με τα βουνά της Αττικής και το μικροκλίμα που έχουμε, και κάπως το αντιμετωπίζουμε, στις δυσκολίες που έχουμε το αντιμετωπίζουμε.
1: Ήμασταν πάντα πλούσιοι από καιρό και περιβάλλον, να τα προσέχουμε.
0: Θα παραμείνουμε
1: να
0: πλούσιοι.
1: Τα κρατάμε, γι' αυτό μας κυνηγάνε όλοι. Επενδύσεις μεγάλες δεν γίνονται σε άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον στο real estate τρέχουν ακόμα και στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου που έχει η χώρα. Να τα προσέχουμε.
0: Ευλογημένος τόπος είμαστε, ήμασταν και θα είμαστε. Ελπίζω να τα προσέχουμε όπως λες σωστά και ελπίζω να παραμείνουμε με την κλιματική αλλαγή, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι πολύ απειλητική και για την αν θες διατήρηση των συνθηκών που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Να συστηθούμε όμως.
1: Θες να συστηθούμε.
0: Να συστηθούμε. Δημήτρης Τούμπος, τον ακούσατε ήδη.
1: Και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια. Θα μας υποφέρετε ή θα μας ακούτε ακόμα για κάποιο διάστημα.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky πάντα. Και έχουμε απέναντί μας τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε δίπλα μας τον Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ενώ στα τραγούδια που, για τα τραγούδια μάλλον που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Κωνσταντινά Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στην αρχή της εβδομάδας είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, ακμεότατη και πάντα γελαστή. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του διαδικτύου στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Καλοκαίρι λοιπόν, θερμοκρασίες υψηλές στην Ευρώπη, θερμοκρασίες πολιτικές υψηλές και στην Ευρώπη και στον πλανήτη, διότι στην Βρετανία έχουμε, φαίνεται ότι θα έχουμε ένα κατατάξεις.
1: Γιατί πας στη Βρετανία αμέσως? Εδώ έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στην Ελβετία, εκεί που ήταν να ξεκινήσει την Παρασκευή.
0: Θα σε πήγαινα στο τέλος, πάμε να περάσουμε τα γρήγορα στην Βρετανία. Από ό,τι φαίνεται ο Κιρ Στάρμερ ολοκληρώνει την θητεία του σε μια παράδοση που έχουν οι Βρετανοί. Όποτε δεν τους αρέσει ο πρωθυπουργός τους λίγες μέρες ή λίγους μήνες ή λίγα χρόνια μετά την εκλογή του, και δεν πανάνε πανηγυρική εκλογή του. Όταν δεν τους αρέσει, τον αποκαθιλώνουν και έρχεται ο επόμενος. Είναι μια παράδοση στη Βρετανία που τα τελευταία χρόνια κρατάει για τα καλά. Σου θυμίζω, έχουν αλλάξει με αυτή τη διαδικασία πολλοί Βρετανοί πρωθυπουργοί, κυρίως του συντηρητικού κόμματος του παρελθόντος.
1: Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα δοκιμάσει και το εργατικό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο δομικό το ζήτημα και στη Βρετανία. Και όλα αυτά έχουν προκύψει, τουλάχιστον με τη συχνότητα και την ένταση που σωστά παρουσίασες, τα τελευταία 10 χρόνια μετά το Brexit. Γιατί τότε μερικοί γράφαμε και λέγαμε ότι είναι από τα βαριά ζητήματα και για τη Βρετανία και για την Ευρώπη το Brexit. Mm-hmm. Γλιτώσαμε τον Brexit που ήταν τότε της μόδας και το σπρώξιμο που τρώγαμε από πολλούς και από τις ανοησίες τις δικές μας, και είχαμε τον Brexit, το οποίο για μια μεγάλη χώρα και βαριά χώρα για την Ευρώπη συνολικά, παρά τις ιστορίες των πολέμων και τα λοιπά τους προηγούμενους αιώνες, είχε το νόημά της και το έχει. Και νομίζω δεν λύθηκε αυτή η δομική αντίφαση, αν και πόσο είναι δίπλα στην Ευρώπη ή είναι η γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, όπως πολύ σκληροί πυρήνες της Βρετανίας θέλαν να παίζουν, αν και αυτά μπορούσαν να ισχύσουν, ας το πούμε, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά λίγο αλλάξαν οι συνθήκες. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το τι θα γίνει στο εργατικό κόμμα θα σηματοδοτήσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ περίμενα και περιμένω λίγο θεσμική προσοχή, γιατί συνήθως την έχουν εκεί οι Βρετανοί και στο συντηρητικό κόμμα. Έχουν τη δυνατότητα δημοκρατικής ανατροπής. Αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να προηγηθούν πολλές συνεννοήσεις, και το ότι παρενεύει με τόσο προκλητικό τρόπο άλλη μια φορά ο κύριος Τραμπ ως μη όφιλε. Θα πει κανείς είσαι μονομανής. Όχι καθόλου. Ο κύριος Τραμπ για ποιο λόγο έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση και να πει, γιατί έχει χρωστούμενα στον κύριο Στάρμερ σε σχέση με τον φοβερό επιτυχημένο πόλεμο που ξεκίνησε με το Ιράν, και τι λέει? Ω, έχει τελειώσει ο Στάρμερ, λέει, θα παραιτηθεί. Ξέρει τώρα ο Τραμπ, έχει πολύ έγκυρες πληροφορίες. Θα παραιτηθεί, έλεγε, μέχρι χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί. Λέξε,
0: ο μόνος τρόπος να διασωθεί ο Στάρμερ είναι να παρεμβαίνει ο Τραμπ.
1: Μπορεί να
0: όπου παρενέβη ο Τραμπ για οποιονδήποτε ξένο ηγέτη, νομίζω δεν του πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε καλά.
1: Αλλά ότι έχει στρίμωγμα ο Στάρμερ.
0: Και μεταξύ μας, ο Στάρμερ, έχοντας και στην πλάτη του παρελθόν των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας, που πάντα ήταν σύμμαχοι σε οποιαδήποτε επέμβαση, έστω και άστοχη, των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο, ήταν πάντα συμμαχική χώρα η Βρετανία, ήταν η πρώτη φορά που σήκωσε το ανάστημά της αυτόν τον πόλεμο στον κόλπο. Και νομίζω ότι το πληρώνει ο Στάρμερ.
1: Ναι, δεν τα ξεχνάει αυτά ο κύριος Στάρμερ.
0: Εννοείται.
1: Και νομίζω ότι προετοιμάζεται, γιατί σε λίγες μέρες, ούτε 20 μέρες δεν μένουν, λιγότερο από 3 εβδομάδες, που στη γειτονική μας Τουρκία θα γίνει περιβόητη και μεγάλη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και νομίζω μοιράζει χαρτιά σε όλες τις κατευθύνσεις.
0: Εντάξει, το ότι μοιράζει χαρτιά δεν σημαίνει ότι.
1: Χαρτιά εννοώ μουτζούριδες.
0: Καταλαβαίνω, αλλά όταν μοιράζει χαρτιά δεν νομίζω ότι πετυχαίνει το στόχο του ο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να πω και να κλείσω το θέμα της Βρετανίας, ότι στη Βρετανία υπάρχει μια έντονη συζήτηση και υπάρχει ήδη πρόταση που προσπαθεί να ακυρώσει όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να επιλέγονται πρωθυπουργοί που δεν θα έχουν τη λαϊκή νομιμοποίηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει εσωτερική εσωκομματική πίεση, να οδηγούνται αυτομάτως σε εκλογές και όχι σε αλλαγή πρωθυπουργού, για να είναι ο πρωθυπουργός πάντα εκλεγμένος από τον λαό και να ξεμπερδεύουν με τέτοιου είδους διαδικασίες, που πράγματι έχει και μία, αν θες, αμφισβητείται και η δημοκρατική νομιμοποίηση των προσώπων τα οποία αναρριχόνται στην εξουσία.
1: Νομίζω θα έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε στα της Βρετανίας. Εγώ επιμένω σε αυτή τη δεκαετία του Brexit, που θεωρούσα και θεωρώ ότι φέρνει πολλές κακές συνέπειες για τους Βρετανούς. Άλλωστε και πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ότι έχει μεταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι των Βρετανών. Mm-hmm. Άλλωστε ήταν οριακή η επικράτηση τότε του Brexit, θυμίζω, στο δημοψήφισμα.
0: Οριακή, ξεωριακή, ήταν ακραία μια απόφαση που πήραν.
1: Ναι, αλλά ο Φάρατζ τώρα πάει να γίνει ίσως κυβερνητική δύναμη εκεί. Ο φοβερός τύπος.
0: Πάντως να ξέρεις, ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγα, ότι ο Βρετανός υπουργός, ο Chris Tapp, πρότεινε δημόσια να θεσπιστεί η νομοθεσία, δηλώνοντας ότι ήρθε η ώρα να νομοθετήσουμε ώστε μια αλλαγή ηγέτη να επιβληθεί από το ίδιο του. Αν μια αλλαγή ηγέτη επιβληθεί από το ίδιο του το κόμμα, να προκυρήσονται υποχρεωτικά γενικές εκλογές, και αυτό ουσιαστικά θα σταματήσει το House of Cards που παρατηρείται στην Βρετανία, δηλαδή το παρασκήνιο και τις ζυμώσεις προκειμένου να αλλάζουν ισορροπίες της εξουσίας παρά τη θέληση του κόσμου. Να
1: δούμε, λοιπόν, πάντως, επειδή είσαι περισσότερο της Βρετανικής σχολής, εννοούμε εγώ της Μεσογειακής, μου φαίνεται
0: περισσότερο
1: λίγο.
0: Της Αμερικανικής θα έλεγα.
1: Αλλά εγώ λέω γενικότερα, σωστά.
0: Εσείς
1: λοιπόν,
0: είσαι της Μεσογειακής,
1: λέω, λοιπόν, τώρα είναι εδώ και ο φίλος μου ο Παπαγιαννάκος, που είμαστε ολίγων Ιταλοί. Πρέπει να πούμε τώρα για τα ωραία του Τραμπ με τη Μελόνι. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά, να μάθουν οι συμπολίτες μας.
0: Σου έκανα τον πρόλογο. Όποιον πιάνει ο Τραμπ, τον δυναμώνει.
1: Σωστά. Θα έλεγα τώρα ότι όλα αυτά που έχουν γίνει επί τρεις ημέρες και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, που βεβαίως βρήκε όπως αναμενόταν, γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι, την άμεση και γρήγορη θεσμική και πολιτική υποστήριξη από όλους στην Ιταλία σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Τραμπ, διότι ο Τραμπ, επειδή δεν ξεχνά, είπαμε, τους μουτζούριδες που θέλει να μοιράσει, είπε, μα τώρα τι μου κάνει τη φιλενάδα, λέει, ποτέ δεν μας βοήθησε, δεν έδωσε τις βάσεις για να κάνουμε τον πόλεμο, είναι απέναντί μας και τέλος πάντων με παρακάλαγε και με παρακαλάει. Και μάλιστα τώρα, για να μην πάμε αναλυτικά, είπε η κυρία Μελόνι ότι δεν θα συνεχίσει τις απαντήσεις. Βεβαίως ακυρώθηκε το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, που υπενθυμίζω ότι είναι συμμαχική η κυβέρνηση, mm-hmm. είναι δηλαδή διάδοχος πολιτικός του Μπερλουσκόνη, ο κύριος Ταγιάννη, ισχυρή προσωπικότητα στην Ιταλία, και δεν πρόκειται να πάει, κυρώθηκε το ταξίδι για την Ουάσιγκτον. Και νομίζω
0: ορθώς,
1: ότι όλα βαραίνουν.
0: Μετά την προσβολή αυτή, ορθώς.
1: Βαρύτατη προσβολή. Βαρύτατη προσβολή. Και θα έλεγα και σε ένα βαθμό και ο λίγο σεξιστική, με την έννοια ότι επειδή την χάνει να είναι και γυναίκα, έτσι όπως την αντιμετώπισε σε σχέση με τα ζητήματα, ήταν σαν να έλεγε ότι τέλος πάντων τι μου κουνιέσαι τώρα. Αλλά θέλω να το προσθέσω, διότι επειδή έψαξα, ήμουν βέβαιος ότι θα έβγαινε και ένας άλλος καλός φίλος και ιδεολογικός mm-hmm. σύμμαχος του κυρίου Τραμπ, και όχι μόνο, ο κύριος Μπάνον, αν τον θυμάστε, που
0: Βεβαίως.
1: Κάποτε σάρωνε την Ιταλία και τότε δυστυχώς τον ανεχόταν το πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις τι του είπε η Μελόνι? ας κοιτάξει ο Τραμπ τη δικιά του δημοφιλία και ας αφήσει τους άλλους. Και του την είπε πολύ καλά η Μελόνη. Κλείνω την παρένθεση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πες για τον Μπάνον.
1: Ο Μπάνον λοιπόν όχι μόνο βγήκε και υπερθεμάτισε απέναντι στη Μελόνη και υπέρ του Τραμπ, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά άλλο είναι το θέμα. Ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος είπε ότι θα τελειώσουμε. Δηλαδή βάζει και στόχο. Δεν είναι τυχαία, λέω, αυτά τα πράγματα, να τα κρατήσουμε. Και υπενθυμίζω ότι στο ημίφος, όχι εντελώς στο σκοτάδι, συνεχίζει τις περιοδίες ο κύριος Μπάνον σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί υπενθυμίζω του χρόνου έχουμε πάρα πολλές εκλογές κρίσιμες. Γαλλία, Ισπανία, και άλλες πολλές τώρα.
0: Κρίσιμες.
1: Ιταλία, Ελλάδα. Μην είμαστε μικρότεροι, αλλά δεν νομίζω ότι δεν απασχολούμε. Όχι, απασχολούμε κι εμείς. Απασχολούμε.
0: Γιατί μπορεί αυτές οι εκλογές που είπες να αλλάξουν το στάτους αυτών των χωρών και γενικότερα τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αν αναρχηθεί στην εξουσία η ακροδεξιά στη Γαλλία, σίγουρα αλλάζουν οι ισορροπίες στην Ευρώπη. Άρα και οι προτεραιότητες και οι δικές μας. Να σου πω και κάτι άλλο το οποίο εγώ θεωρώ σημαντική είδηση. Επέστρεψε ένα βραβείο που του είχαν απονείμει ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, στην Πολωνία. Γιατί είναι αυτή την περίοδο σε ένταση η σχέση των δύο χωρών και μάλιστα του είχε απονημηθεί μία διάκριση από την ανώτατη ηγεσία της χώρας και ο νυν Πολωνός πρόεδρος, ο Ναυρότσκι, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα του αφαιρέσει το παράσημο που είχαν απονείμει στο Ζελένσκι. Έτσι ο Ζελένσκι το έστειλε μόνος του πίσω. Νομίζω ότι αυτές δεν είναι ωραίες καταστάσεις, γιατί εντάξει, ούτε τους τύπους δεν τηρούν πια μεταξύ τους οι διάφοροι ηγέτες και τα διάφορα κράτη. Κλείνονται ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους όλοι. Και όλοι τα βάζουν με όλους.
1: Περίπου, αλλά υπάρχει σταθερή, σχεδιασμένη θα έλεγα, προσπάθεια υπερατλαντική από τον κύριο Τραμπ και τους ομοειδεάτες του να παρέμβουν με κάθε τρόπο στις επόμενες κινητικότητες και μην ξεχνάμε τις παρεμβάσεις που έχουν καταγγελθεί, έχουν αποδειχθεί, έχουν σχολιαστεί και συνεχίζουν και από τον κύριο Πούτιν. Γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε, έχει κυριαρχήσει τώρα η περίοδος με τον τραμπισμό. Αλλά και ο κύριος Πούτιν δεν τελείωσε τις δουλειές του. Έχει δικούς του, ας το πούμε, εκπροσώπους εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στη Γαλλία, στη Γερμανία. Και υπενθυμίζω ότι πρόσφατα, μετά από πολλά χρόνια ενός άτυπου εμπάργου, είχαν πάει και Αμερικανοί και Γερμανοί επίσημοι στην Αγία Πετρούπολη, στο υπετιθέμενο μεγάλο φόρουμ που κάνει ο κύριος Πούτιν κάθε χρονιά.
0: Δεν προλάβα όμως να σου πω τη μεγάλη είδηση της ημέρας, ότι το είδωλο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς ή της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, ο Πέδρο Σάνσες στην Ισπανία, έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα εντοπίζονται στη σύζυγο, η οποία σύζυγος διώκεται για διαφθορά από την ίδια την ισπανική δικαιοσύνη. Για διαφθορά δηλαδή, για κατάχρηση εξουσίας αφενός και για δωροληψία αφετέρου. Οπότε εκεί θα αναμείνουμε.
1: Είναι μουτζούρωμα σε σχέση με το προφίλ του Πρωθυπουργού.
0: Είναι και μουτζούρωμα για διάφορους οπαδούς των πολιτικών Σάντσες στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
1: Εγώ δεν κάνω τέτοια αντιγραφή και όσοι την κάνουν, τώρα και εσύ να μην την κάνεις, γιατί είσαι έμπειρος πολύ.
0: Γιατί είναι
1: όσοι βιάζονται
0: τελευταία
1: να κάνουν copy-paste που έλεγε ο Πολάκης, το χρησιμοποιώ πολλές φορές να μου επιτρέπει, που ήταν λάθος. Καταλαβαίνεις, για πλάκα το λέω.
0: Ξέρω μια άλλη συνδρομή.
1: Και άλλα πολλά. Δυστυχώς λέω, όσοι κάνουν φωτοαντίγραφα δεν έχουν κάτι το πρωτογενές να παρουσιάσουν. Για να είμαστε ακριβείς.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, και επειδή εμείς κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση και διάλογο, λέω λοιπόν ότι τουλάχιστον η συνέχεια της υπόθεσης, εγώ δεν θα ξεχάσω να θυμίσω ότι είχαν γίνει και άλλες δικαστικές έρευνες στην Ισπανία απέναντι στον ίδιο τον Σάντσεθ, οι οποίες εν τέλει δεν έβγαλαν κάτι. Ελπίζω ότι πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα οδηγήσει και αυτή η έρευνα, γιατί το ξεκίνημά της ήταν μια περίεργη αφετηρία. Δεν θέλω να το αναλύσουμε τώρα, θα έχουμε χρόνο άλλη στιγμή.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη. Μπήκαμε σιγά σιγά. Πήγα να σε βάλω γλυκά γλυκά στα εσωτερικά, έτσι μια την τρίπλα. Να σε πάω στην αριστερά, να σε πάω στις θέσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπου κάθε στέλεχος έχει και τη δικιά του
1: μία κατεύθυνση.
0: Όχι, μα είναι το καινούριο
1: θέλουμε.
0: Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε και με άλλα θέματα και με τους λαγοκέφαλους, με όλα μας.
1: Να το αυτό, μίζον.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνης Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Στο Ηνωμένο Βασίλειο στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς αυτήν την ώρα ο Βρετανός Πρωθυπουργός κάνει δηλώσεις εν μέσω πληροφοριών για πιθανή παραίτησή του. Για παραίτηση Στάρμερ έκανε λόγο εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Συμφωνήθηκε επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Στην κατοχή τους βρέθηκε μία σιδερογροθιά, ενώ κάτω από αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσικλέτας. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3 στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Και λέγαμε για τα εσωτερικά μας.
1: Πρέπει πάει στα εσωτερικά να τελειώσω
0: να
1: κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: να πούμε
1: να
0: αυτή τη στιγμή, για να μυρίσουμε με όρους επικαιρότητας, υπάρχει διάγγελμα από τον Keir Starmer στο Λονδίνο, έξω από την Downing Street. Αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε κάποια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, δηλαδή την παρέτησή του ή όχι. Πες Δημήτρη, τι έλεγες.
1: Απλά να προσθέσω, επειδή είπαμε υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα από τον κύριο Τραμπ και τους ομοειδεάτες του και φίλους του επιχειρηματίες, από ό,τι φαίνεται στην Κολομβία, έστω και οριακά, θα νικήσει αυτός που είχε βαφτίσει ως φίλο του, αδερφό του και υποστηριχτή
0: μόλις
1: του.
0: Μόλις παραιτήθηκε ο Keir Starmer, αυτή τη στιγμή είναι real time οι δηλώσεις του, υπέβαλε την παραίτησή του, οπότε έχουμε και αλλαγή πρωθυπουργού στην Βρετανία, θα γίνουν πολύ σύντομα οι διαδικασίες προκειμένου να αντικατασταθεί ο μέχρι σήμερα εκλεγμένος πρωθυπουργός της.
1: Άρα του βγήκε σε εισαγωγικά του κυρίου Τραμπ σε ένα βαθμό. Αφού έλεγε ότι μέχρι χθες το βράδυ ή σήμερα το πρωί. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay. Τελειώνω γι' αυτό ότι η καταμέτρηση συνεχίζεται βέβαια στις εκλογές αυτές της Κολομβίας, αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται θα είναι αλλαγή πλεύσεως για την Κολομβία σε σχέση με αυτά που ήθελε ο κύριος Τραμπ. Τέλος πάντων, ας πάμε στα δικά μας τώρα που είπες.
0: Να πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε έντονη κινητικότητα στα πολιτικά. Είχαμε κάποιες δηλώσεις, εμείς τις είχαμε πρωτοσχολιάσει εδώ, του θεωρητικού του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπου είναι ο κύριος Ιακαντάρης που είχε γράψει και το μανιφέστο του κόμματος. Είχε δηλώσει στο One σε εκπομπή ότι είναι τοξικός και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει να οδηγηθούν στην αυτοδιάλυσή τους. Έτσι είχαμε έντονη κινητικότητα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, με δηλώσεις πολλές και δίκαιες δηλώσεις από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε πώς είναι δυνατόν μια ένωση προσώπων όπως είναι ένα κόμμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ να είναι τοξική η ένωση προσώπων και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν να μην είναι, και να τα ζητάει ο κύριος Τσίπρας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ως στελέχη στο κόμμα του. Και υπάρχει μια δομική, όπως θα έλεγες και εσύ, αντίφαση εκεί.
1: Έχω ξαναπεί ότι όλη η περιοχή της αριστεράς ή της κέντρο-αριστεράς, αλλά τέλος πάντων, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγα αυτό πάντοτε, το επαναλαμβάνω, είχε και έχει δομικά ζητήματα που εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Τώρα για τον κύριο Ιακαντάρη και άλλες πολλές περιπτώσεις δηλώσεων, θα έλεγα ότι είναι μια διάσπαρτη κατηγορία τοποθετήσεων, που εν τέλει δεν νομίζω ότι βοηθάει τόσο πολύ τον κύριο Τσίπρα στην προσπάθειά του, διότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη συνοχή τουλάχιστον σε κάποια πράγματα. Υπενθυμίζω ότι άλλη εκπρόσωπός του είχε πει ότι δεν υπάρχει δημοκρατική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή και μετά προσπάθησε να το διορθώσει.
0: Εντάξει, είναι αστεία η κατάσταση.
1: Τούτο εδώ τώρα για τον κύριο Ιακαντάρη, ξαναλέω, το θεωρώ μια ακραία τοποθέτηση. Δεν είδα τι συμμαζεύει και κανένας.
0: Δεν υπέστη κριτική.
1: Αλλά τέλος πάντων, για να πάω και λίγο στο υποδιαμόρφωση
0: είναι
1: κόμμα.
0: Είναι αστείο το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του 2010-2012. Κάθε στέλεχος έχει και δύο απόψεις, όχι μία, διαφορετικές με τον συνάδελφό του.
1: Συμβαίνει αυτό ανά περίοδο.
0: Εχθές φορολόγησαν τα πάντα. Προχθές ζήτησαν την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τους να προσχωρήσουν στο κόμμα. Αυτό που είπες πριν την...
1: Η κρίση είναι μεγάλη, ξαναλέω. Ούτως ή άλλως για τον κύριο Τσίπρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, επειδή θα, πώς να το πούμε, κατασκευάσει όπως έχει δηλωθεί το Εθνικό Συμβούλιο με 300 μέλη, το οποίο μάλλον θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Σάββατο που μας έρχεται, και θα φτιαχτούν και άλλα ενδιάμεσα όργανα, μια πολιτική επιτροπή και ένα συντονιστικό κέντρο. Τέλος πάντων, μην φτάσουμε στα αριθμητικά. Νομίζω από εκεί και πέρα θα είναι τα πράγματα πιο αυστηρά και για τον ίδιο και για όλα τα στελέχη, γιατί πλέον υποτίθεται ότι θα υπάρχει μια φόρμουλα πιο οργανωμένης και πιο συντονισμένης προσπάθειας. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα στις τοποθετήσεις, γιατί είδαμε ότι και δεν έχει κοπάσει ο εσωτερικός θόρυβος και στο ΠΑΣΟΚ, παρότι έγινε μια προσπάθεια κάπως να χαμηλωθούν οι τόνοι που υπήρξαν ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων και στην κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά τέλος πάντων ούτε μόνο εκεί είναι το ζήτημα, γιατί ξαναλέω, σε αυτή τη φάση σε εξέλιξη είναι το τι θα γίνει με τον κύριο Φάμελο στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι συγκεντρώνονται υπογραφές από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά για να προκαλέσουν κάποια
0: όταν
1: στιγμή.
0: Όταν λέμε από την πλευρά, δηλαδή θα είναι περισσότεροι των τριών αυτών προσώπων. Αυτό
1: σαφώς.
0: Δηλαδή μαζεύουν στελέχη που πρόσκυνται σε
1: μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να ζητήσουν θεσμικά την πώς το λέμε, παρέτηση, την λειτουργία των οργάνων. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Κάτσε να δούμε τώρα τη συνέχεια. Έχει ψωμί ακόμα. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά θερμό το κλίμα και στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην περιοχή της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται και στην περιοχή του κυβερνητικού κόμματος, που βλέπω ότι με χαρά εγώ το βλέπω, ότι ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και υπερθεμάτισε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στα τέλος του 27. Τώρα με
0: το
1: τι ευκολία.
0: Το 27 δεν γίνεται.
1: Εννοώ της θεσμικής προθεσμίας του 27, δηλαδή προς τον Ιούνιο, ας
0: το πούμε. Εγώ πότε σου είπα αυτό ότι προβλέπω ότι θα γίνει στο τέλος του Ιουνίου του 27. Δεν το έχω πει πάρα πολύ καιρό, δεν το έχω προβλέψει κι εγώ.
1: Ωραία, εμείς ήμασταν μάλλον η εξαίρεση προς τα δω.
0: Γιατί θέλω, το λέω
1: γιατί
0: αυτό.
1: Κυριάρχησαν γιατί... άλλα πράγματα. Όπως θυμάσαι και από φίλους δημοσιογράφους και από αναλυτές και από κέντρα οικονομικά, όπως είπα. Και μερικοί δεν σταμάτησαν κιόλα γιατί. Καλά. Ελεύθεροι είμαστε στις γνώμες και στο σχολιασμό. Αντί να βοηθάμε, ξαναλέω, τους πολίτες να έχουν απαιτήσεις θεσμικού χαρακτήρα στα κεντρικά ζητήματα. Άλλωστε, τρομάρα μας μιλάμε και για συνταγματική αναθεώρηση και μονοκομματική κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για την τρικομματική στην Ιταλία που πάλι συνεχίζει τη θητεία της και είπε ότι θα πάει στις κανονικές εκλογές, ενώ έχασε και δημοψήφισμα πριν από τρεις μήνες. Για φανταστείτε, να είχε χάσει εδώ δημοψήφισμα ο Μητσοτάκης, θα κοντεύαμε για εμφύλιο. Λέω λοιπόν, ψυχραιμία. Θεσμική ψυχραιμία και να θυμίζουμε στους πολίτες ότι καλό είναι μια κυβέρνηση πολύ περισσότερο μονοκομματική, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός και το βαστάει προς το παρόν. Να δούμε, θα το αντέξει. Νομίζω ότι θα το αντέξει. Είναι καλό για να βλέπουμε τι σημαίνει θεσμικά δημοκρατία, θεσμοί, κοινοβούλιο, πέρα από τις αντιθέσεις, τις πολεμικές και πάει λέγοντας. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί η αντιπολίτευση ζητάει εκλογές, κάθε τόσο και λιγάκι η αντιπολίτευση θα ζητάει εκλογές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς δεν μιλάμε τώρα για την. Πώς να το πω,
0: θεσμικά,
1: τακτική
0: λοιπόν
1: επικοινωνίας. Εμείς να βοηθάμε τον κόσμο να σκέφτεται και όταν απαντάει σε δημοσκοπήσεις και λοιπά, να απαντάει. Μ' αρέσει ο Στούμπος, δεν μ' αρέσει ο άλλος ή δεν ξέρω εγώ τι, ή τον βρίζω ή τα λοιπά, αλλά άλλο αυτό και άλλο το να λειτουργεί θεσμικά η Βουλή. Στη Βουλή πέφτουν οι κυβερνήσεις και όχι στις δημοσκοπήσεις.
0: Έχεις δίκιο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις όμως, θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για το λαγοκέφαλο. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους? Δεν πιστεύω να δούμε κανέναν αριστερό έτσι δικαιωματιστή και τα λοιπά να διαδηλώνει για τα δικαιώματα του λαγοκέφαλου όπως έκαναν για διάφορα άλλα ζώα. Σου θυμίζω τα δικαιώματα της οχιάς που πήγαιναν και άφηγαν οι οικολόγοι κατ' επάγγελμα στα διάφορα νησιά οχιές και έχει γεμίσει ο τόπος οχιές. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Καλά, οι οχιές σου
0: ελπίζω να μην δούμε κάτι
1: είμαι
0: τέτοιο.
1: Και από χωριό, εντάξει, όχι γεννηθής, ούτε μονίμως διαβιώσεις.
0: Αστειεύομαι.
1: Καλά
0: βέβαια.
1: Κάνεις, αλλά μην μπερδεύονται και όσοι μας ακούνε.
0: Νομίζω ότι έχει διωγγωθεί αυτό το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους.
1: Συμπίπτουμε.
0: Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι καλοκαιρινό θέμα, όπως λέω εγώ. Λοιπόν.
0: Καταρχάς, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι οι λαγοκέφαλοι βρίσκονται στην Μεσόγειο εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον μία δεκαετία.
1: Και βάλε.
0: Εντάξει, έχουν αυξηθεί προφανώς γιατί αυξάνονται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι έχει πειράξει ποτέ λαγοκέφαλος άνθρωπο, εκτός αν ο άνθρωπος πειράξει το λαγοκέφαλο, όπως συμβαίνει με όλα τα πλάσματα.
1: Μα
0: του,
1: εδώ παίχτηκε ότι δαγκωθήκανε, λέει, τρεις κολυμβητές και μετά διεψεύστηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τώρα αυτά είναι ανοησίες.
1: Okay, είναι ωραίο καλοκαιρινό θέμα, λέω.
0: Σωστό
1: να μην υπερβάλλουμε. Να μην
0: σωστό
1: υπερβάλλουμε.
0: Είναι ότι δίνει η πολιτεία ένα κίνητρο προκειμένου να αλλιεύονται με συγκεκριμένους τρόπους και να αποσυμφορηθεί λίγο ο βυθός από τους λαγοκέφαλους.
1: Τώρα πιστεύεις ότι με το ψάρεμα μπορεί να μειωθεί?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι
0: όχι,
1: ένας
0: βέβαια,
1: τρόπος
0: όχι,
1: να
0: βέβαια
1: στηριχθούν εισοδηματικά κάποιοι ψαράδες. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Να το καταλάβω. Αλλά γενικώς να μην υπερβάλλουμε, γιατί όπως λέει και ένας παλιός νόμος της επικοινωνίας, εγώ δεν λέω τις σωστές δημοσιογραφίες, είναι ο μεγάλος σαματάς. Κάνε μεγάλο σαματά. Εντάξει.
0: Αλήθεια.
1: Να πατάμε και σε κάτι όμως πραγματικά. Εντάξει, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, εκτός από το λαγοκέφαλο, έχουμε άλλους που μας δαγκώνουν γενικώς. Ενώ μας δαγκώνουν οι ιστορίες.
0: Είδες αυτή την ιστορία με το
1: του
0: Ζάπιο.
1: Του πολέμου και τις ακρίβειες.
0: Πέραν του πολέμου, είδες την ιστορία με το Ζάπιο. Ότι έστησε ο Δήμος Αθηναίων εξέδρες φαραωνικές μπροστά στο Ζάπιο, χωρίς να έχει καμία έδρα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, χωρίς καμία έγκριση. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει κάνει, ειδικά σε αυτή την πόλη που λέγεται Αθήνα. Και τα ξύλωσαν άρον-άρον. Ευτυχώς είδα και τις παρεμβάσεις ανθρώπων σημαντικών. Όπως για παράδειγμα
1: σωστά.
0: του Νίκου Βατόπουλου, του ανθρώπου που ξέρει την Αθήνα και γράφει
1: και
0: για την
1: ανακατοτά.
0: Αθήνα. Όσο κανένας άλλος την ξέρει.
1: Και μας ανοίγει τα μάτια ακριβώς, και τα αυτιά.
0: Ακριβώς. Είναι και θέμα αισθητικής, είναι και θέμα σεβασμού στους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι κανόνες ουσιαστικά να μην τηρούνται, ειδικά από την ίδια την πολιτεία, όπως είναι ο Δήμος των Αθηναίων.
1: Σε όλες τις μορφές. Μα οι περισσότεροι είναι αυτό που λέμε. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Προτού να κάνεις τέτοιες κινήσεις, όχι μόνο για το Δήμο και γενικότερα. Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δεν ξέρεις κάτι, για προσπάθησε να μάθεις. για να είσαι σωστός. Αλλά στην ουσία τώρα, όπως λέμε, το γιο ταχύ παίζει πολύ. Το γιο ταχύ, κάνω το δικό μου εν ολίγης.
0: Έχεις δίκιο. Όπως εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτά τα τσαντήρια που βλέπω στην πλατεία Συντάγματος, που είναι συνέχεια κάτι εκθέσεις με κάτι παραπήγματα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι η πλατεία Συντάγματος, είναι εμβληματικός χώρος, έχει τουρισμό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που αρέσει σε κάποιους άλλους και το θεωρούν σημαντικό γεγονός να εκτίθεται μιτζήθρα και μέλη στην πλατεία Συντάγματος.
1: Εντάξει, ας μην και μια φορά μια μιτζήθρα, αλλά να μην μπαίνει
0: κάθε
1: δύο φορές
0: το μήνα. Σε διαφορετικές περιοχές, πιο στεγασμένες, με καλύτερες συνθήκες και υγιεινής και αισθητικής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας.
2: Με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
3: Διαχρονικό και πάντα αιχμηρό.
2: Τη λειψιδρία.
3: Λειψιδρία και γενικότερα την πολιτική για τα νερά.
2: Είδαμε τον, ξέρουμε ότι υπουργός περιβάλλοντος αυτή την ώρα είναι στην Ηλίκη που κάνει σχετικές δηλώσεις και προβλέψεις για την επάρκεια του νερού στην χώρα. Όμως σήμερα το δίκτυο της κυρίας Διαμαντοπούλου, που προείσταται η κυρία Διαμαντοπούλου, κάνει μια εξαιρετική εκδήλωση, ένα συνέδριο θα λέγαμε, η μερίδα για τη λειψιδρία και την υδατική ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός στα ζητήματα αυτά και θα συμμετέχει και
3: στην... διαχρονικά προσεκτικός στα ζητήματα του περιβάλλοντος.
2: Και ευπρεπέστατος και πάντα τεκμηριωμένος. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος, είναι καθηγητής βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τον έχουμε στη γραμμή. Είναι χαρά και τιμή να συνομιλούμε μαζί σας, κύριε Δημόπουλε.
3: Σας καλωσορίζουμε.
4: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
2: Αλίμονο. Σήμερα καταρχάς να πούμε ότι η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτή την ημερίδα.
4: Κοιτάξτε, νομίζω είναι μια ημερίδα η οποία έχει την εξής δομή. Έτσι, όπως τα είδατε, έχει γίνει μια μελέτη, έχουν συμμετάσχει άνθρωποι από διάφορες χώρες και έχει δημιουργηθεί λοιπόν η επιστημονική βάση τεκμηρίωσης του μεγάλου θέματος νερό, έτσι, διαχείριση εδατικών πόρων. Και το λέω αυτό ξεκινώντας την συνομιλία μαζί σας γιατί είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής, ότι για να συζητήσουμε ένα θέμα και να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουμε όλη την πληροφορία, όλη την επιστημονική βάση τεκμηρίωσης για να παίρνουμε αποφάσεις πέρα και έξω από οτιδήποτε ξέρετε που παίρνουμε αποσπασματικά, παίρνουμε με τον χαρακτήρα των κατεπήγοντα.
3: Πολλές φορές και επικοινωνιακά, κύριε Δημόπουλε, το ξέρετε.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν η πρώτη διάσταση που βάζω είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή ότι συμμετέχω με χαρά έτσι, για τη δική μου έτσι, προσέγγιση, γιατί ακριβώς είναι η σωστή δομή, διάρθρωση μιας τέτοιας ημερίδας που θα έπρεπε να είναι πρότυπο προκειμένου οι πολιτικοί μας να αποφασίζουν όχι εν θερμό επικοινωνιακά, γρήγορα, όπως για παράδειγμα πριν από λίγες μέρες είχαμε στην Αλόνσο και στην Τίνο κατεπήγοντα χαρακτήρα για την αφαλάτωση, γιατί ξαφνικά τον Ιούνιο μήνα αποφασίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει κάτι.
3: Στο πικ του τουρισμού και στην κατάσταση αυτή.
4: Ακριβώς. Θα πρέπει να αποφευκτούν όλα αυτά, γιατί τα είχαμε ζήσει και παλιότερα και το 24 και το 25. Έτσι, άρα το θέμα είναι να μαθαίνουμε από την προηγούμενη κατάσταση. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι εμένα τουλάχιστον η ομιλία μου, επειδή είμαι καθηγητής οικολογίας και ασχολούμαι λοιπόν με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, η λειψιδρία δεν είναι απλώς η έλλειψη νερού, όπως συνηθίζεται να λέμε, είναι ένα αποτέλεσμα διαφορετικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε πολλά πράγματα. Στο κλίμα, στα δάση, στη γεωργία, η οποία είναι περίπου το 80% των απολύψεων, η αστική ανάπτυξη, η βιοποικιλότητα και η ικανότητα των θεσμών να προβλέπουν, να συντονίζονται και να προσαρμόζονται. Επομένως, είναι όλο αυτό το πλέγμα και αυτό που ακριβώς θα επισημάνω είναι για ποιο λόγο το υφιστάμενο μοντέλο διακυβέρνησης αποτυγχάνει ουσιαστικά στο να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα βοηθήσει στην ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί όπως σας είπα, δεν είναι κατακαιρματισμένα τα πράγματα. Δηλαδή, δουλεύουμε για τη γεωργία, δουλεύουμε για τα νερά, δουλεύουμε για τα δάση. Είναι όλα ένα πλέγμα που είναι συνδεδεμένα στη φύση, στο χώρο. Άρα, κάτω από την έννοια της κλιματικής κρίσης και της περιβαλλοντικής κρίσης, συμπεριλαμβάνονται όλα τα θέματα αυτά. Άρα, αν πάμε να κάνουμε ένα μικρό έργο, εκτροπή, έτσι, και να πάρουμε νερά από τον ένα νομό, να τον πάμε σε έναν άλλο νομό ή από μια περιφέρεια σε μια άλλη περιφέρεια, είναι κάτι το οποίο είναι μέσο πρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο, αλλά δεν απαντάει στην μακροπρόθεσμη πολιτική λογική. Εγώ αυτό θεωρώ ότι πραγματικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας, ότι κάνουμε γενικώς μικρά πραγματάκια τα οποία έχουν ορίζοντα των επόμενων τριών χρόνων ή τεσσάρων χρόνων, άρα συμπίπτουν τις περισσότερες φορές με τις εκλογικούς κύκλους. Αν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν υπάρξει αυτό που λέμε πραγματικά συνεννόηση και συνένεση σε αυτά τα θέματα, το θέμα των νερών, έτσι όπως και το θέμα των δασών, όπως και τα θέματα της φύσης, είναι εθνικά θέματα. Γιατί επηρεάζουν την υγεία μας, επηρεάζουν τον τουρισμό μας, επηρεάζουν λοιπόν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των νησιωτικών συστημάτων, τη φέρουσα ικανότητά τους, το νερό εν προκειμένου, το οποίο το επόμενο διάστημα είμαι σίγουρος ότι πάλι θα έχουν γίνει πολλά θέματα, θα εγερθούν πολλά θέματα στα νησιά, ακριβώς όμως επειδή δεν βλέπω να γίνεται, ξέρετε, μικρά έργα όπως την Άξο για παράδειγμα. Η Άξο, ας θυμηθούμε λίγο το Μανώλη Γλέζο. Εγώ είχα πάει τότε ως υποψήφιος διδάκτορας κιόλας, με είχαν καλέσει και πήγα στην Απείρανθο, όπου είχε εγκαταστήσει ως πρόεδρος της κοινότητας αυτά τα μικρά υδρονομικά έργα, τα μικρά φραγματάκια. Και εμπλούτησε τους συντροφόρους ορίζοντας. Αυτό φανταστείτε τώρα, 30 τόσα χρόνια πριν, έτσι, που θα έπρεπε αυτό να είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να κάνουμε αυτά τα εργάκια, τα οποία είναι μικρά, οικονομικά, γρήγορα γίνονται. Και εφόσον δεν αποδώσουν ή αποδώσουν ένα μικρό ποσοστό, αυτό αναμένουμε, μετά να πάμε στα μεγάλα έργα.
3: Όπως ξέρετε όμως δεν φτάνουν σωστοί πανεπιστημιακοί ή σωστοί κοινοτάρχες. Σε όλες τις περιπτώσεις παίζει σημασία το πώς θα σταθεί και ο συμπολίτης μας πιο υπεύθυνα σε ανθρώπινο μέτρο, όπως λέμε, και για τα δάση που είπατε και για το νερό. Εσείς πιστεύετε ότι έχει περάσει αυτή η καλλιέργεια στον κόσμο από τους νέους?

0: επιμένει σε αυτό η Δημοτική Αρχή. Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνη της. Στη διάρκεια των διαφόρων δημοτικών περιόδων είχε και σύμφωνες γνώμες δημοτικών παρατάξεων και διάφωνες. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, θα έλεγα ότι υπάρχει η αιμονή με βάση πολύ συγκεκριμένα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής ότι έτσι πρέπει να γίνει, υπογειοποιημένο το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο, και υπάρχει και μια άλλη άποψη η οποία δεν εκφράζεται από την υπόλοιπη πλευρά έκφρασης της κοινωνίας, αλλά υπάρχουν φωνές οι οποίες είναι υπέρ του ρεαλισμού, δηλαδή να το κάνουμε όμως, πέρασαν χρόνια και η Πάτρα πρέπει να έχει τρένο. Νομίζω πως μπορώ να πάω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι ακόμα. Δεν μπορώ να δω το μήνυμα, Κωνσταντίνε μου, αν θέλεις μου λες το ακουστικό μου, γιατί θα πάρουμε και τις τρεις απόψεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, και δεν είναι κακό μερικές φορές εξαιτίας των εξελίξεων να αλλάζουν κάποιες προσεγγίσεις. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, ο οποίος κρατά, ο κύριος Βόλης εννοώ, κρατά μια στάση αρκετά σταθερή. Μάλιστα, τον έχουν κατηγορήσει ότι αυτή η στάση είναι εν μέρη αντικυβερνητική, και αυτό το λένε κάποιοι για να τον πικάρουν επειδή ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, και δεν συνάδει με αυτό το οποίο όλοι οι υπουργοί αλλά και η κυβέρνηση η σημερινή λέει, ότι σε επίπεδο χρηματοδότησης αυτού του έργου, του πλήρως υπογειοποιημένου δηλαδή σιδηροδρομικού δικτύου, από την Κανελοπούλου, από το Ρίο μέχρι και το νότιο λιμάνι της Πάτρας, δεν είναι βιώσιμο, δεν συνηφέρει. Βέβαια, αυτό το λέει η κυβέρνηση, απ' την άλλη όμως υπάρχει μια υποσχετική του Πρωθυπουργού που είχε πει, και δεν το έχει πάρει πίσω η κυβέρνηση, ότι θα το παλέψει. Γιατί τότε που το έργο ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτηθεί, υπήρχαν άλλες προτεραιότητες και της Ελλάδας στο Θεσσαλικό κάμπο με τον Ντάνιελ, και υπήρχαν και άλλες προτεραιότητες της Ευρώπης με διάφορα άλλα σημεία της Γυραιάς Υπήρου. Έχει επανακατατεθεί το αίτημα με λιγότερα χρήματα, οπότε κανείς δεν αποκλεί, δεν έχει στοιχεία να αποκλείσει, ούτε ο Επίτροπος για τις Μεταφορές, ο Έλληνας Απόστολος Τζικώστας, ότι δεν θα δοθούν τα χρήματα. Προσέξτε όμως, εδώ η πόλη βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Για φανταστείτε μετά από 1-2 να έρθει πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει δεν έχω λεφτά για το υπογειοποιημένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πάτρας. Θα έχουμε χάσει και άλλα χρόνια. Και εδώ είναι που πατάνε κάποιοι και λένε ότι μέχρι πότε η Πάτρα δεν θα έχει αυτό το σύγχρονο σιδηρόδρομο, που δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί και το επιβατικό κοινό αλλά και τα εμπορεύματα, τα οποία πρέπει να σας πω ότι θα φτάνουν στο λιμάνι της Πάτρας, και εδώ υπάρχει και το σχέδιο της συνεργασίας της κινέζικης Κόσκο από το λιμάνι του Πειραιά με το λιμάνι των Πατρών. Οπότε καταλάβατε, το επιχείρημα, το εγχείρημα, το αφήγημα δεν είναι καθόλου λίγο. Εμπεριέχει πάρα πολλές παραμέτρους και αυτές οι παραμέτροι θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Θα τα θέσουμε αυτά κατόπιν στον Δήμαρχο. Το θέμα είναι μέχρι πού θα πάει χρονικά, μέχρι πού οι δημοτικοί παράγοντες, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, θα μπορούν όλο αυτό να το τρενάρουν και κάπου να συνεργαστούν, να το πάνε μαζί. Καλωσορίζω τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον κύριο Σβόλη. Έχει εκφράσει παντιοτρόπως την άποψή του. Έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξαναλέω ότι λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο. Τον καλωσορίζω για να το ρωτήσω αν έχει καταλάβει γιατί ξανάρχεται το θέμα του τρένου σε επίπεδο σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλή εβδομάδα καταρχήν και καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σαφώς και έχω καταλάβει. Το φαίνει ξανά το θέμα ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ασκεί μικροπολιτική και γιατί βάζει τον κομματισμό πάνω σε θέμα της πόλης. Και εξηγούμε. Η Πάτρα

0: έχει λάβει μία απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει μία απόφαση το 2019. Και αυτή η απόφαση μιλά για υπογειοποίηση του τρένου. Να θυμίσω ότι αυτή η απόφαση ήταν ομόφωνη. Άρα είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορεί να έχει ένας δήμαρχος στα χέρια του όταν θα πάει στα κέντρα εξουσίας να πει «Κύριε, η Πάτρα θέλει αυτό». Όταν τώρα το θέμα, χωρίς κανένα λόγο, έχετε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο για να παρθεί πάλι μια νέα απόφαση. Στην ουσία δηλαδή καταργούμε την απόφαση του 19 και βγάζουμε μια καινούρια. Αν κύριε Τεταφυλόπουλη, μια παράταξη για, το δικό τους, για τους δικούς τους λόγους πει ότι εμείς θεωρούμε την υπογειοποίηση μη ρεαλιστικό σχέδιο και καταψηφίσει, η απόφαση θα είναι κατά πλειοψηφία. Άρα τι κινδυνεύουμε, να χάσουμε μια ομόφωνη απόφαση, να την αντικαταστήσουμε με μια κατά πλειοψηφία απόφαση, και όταν θα πηγαίνει ο Δήμαρχος στα κέντρα εξουσίας, αντί για ομόφωνη απόφαση θα λέει ότι οι μισοί πατρινοί θέλουν έτσι και οι μισοί λένε αλλιώς. Άρα λοιπόν ουσιαστικά δεν έχεις πια ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ. Αλλά θα μου πείτε και κάτι άλλο βέβαια και θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτό ισχύει για ένα λογικό δήμαρχο που πάει στα κέντρα εξουσίας. Εδώ να σας θυμίσω, ο Δήμαρχος Πατρέων, όταν ήρθε ο κ. Κυρανάκης κάτω στην Πάτρα πρόσφατα και μετά κλήθηκε, προσκλήθηκε να πάει στην Αθήνα στο αρμόδιο όργανο που θα αποφασίσει για πρώτη φορά το τι μελιγενέστε, αρνήθηκε να πάει. Άρα λοιπόν, τι θέλει την απόφαση, για να πηγαίνει στην πλατεία, στους δρόμους, στις γειτονιές και να λέει «Εγώ είμαι ο καλός άνθρωπος, εγώ μιλάω για απογειοποίηση του τρένου και όλοι οι άλλοι δεν θέλουν το καλό της πόλης». Αυτή είναι η δικιά μου άποψη για τη σημερινή συνεδρίαση. Μια υποκριτική προσχηματική συνεδρίαση.
1: Ναι. Εσείς δεν έχετε διαφοροποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια από την απόφαση του 19 του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, έλεγα νωρίτερα ότι κάποιοι πικάροντάς σας πολιτικά σας έχουν κατηγορήσει ότι κάνετε πλάτες στον Πελετίδη και ότι δεν κινείστε πολιτικά σε αυτό το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει, ότι αν μπορέσω και βρω χρήματα από την Ευρώπη να τα δώσω να γίνει υπογειοποιημένο. Διαφορετικά δεν μπορώ. Εσείς λέτε πρέπει να γίνει υπογειοποιημένο, γιατί δεν πρέπει να κομματιαστεί ο αστικός ιστός της πόλης. Δεν έχετε φύγει μέχρι και τώρα που μιλάμε από αυτήν την φιλοσοφία, κάνω λάθος?
0: Ποτέ μου δεν ξέφυγε από αυτά τα που λέτε. Και να σας θυμίσω ότι ο υπουργός που είχε πρόσφατα ληφθεί ως Τιανάκης, ο πρώην υπουργός, μας είπε τρία πράγματα. Το πρώτο και που το θέλω οπωσδήποτε είναι να έρθει το τρένο άμεσα στην πόλη, στις Παρυφές, στο Ρίο. Το δεύτερο είναι ότι και αυτός θέλει και σέβεται τον αστικό ιστό της πόλης να μην γίνει διχοτομητή. Και το τρίτο είναι ότι θα υπάρχει μια γραμμή τραμ επίγεια. Πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες, όταν εσύ θες κάτι παραπάνω, πας λοιπόν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και λες «Κύριε, εγώ θέλω και κάτι ακόμα». Αλλά θα πω και κάτι ακόμα που έχουμε ξαναπεί πάλι μαζί. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Σκεφτόμαστε τώρα εμείς οι πατρινοί. Έχετε κυβέρνηση και κουμπώνει αυτό που σκεφτόμαστε και εμείς με αυτό που σκέφτεται και η ίδια. Συνθέτουμε μία πρόταση. Τη στέλνουμε στην Ευρώπη και δεν ξέρουμε αν αυτό το κόστος που στέλνουμε για αυτή την πρόταση είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό ή όχι από την Ευρώπη. Αντί να γίνει πρώτα μία προσυνεννόηση, έχουμε τον επίτροπο στην Ευρώπη, τον κύριο Τζιτζι Κώστα. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να κάνουμε έστω και μια προφορική προσυνεννόηση. Να πούμε δηλαδή τι χρήματα μπορεί να δικαιολογήσει η Ευρώπη. Χι χρήματα, παράδειγμα. Ωραία. Πόσα μπορεί να βάλει το κράτος ακόμα παραπάνω. Ψι χρήματα. Άρα χι και ψι είναι το κόστος το οποίο είναι αποδεκτό για χρηματοδότηση. Άρα να βασιστούμε πάνω σε αυτό το ποσό και να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε ως ένα σχέδιο. Φοβάμαι, και το λέω αυτό με φόβο, πραγματικά φοβάμαι, ότι τελικά μετά από τόσα χρόνια θα έρθει πάλι η στιγμή που θα λέμε το τρένο δεν περνάει μέσα από την πόλη. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Τεταφυλόπουλε, να μην μπει το τρένο υπόγεια στην πόλη, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το τρένο θα πρέπει να περάσει εκτός πόλης, όπως υπήρχε παλιά πρόληψη στο Γενικό Προδρομικό Σχέδιο του 86. Να θυμίσω ότι αυτή η αλλαγή έγινε το 11 με την αλλαγή του προδρομικού σχεδίου και τότε κάποιοι είπαν να περάσει από την πόλη, ενώ παλιά ήταν να γίνει περιμετρικά.
1: Ναι. Αυτή τώρα ήταν η αιχμή κατά του Πελετίδη, γιατί είχε κάποτε προτρέψει τους μελετητές του κράτους να το πάνε από την Μάξη Περιμετρική, και είχατε πει τότε και εσείς ότι αυτό που λέει ο Δήμαρχος είναι φαραωνικό.
0: Τώρα τη σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μια ομόφωνη απόφαση, εμείς θέλουμε το τρένο να περάσει υπόγεια. Προφανώς δεν θα περάσει, οπότε και εσείς το αντιλαμβάνεστε, 8 χιλιόμετρα υπόγεια. Είχαμε μια δέσμευση κυβερνητική για τα 5,2. Άρα λοιπόν υπάρχει και από την κυβέρνηση διάθεση να μην διχοτομηθεί το κέντρο της πόλης. Θέλουμε λοιπόν μια διαβούλευση αλλά στο τραπέζι της διαβούλευσης, όχι στο τραπέζι που υπάρχει στην γειτονιά και στο καφενείο να φωνάζουμε στους κατοίκους να λέμε ότι εγώ είμαι ο καλός δήμαρχος και θέλω το καλό της πόλης. Αυτή είναι η διαφορά. Έχουμε λοιπόν μια ομόφωνη απόφαση που δεν τη χρησιμοποιεί. Γιατί αν τη χρησιμοποιούσε, θα πήγαινε στον κύριο Κυρανάκη όταν έκανε την πρόσκληση στον κύριο Κυρανάκη πρόσφατα και θα έλεγε: κύριε, εγώ αυτό θέλω, αυτό το θέλει η Πάτρα. Τώρα, αν βγάλει σήμερα μια απόφαση κατά πλειοψηφία, δεν θα έχει αυτή τη διαπραγματευτική ισχύ ή τόσο δυνατή για να κάνει συζήτηση. Εδώ όμως δυστυχώς είμαστε στο σημείο να λέμε ότι δεν κάνουμε συζήτηση με το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι η κατάντια της πόλης αυτή.
1: Ναι. Θα πρέπει να κλείσει το θέμα σιγά σιγά. Όταν λέω να κλείσει, μην παρεξηγηθώ, υπάρχει σε εκκρεμότητα το τελευταίο αίτημα χρηματοδότησης από την Ευρώπη με λιγότερο κόστος για να καθίσταται και βιώσιμο αυτό το έργο. Αλλά σε γενικές γραμμές θα πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα προτρέψετε το Δήμαρχο λιγάκι όλο αυτό να μπει σε μια, σε ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να μπει ή μια τελεία και παύλα ή μια ανωτελεία, κύριε Σβόλη.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε μια επίσημη απάντηση κράτους και Ευρώπης ότι το τρένο θα μπει υπόγειο ή δεν θα μπει υπόγειο. Αν μπει υπόγειο, θα δούμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει αυτό το υπόγειο, η υπόγεια διέρευση. Αν όμως κάποια στιγμή έχουμε ξεκάθαρη άποψη ότι δεν περνάει το τρένο υπόγεια, πρέπει να σκεφτούμε τότε ως εναλλακτική λύση την περιμετρική λύση. Η λύση του επίγειου τρένου, να έχουμε ένα τρένο να περνάει στο παλιακό μέτωπο επίγεια και να διχοτομεί το παλιακό μέτωπο, θεωρώ, πιστεύω δηλαδή, ότι αν κάναμε ένα γκάλωπ σήμερα, στους 100 πατινούς οι 99 θα λέγανε όχι να μην διχοτομηθεί το παραλιακό μέτωπο.
1: Ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέτε, γιατί έτσι είναι. Κανείς δεν θέλει ένα έργο σπουδαίο που δεν είναι για ένα-δύο χρόνια, είναι για έναν αιώνα, να καταστρέψει την εικόνα, τη στιγμή μάλιστα που η εικόνα αυτή μπαίνει σιγά σιγά και σε μια τροχιά ανάπλασης της παράκτειας ζώνης του θαλασσίου μετόπου, που επίσης είναι συναφές και με το πέρασμα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Θα παρακολουθήσω.
0: Να σας πω κάτι, να σας πω μια κουβέντα, αν επιτρέπετε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ανάπλαση παλιακού μετόπου και λέμε τι θα φτιάξουμε στο παλιακό μέτωπο, όταν δεν ξέρουμε πώς θα περάσει το τρένο. Είναι δυνατόν?
1: Ναι, δεν είναι καλός ο σχεδιασμός αυτός, πράγματι. Έχετε δίκιο που το υπογραμμίζετε. Θα σας ακούσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τελειώνει το θέμα, δεν είναι σίγουρο, δεν τελειώνει. Σας ευχαριστώ, κύριε Σβόλη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Ευχαριστώ καταρχήν τον Δήμαρχο, τον κύριο Κώστα Πελετίδη, για τον χρόνο που είχε να είναι σήμερα εδώ στον Sky. Και το ερώτημα νομίζω προκύπτει από μόνο του για ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί. Όταν ξανάρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Αναφέρομαι στην έλευση του σύγχρονου σιδηρόδρομου με την υπογειοποιημένη του μορφή, απόφαση του 19. Το παλεύει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή. Κάποιοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε όλα αυτά τα χρόνια το στήριξαν, άλλοι το μέφθηκαν τον Δήμαρχο. Τον καλωσορίζω, γιατί πρέπει να μας πει τι συνέβη και ξανάρχεται το θέμα στο σώμα προς συζήτηση. Τι κάνετε, κύριε Πελετίδη?
0: Καλά είμαστε, παλεύουμε.
1: Καλά κάνετε και έτσι πρέπει. Για πείτε μας το, είναι πολύ απλό το ερώτημα. Γιατί επιλέγετε τώρα να το φέρετε το θέμα? Έχει προκύψει κάτι που δεν γνωρίζουμε, μπορείτε να μας πείτε?
0: Καταρχήν έχουμε δύο ζητήματα. Έχουμε ένα θέμα, είναι εμείς ξεκινάμε και λέμε ότι αν αυτή η πόλη θέλει να βρεθεί στο, να είναι πρωταγωνιστή στη χώρα μας και να ικανοποιεί και την πόλη μας, τους κατοίκους της, τους επισκέπτες μας, πρέπει αυτή την περίοδο να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που λέει ότι πρέπει να φτιαχθεί όλο το, η παραλιακή της ζώνη παράλληλα με το τρένο, διότι είναι μια ενότητα όλα αυτά, που αλλάζουν την όψη της πόλης μας. Την κάνουν μια πόλη η οποία είναι καταπληκτική. Αυτό δεν περνάει απαρατήρητο, το δίνει και στους ίδιους τους πατρινούς, το δίνει χαρά. Και επειδή σήμερα πριν από λίγη ώρα κάναμε για την παραλιακή ζώνη, είμαστε στα τελευταία στάδια, πριν μπούμε στο τελευταίο του κομμάτι που είναι η οριστική μελέτη για να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό για να φτιαχθεί, και το οποίο είναι συνδεδεμένο με το τρένο, διότι αν θα περάσει το τρένο, για παράδειγμα, επιφανειακά, τι σοϊ ανάπλαση θα πάμε να κάνουμε εμείς στην παραλιακή ζώνη, αφού θα την διχοτομήσουμε. Δηλαδή, ναι, αυτά δεν αντέχουν, είναι πράγματα του κοινού νου. Και δεν είμαστε οι πρώτοι. Αν γυρίσουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου, στην Ευρώπη που πολλές φορές την επικαλούμαστε, και πάμε και να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα, και ξαφνικά εκεί που δεν έχουν μια ζωή όπως θα τους άρεσε τους κατοίκους, τι κάνανε? Κάνουν αυτά που θέλουμε να κάνουμε και εμείς, γιατί είναι πράγματα του κοινού νου. Άρα ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι τι θα γίνει εδώ πέρα? Σχεδιάζουμε να φτιάξουμε την παραλιακή ζώνη. Δώσαμε σε έναν μελετητή να μας φτιάξει την παραλιακή ζώνη και μαζί με την υπογειοποίηση του τρένου να έχουμε γραμμικό πάρκο, να έχουμε όλη την παραλιακή ζώνη σε χώρο ψυχαγωγίας, αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού, όλη η ζωή να ξεχυλίζει και κάτω, να βλέπεις την Παλιοβούνα, να βλέπεις το Διαβασίλεμα, να ταυτόχρονα μέσα από αυτό ανεβάζεις και την δική σου την ψυχική κατάσταση, και φυσικά και εσύ και έλκεις για να έρθουν, αυτό που με τους όρους που αποκαλούμε τουρισμό, να έρθει και κάποιος να επισκεφθεί μια πόλη όμορφη, που παράλληλα με τα όσα κάνουμε στον χώρο του πολιτισμού, την ανάδεξη των αρχαιολογικών χώρων, την τακτοποίηση της πόλης μας, το ότι η πόλη μας είναι πλέον μια πόλη η οποία έχει ξεκινήσει και τα ξενοδοχεία μας είναι γεμάτα, και που σημαίνει ότι έχουμε επισκεψιμότητα,
5: που σημαίνει ότι αρχίζει και ικανοποιεί τις ανάγκες των κατοίκων της, τους ευχαριστεί δηλαδή, λέμε ότι αυτά θα πρέπει πλέον να μπουν στο προσκήνιο και να πάμε σε μία διεκδίκηση, μιας και είχαμε υποχώρηση από μεριάς της κυβέρνησης, άλλαξε σχεδιασμούς και ιεραρχήσεις και δεν το έχει την πόλη μας στο κέντρο της προσοχής της, αλλά το έχει για καταστροφή. Λέμε ότι θα καθίσουμε κάτω να μαζέψουμε τις δυνάμεις της πόλης, όλες. Δεν είναι αυτό ότι θα πάρει βραβείο η δημοτική αρχή, είναι ότι θα πάρει βραβείο η πόλη μας. Αυτά δεν είναι αιτήματα
1: της δημοτικής αρχής. Κύριε Δημαρχέ, να ρωτήσω κάτι πολιτικό, γιατί έχει την ουσία του, μιας και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι ένα θεσμικά πολιτικό όργανο. Έλεγε πριν από λίγο εδώ στο Sky ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο κ. Βολής, ότι το φέρνετε χωρίς να υπάρχει καμία εξέλιξη, ούτε από εσάς, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την Ευρώπη, για να βγαίνετε λες στις γειτονίες και να κάνετε την επαναστασή σας την αυτοδιοικητική και την πολιτική, και ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε λόγο να το φέρετε στο Συμβούλιο. Εσείς θα ζητήσετε κάτι από τον κύριο Σβόλη, από τον κύριο Αϊβαλή, από τον κύριο Ψωμά? Ρωτώ.
5: Πρώτο και κύριον είναι ότι το να ενεργοποιείς τον λαό της πόλης σου και να τον βάζεις στο κέντρο και να του βάζεις τα ζητήματα τα οποία πρέπει να είναι κρίσιμα και το οποίο θα χαρακτηρίσουν τη ζωή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι υποχρέωσή μας. Κανονικά η αντιπολίτευση θα πρέπει να μας κάνει κριτική για το αν ενεργοποιούμε τις δυνάμεις της πόλης μας για να πετύχουμε το στόχο μας. Αλλά όταν έρχεται κάποιος άλλος και λέει, ας πούμε, ότι να καθίσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε και τίποτα, αυτός προφανώς στο μυαλό του δεν έχει αυτό, έχει κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο είναι να μείνουμε στην αδράνεια και να μην γίνει τίποτα. Εμείς έχουμε το αντίθετο. Άρα λοιπόν γι' αυτό εμείς θα κάνουμε όλα όσα πρέπει προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας.
1: Mm-hmm. Ένα τελευταίο ερώτημα.
5: Περίοδο, εκλογική περίοδο. Δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν πολιτικές δυνάμεις.
1: Δεν έχετε δηλαδή, καθόλου άδικο.
5: Αν δεν μιλήσουν τώρα, πότε θα μιλήσουν? Δηλαδή στην προηγούμενη περίοδο, στις προηγούμενες εκλογές, ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, και έδωσε μία υπόσχεση και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ συμφωνούμε με τον κύριο Καραμαλή ότι θα πάμε τα 5,5 χιλιόμετρα, ότι θα πάμε να τα υλοποιήσουμε, θα τα προχωρήσουμε, και όπως λέει συνεχώς το κυβερνό κόμμα και οι εκπρόσωποι του, αυτοί τα κοστολογούν όλα. Δεν λένε τίποτα τυχαίο. Ναι, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση της πόλης μας δεν μπορεί να έρχεσαι και να υπόσχεσαι ότι θα γίνει αυτό, γιατί το κατάλαβες. Δεν είναι το θέμα ότι το υποσχέθηκε, είναι ότι κατανόησε ότι αυτό το αίτημα είναι δίκιο, διότι εμείς δεν ζητούμε κάτι το παράλογο. Ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης σε συνέντευξή του σε μέσο της πόλης μας έβγαινε και έλεγε ότι η θέση που έχει η πόλη μας και όχι η Δημοτική Αρχή, που θέλουν οι πατρινοί, να είναι από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι υπογειοποιημένο γραμμικό πάρκο, είναι ολόσωστο. Μα αφού είναι ολόσωστο και το δέχονται τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, δεν θα πρέπει αυτό τώρα να πάμε να πούμε ποιος ο λόγος και έγινε αυτή η αλλαγή ιεράρχησης? Για ποιο λόγο πλέον δεν έχετε την πόλη μας στο κέντρο της προσοχής? Αυτό έχει ένα δεύτερο κομμάτι. Βάζουμε το ζήτημα στους εκπροσώπους των φορέων της πόλης μας και στις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θέλουν να κάνουν γύρω από αυτό το θέμα? Θέλουν να καθόμαστε και να παρατηρούμε για να μην εξελίσσονται τα πράγματα προς θετική κατεύθυνση? Μήπως έχουν υιοθετήσει τις θέσεις της κυβέρνησης, της νέας ιεράρχησης που είναι εγκατάληψη της πόλης μας? Εμείς θα απευθυνθούμε στον πατραϊκό λαό, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης, και στον οποίο θα πάμε και θα του πούμε, και στους φορείς του, και στη συνέχεια, αφού κάνουμε την συζήτηση σε όλη την έκταση της πόλης, θα καθίσουμε και θα πούμε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε και μια επιτροπή αγώνα, η οποία πλέον θα καθίσει και θα βάζει την τις πολιτικές δυνάμεις ή αν θα έχουμε εξελίξεις σε επίπεδο κυβερνητικό να πάρουν θέση πάνω στα κρίσιμα ζητήματα τα οποία έχουμε. Δεν μπορεί να καθόμαστε και να λέμε ότι θα έχουμε, για παράδειγμα, συζητούσαμε τώρα για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, η οποία σταματάει στο μόλο της Αγίου Νικολάου, γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν εμπορική επιχείρηση την ιδιοκτησία της πόλης μας, αυτών που είναι η αυλή τους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση και εμείς εκτιμούμε ότι αυτός ο οποίος δίνει λύση σε αυτά τα θέματα είναι ο πατραϊκός λαός και σε αυτόν θα απευθυνθούμε.
1: Άρα καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, ότι μετά τη συζήτηση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο πορεύεστε και σε κινητοποίησεις, οι οποίες τώρα, εγώ να το πω λίγο σχολιαστικά, ίσως ταυτιστούν και με την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, δηλαδή των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων, που όπως είπατε είναι και μια ευκαιρία να διατρανωθεί και πάλι το πάγιο αίτημα της πόλης απέναντι στην κυβέρνηση, στα κόμματα, να πάρουν δεσμεύσεις και αποφάσεις. Σωστά?
5: Είναι σαφέστατο, διότι όταν έρχονται εδώ, τι θα έρθουν να κάνουν τα κόμματα, για παράδειγμα, προεκλογικά, τι θα έρθουν να μας πούν? Δεν μιλούμε για ουδέτερα πράγματα, μιλούμε για τις ανάγκες μας. Και αν δεν μιλήσεις για αυτά τα ζητήματα, πέραν τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με γενικότερα θέματα, και θα μας καλέσουν να τους ψηφίσουμε, μάλιστα. Mm-hmm. Και γιατί να σας εμπιστευτούμε? Για να μας καταστρέψετε, π.χ. άμα έχουν αντίθετη άποψη με αυτό που θέλει ο πατραϊκός λαός?
1: Ή θα πρέπει
5: να αρθείτε εδώ πέρα και να μας πείτε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα πάρουμε θέση, μάλιστα, με χρονοδιαγράμματα, με εξασφάλιση των πόρων, με την εκφράση της θέλησης. Τι θέλουν? Θέλουν την προκοπή αυτού του τόπου ή δεν τη θέλουν? Τι είμαστε εμείς?
1: Είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, για τον χρόνο που έχετε. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλά.
10: Sky 89,4.
1: Λέει λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος ότι το φέρνει το θέμα, διότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και από τις δημοτικές παρατάξεις και από τους τοπικούς φορείς ότι αυτό θέλουν, και από αυτό δεν μετακινούνται, δηλαδή το υπογειοποιημένο τρένο. Και το κάνει και λόγω των επικείμενων εξελίξεων. Να απαντήσει η κυβέρνηση, τα κόμματα, οδεύουμε σε πρόωρες κάλπες, σε κάλπες τέλος πάντων, ό,τι θα το κάνουν ή δεν θα το κάνουν. Πάω στον κύριο Πέτρο Ψωμά, έχουμε ήδη ακούσει τον κύριο Σβόλη, ο επικεφαλής της παράταξης Σπιράλ, ίσως ο μόνος τα τελευταία 2-3 χρόνια που λίγο πιο ρεαλιστικά αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, λέει ναι, okay, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε, πρέπει Πάτρα, το λιμάνι μας, να αποκτήσουν σύγχρονο σιδηρόδρομο. Καλώς ήρθατε στο Sky και σήμερα, κύριε Ψωμά.
11: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Η φωνή που άκουσα πριν είναι αναγνωρίσιμη, είναι του Κώστα Πελετίδη, Δημάρχου Πατραίων. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι αν μιλούσατε ζωντανά τώρα, σήμερα δηλαδή, 22 Ιουνίου 2026, ή αν βάλατε μια υπογραφημένη παλιά συνέντευξή του.
1: Είναι πολύ σταθερός στις απόψεις του, κακό είναι.
11: Η πρώτη λέξη που σας είπε λοιπόν είναι παλεύω. Το να παλεύεις είναι καλό. Αλλά όταν παλεύεις έχοντας πάρει εξουσιοδότηση και έχεις θέση ευθύνης, πρέπει να έχεις και αποτέλεσμα. Αλλιώς το να παλεύεις διαχρονικά αναποτελεσματικά δεν σε τιμά. Και αυτά που μόλις άκουσα, αν τα είπε πράγματι στον αέρα σας μόλις πριν από λίγο, είναι τα ίδια που έχει πει το 23, το 24, το 18, ακόμα και πριν μπούμε εμείς σαν Σπιράλ στον αυτοδιοικητικό στίβο, που συνηθίζαμε να ενημερωνόμαστε για τα θέματα της πόλης από το 14 ακόμα. Ναι. Η έννοια της παράνοιας, η έννοια, αποδίδεται στον Αϊνστάιν, αλλά αν καλά έχω διαβάσει δεν είναι δικό του. Το ότι παράνοια είναι να κάνεις ακριβώς τα ίδια πράγματα και να προσδοκάς να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος έχει την πατρότητα της φράσης, ξέρω όμως ποιος έχει την πατρότητα της πράξης, και είναι ο Κώστας Πελετίδης. Τι θα αλλάξει τώρα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι διαφορετικό έχει γίνει? Και προλίγου σας μίλησε γιατί δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, αν άκουσα καλά, και οικονομική μελέτη κτλ. Μα υπάρχει. Ο υπουργός, ο τέος, ήρθε στην Πάτρα, μας κάλεσε όλους, παρουσίασε συγκεκριμένο σαφές πλάνο, σαφώς όχι υπογειοποιημένο τρένο από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς εκεί έξω που μας ακούει και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα αποκτήσουμε μετρό και θα σκάψουμε από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι την πόλη για να φτάσει το τρένο που κάθε μέρα που περνάει υποβιβάζεται ο ρόλος του λιμανιού μας και της πόλης κατ' επέκταση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε Μουντιάλ. Το πράσινο ακροτήρι μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Το να έρθει τρένο από το Ρίο στο νέο λιμάνι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχήν αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δήμαρχος για το χρονοδιάγραμμα, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι άτοπο, υπό την έννοια ότι εξαρτάται από το πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει κιόλας στο αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί. Οπότε τι χρονοδιάγραμμα να έχεις? Θα πούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι το πώς αλλά και το πότε θα απαντήσει. Τώρα εσείς πρόκειται να συνδράμετε σε αυτή την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, γιατί από ό,τι κατάλαβα σήμερα στο Δημοτικό Συμβουλίο, κύριε Ψωμά, θα σας πει ελάτε Πέτρο να πάμε σε κινητοποίηση, να πιέσουμε την κυβέρνηση, τα κόμματα, μαζί και ο Σβόλης, μαζί και ο Ιβαλής. Εσείς τι θα κάνετε στο Δημοτικό Συμβουλίο?
11: Αν είχε αποδειχθεί αποτελεσματική αυτή η μορφή αγώνα της κινητοποίησης, γιατί κάποτε μας κάλεσε να περπατήσουμε από εδώ μέχρι την Αθήνα για να φέρουμε δουλειά στην πόλη. Ούτε μία δεν ήρθε. Μετά μας κάλεσε να κατεβούμε στους δρόμους και να διαδηλώσουμε υπέρ της υπογειοποίησης του τρένου. Και όταν ήρθε ο Υπουργός, τσακώθηκε μαζί του μπροστά μας, όχι συζήτηση δεν έκανε, ούτε καν έτσι μια δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Έχετε δει κάποιου τέτοιου είδους κινητοποίηση που να έχει αποδώσει το ελάχιστο στους πατρινούς? Το έχω ξαναπεί. Αν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα να καταφέρουμε κάτι με αυτόν τον τρόπο, θα πάμε κι εμείς. Αλλά δεν είναι ο τρόπος μας. Εμείς παρακολουθούμε δημάρχους επιτυχημένους όλη την Ελλάδα να, όχι να σηκώνουν το τηλέφωνο, να πηγαίνουν στα υπουργεία, να ζητάνε διαβούλευση, να συνεργάζονται με τους φορείς των πόλεών τους, να διεκδικούν με επιχειρήματα, να επιχειρηματολογούν, να έχουν διάθεση αμοιβαίων συμβιβασμών. Αυτός είναι ο τρόπος της διεκδίκησης και του αγώνα. Και ειδικά
1: και τι θα επαναλάβετε μάλλον σήμερα? Γιατί
11: θα
1: δεν
11: επαναλάβουμε ότι ο Κώστας Πελετίδης είναι ο μόνος δήμαρχος Πατραίων που τον βρήκε η θητεία του, και μάλιστα μεγάλη, 12 χρόνια και πάμε για άλλα δύο, χωρίς τρένο. Όλοι οι δήμαρχοι από τον Τρικούπη και μετά, από την εποχή Τρικούπη εννοώ και μετά, ή διεκδίξαν και έφεραν τρένο ή θύτευσαν, διοίκησαν την πόλη με το τρένο παρόν και αναβαθμίζοντάς το και προσπαθώντας να το διαχειριστούν. Και έχουμε ένα δήμαρχο που επί 12 χρόνια διεκδικεί τρένο και τρένο δεν έρχεται. Και θα φτάσουμε στα τέλη του 28 και τρένο δεν θα έρθει. Και τι άλλο να πούμε από τη φωνή του ρεαλισμού? Ότι αυτό που μας δόθηκε τελευταία, γιατί κάθε φορά μας δίνεται και κάτι λιγότερο. Σκεφτείτε να είχαμε πάρει το πολύ, το 5,14 κάποτε που μας δόθηκε. Ούτε αυτό το θέλαμε. Δεν πήραμε και την τελευταία πρόταση. Στο τέλος θα πάψουν να ασχολούνται μαζί μας.
1: Να σας σήμερα ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι.
11: Άνευ λόγου, χωρίς να έχει προκύψει κανένα νέο δεδομένο, χωρίς να είναι καμία καινούρια πτυχή της επικαιρότητας που να το επιβάλλει, φέρνει ένα ψήφισμα κακοδιατυπωμένο, στο οποίο μπερδεύει το λιμάνι, όχι το κομμάτι του λιμανιού που ανήκει στο Δήμο από το 18 και το οποίο πρέπει πράγματι εμείς να το διαχειριστούμε και στο οποίο έχει γίνει το απόλυτο μηδέν, αλλά το κομμάτι του λιμανιού που ανήκει στον ΟΛΠΑ. Και φέρνει το κομμάτι αυτό να συζητήσουμε με ψηφίσματα έτσι θεωρητικολογώντας και το τρένο. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι για το μεν τρένο η χρηματοδότηση θα έρθει από την Ευρώπη και το έργο θα το κάνει το Υπουργείο, το κράτος. Άρα ο Δήμος σαφώς και πρέπει να γνωμοδοτεί, αλλά δεν αποφασίζει. Για το δε κομμάτι του λιμανιού αποφάσεις παίρνουν άλλοι και όχι εμείς. Μου θυμίζει, επιτρέψτε μου, έβλεπα χτες την 12χρονη κόρη μου κρυφά ακούγα να συζητάει με τους συμμαθητές της που τελειώσαν την 6η Δημοτικού και ήταν πολύ χαριτωμένο να κάνουν σχέδια πώς θα περάσουν το καλοκαίρι και πού θα κάνουν διακοπές και να μπουν και σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι να κάνουν εξερεύνηση. Αλλά το σπίτι δεν τους ανήκει και το πού θα πάνε διακοπές θα αποφασίζουν οι γονείς τους. Αυτό μας καλεί να κάνουμε σήμερα. Να συζητήσουμε οι παρατάξεις εσωτερικά στην πόλη ξανά μανά, χιλιοεπομένα και συζητημένα θέματα. Το έρχεται με την πάγια θέση του. Μόνο εμείς έχουμε διάθεση να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να αλλάξουμε, να διορθώσουμε ενδεχομένως τις θέσεις μας. Αλλά έρχεται με μια πάγια άποψη, θέλει να την επιβάλλει και θέλει Δεν καταλαβαίνω να αποσπάσει τι μειοψηφική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τη στιγμή που έχει πάρει στα χέρια του από τον Οκτώβριο του 2018, ακόμα και με εμάς που διαφωνούσαμε, ομόφωνη απόφαση να διαπραγματευτεί, αφού δεν μπόρεσε να διαπραγματευτεί με ομόφωνη.
1: Να ρωτήσω, έχει, κύριε Ψωμά, έχετε εσωδημοτικά, αν θέλετε, προβληματιστεί μήπως στο τέλος κατηγορηθείτε για οπισθοχώρηση, δηλαδή για υποχωρητικότητα, διότι βλέπω ότι άλλες παρατάξεις και του κυρίου Σβόλη και του κυρίου Αϊβαλή επιμένουν υποστηρικτικά σε αυτό το αίτημα, όχι του Δημάρχου, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 19. Σας ρωτώ διότι εκλογές έρχονται και όλοι θα κρίθουν.
11: Πρώτον, η σχέση της παράταξής μας με την πόλη είναι ξεκάθαρο ότι είναι υπέρ της προόδου της, της ανάπτυξής της, και το τρένο είναι απαραίτητο γι' αυτό. Άρα δεν θα στεκόμασταν ποτέ εμπόδιο σε κάτι το οποίο αφορά την Πάτρα και την προοπτική της. Είμαστε οι τελευταίοι που θα ενδίδαμε. Δεύτερον, δεν διοικούμε εμείς την πόλη. Σαφέστατα, και δηλώνω ότι θα διεκδικούσα αποτελεσματικά. Όχι απλώς αποτελεσματικότερα, αποτελεσματικά. Αλλά πηγαίνοντας, και το λέμε και από πριν τις εκλογές αυτό, δεν θα το πούμε μετά, εμείς θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί ο λαϊκισμός ανήκει σε άλλους και σε αυτή τη δημοτική θητεία. Απελθέτω απ' εμού. Εμείς λοιπόν λέμε τις αλήθειες μας και τις ρεαλιστικές αλήθειες. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και εμείς να λέμε ναι, υπόγειο τρένο, όχι από το Ρίο, από τον Άγιο Βασίλη. Και μετά να πέσουμε πάνω στον τοίχο της πραγματικότητας. Τι ενδοτισμός, ο ρεαλισμός, το να πατάς τα πόδια σου, το να είσαι πραγματιστής, το να καταλαβαίνεις ότι δεν φέρνεις θέση εργασίας επειδή περπατάς χιλιόμετρα, δεν καταφέρνεις να ρίξεις καμιάς κυβέρνησης τα οικονομικά επειδή διαδηλώνεις τους δρόμους. Αυτό είναι ρεαλισμός. Και σε αυτό το ρεαλισμό θα επιμείνουμε. Και σας λέω ξανά, να μας πείσει ότι με τους τρόπους που προτείνει μπορεί να καταφέρει κάτι, και θα είμαστε δίπλα του και θα ζητήσουμε και συγγνώμη. Αλλά δεν θα καταφέρει. Γιατί λαϊκίζει, πολιτικολογεί, και το βγάλατε κι εσείς πριν, ότι οι εθνικές εκλογές τον αφορούν πρώτιστα. Πόσο κακό σε αυτή την πόλη θα συνεχίσουν να κάνουν δημοτικές παρατάξεις που είναι παρακλάδια κομμάτων. Θα το φωνάζουμε για να τα ακούσουν όλοι και ας ψηφίσουν στις εκλογές τις δημοτικές ό,τι θέλουν. Όταν παίρνουμε γραμμή από το κόμμα μας και μας ενδιαφέρει τι θα κάνει το κόμμα μας πρώτα στις εθνικές, για να δούμε μετά. Γιατί είναι εμπόδιο αυτό, τείχος, για να δούμε μετά τι θα γίνει στο δημοτικό τοπίο, αυτό είναι εις βάρος της πόλης. Γι' αυτό έχει θεσπιστεί η αυτοδιοίκηση. Για να υπάρχουν διαφορετικά στελέχη, διαφορετικές παρατάξεις και άνθρωποι που ασχολούνται με την πόλη. Εμείς λοιπόν, για να γυρίσω στο ερώτημά σας, κανένας ενδοτισμός, και άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και ενδεχομένως διαφορετικές αφετηρίες και άλλες πολιτικές θέσεις, και κάποιοι που είναι κοντά στην κυβέρνηση, στο κάθε κόμμα, ή άλλοι που είναι μακριά, συζητάμε και λέμε τι είναι εφικτό να γίνει στην πόλη. Θέλει τρένο αυτή η πόλη ή δεν θέλει? Χρειαζόμαστε? Και αφήστε μας. Διάβασα μία καλοδιατυπωμένη ανακοίνωση του Συλλόγου των Αρχιτεκτώνων. Δεν ξέρω αν προλάβατε να τη διαβάσατε. Σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα. Που λένε στην ουσία, δήμαρχε, άμα δεν συζητάς με το λιμάνι, άμα δεν συζητάς με τον ΟΤΕ.
1: Πρέπει να κλείσω, κύριε Ψωμά. Συγχωρέστε με. Έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να δούμε και τι θα διαμειχθεί σήμερα. Να πούμε και για τους αρχιτέκτονες και το θαλάσσιο μέτωπο, μιας και το θέσατε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση.
11: Έχει να κάνει και με το τρένο, γι' αυτό το θέτω.
1: Κλείνω και πάλι θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψωμά.
11: Εγώ να είστε καλά.
12: Sky 89,4.
1: Θα πούμε και εμείς αύριο για αυτή την παρέμβαση των αρχιτεκτώνων. Σας αφήνω και εγώ και ο Κωνσταντίνος Γύρης και η κυρία Δέσποινα Μηραράκη. Αύριο πάλι εδώ, λίγο μετά τις 12. Χαίρετε.
12: Sky 89,4.
13: Πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα ακόμα υπερήφανο, ανέφερε ο κ. Στάρμερ, κάνοντας στη συνέχεια έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Διευκρίνησε ότι

0: στο επίκεντρο τα προεκλογικά με ανταλλαγή πυρών και πολύ αιχμηρά σχόλια.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
2: Και θεωρώ την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη και παραλογή και εντελώς άστοχη και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κύριο Τσίπρας.
3: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν... που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
4: Όλη την ημέρα ασχολούνται με το τι θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει μία πρόταση από ένα στέλεχος του κόμματος Τσίπρα που να λέει πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της. Μία πρόταση ακούσε, πώς θα αυξήσει δύο πλούτος στην Ελλάδα. Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί.
0: Και θα δούμε και πώς έφτασαν οι αρχές στα έχνη του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πώς προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος ο δράστης. Τι ισχυρίζεται τώρα ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει.
5: Πήγε η Σταυρούλα για να δει το σπίτι που του νοικιάζει, είδε κάποιες φθορές, του έκανε παράπονα γι' αυτό και τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρα και κατόπιν την κάρφωσε. Θεωρώ ότι το κίνητρο ίσως είναι άλλο.
6: Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αυτό αναφέρουν οι αστυνομικοί που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, να εξαφανίσει κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης και της ύπαρξης της γυναίκας ουσιαστικά μέσα στον χώρο και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερε, ήταν ελάχιστα τα στοιχεία που βρέθηκαν.
0: Ο Νότης Παβαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και... βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλή εβδομάδα, καλώς τον.
7: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και να αρχίσω, για να προλάβουμε όσους περισσότερους μπορούμε, από μια δυσλειτουργία εντός εισαγωγικών που έχει γίνει στη Θησαίος. Υπάρχει πρόβλημα όσοι είστε στη Θησαίος ή προτίθεστε να πάτε ακόμα περισσότερο στη Θησαίος προς το κέντρο της Αθήνας, προς το Κουκάκι, από την Σιβητανίδου, από τη Δαβάκη δηλαδή, προς και μέχρι τη Χαροκόπου είστε ακινητοποιημένοι. Πώς θα το αποφύγετε? Υπάρχει ατύχημα στο σημείο, αν ισχύουν αυτά που έχω μάθει. Πώς θα το αποφύγετε? Είτε μέσω της Δημοσθένους, αν σας εξυπηρετεί, ή μέσω της Συγκρού. Είναι ελεύθερη η Συγκρού, σχεδόν ελεύθερη και η Δημοσθένους. Επιλέξτε μια εκ των δύο άλλων εναλλακτικών οδών για να γλιτώσετε αυτό το μποτιλιάρισμα στη Θησαίως, επαναλαμβάνω, προς την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως, Σπύρο, αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δηλαδή από Κόρυθο προς Αθήνα, από την γέφυρα Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και δευτερευόντως την Νέα Ερυθρέα που έχει αρκετή κίνηση και τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αν εξαιρέσουμε αυτά τα σημεία, δεν έχουμε πουθενά αλλού επί της ουσίας πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης ήταν. Το έχω πει, μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Αυτό είναι το συντηρητικό πλεονέκτημα με τον Δημήτρη του Sky 100,3, ότι εκτός από τα προβλήματα που επισημαίνουμε, δίνει και εναλλακτικές. Οπότε από το πρωί εννοείται, αλλά και κάθε μέρα την ίδια ώρα και εδώ στο μαγκαζίνο, για να σας δίνει λύσεις, είναι ο Δημήτρης Κολιμιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε με το θέμα των οικοπαίδων. Σήμερα λήγει η προθεσμία καθαρισμού. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικοπαίδά τους, είτε από αμέλεια, ένα, είτε επειδή το άφησαν τελευταία στιγμή και δεν έβρισαν ανθρώπους, δύο. Το τρίτο είναι και το θέμα των αμοιβών. Χρόνο με το χρόνο έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη για ένα οικόπεδο, ασύλλητα ύψη, δηλαδή είναι τρέλα αυτό που γίνεται, και κάποιοι αντιμετωπίζουν και αυτό το εμπόδιο. Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου να μας πει λιγάκι, να μας δώσει μια συνοπτική εικόνα του θέματος, πόσα έχουν καθαριστεί, πόσα δεν έχουν, τα πρόστιμα να μας θυμίσει, αλλά επίτρεψέ μου, Γιώργο, να αρχίσουμε από το επιτόπιο ρεπορτάζ. Και όταν λέμε επιτόπιο, πηγαίνουμε στη Βιβί Γκίκα που έχει αλωνίσει τις περιοχές του Διονύσου. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σκιακή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Διονύσου, στην περιοχή της Άνοιξης. Συγκεκριμένα είμαστε στην περιοχή Φασίδερη της Άνοιξης. Εδώ να σου πω ότι έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι έχουν φέρει εδώ σε ένα σημείο τα ξερόκλαδα και τα σκουπίδια τους. Προσπαθούν εδώ και ένα μήνα να επικοινωνήσουν και παραπάνω με το Δήμο. Ωστόσο, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα και οχήματα έτσι ώστε να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα ξερόκλαδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι εδώ ανησυχούν, γιατί αυτό μας κατήγγειλαν επίσης είναι ότι σε περίπτωση φωτιάς, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει και ασφαλής διέξοδος διαφυγής από την περιοχή.
0: Άρα, Βιβί, αν καταλαβαίνω, η εικόνα είναι οικόπεδα καθαρισμένα, αλλά...

0: στους δρόμους βλέπουμε ντάνες από ξερόχορτα.
1: Ακριβώς, όμως εδώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Είναι ένα οικόπεδο καθαρισμένο και ακριβώς δηλαδή από το οικόπεδο το καθαρισμένο υπάρχει μία κλειστή παιδική σαρά η οποία έχει κλείσει για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, καθώς εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη Δήμαρχο από το πρωί. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση. Η συγκεκριμένη παιδική σαρά, λοιπόν, η οποία είναι κλειστή, είναι ακαθάριστη. Είναι χώρος του Δήμου και είναι ακαθάριστος. Και εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα απλό ερώτημα. Πώς γίνεται να καλούνται οι πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία μέρα και ο ίδιος ο Δήμος να μην φροντίζει για τον καθαρισμό των δικών του χώρων. Και σήμερα, όπως είπαμε, λίγη προθεσμία. Οι κάτοικοι εδώ πέρα ανησυχούν περισσότερο από όλα για την ασφάλειά τους, γιατί, όπως είπα και πριν, μας κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος διαφύγης. Ναι. Είναι ποτάμι, δεν υπάρχει δρόμος. Λένε κινδυνεύουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα.
0: Ναι, γενικά η εικόνα, αν εξαιρέσουμε τους δημόσιους χώρους και το πρόβλημα το οποίο επισήμανες, οι ιδιωτικοί χώροι, τα οικόπεδα, τα περιφραγμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει, καθαρισμούς δηλαδή, έχουν συμμορφωθεί, πώς να το πω.
1: Εμείς έχουμε δει σήμερα που οργώσαμε, να σας πω έτσι, την περιοχή του Διονύσου, έχουμε δει αρκετά καθαρισμένα οικόπεδα. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε και με κάποιους εργάτες, με κάποιους κηπούρους, να σας πω, οι οποίοι μας είπαν ότι το 60 με 70% είναι ακόμη ακαθάριστα. Μέσα στην ειδική πλατφόρμα, στον GOV, τα ακαθάριστα, έχουν δηλωθεί περίπου 610.000. Έχουν γίνει περίπου 610.000 δηλώσεις. Τώρα να σας πω όσον αφορά και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, από αύριο αναμένεται να είναι και βαριά. Συγκεκριμένα θα υπάρχει πρόστιμο των 500 ευρώ.
0: Των 500 ευρώ θα τα πούμε και συνέχεια. Ήθελα κάτι άλλο, μιας και μίλησες με ανθρώπους, με κατοίκους περιοχής. Σου είπαν κάτι για τα μεροκάματα. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να καθαρίσει κάποιος ένα οικόπεδο, μεσαίωμα, τους δεν ξέρω τώρα.
1: Το συγκεκριμένο, αυτό που μου είπαν είναι ότι όταν πλησιάζουν και στην εκπνοή της προθεσμίας, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώνει σήμερα.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει και το κόστος, γιατί και οι εργάτες πιέζονται. Αυτό είναι που μου είπαν ακριβώς, ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα εργατικά που
0: δίνουν.
1: Δυσκολεύονται και να βρουν. Αυτό που είπαν, ότι δεν μπορούμε να βρούμε και εύκολα χέρια. Είναι πολύ λίγα τα χέρια που μπορούν να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ο χρόνος τρέχει, δεν υπάρχει άλλη προθεσμία και ανεβαίνει και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Σε ευχαριστώ, η Βιβί Γκίκα από το Διόνυσο και τις γύρω περιοχές. Θα δούμε το ρεπορτάζ της βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky. Όσα μας είπε, θα έχει καταγράψει και στην κάμερα. Και ερχόμαστε σε εσένα, Γιώργο.
2: Έχω συγγενή μου που έδωσε Σάββατο Κυριακή 5,5 χιλιάρικα για δύο εργάτες. Πήγε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
0: Έχτισε ή καθάρισε. Έχτισε.
2: Ναι. Έχτισε, έχει το σπίτι του, αλλά το.
0: Όχι, λέω, τα 5,5 χιλιάρικα τα δίνεις για να χτίσεις, όχι για να καθαρίσει το οικόπεδο.
2: Οι δύο εργάτες του ζήτησαν 5,5 χιλιάρικα Σάββατο Κυριακή, δύο μέρες να δουλέψουν από 8 ώρες.
0: Λες τώρα.
2: Με ένα μικρό διάλειμμα και μάλιστα τους έφτιαξε και φαγητό και νερό και τους είχε εκεί περιποιημένους. Και τους ζήτησαν και οι δύο μαζί 5,5 χιλιάρικα μαύρο χρήμα. Και επίσης πέρα από αυτό. Ότι αν δεν προλάβουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί και σήμερα Δευτέρα δουλεύουν σε άλλο οικόπεδο και σε άλλον ιδιοκτήτη. Γίνεται σήμερα ένας χαμός και γι' αυτό και χθες είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, διότι οι ιδιοκτήτες δεν έβρισκαν εργάτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους.
0: Είναι αλήθεια, όλοι το αφήνουν τελευταία στιγμή εδώ να πούμε.
2: Αγόρασαν γιατί μηχανήματα και από τα μηχανήματα ξέσπασαν πάρα πολλές πυρκαγιές. Το είδαμε χθες στη Σύρο. Το πήγε να πιάσει και το πικέρμι φωτιά. Ευτυχώς που οι γείτονες έτρεξαν γρήγορα, γιατί κάποιος εκεί ασυνείδητος καθάρισε το οικόπεδό του. Είχαμε λοιπόν τέτοια προβλήματα χθες με πάρα πολλές πυρκαγιές.
0: Πριν προχωρήσεις σε στοιχεία που ξέρω ότι έχεις και αριθμούς, υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα προθεσμία?
2: Όταν βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι από αύριο Τρίτη 23, από αύριο Τρίτη. Ξεκινούν οι έλεγχοι και από τους Δήμους και από την Πρεσβευτική. Θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσει το λόγο του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βγήκε
2: ο κύριος Τουρνάς και το είπε ότι από αύριο Τρίτη.
0: Το ότι θα τηρήσει το λόγο του τι σημαίνει?
2: Ότι δεν θα υπάρχει προθεσμία.
0: Ναι, τι γίνεται στην πράξη? Αύριο θα βγουν οι πυροσβέστες και θα κοιτάξουν τα εικόνα.
2: Πρώτα, επειδή η πλατφόρμα το ακαθάριστα app.gov.gr έχει μέσα και καταγγελίες. Θα ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος και μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και συνεργασία με την εισαγγελία να πάνε σε ευαίσθητες και δύσκολες περιοχές, δηλαδή εκεί που πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα κοιτάξουν όλες τις καταγγελίες, έχει γίνει μια επεξεργασία ήδη από τον περασμένο Μάιο, που είναι τα δύσκολα. Ωραία. Που υπάρχει πολύ, πολύ πυρκαγιά από εκεί να αρχίσει να καθαρίζει.
0: Πηγαίνει λοιπόν στο οικόπεδο του Γιώργου Κεραμιτζόγλου. Το βρίσκει ακαθάριστο.
2: Ναι.
0: Τι συνέπειες έχει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου?
2: Εάν έχω δηλώσει, αν έχω κάνει ψευδή δήλωση, είμαι φυλακή. Χειροπέδες. Και πάω αυτόφορο. Και μάλιστα αν ο δικαστής.
0: Αν δεν έχει κάνει δήλωση και δεν το έχει καθαρίσει κιόλας.
2: Ναι, αυτό.
0: Όχι.
2: Αυτό. Αν είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό συν ο λογαριασμός του καθαρισμού. Δηλαδή πόσο είναι τα στρέμματά μου, το οικόπεδό μου, τόσο
0: δεν
2: ένα.
0: Είναι και ένα πρόστιμο, ένα 500 ευρώ.
2: Είναι το 500 ευρώ, αυτό είναι το πώς το λένε.
0: Η αρχή. Ξεκινάμε με 500 ευρώ.
2: Και μετά είναι ένα ευρώ ένα τετραγωνικό συν ό,τι κοστίσει στο Δήμο ο καθαρισμός του οικοπέδου μου. Δηλαδή ο λογαριασμός που
0: αυτό
2: θα γίνει.
0: Αυτό θα το κάνει στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Στο οικόπεδο. Όπως την παιδική χαρά που ανήκει στο Δήμο.
2: Ναι.
0: Θα πάει κανένας στο Δήμο να του κόψει πρόστιμο?
2: Ο νόμος, η περιοριστική διάταξη του 2026 ορίζει και ότι και οι Δήμοι πάγονται σε διαδικασία. Δηλαδή πρόστιμο προς τους Δήμους από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε και τους κοινόχρησους χώρους, δημοτικούς χώρους, υπάρχει ανάλογη διαδικασία.
0: Θέλω να το προχωρήσω.
2: Δηλαδή οι παιδικές χαρές
0: για να καλύψουμε και άλλες περιπτώσεις. Μας είπε η Βιβί Γκίκα ότι υπάρχουν στους δρόμους ντάνες με ξερόχορτα.
2: Ναι, ναι, οι ντάνες με τα ξερόχορτα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Οι Δήμοι
0: πρέπει να τα μαζέψει.
2: Ο Δήμος. Προσέξτε όμως, πήραν οι Δήμοι έκτακτη επιχορήγηση τον περασμένο Απρίλιο, λίγο μετά το Πάσχα. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει κάποια χρήματα στους Δήμους,
0: ούτως
2: ώστε να τα καθαρίσουν. Είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για να τα μαζέψουν. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Στους δρόμους έχουν όχι απλά ντάνες, όπως το είπες, λόφοι. Λόφοι από ξερά χόρτα και σκουπίδια γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ένας χαμός αυτή την περίοδο. Αυτές τις μέρες. Και θα πρέπει λοιπόν. Αλλά τι γίνεται. Σου επικαλεί το Δήμος ότι δεν έχω προσωπικό γιατί πρέπει να καθαρίσω.
0: Κατάλαβα.
2: Τις πλατείες μου, τους δρόμους μου και αυτά.
0: Λέω να δώσουμε ραντεβού αύριο.
2: Βεβαίως.
0: Θα έχουμε μία εικόνα από τους πρώτους ελέγχους και από στοιχεία να δούμε πόσα τελικά δηλώθηκαν.
2: Είμαστε λίγο παραπάνω από πέρσι, αλλά πολύ παρακάτω από το 24.
0: Ωραία. Αύριο ραντεβού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν την κατάσταση. Ή μάλλον. Να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Οι άνθρωποι που θα ακούσετε είναι από την περιοχή της Αρτέμιδας.
3: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια. Έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμοι ύλοι όλοι.
4: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με το συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
5: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Όλοι μας είναι στο παράένα τρέχουμε.
0: Επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, γιατί είναι από αυτά της καθημερινότητας που ξέρω ότι σας απασχολούν πολύ, μας απασχολούν πολύ, σε πολλά επίπεδα. Είναι και το κόστος, είναι και η οικονομική διάσταση δηλαδή, αλλά βεβαίως είναι και η προστασία μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί πως με καθαρισμένα οικόπεδα δεν τρέχει, φρενάρει η φωτιά. Είναι κάτι που οι πυροσβέστες το έχουν επισημάνει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Θα αλλάξουμε θέμα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας, ο αστυνομικός συντάκτης του Sky. Θα πάμε σε αυτή την άγρια δολοφονία στην Κρήτη, που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο δράστης να κρύψει στοιχεία και τα ίχνη του, αυτά που οδηγούσαν στον εξιχνίαση του εγκλήματος, η αστυνομία κατάφερε τελικά να τον κάνει να ομολογήσει. Μιλάμε για την 45χρονη Σταυρούλα Ελεβεντάκη, το θύμα, και ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, από τα Σκόπια, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία της.
6: Καλό μεσημέρι, και υποβλήθηκε το πρωί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου στον εισαγγελέα, προκειμένου να τρέξει η διαδικασία. Από εδώ και πέρα, μια έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία ήταν πολυήμερη, απέδωσε καρπούς και ξεκίνησαν τα στοιχεία να προκύπτουν ουσιαστικά από το σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα στην περιοχή του Βαρύπετρου. Ένα σπίτι που νίκιαζε ο δράστης από το θύμα. Η ομολογία του είναι πραγματικά με κοινικά λόγια πάρα πολύ σκληρά, αυτά τα οποία περιγράφει. Χτύπησε ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Και εδώ με συγχωρείς που σε διακόπτω. Εδώ, ό,τι πούμε στην περιγραφή του συμβάντος, της δολοφονίας, είναι από όσα έχει πει ο δράστης στην αστυνομία. Θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί η περιγραφή εκείνη τη στιγμή το τι έγινε το λέει ο δράστης.
6: Δυστυχώς
0: η γυναίκα δεν ζει να μας πει τη δική της εκδόθηκε προς εξελίκτρα. Γιατί ο δράστης τα ρίχνει κι αλλού. Ότι
6: αυτό θα το πούμε σε δεύτερο στάδιο όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρεις και αφορούν τα κίνητρα και το τι αναφέρει. Όντως εμείς λέμε απλά αρχικά ότι με βάση αυτή την περιγραφή κάτι το οποίο φαίνεται να προκύπτει από κάποια πρώτα ευρήματα της αεροδικαστικής εξέτασης που γίνεται σήμερα, νεκροψία-νεκροτομή. Αναφέρθηκε ότι χτύπησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρονικά την 45χρονη Σταυρούλα, αρχικά με ένα μπουκάλι, μετά από έναν πρώτο καυγά που είχαν. Στη συνέχεια, ενώ έπεσε στο έδαφος και την φίμωσε, την έδεσε, θέλοντας να κινητοποιήσει, επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο, όπως λέει ο ίδιος, όταν η γυναίκα προσπαθούσε να απελευθερωθεί και φώναζε και την τραυμάτισε ακόμα μια φορά. Και μια τρίτη φορά, μέχρι ουσιαστικά, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος, να σταματήσει η γυναίκα να αντιδρά, επέστρεψε με ένα κούτσουρο και τη χτύπησε και πάλι στο κεφάλι. Διαπιστώνονται τραύματα, τουλάχιστον δύο σοβαρά, στον κρόταφο, από τέτοια αντικείμενα όπως είναι το μπουκάλι και το κούτσουρο, από την εξέταση του ιατροδικαστή. Φαίνεται να υπάρχουν δύο βαθιά τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι τα τραύματα με το μαχαίρι, αυτό επιβεβαιώνονται.
0: Είναι ανατριχιαστική η περιγραφή αυτή, γιατί αυτή η γυναίκα
6: πάλευε
0: για τη ζωή
6: της.
0: Εκείνος τη χτυπούσε, τη μαχαίρωνε, πίστευε ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, ότι την έχει σκοτώσει.
6: Και επέστρεφε
0: όταν την άκουγε να μιλάει. Δηλαδή είναι ασύλληπτος.
6: Δεν έγιναν όλα σε μία στιγμή.
0: Ναι.
6: Έγιναν χρονικά, υπήρχε μία απόκληση. Ακόμα και αν ήταν ανάμεσα στα χτυπήματα δύο λεπτά, αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει αυτό. Γιατί αλλιώς είναι να περιγράφεις
0: μία
6: στιγμιαία αντίδραση και αλλιώς αυτό το οποίο τουλάχιστον ο ίδιος είπε. Γιατί αυτό που τόνισες και εσύ, εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε σε αυτό το επίπεδο είναι το τι ανέφερε ο ίδιος και κάποια εικόνα του ιατροδικαστή από εκεί και πέρα όσον αφορά τα κίνητρα. Κάνει λόγο για ερωτικά κίνητρα, κάνει λόγο για κάποιες απειλές και έναν καυγά που είχε ερωτικό υπόβαθρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος. Αυτό το οποίο ισχυρίζει το ίδιος είναι ότι είχε μια σχέση με την Σταυρούλα και αυτή τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη γυναίκα του αυτή τη σχέση. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν μπορεί με άλλο τρόπο να προκύψει ερευνητικά παρά μόνο ίσως με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό μένει να δούμε και πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα.
0: Και είναι το σοκαριστικό. Άλλο που λέει ότι πήγαινε το θύμα και του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι της, ότι
6: αυτό
0: δεν
6: το ανέφερε.
0: Το σπίτι, δεν μου προσέχει
6: ανέφερε
0: τα
6: ανέφερε ότι υπήρχε ένας αρχικός καυγάς για αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η αφορμή για το δολοφονικό ξέσπασμα, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση που έχει γίνει, όπως ανέφερε πολλές φορές, και ο ένας καυγάς για τη φροντίδα του σπιτιού. Στη συνέχεια κατανάλωσαν αλκοόλ και οι δύο. Αυτό περιγράφει ο ίδιος. Και ακολούθησε μετά το δεύτερο στάδιο με τη δεύτερη ένταση και τον διαπληκτισμό που οδήγησε στα χτυπήματα δολοφονικά.
0: Αλλά δεν είναι μόνο η δολοφονία, είναι και το μετά.
6: Το μετά, ακριβώς. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος περιγράφει ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. 13 ώρες αργότερα, στις 6 το πρωί, κάνει την κίνηση ουσιαστικά να μεταφέρει εκτός σπιτιού την σωρό της 45χρονης και να πάει να την θάψει στο χωράφι που διατηρούσε. Μεσολάβησαν όλες αυτές οι ώρες. Επίσης, μέσα σε αυτό το στάδιο, αυτό το οποίο έκανε και αυτό προκύπτει από την έρευνα, το αναφέρει και ο ίδιος στην ομολογία του, έφτασε σε σημείο να πάρει τις κάρτες. Τις τραπεζικές αναλήψεως που είχε δύο κάρτες η 45χρονη, έγραφε πάνω τον αριθμό PIN και πήγε και έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ, θέλοντας, όπως είπε ο ίδιος, να το κάνει να φανεί ως ληστεία αρχικά και να μην συνδεθεί αυτός με τον θάνατο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δείχνουν μια πολύ μεγάλη σκέψη και ουσιαστικά πολλές ενέργειες που έγιναν μετά μεθοδικά. Και υπάρχει και το προηγούμενο, όπου τουλάχιστον με βάση την έρευνα της αστυνομίας αναφέρεται ότι δεν μιλάμε όσον αφορά το έγκλημα αυτό καθ' αυτό για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Όλα τα υπόλοιπα είχαν ένα σχέδιο. Το πώς θα καλύψει τα ίχνη του, υπήρχε ένας σχεδιασμός και μια σκέψη. Όσον αφορά αυτά τα οποία προηγήθηκαν και την δολοφονία, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο από την αρχική έρευνα της αστυνομίας.
0: Και μετά πήγε και έθαψε τη γυναίκα σε ένα οικόπεδο.
6: Την έθαψε λοιπόν σε ένα οικόπεδο και εκεί φαίνεται, είναι λίγο ακατανόητη η συγκεκριμένη πράξη, γιατί μιλάμε για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε δίπλα και άλλες καλλιέργειες χωράφια στην Κρήτη. Σε αυτά τα σημεία είναι καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνθρωποι που φροντίζουν τις περιουσίες τους. Υπήρχαν λοιπόν πολλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να τον δουν. Υπάρχουν κοντά κατοικίες. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μια βιαστική σκέψη να πάει να κάνει αυτή την κίνηση, να την θάψει στο συγκεκριμένο χωράφι που οδήγησε μετά τους αστυνομικούς εκεί. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες οι οποίες αποτυπώνονται και τις περιγράφει και ο ίδιος. Πραγματικά προκαλούν σοκ.
0: Ζει πολλά χρόνια εδώ.
6: Ζει 20 με 25 χρόνια στα Χανιά. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να είχαν αντιληφθεί κάτι περίεργο όσον αφορά αυτό το άτομο ή γύρω του ή κάτι, και αυτοί που είχαν χωράφια δίπλα από αυτόν περιγράφουν ουσιαστικά έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε εδώ σαν οικοδόμος, εργαζόταν. Είχε μία παρουσία, ήταν γνωστός εδώ στην περιοχή.
0: Καλλιεργούσε κάτι δεντρίλια από ότι.
6: Αυτό προέκυψε σε ένα από τους χώρους που ερευνήθηκαν. Εντοπίστηκαν πάνω από 10 δεντρίλια κάναβης και γι' αυτό μπόρεσαν και να μπορέσουν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί για να τρέξει και το υπόλοιπο σκέλος της έρευνας. Γιατί, αν θυμόμαστε, είχε εξαφανιστεί για κάποια 24 ώρα. Ναι. Οπότε έπρεπε να εντοπιστεί άμεσα και να μπορέσει να συλληφθεί για να μην υπάρξει και περαιτέρω πρόβλημα στις έρευνες των αστυνομικών. Όπως και να έχει, το μόνο που μένει πλέον είναι αν υπάρχουν απαντήσεις για τα κίνητρα.
0: Ναι, και ακριβώς, και το χρονικό, ας ελπίσουμε που είπα στην αρχή, πήγαινε στο ότι επειδή έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή της δολοφονίας, δεν έχουν χαθεί κρίσιμα στοιχεία που να αναδείξουν τι πραγματικά έγινε και όχι μόνο τους ισχυρισμούς του δράστη. Αυτό εννοώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Έγινε σήμερα μια επίσημη ενημέρωση από τους ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας στην Κρήτη. Είναι ο κύριος Νικολάου, είναι διευθυντής αστυνομίας Χανίων, και ο κύριος Δούκης είναι γενικός αστυνομικής διευθυντής Κρήτης.
7: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη.
8: Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα.
0: Και ευθύς αμέσως από τα όσα έγιναν στην Κρήτη, πάμε στη Βρετανία. Εκεί είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του ίδιου του κόμματος, με μια ομιλία που έκανε έτσι σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, και το Γιάννη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ήταν πραγματικά, Σπύρο, μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήλθε από την Downing Street σήμερα το πρωί, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του. Στάθηκε μπροστά στους δεκάδες δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει το σημείο από πολύ νωρίς σήμερα, και ανακοίνωσε την παρέτησή του μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε, προτάσει το εθνικό συμφέρον, άκουσε αυτά που είχαν να του πούν οι βουλευτές του κόμματός του και αποφάσισε να αποχωρήσει. Έκανε μια αναφορά στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στον τομέα της οικονομίας, της μετανάστευσης, της παιδικής φτώχειας, και ολοκλήρωσε την ομιλία του μιλώντας για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του και τα παιδιά του, δακρύζοντας μάλιστα σε εκείνο το σημείο και με τρεμάμενη φωνή. Τώρα, το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα.
0: Γίνεται τώρα, ώρα, βέβαια.
9: Για την ώρα παραμένει βέβαια ως Πρωθυπουργός. Όπως διευκρίνησε ο ίδιος, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος και κατ' επέκταση για την Πρωθυπουργία. Στις 16 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής πάντως, μόνο ο Άντι Μπέρνα, ο νεοεκλεγής βουλευτής, ο οποίος κατέγραψε μια μεγάλη νίκη την περασμένη Πέμπτη στις επαναληπτικές εκλογές και εκλέχθηκε βουλευτής, ορκίζεται σήμερα μάλιστα εδώ στο Westminster, είναι ο μόνος που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αρχηγία. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιος άλλος υποψήφιος, τότε απευθείας τα κλειδιά της Downing Street θα δοθούν σε αυτόν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν κάποιος άλλος βουλευτής του κόμματος έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να έχει μαζέψει 81 υπογραφές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Wes Streeting πάντως, ο Υπουργός Υγείας, και αυτό έχει τη σημασία του, ο οποίος θεωρούνταν μέχρι πρώτη ως ένα από τα φαβορί για την διαδοχή του Στάρμερ, δήλωσε πριν από λίγο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μην στηθούν καν στο κομματικές κάλπες, εκτός και αν εμφανιστεί κάποιος υποψήφιος έκπληξη, τον οποίο δεν έχουμε υπόψη μας μέχρι στιγμής.
0: Ναι, και σε μια περίοδο γίνεται αυτό με πολλές προκλήσεις για τη Βρετανία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Γιάννη, και γεωπολιτικές προκλήσεις και οικονομικές προκλήσεις και την ενίσχυση κομμάτων με έντονο το εθνικιστικό χαρακτήρα και το μεταναστευτικό που μπαίνει σε όλα αυτά. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
9: Είναι σωστό αυτό και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της άμυνας. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη μερίδα πολιτών που αντιμετωπίζουν σε ένα μεγάλο ζήτημα τη μετανάστευση, οπότε σίγουρα ο δρόμος του διαδόχου του κ. Στάρμερ δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέτα, ναι. Αλλά έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του, έχει ένα εκλογικό σώμα το οποίο έχει, η υπομονή του έχει εξαντληθεί, οπότε θα έχει πολύ μικρό περιθώριο για να δείξει ότι πραγματικά φέρνει την αλλαγή που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα φέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χαλμητάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
12: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
18: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Και επιστρέφουμε ως συνήθως αυτή την ώρα, θα έλεγα, με Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Μανώλη.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
0: Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα, της τελευταίας στιγμής. Τέλος πάντων, μια εξαιρετικά σημαντική για την Άγκυρα συνάντηση που είχε ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τρεις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτές τις χώρες. Είχαμε και τις δηλώσεις Ερντογάν μες στο Σαββατοκύριακο. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω ας ξεκινήσουμε από αυτή τη τελευταία στιγμή. Αυτό ορίζει ο κανόνας, δηλαδή η συνείδησή μας.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάμπιντάν είχε συνομιλίες στο Κάιρο με ομολόγους από την Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενδιαφέρον είναι ότι βεβαίως βασικό θέμα ήταν το Ιράν. Αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι.
0: Θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη. Τον έχουμε? Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Μανώλη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τόπος που έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στο Κάιρο και οι συμμετέχοντες είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι βεβαίως ο Αιγύπτιος, είναι ο Σαουδάραβας και είναι και ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εκεί είχαμε μείνει, Μανώλη, όταν έκοψε η γραμμή, που δεν ξέρω αν έχουμε και το ποιος ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και περιμένω να το μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χακάμπιντάν δήλωσε ότι η συζήτηση υπήρχε και η Λιβύη. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάμπιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στείλει πολλά μηνύματα όσον αφορά τη χώρα του, δηλαδή η χώρα του όπου το χρόνο έκανε εξαγωγές οπλικών συστημάτων πριν από 23 χρόνια, 260 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, όπως δήλωσε, και τώρα κάνει 260 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγών την εβδομάδα οπλικών συστημάτων. Η αλήθεια είναι εντυπωσιακό νούμερο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Συνολικά 25 δισεκατομμύρια δολάρια προγράμματα τρέχει η Τουρκία και οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων το έτος είναι περίπου κάπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και πολλά από αυτά, επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία έκθεση που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
1: Πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, μία είδηση που θα ήθελα να την τονίσω σήμερα, γιατί μπορεί να μην την τόνισα ιδιαίτερα όσο έπρεπε, είναι η σύλληψη του Δημάρχου Πριγκιπονήσων που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο κ. Ζακπολάτ, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάποιος είναι μια απλή σύλληψη, άλλη μια σύλληψη Δημάρχου με τους συνεργάτες του για λόγους διαφθοράς, όπως κατηγορεί η κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Όμως υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Τα Πριγκιπόνηστα πρέπει να τρέξουν και τρέχουν δύο έργα που μας αφορούν. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Ορφανοτροφείο. Όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε εξελίξεις. Στο Πατριάρχη των Ερντογάν, για Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα έργα τρέχουν με την δωρεά του κ. Μαρτίνου. Και το Ορφανοτροφείο θα χρηστεί σε συνεργασία
0: ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ακριβώς, με την ελληνικό όμιλο του Κωνσταντακόπουλου. Λοιπόν, εκεί ο Δήμαρχος συνελήφθη μαζί με 40 άλλους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων, προσέξτε, μεταξύ των οποίων και ένας ομογενής κατασκευαστής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μαζί με άλλους. Έχει σημασία αυτό. Ένας ακόμη ομογενής και Αρμένιος που έχει και ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται.
0: Τώρα ας άφησε, είναι πολύ δύσκολο πια. Μας άφησε πάνω στο... Ναι, αν μπορέσουμε πάλι, γιατί θα του κόψουμε το ρεπορτάζ στη μέση. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης για μια επιχείρηση αστυνομίας στα Πριγκιπόνησα με συλλήψεις κάποιων ατόμων, τα οποία μπορεί να έχουν και τη σημασία τους, αυτή η επιχείρηση δηλαδή, μπορεί να έχει τη σημασία της στο χρόνο που γίνεται. Μανώλη, τρίτη και φαρμακερή.
1: Ναι, εύχομαστε να καταφέρουμε. Λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει και ένας άλλος Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται σε διάφορα κατασκευαστικά έργα και της Μητρόπολης Πριγκιπονήσων, και εκεί γίνονται έργα του κ. Μαρτίνου για το σχολείο, για την εκκλησία. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πιστεύεις ότι η χρονική στιγμή που γίνεται μόνο, αυτό.
1: Ο Δήμος αυτός επειδή θα εκδώσει οικονομικές άδειες, θα εκτρέξει διάφορα. Και, δηλαδή είναι, έχει, το σημείωσα. Το σημείωσα. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Να δούμε.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τη χρονική στιγμή που γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο και ακριβώς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστέδης και στο στούντιο βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Χωρίς τις τάσεις πια ο Σταύρος. Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από σε ελληνικό έδαφος πια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τελείωσε το γύρω-γύρω.
2: Θα δείξει.
0: Θα δείξει. Για ένα έργο που σήμερα θα εγκαινιαστεί, σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky, παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ένα έργο πολύ σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.
2: Σωστά. Και όλων των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Ναι. Είναι το κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί τη μονάδα 1864. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη μονάδα του ΓΕΘΑ, την οποία δημιούργησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Και είναι η μονάδα κυβερνοάμυνας, κυβερνοασφάλειας. Η παλιά διεύθυνση πληροφορικής, που πλέον έχει αναβαθμιστεί, θα διαθέτει και εξειδικευμένο τμήμα για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά βεβαίως για την άμυνα της χώρας και την προστασία των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και από περιστατικά όπου κάποιοι επιτίδιοι μπορεί να προσπαθήσουν να πάρουν πληροφορίες, να τις διαρρεύσουν κτλ.
0: Και έτσι όπως διεξάγονται πια, εσύ το ξέρεις καλύτερα, ασφαλώς από μένα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας αυτός, δεν είναι?
2: Ουσιαστικά είναι το πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε για τη θάλασσα, την ξηρά, τον αέρα. Ήρθε μετά το διάστημα, τώρα έχουμε και τον κυβερνοχώρο. Είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε σε όλες τις σύγχρονες μορφές συγκρούσεων, πως ο κυβερνοχώρος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με κρίσιμες επιχειρήσεις, χρονικά ευαίσθητες, διαχείριση πληροφοριών, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να πούμε πως η μονάδα αυτή, η οποία σήμερα αποκτά το σπίτι της, όπως είπες, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση. Η μονάδα αυτή λοιπόν έχει εμπλακεί σε δύο πρόσφατες υποθέσεις που τις θυμόμαστε σίγουρα. Η μία αφορά τον σμήναρχο της αεροπορίας που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Θυμόμαστε την υπόθεση
0: αυτή.
2: Ναι, και το άλλο με το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει εμπλακεί και στις δύο αυτές. Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες. Μια πολύ σημαντική μονάδα.
0: Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν μου πεις, γιατί είχαμε πριν τον Μανώλη Κωστίδη. Γνωρίζουμε από τα αγκάθια στα πλευρά της Άγκυρας είναι η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στο κομμάτι των εξοπλισμών. Ναι. Είδα τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού στο Ισραήλ.
2: Σωστά. Ο αντινάβαρχος, ο κύριος Κατάρας, πήγε στο Ισραήλ, έκατσε πολλές ημέρες εκεί, επισκέφθηκε τον ναύσταθμο στη Χάιφα του Ισραηλινού ναυτικού, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, μάλιστα ξεναγήθηκαν σε πλοία, σε υποβρύχια. Είναι πολύ προχωρημένη η συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της θάλασσας. Σαφέστατα, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε κοινή ναυτική άσκηση, αεροναυτική για την ακρίβεια, νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Καρπάθου και της Ρόδου, περιοχές στις οποίες η Τουρκία διαρκώς βάζει στο στόχαστρο και είναι οι περιοχές που θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, και αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι η παρουσία εκεί Ισραηλινών και ελληνικών μονάδων σημαίνει πάρα πολλά και προφανώς προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα.
0: Άρα και η παρουσία του Έλληνα αρχηγού του πολεμικού ναυτικού είναι και από μόνη της ένα μήνυμα.
2: Ξεκάθαρα, και δείχνει κιόλας ότι αυτή η συμμαχία, η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, εμβαθύνεται ακόμα περισσότερο. Πριν από λίγες ημέρες είχε μεταβεί εκεί και ο αρχηγός της αεροπορίας. Παλιότερα και ο αρχηγός για ΕΘΑ, υπάρχει διαρκής επικοινωνία των δύο πλευρών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν. Και από τον Σταύρο στη Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί είπαμε πως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου φούντωσαν οι μάχες, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, με σκληρές νομίζω εκφράσεις και δεικτικά σχόλια από κάθε πλευρά, τα οποία όμως συνεχίστηκαν και σήμερα.
3: Είχαμε και μια ανακοχή.
0: Και μια αναχωχή εσωκομματική.
3: Ναι. Στο στρατόπεδο του Χαριδούκα και της Ανάς Διαμαντοπούλου.
0: Ναι. Η αναχωχή ήταν εσωτερική, για να μην αφήσουμε αναπάντητες απορίες στους ακροατές μας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στον Παύλο Τσίμα και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια.
3: Ναι, και είπε ότι δεν αναφερόταν καν στον κύριο Δούκα. Είπε τη γνώμη της για τις συνεργασίες, που είναι και απόφαση συνεδρίου, ότι πάει αυτόνομα το ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία.
3: στην πορεία προς εκλογές.
0: Εδώ όμως τώρα ήρθες να μας πεις εσύ που άναψαν τα αίματα, όχι που καταλάγιασαν τα πάθη.
3: Εντάξει, να πούμε για τις φωτιές που ανάβουν και από αυτές που σβήνουν, να τα πούμε όλα. Αν και δεν καλή περίοδος να μιλάμε για φωτιές, αλλά τώρα θα μιλήσουμε εμείς για φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, πιο safe μου ακούγεται από αυτές που δυστυχώς ζούμε κάθε καλοκαίρι. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων με μάλιστα βαρύς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ο κύριος Κερίδης καταφέρθηκε εναντίον του Δημάρχου, αποκαλώντας τον αποτυχημένο Δήμαρχο των Αθηναίων που παρασύρει στην καταστροφή το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ΠΑΣΟΚ έριξε βέλη ότι φταίει το κόμμα που παρασύρεται από ένα περιθώριο και από ένα τίποτα κατά τη γνώμη του. Στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ, στους συναδέλφους μου στον Αντένα υπόθηκαν αυτά, ήταν εκεί και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και καταλαβαίνεις αμέσως πήρε το λόγο και έκανε λόγο για αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Χάρη Δούκα που τους κέρδισε στις εκλογές. Απάντησε όμως άμεσα και ο Δήμαρχος της Αθήνας, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κερίδη ότι βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Δήμαρχος, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ναι, ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας, σε ανάρτησή του μετά από όσα ανέφερε ο κύριος Κερίδης σήμερα το πρωί.
0: Αντιδράσει ΠΑΣΟΚ είδα και για την αναφορά του κ. Σιακαντάρη, εκ των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα, όπου βγήκε στο ΟΑΝ και είπε ότι έχουν τελειώσει ουσιαστικά και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν τελειώσει. Και εκεί είδα στα πάνελ στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Κόκκινο πανί είναι αυτές οι δηλώσεις για το ΠΑΣΟΚ, Σπύρο. Μην το συζητάς. Ότι είναι αδιανόητες αυτές οι δηλώσεις και οι εκφράσεις και καλούν μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση, αν αυτές είναι θέσεις του κόμματος, από τη Χαριλάου του Κουπί.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο δυνατό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε δραστηριότητα, έχουμε ανδρουλάκι κάπου?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά πρέπει να σου πω
0: είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Είναι συνεχής η συσκέψη που γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη και προετοιμάζονται πυροτοδός και για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Θέλουν ένα αίτημα. Έχουν ανακοινώσει στην Αττική 8 πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Σηκώνουν μανίκια στην Χαριλάου Τρικούπη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
10: Ρέλος!
9: Κόζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
11: έξοδος 33
9: και στο relos.gr.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
12: Τελικά, μείναμε.
13: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
12: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
13: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
15: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
0: Με θύμα 16χρονο και δράστη επίσης σχεδόν συνομιλικό του που έγινε σε ένα πανηγύρι κοντά στα Τρίκαλα. Γεια σου, Μιχάλη.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση, καθώς σοβαρά τραυματισμένος του συνέβαινε ένα 16χρονο από την Παρκατώνα Τρικάλων, ο οποίος φαίνεται να έπεσε θύμα, σύμφωνα με όσο υποστηρίζει ο ίδιος και η οικοί του, από ένα συνομιλικό του κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στην περιοχή. Ο ανήλικος λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, αφορμή για το περιστατικό στάθηκε η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης φαίνεται όταν τον είδε να του είπε «Πώς είσαι έτσι, θα σε σκοτώσω» και στη συνέχεια ξεκίνησε να τον γροντοκοπά. Άρχισε να τον βρίζει χαρακτηριστικά, ανέφερε η μητέρα του και μάλιστα του είπε να μην το χτυπήσει εκεί που βρισκόταν, αλλά πάμε λίγο πιο πέρα, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε η μητέρα του, καθώς στο σημείο υπήρχαν κάμερες. Περίεργη υπόθεση πραγματικά.
0: Ασύλληπτα
16: πράγματα, δηλαδή ότι ψιλοκοπήθηκε ένα παιδί λόγω της ηλικίας του, λόγω της εμφάνισής του, ενώ η μητέρα του είπε πως στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα, εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανό χωριό, άρα κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή. Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.
0: Ναι, σε καλά. Σε ευχαριστώ πάλι, Μιχάλη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Και στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είναι αυτή η υπόθεση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και δικαίως, θα έλεγα, με αυτό το περιστατικό όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο στη Γαστούνη να θανατώνει ένα σκύλο, να περνάει από πάνω του. Δηλαδή, εντοπίστηκε τελικά, η οδηγός είναι μια γυναίκα.
17: Είναι μια γυναίκα, κυρίες και κύριοι, περίπου 60 ετών, όχι από τη Γαστούνη, από γειτονική περιοχή, από ό,τι μάθαμε. Η αστυνομική, έχοντας το βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένα πραγματικά πολύ σκληρό βίντεο. Και έχοντας και άλλες κάμερες από την περιοχή, μπόρεσαν και ταυτοποίησαν την 60χρονη γυναίκα, η οποία έδωσε και κατάθεση στις αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι θεώρησε, σταμάτησε στην αρχή, βλέποντας το αδέσποτο σκυλί, ωστόσο θεώρησε ότι έκανε άκρη και γι' αυτό πέρασε. Δεν σταμάτησε μετά, αφού κατάλαβε τι έχει γίνει, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις. Φαίνεται ότι δεν έπεισε τους αστυνομικούς με τα λεγόμενα της Σπύρο, οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβάσει την δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελέα Τραμαλιάδα, προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκυλάκι Σπύρο ήταν για 15 χρόνια εκεί στην γειτονιά, στη Γαστούνη, στην Ηλία. Οι κάτοικοι της περιοχής το τάιζαν και πλέον, όπως καταλαβαίνεις, μετά το απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνέλθουν, έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το πόσο άδικα χάθηκε ένα σκυλάκι το οποίο το είχαν αγαπήσει.
0: Είναι σοκαριστικό. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι, Χρήστο Στρατουλάκος. Οπότε για την ποινική της μεταχείριση περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, παραίτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. 2 Παλαιστίνοι νεκροί στη Δυτική Όχθη.
10: Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης βλέπει το Reuters. Σημώσεις στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη, Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσεθ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος, Κόλτο Γκαρσία Ιζαγκύρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη Φάληρο και Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με Μουντιάλ.
0: Αλλά σήμερα είχαμε αφήξεις.
11: Είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο προπονητής που δεν χρειάζονται συστάσεις και γι' αυτό άλλωστε και η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού είναι το πρώτο θέμα. Ακριβώς, ακριβώς. Παρουσιάστηκε σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Απόλυτα λογικό να υπάρχει τελείω ενθουσιασμό στι τάξει των πράσινων. Και όπω καταλαβαίνει, πλέον βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά.
0: Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπει τον Ολυμπιακό Πρωταλτή Ευρώπη. Θέλω να πω για τον ανταγωνισμό είναι καλά. Βλέπει τον Άρη με Σπανούλη με αυτά. Βλέπει τον Πάουκ ότι δυναμώνει η ομάδα του Πάουκ. Δηλαδή είναι καλό το ότι γίνονται ποιοτικότερε και ανεβαίνουν.
11: Νομίζω
0: και...
11: ότι βαδίζουμε για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
0: Ναι, βέβαια,
11: Εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήταν μόνο ο Ολυμπιακό Παναθυναϊκό. Τώρα ανεβαίνει ο Άρη, ανεβαίνει ο Πάουκ, υπάρχει ΑΕΚ. Νομίζω πάμε σε ένα πολύ δυνατό.
0: Τι τελειώσαμε κιόλα, κάτσε. Έχουμε
11: παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται. Έχω ό,τι και να λέει ο Νότης. Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 και έκανε βήμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Δύο αναμετρήσεις. Αίτητο το πράσινο ακροτήρι. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Η Ισπανία εύκολα τη Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα στις 8 έχει Αργεντινή Αυστρία. Τα μεσάνυχτα Γαλλία, Ιράκ, στις 3 το πρωί η Νορβηγία παίζει με τη Σενεγάλη. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και στις 6 η Ορδανία, Αλγερία για τους μερακλείδες του είδους.
0: Σπουδαίο βαθμολογικά το Νορβηγία.
11: Ναι, βαθμολογικά. Όχι, είναι και η Σενεγάλη. Στην εικόνα με την Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο είχε καλή παρουσία.
0: Ξενυχτάς εσύ για να δεις Νορβηγία, Σενεγάλη, ξενυχτάς.
11: 3 το πρωί. Όχι. Να είμαστε τίμοι. Θα μου πεις είναι η δουλειά σου. Θα ξυπνήσετε το πρωί με το καφεδάκι μου και θα μάθω τι έγινε.
0: Σε ευχαριστώ.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθει από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι πέρασε και το πρώτο μαγκαζίνο της εβδομάδας. Έρχονται σε λίγο τα παιδιά της αλλαγής μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Sky 89,4.
2: Το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδότησε σήμερα η παραίτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανέφερε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Λίγη ώρα μετά την παραίτηση Στάρμερ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρωθυπουργό για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη Βρετανία. Η απόφασή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μεταβατικής περίοδου και είναι σημαντικό η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα, τόνισε ο Άντι Μπέρναμ σε ανάρτησή του. Εν τω μεταξύ, τη στήριξή του στον Άντι Μπέρναμ εξέφρασε ο Γουέστ Ρινγκ, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει και αυτός να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιοδικού Χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στόχος μας είναι η διπλωματία μας να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη, τονίζει. Οι δύο αντιπροσωπείες με επικεφαλή στον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ αναχωρούν από την Ελβετία για να επισκεφθούν

0: Αγαπούλου και την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. «Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email και αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. «Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος, προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Δεν προέκυψε κακοποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας, φέροντας κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι γιατροί, λόγω της φύσης των τραυμάτων, ενημέρωσαν από την πρώτη στιγμή τις αρχές. Η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι. Αιματήρη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενίας στα Καλάβρητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν.

με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Skype Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σε περίπτωση που θέλετε να μας ακούτε και διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα επιλέγει τη μουσική και θα ρυθμίζει τον ήχο.
0: Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κανονικά μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Επειδή σε μερικά λεπτάκια θα προσπαθήσουμε να πάμε μέχρι το Σικάγο για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αποστόλη Μαρίνη, τον επικεφαλής των Έλληνο-Αμερικανών επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την ανάληψη του management της Παναχαϊκής. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε περίπτωση που έχετε κάποιες ερωτήσεις να του μεταφέρουμε. Ο ίδιος θέλησε να τοποθετηθεί μέσα από την εκπομπή μας για όλα όσα συμβαίνουν στην Παναχαϊκή αυτές τις ημέρες. Οπότε θα κάνουμε μια προσπάθεια να τον φιλοξενήσουμε, να ακούσουμε την άποψή του και να τον ρωτήσουμε και εμείς όλα αυτά που θέλουμε, αλλά και που θέλουν και οι φίλοι της Παναχαϊκής, γιατί η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο. Όλα δείχνουν ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα για το διοικητικό. Μπαίνουμε σε ένα διάστημα εξελίξεων, οπότε όλα αυτά θα τα δούμε μαζί και με τον κύριο Μαρίνη στο υπόλοιπο διάστημα της εκπομπής.

0: Και λέω κρίσιμη εβδομάδα γιατί, όπως όλα δείχνουν, θα ληφθεί απόφαση από την πλευρά της ερασιτεχνικής. Δεν είναι μυστικό πλέον, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές στην εκπομπή εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η πλευρά της ερασιτεχνικής έχει δείξει μια προτίμηση στην πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου. Βέβαια, υπογραφές ακόμα δεν έχουν πέσει. Και όσο δεν, δεν πέφτουν υπογραφές, το θέμα παραμένει ανοιχτό, γιατί και από την πλευρά της η ερασιτεχνική έχει θέσει κάποιους όρους. Προφορικά έχουν γίνει αποδεκτοί από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, αλλά όλα αυτά θα μπουν σε ένα συμφωνητικό, θα μπουν σε επίσημα έγγραφα, οπότε από εκεί θα αρχίσει να μετράει, που λέει. Γιατί σε προφορικό επίπεδο όλα γίνονται, όλα είναι εύκολα, όλα είναι απλά, αλλά θα δούμε τι θα γίνει όταν κληθούν οι δύο πλευρές να υπογράψουν το συμφωνητικό. Επιπλέον υπάρχει ενημέρωση, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η πληροφορία ευσταθεί, θα το δούμε όμως και στην πράξη. Υπάρχει ενημέρωση στην ερασιτεχνική ότι την Πέμπτη, Τετάρτη ή Πέμπτη θα βρίσκεται στην Πάτρα ο κύριος Ισταγκιούν, αν τον προφέρω καλά, είναι το όνομα του Τούρκου επιχειρηματία Παύλα επενδυτή, που φέρεται να έχει μια συνεργασία με τον Τάσο Παπαδόπουλο, ακόμα δεν το γνωρίζουμε επίσημα. Φέρεται λοιπόν ότι θα βρεθεί στην Πάτρα, θα είναι εδώ, θα συζητήσει με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής και προκειμένου μάλλον να πέσουν οι υπογραφές. Επαναλαμβάνω, όσο δεν υπάρχουν υπογραφές, το θέμα παραμένει ανοιχτό, γιατί βλέπω, διακρίνω και από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών, ότι η πρόθεσή τους να πιέσουν καταστάσεις, να το παλέψουν μέχρι το τέλος και να αντιστρέψουν μια κατάσταση, υπάρχει ακόμα, παρότι αναγνωρίζουν και οι ίδιοι ότι μάλλον δεν είναι το φαβορί στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές θεωρούν πως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια και συζήτηση με την πλευρά της ερασιτεχνικής, μήπως και αλλάξει το κλίμα. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σικάγο, η τεχνολογία μας δίνει αυτή την δυνατότητα. Εκεί θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Απόστολο Μαρίνη, είναι ο επικεφαλής των γκρουπ των επιχειρηματιών από την Αμερική που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να αναλάβουν το management της Παναχαϊκής. Καταρχήν να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Μαρίνη, ή μάλλον καλημέρα, έτσι, γιατί στο Σικάγο είναι πολύ νωρίς το πρωί.
1: Καλημέρα σας, καλησπέρα μάλλον για σας, καλημέρα για μένα. Είναι 7 και 4 το πρωί εδώ στο Σικάγο. Τι κάνετε?
0: Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σας σηκώσαμε εμείς από το κρεβάτι σας πρωί-πρωί. Είχατε σηκωθεί πολύ νωρίτερα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι. Οι δουλειές ξεκινάνε πολύ νωρίς εδώ στο Σικάγο.
0: Ωραία, ωραία. Επειδή θα έλεγα, προτείνω μάλλον, ο κόσμος έχει ακούσει πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, να αφήσουμε λίγο το παρελθόν, ίσως επανέλθουμε λίγο αργότερα με το πώς, γιατί ασχοληθήκατε και όλα αυτά, γιατί λίγο πολύ έχουν υποθεί και εσείς τα έχετε πει, και να πάμε στο παρόν, γιατί από τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς τουλάχιστον από τον κόσμο της Παναχαϊκής από την ώρα που σας προαναγγείλαμε, οι ερωτήσεις τους αφορούν το παρόν. Και ξεκινάμε. Ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα σε όλη αυτή την υπόθεση που ακούγεται, στις δύο προτάσεις που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, δεν ξέρω, από την πλευρά των ενδιαφερομένων προς την ερασιτεχνική? Ποια είναι η δική σας θέση για όλα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και τι και πώς σκοπεύετε να κινηθείτε από εδώ και στο εξής?
1: Κοίταξε, η δική μας θέση είναι ότι έχουμε καταθέσει την πρότασή μας και περιμένουμε μια απάντηση από την ερασιτεχνική. Εμείς όντως ακούμε ότι έχει προβάδισμα ο Παπαδόπουλος και με το δίκιο του άνθρωπος ασχολείται με την Παναχαϊκή εδώ και 3 μήνες. Εμείς αργήσαμε λιγάκι, αλλά το ενδιαφέρον μας είναι έντονο, πραγματικό, και δηλαδή το γκρουπ που έχουμε εμείς αγαπάμε πολύ όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Παναχαϊκή. Ο κύριος Σοσιώμος, όπως καταλαβαίνετε, έχει σπίτι 1 χιλιόμετρο από την Αγιά. Έχει διαρκείας κάθε χρόνο στη Παναχαϊκή και έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για την Πάτρα ο κύριος Σοσιώμος, επειδή γεννήθηκε και εκεί. Οπότε εμείς δεν το βάζουμε κάτω, περιμένουμε μια απάντηση και να δούμε πού θα καταλήξει το θέμα.
0: Περιμένετε μια απάντηση. υπάρχει κάποια επαφή με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής από τη στιγμή που καταθέσατε την πρόταση και μετά? Γιατί φαντάζομαι και εσείς είστε ενημερωμένος, διαβάζετε τα δημοσίευματα, ότι η πλευρά της ερασιτεχνικής έχει σχεδόν συμφωνήσει προφορικά τουλάχιστον με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου.
1: Ναι, και αυτό ακούμε εμείς. Εμείς απλά θέλουμε το καλύτερο για της Παναχαϊκής. Αν η πρόταση του κ. Παπαδόπουλου είναι καλύτερα από δική μας, όπως έχω πει, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγει να τον υποστηρίξω. Απλά δεν έχουμε ακούσει κάτι. Εγώ από ό,τι έχω μάθει δεν έχουν πέσει υπογραφές. Οπότε, όπως το βλέπουμε εμείς εδώ στο Σικάγο, εφόσον δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα, το θέμα είναι ακόμα ανοιχτό.
0: Κύριε Μαρίνη, επειδή ο κόσμος Παναχαϊκής και γενικά η ομάδα έχει καεί στο παρελθόν πολλές φορές, και ένας από τους λόγους που έχει καεί είναι το οικονομικό. Επειδή μιλάμε για ποσά, έχετε πει και εσείς διάφορα, υπάρχει και μια εκκρεμότητα από την άλλη πλευρά, την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, να μάθουμε πώς θα χρηματοδοτήσει όλο αυτό το project. Εσείς έχετε μιλήσει για ένα ποσό 600.000 ευρώ μέσα στην επόμενη σεζόν, συν ένα ποσό 100.000 ευρώ της εγγυητικής, σωστά?
1: Σωστά, αυτά είναι εγγυημένα χρήματα για του χρόνου.
0: Είναι ένα ποσό, τα 700.000 ευρώ είναι ένα ποσό το οποίο έχετε στη διάθεση της Παναχαϊκής άμεσα, δηλαδή αν αναλάβετε το έχετε από αύριο το πρωί, ή είναι ένα ποσό το οποίο τμηματικά θα προσπαθήσετε να βρείτε κατά τη διάρκεια της σεζόν?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Αν δεχτεί η πρότασή μας από τον ερασιτέχνη, τα λεφτά θα μπουν άμεσα και όλα τα λεφτά, όχι κάθε μήνα, δηλαδή και τα 700.000 θα μπουν άμεσα την άλλη μέρα. Δηλαδή άρα, τα λοιπόν, λεφτά είναι έτοιμα από πλευρά μας.
0: Με στόχο να πρωταγωνιστήσει η ομάδα στην Τρίτη Εθνική και να ανέβει στη Super League 2, σωστά?
1: Σωστά. Εμείς όπως το βλέπουμε, άμα δεν ανέβουμε φέτος θα είναι αποτυχία. Θέλουμε να δείξουμε πρωταθλητισμό και να ανέβουμε στη Β' Εθνική όσο πιο γρήγορα μπορεί, και όχι σε 2 χρόνια, δηλαδή αυτό το χρόνο να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να ανέβουμε στη Β' Εθνική. Και άμα δεν γίνει θα είναι αποτυχία για μας και για την Παναχαϊκή.
2: Κύριε Μαρίνη, οι άνθρωποι της ερασιτεχνικής τι σας λένε στις κουβέντες που έχετε κάνει, δηλαδή ότι έχει τελειώσει το θέμα, σας έχουν αφήσει ένα μικρό παραθυράκι ανοιχτό?
1: Η αλήθεια είναι, η επικοινωνία με τον ερασιτέχνη είναι δύσκολη. Θα πω το εξής, με τον κύριο Σβόλη έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε πολύ καλή συνομιλία. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος που αγαπάει και την Παναχαϊκή και την Πάτρα, και φαίνεται έχει βάλει και το χέρι του στην τσέπη για την Παναχαϊκή πέρσι και όλα τα χρόνια. Με τον κύριο Σβόλη έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Κάπου κολλάει με τον ερασιτέχνη. Έχουμε στείλει κάτι email, δεν τα έχουν λάβει. Οπότε η αλήθεια είναι, από τη μέρα που στείλαμε την πρόταση, λάβαμε ένα email που είπε ότι τη λάβαμε την πρόταση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο από τον ερασιτέχνη.
0: Κύριε Μαρίνη, αν είχατε μπροστά σας τώρα τον κύριο Σβόλη, γιατί αν είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε σε προσωπικό επίπεδο μαζί του, τι θα του λέγατε?
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω και στον ερασιτέχνη και στον κύριο Σβόλη, εγώ πολύ καλά καταλαβαίνω ότι σε έχω βάλει σε μια δύσκολη θέση. Επειδή μιλάγαμε με τον Παπαδόπουλο, έχω βγει εγώ δημόσια και έχω βγάλει την πρότασή μου, έβγαλα μια ανακοίνωση, αλλά το θέμα είναι για μένα, για μας ως ομάδα. Όταν θέλουμε κάτι και αγαπάμε κάτι, το κυνηγάμε, και μπορεί σήμερα να το βλέπει ο κύριος Σβόλης ή ο ερασιτέχνης ότι τους πολεμάω. Εγώ δεν πολεμάω κανέναν, εγώ απλά πηγαίνω όπως ξέρω, όσο δεν έχουν πέσει υπογραφές κάνω ό,τι μπορώ να πετύχω το στόχο μου, και ο στόχος μου σήμερα είναι να αναλάβουμε εμείς την Παναχαϊκή. Οπότε όταν μιλάω και βγαίνω δημόσια και δημιουργώ κάποια προβλήματα, είναι επειδή τη θέλω την ομάδα, όχι να κάνω κακό στην Παναχαϊκή. Τη θέλουμε την ομάδα, θέλουμε να κάνουμε καλό της Πάτρας, και γι' αυτό έχουμε κάνει αυτά τα βήματα, γι' αυτό έχουμε βγει στα ραδιόφωνα, γι' αυτό έχω βγάλει δήλωση. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι έχει πολύ μεγάλο, πιο πολύ μεγάλο προβάδισμα ο Παπαδόπουλος, και όπως είπαμε, το δίκιο του. Απλά εμείς θέλουμε να φωνάζουμε παρόν, ότι είμαστε εδώ, τι και να γίνει. Άμα κάτι γίνει με τον κύριο Παπαδόπουλο και τα βρούνε, εμείς εδώ είμαστε. Το ενδιαφέρον μας είναι έντονο. Και όπως είπα, αυτό που αγαπάμε και θέλουμε το κυνηγάμε και δεν το βάζουμε κάτω. Οπότε αυτός ο θόρυβος που έγινε τη τελευταία εβδομάδα ήταν για αυτό το σκοπό. Δηλαδή να μ' ακούσουν, να δουν ότι όντως θέλουμε και αγαπάμε την Πάτρα, την Ελλάδα και την Παναχαϊκή και θέλουμε την αναλάβουμε.
0: Είπατε κύριε Μαρίνη ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε μέχρι το τέλος εφόσον ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές. Αυτό να το ερμηνεύσουμε σε ένα επίπεδο ότι θα υπάρχει και κάτι επιπλέον όσον αφορά την πρόταση που έχει υποβληθεί, κάτι που δεν υπήρχε ενδεχομένως στην πρόταση που αποστήλατε στην Ραστεχνική.
1: Κοίταξε, υπάρχει και αυτό, αλλά δεν θέλω να πω πολλά. Το θέμα είναι, θέλω να ακούσω από τη διοίκηση, δηλαδή τι παραπάνω θέλουν από εμάς, γιατί από ό,τι ζητήσανε, εμείς τα δεχτήκαμε όλα. Τα δεχτήκαμε όλα, οπότε άμα θέλουν κάτι παραπάνω, κάτι να αλλάξει, κάτι που δεν τους κάνει, απλά να μας το πούνε, να το φτιάξουμε, γιατί εμείς έχουμε καθαρή διάθεση να μπούμε στην ομάδα και άμα κάτι στην πρόταση δεν τους αρέσει και τους χαλάει, ας μας το πούνε, να το αλλάξουμε, να τα βρούμε. Αυτό θέλουμε. Απλά υπάρχει μια σιωπή, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την πρόταση που καταθέσαμε.
0: Σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με την Ερασιτεχνική και σας μεταφέρει ο κύριος Βόλης ή οποιοδήποτε άλλος εκπρόσωπος της Ερασιτεχνικής ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα αυτή τη στιγμή, ο κύριος Παπαδόπουλος θα αναλάβει την ομάδα, είστε διατεθειμένοι να παρακολουθείτε από κοντά τις εξελίξεις γενικότερα και να δηλώσετε ξανά το ενδιαφέρον σας στο άμεσο ή στο πιο μακρινό μέλλον για την Παναχαϊκή?
1: Κοίταξε, 1000%. Εμείς δεν φεύγουμε, θα είμαστε εδώ και του χρόνου. Το μόνο που δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να, πώς να το πω, να μοιραστεί ο κόσμος, δηλαδή να θυμώνει ο κόσμος και να, δηλαδή άμα πάρει την ομάδα ο κύριος Παπαδόπουλος, πρέπει όλοι μας από την πρώτη μέρα να τον υποστηρίξουμε για το καλό της Παναχαϊκής. Οπότε να πω εγώ, ναι, εδώ είμαι και μένω να κάνει μια γκέλα η Παναχαϊκή, να ξεσηκωθεί ο κόσμος, αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτό το εννοώ, δηλαδή άμα αναλάβει ο κύριος Παπαδόπουλος, πρέπει όλοι μας, και εγώ και ο κύριος Οσιώμος, όλη η Πάτρα, να τον στηρίξουμε και να του δείξουμε αγάπη και θέληση, δηλαδή να πάνε οι άνθρωποι στο γήπεδο να βοηθήσουν Παναχαϊκή. Και αν στο τέλος κάτι δεν πάει καλά και ο κύριος Παπαδόπουλος θέλει να αποχωρήσει, εδώ ασφαλώς θα είμαστε και θα περιμένουμε.
2: Εσείς μήπως έχετε κάποια επαφή με τον κύριο Παπαδόπουλο αυτό το διάστημα? Είχατε κάποια επαφή ή δεν έχετε επικοινωνία, διάβλο επικοινωνίας?
1: Καμία επαφή με τον κύριο Παπαδόπουλο, καμία, όχι, δεν έχουμε μιλήσει.
0: Κύριε Μαρίνη, φαντάζομαι παρακολουθείτε τα δημοσιεύματα, μπαίνετε στα social, διαβάζετε ό,τι γράφετε και ό,τι ακούγετε. Πώς σχολιάζετε ένα δημοσίευμα, μάλλον δημοσίευματα που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες, που αναφέρουν ότι, όπως διαρρέεται από την Ερασιτεχνική, έτσι, ότι οι ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες δεν έχουν καταθέσει ένα επενδυτικό πλάνο μακροπρόθεσμο, απλά μία πρόταση προς την Ερασιτεχνική. Ενώ η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου, λένε αυτά τα δημοσίευματα, έχει καταθέσει πλάνο.
1: Μάλιστα, εμείς έχουμε ένα πενταετές πλάνο, το οποίο το έχουμε στείλει στον Ερασιτέχνη. Και εκεί υπάρχει τώρα κάτι γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα email μήπως δεν πηγαίνουν καλά, μήπως χάνονται. Άμα όντως δεν έχουν λάβει το πενταετές πλάνο μας που είναι γραπτός, απλά να μας το πούνε. Εγώ μπορώ να το ξαναστείλω και ακόμα αμέσως τώρα στον κύριο Σβόλη, στον Ερασιτέχνη.
0: Άρα, συγγνώμη κύριε Μαρίνη, λέτε δηλαδή ότι έχετε αποστείλει μέσω email ένα πενταετές πλάνο δικό σας για την Παναχαϊκή, σωστά?
1: Σωστά.
0: Το οποίο ενδεχομένως να μην έχουν λάβει στην Ερασιτεχνική, εκτός της πρότασης λέμε τώρα που έχετε στείλει αρχικά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι πριν ήρθα εγώ ο ίδιος στην Πάτρα, έστειλα δύο email στον Ερασιτέχνη ότι ήθελα να δω το γήπεδο και τις καταστάσεις πριν κάνουμε τη συζήτηση. Δεν απαντήσανε, τώρα δεν ξέρω αν το λάβανε. Όταν στείλαμε την πρόταση και είχαμε κάνει CC και 10 άλλα άτομα, το λογιστή, το δικηγόρο, τα παιδιά εδώ από την Αμερική, κάπως δεν βρέθηκε αυτό το email στον Εραστέχνη, αλλά όλοι οι άλλοι στο email το λάβανε. Οπότε έπρεπε να το ξαναστείλω και σε προσωπικά email στον Εραστέχνη να το λάβουν. Οπότε δεν ξέρω αν έχει κάποια βλάβη το email, κάποιος δεν τα βλέπει. Αλλά άμα δεν έχουν δει το πενταετές πλάνο, πολύ ευχαρίστως, το ξαναστέλνω σήμερα, ακόμα και τώρα, σε προσωπικά email, ξανά στον Εραστέχνη. Αλλά το πενταετές πλάνο υπάρχει, όπως και η πρόταση υπάρχει. Και άμα δεν την έχουν λάβει, δεν μου το έχουν πει εμένα. Δεν έχουν πει τίποτα σε μένα.
0: Κύριε Μαρίνη, εκτός από εσάς, ποιος άλλος συμμετέχει στο γκρουπ αυτό των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή?
1: Ναι, είναι ο κυρίως ο Σταύρος ο Σιώμος, ο οποίος είναι πατρινός, και ο κυρίως Πολύδωρας ο Δελάτος. Ο Πολύδωρας εδώ στην Αμερική, όχι μόνο στη Σικάγο, αλλά σε όλη την Αμερική, είναι χωμένος μέσα σε ακαδημίες, δηλαδή με τα παιδιά σε όλη την Αμερική. Έχει μια ακαδημία εδώ στο Σικάγο, η οποία πρωταγωνίζεται σε όλο το Ιλινόι που είμαστε εμείς. Πρόπερση μας πήγε με τα παιδιά, πήγαμε όλοι στην Ιταλία και παίξαμε στο Μιλάνο στο Yes Cup και το σηκώσαμε. Φέτος πήγαμε στην Μπαρκελόνη και παίξαμε σε ένα άλλο Cup και το σηκώσαμε. Οπότε ο Πολύδωρας είναι δραστήριο στο ποδόσφαιρο. Και να σας πω το άλλο, ο αδερφός του, ο Γρηγόρης, και μπορεί να το κοιτάξει, το Γρηγόρης του Στελάτος, είναι ο αρχηγός της Εθνικής Αμερικής, είναι τερματοφύλακας άνω το 40, είναι 41 χρονών ο Γρηγόρης, και πριν από 2 εβδομάδες ήταν στο Ταϊλάνδη, και έπαιζε στο Παγκόσμιο άνω το 40. Αυτό που θέλω να πω, ο Στελάτος δρασίζεται στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και είμαστε εμείς οι τρεις στο γκρουπ που ενδιαφερόμαστε για την Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Είπατε πριν ότι υπάρχει πενταετές πλάνο, το έχετε αποστείλει στην Εραστεχνική. Μπορείτε να μας δώσετε, προφανώς δεν θέλω να μας το πείτε ακριβώς τι περιλαμβάνει η πρόταση μέσα, μπορείτε να μας δώσετε όμως 2-3 στοιχεία προκειμένου να καταλάβει και ο κόσμος ποιος είναι ο σκοπός σας μακροπρόθεσμα για την ομάδα?
1: Ναι, μάλιστα. Ο σκοπός μας για την πρώτη χρονιά είναι, όπως είπαμε, να έχουμε ένα μπάτζετ, ένα καλό προπονητή, να ανέβουμε στη Β' Αθηνική. Αλλά από την πρώτη μέρα πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε το προπονητικό κέντρο. Όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα, η K21 δεν έχει γήπεδο που μπορεί να παίζει. Η Αγιά δεν έχει γήπεδο για το K21. Πρέπει να γίνουν καταστάσεις. Εμείς, όπως το βλέπουμε, από την πρώτη μέρα πρέπει να μπούμε και να δουλεύει η ομάδα μέσα σαν ομάδα αλφα εθνική. Δηλαδή με διαιτολόγο, με γυμναστές, με κανονική προπόνηση. Οπότε στο πρώτο χρόνο αυτό είναι, ότι να ανέβουμε στη Β' Εθνική, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε κάτι προπονητικά κέντρα για το πρώτο χρόνο. Στη Β', στη δεύτερη χρονιά, θέλουμε ένα χρόνο στη Β' να δούμε τι θα κάνουμε, πώς μπορούμε να ανέβουμε στην Α. Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα χρόνια, δηλαδή στα πρώτα 3 χρόνια, να έχουν γίνει όντως τα προπονητικά κέντρα, κάτι εμπορικά κέντρα εκεί στο γήπεδο, να παίρνει ο κόσμος φανέλες κτλ. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι να χτιστεί η ομάδα σωστά γίνονται από τη βάση. Δηλαδή να φέρουμε 5-10 παίχτες και έναν γερό προπονητή να ανέβουμε πέσει μεθαύριο στην Α, δεν λέει κάτι χωρίς σωστές βάσεις. Και έτσι το βλέπουμε. Στο τέλος πενταετές είναι να είμαστε στην Α Εθνική. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι σε 4 χρόνια να είμαστε στη Super League. Και από τη στιγμή που φτάσουμε στη Super League να μην ξανακατεύουμε ποτέ. Η Παναχαϊκή, όπως έχω πει, θα αξίζει να είναι για πάντα στη Super League. Αλλά στο πενταετές πλάνο αυτό είναι. Δηλαδή εγκαταστάσεις, να βοηθήσουμε με το γήπεδο. Είχε βγει μια είδηση την τελευταία εβδομάδα ότι κοιτάγαμε σοβαρά το άλλο γήπεδο, το Πανπελοποννησιακό, που αυτό δεν ισχύει. Εμείς θέλουμε μόνο και μόνο να παίξουμε στην Αγιά. Χαρήκαμε που διαβάσαμε ότι θα ανοίξει το πέταλο, θα ανοίξει η σκεπαστή με τα έργα που θα κάνουν. Και εκεί βασιζόμαστε. Δηλαδή, όπως είπα, στη βάση, όχι συγγνώμη. Δεν είναι ότι δεν θα πάρουμε παίχτες και προπονητές. Αυτά θα τα κάνουμε, θα φέρουμε καλούς παίχτες, αλλά να χτιστεί σωστά η ομάδα πρέπει από τις βάσεις, από τις ακαδημίες. Γιατί να φεύγουν τα Πατρινόπουλα να πηγαίνουν σε άλλες ακαδημίες, σε άλλες ομάδες? τι θέλουν, δηλαδή να δεθεί πιο πολύ η βάση, τα παιδιά, η Πάτρα, με την ομάδα. Ελπίζω να σας έχω απαντήσει.
0: Ναι, σε γενικές γραμμές ναι. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε κάνει κάποια έρευνα για χώρο όσον αφορά το προπονητικό, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Και επίσης αν έχετε κάποια συγκεκριμένα κάποια συγκεκριμένα σχέδια για το γήπεδο. Αν υπάρχει αναφορά δηλαδή μέσα στο επενδυτικό πλάνο για το γήπεδο.
1: Ναι, για το γήπεδο έχουμε, άμα γίνει η συμφωνία, θα στείλουμε τους δικούς μας μηχανικούς να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο γήπεδο και τι θέλει αυτό το γήπεδο. Γιατί μόνο και μόνο εκεί θέλουμε να παίξουμε, στην Αγιά. Αλλά η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, δεν έχουμε δει και πολλά, να ξέρουμε τι γίνεται και τι θέλει το γήπεδο. Είχαμε μια συζήτηση με τον Περιφερειάρχη για χώρους που λέτε. Όντως ψάχνουμε, αλλά δεν έχουμε βρει κάτι, γιατί ακόμα δεν υπάρχει μια συμφωνία.
0: Άρα λοιπόν, οι δικές σας επόμενες κινήσεις είναι να περιμένετε κάποια ενημέρωση από την Εραστεχνική.
1: Ναι, περιμένουμε μια ενημέρωση. Ο κύριος Σταύρος Φιώμος θα φεύγει για Ελλάδα αύριο, θα φτάσει Τετάρτη. Ο οποίος έχει συναντήσει με κάτι ανθρώπους, θα πάει να δει κάτι χώρους, θα πάει να δει το γήπεδο, θα μιλήσει και με τους δικούς του στην Πάτρα, αλλά εμείς απλά περιμένουμε μια απάντηση από τον Εραστέχνη. Και όπως είπα, άμα υπάρχει κάτι που δεν τους αρέσει, άμα δεν έχουν λάβει το πενταετές πλάνο, άμα θέλουν κάτι να αλλάξουμε, εμείς είμαστε ανοιχτοί, το τηλέφωνο ανοιχτό, ότι θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο, να στείλουν email. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε τα πάντα, όπως είπα. Ό,τι και δεν τους αρέσει στην πρότασή μας. Ό,τι θέλουν, απλά να τους ζητήσουμε. Να μας πούνε, παιδιά, αυτό δεν μας αρέσει, πρέπει να αλλάξετε αυτό. Και προχωράμε από εκεί. Απλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τον Εραστέχνη, δυστυχώς.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαρίνη, κάτι διαφορετικό. Με κλίμακα από το 1 μέχρι το 100, η επικοινωνία σας με την Εραστεχνική, μάλλον, τι βαθμό θα βάζατε στην επικοινωνία σας με την Εραστέχνη? Γιατί εμένα σας ακούω ως ακροατή στη συζήτηση με τον Βαγγέλη και μου κάνει εντύπωση ότι ενώ έχει σταλεί το email, όπως μας είπατε, από τη δική σας πλευρά, δεν έχετε την παραμικρή ενόχληση από την άλλη πλευρά ότι δεν έχουν λάβει, ή το έχουν λάβει ή έχει πάει στα spam ή οτιδήποτε. Έχετε καλή επικοινωνία, δεν λέω συμφωνία. Είναι άλλο να επικοινωνήσεις με κάποιον και άλλο να συμφωνείς.
1: Ναι, κατάλαβα. Αυτό, κοίταξε, με βάζει σε δύσκολη θέση. Αυτό που μπορώ να πω ότι είναι με το κυρίως Βόλι, όταν μιλάω προσωπικά, όταν του στέλνω μήνυμα προσωπικά, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Πάντα απαντάει, οι συνομιλίες μας ήταν πάντα άριστες. Απλά, ο σωστός δρόμος είναι να μιλάω με τον Εραστέχνη. Ο κύριος Βόλις μπορεί να είναι μέσα στον Εραστέχνη, αλλά δεν είναι σωστός ο δρόμος άμα έχω κάτι να τον παίρνω στο τηλέφωνο και να του μιλάω. Αλλά η αλήθεια είναι 2, 3, 4 φορές που του έχω στείλει μήνυμα, τον έχω πάρει τηλέφωνο, έχει πάντα το τηλέφωνο του ανοιχτό. Μου απαντάει, μου μιλάει. Οπότε με τον κύριο Σβόλη θα έλεγα 100% επικοινωνία με τον κύριο Σβόλη. Με τον Εραστέχνη, τι μπορώ να πω... 1-2
0: Καταλάβαμε τι θα πείτε. Καταλάβαμε τι θα πείτε.
1: Ναι.
0: Κύριε Μαρίνη, μου στέλνει εδώ ένας φίλος της Παναχαϊκής και ρωτάει, γιατί τόσο αιμονή με την ομάδα όταν όλα δείχνουν πως δεν σας θέλουν από την Εραστεχνική?
1: Γιατί εμείς έχουμε μάθει να μην τα βάζουμε κάτω. Σε επιχειρήσεις εδώ, να καταλάβετε, στην Αμερική, κανένας δεν θέλει κανέναν. Οπότε άμα θέλουμε κάτι σε επιχειρήσεις μας, το παλεύουμε ως το τέλος. Έτσι έχουμε μάθει, έτσι ζούμε. Δηλαδή, όπως είπα, άμα θέλεις κάτι, το πολεμάς μέχρι να πέσουν υπογραφές.
0: Φαντάζομαι ο ακροατής ρωτάει σε επίπεδο ότι πώς έχετε ψηθεί, να το πω λίγο λαϊκά, τόσο πολύ ώστε να ασχοληθείτε με την Παναχαϊκή. Τι ήταν αυτό δηλαδή που σας έχει ψήσει τόσο πολύ να ασχοληθείτε με την ομάδα?
1: Ωραία, καλή ερώτηση. Εγώ το 2002 στο 6 έμενα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, πήγαινα πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Και τότε η Παναχαϊκή ήταν στην Αλφαεθνική. Ήταν μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή από εκεί βγήκε ο κύριος ο Κώστας ο Κατσουράνης, ο κύριος Γρηγόρης Γιωργάτος. Ήταν μεγάλη ομάδα. Και η αλήθεια είναι μια φράση που τη λένε όλοι, που δεν βλαστημάνε, λένε αυτό την Παναχαϊκή μου, και αυτό εντάξει το λέμε και εδώ στην Αμερική, το λέω χρόνια, δηλαδή προσωπικά το λέω χρόνια, και όταν είδαμε ότι και καταλάβαμε ότι η Παναχαϊκή έχει 20 κάτι χρόνια να παίξει την Αλφα Εθνική και ότι είναι τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, καταλάβαμε ότι είναι ένα μεγαθύριο που κοιμάται, μια μεγάλη ομάδα που κοιμάται, και γι' αυτό έχουμε ψηθεί με την Παναχαϊκή και ο κύριος Σοσιώμος, που είναι, θα σας πω, είναι φανατικός Παναχαϊκιώτης, δηλαδή, και θα σας το πει, πιστεύω ότι το έχει πει ο ίδιος, ότι στην δεκαετία του 60 έκανε προπόνηση με την Παναχαϊκή, κάθε χρόνο έρχεται δύο φορές το χρόνο, έχει διαρκείας, πάει στο γήπεδο, βλέπει Παναχαϊκή, έχει αρρώστια ο κύριος Σοσιώμος για Παναχαϊκή, και πιστεύω και μας κόλλησε και εμάς από το κύριο Σοσιώμο.
0: Κύριε Μαρίνη, πάντως εκτός από αγάπη για το ποδόσφαιρο, είστε και επιχειρηματίες. Και οι επιχειρηματίες κοιτάζουν πάντα το κέρδος, και είναι απόλυτα σεβαστό αυτό, έτσι, και οι επενδυτές. Μπαίνετε, μιλώντας στον επιχειρηματία Αποστόλη Μαρίνη, μπαίνετε ναι. στη λογική, μάλλον βλέπετε την Παναχαϊκή ως ένα μεγάλο επενδυτικό project. Και αν ναι, πού το βασίζεται αυτό?
1: Κοίταξε, να βγάλουμε λεφτά, δηλαδή να γίνει κάποιο κέρδος από την Παναχαϊκή να βάλουμε στις τσέπες μας, δεν το θεωρώ λογικό. Μας το έχει πει και ο ίδιος ο κύριος ο Γιώργος Απρασάς, ο κύριος ο Μιχάλης ο Μπούσης, που όντως και φέτος πήρε το κύπελο, βγαίνει η Ευρώπη του χρόνου. Αλλά μας το είπε και από την πρώτη μέρα, παιδιά. Λέει, άμα θέλετε να βγάλετε λεφτά από στην Ελλάδα, μακριά από το ποδόσφαιρο, μας είπαν και οι δυο τους. Οπότε εμείς, όπως το βλέπουμε, είναι όχι μόνο να κάνουμε επένδυση Παναχαϊκή, αλλά να κάνουμε και επενδύσεις στην Πάτρα. Η Πάτρα, όπως γνωρίζετε εσείς, είναι μια πανέμορφη πόλη, με πολύ πληθυσμό, η οποία από το 90 και μετά έχουν γίνει κακά πράγματα, στο πω έτσι. Κλείσαν τα εργοστάσια της Πάτρας, και θέλει μια αναγέννηση. Η Πάτρα είναι πανέμορφη πόλη, 2 ώρες από την Αθήνα, δηλαδή στην Εθνική απάνω, και εμείς βλέπουμε μια ευκαιρία να επενδύσουμε στη Πάτρα. Να βγάλουμε λεφτά από τη Παναχαϊκή δεν το βλέπουμε. Και άμα πες έχει 10 ευρώ κέρδος η Παναχαϊκή, και τα 10 θα ξαναμπούνε στην Παναχαϊκή. Δεν βλέπουμε, δεν σκοπεύουμε να κάνουμε λεφτά από Παναχαϊκή.
0: Αλήθεια. Άρα είναι μια συνολική επένδυση, συνολική, έτσι, που ναι. περιλαμβάνει και το ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, αλλά να καταλάβει και ο κόσμος ότι εμείς οι τρεις, ειδικά εγώ και ο Πολύδωρας, ο κύριος Σιώμος, τώρα θα έρθει η Ελλάδα μόνιμα, έχουμε τις επιχειρήσεις μας εδώ στην Αμερική, που δόξα τω Θεώ πάνε πολύ καλά. Και από εδώ βγάζουμε τα λεφτά μας. Δεν ερχόμαστε στην Παναχαϊκή να βγάλουμε λεφτά. Ούτε καν το βλέπουμε έτσι. Η αλήθεια είναι, εντάξει, έχουμε και εμείς μικρά παιδιά. Έχω εγώ 8 χρονών, ο κύριος έχει 4 γιους, οι οποίοι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο. Και μακάρι μεθαύριο να μπορέσουν τα παιδιά μας να έρθουν στις ακαδημίες της Παναχαϊκής. Δηλαδή δεν το βλέπουμε να βγάλουμε λεφτά. Να κάνουμε μια επένδυση, να πηγαίνουν τα παιδιά μας στην Ελλάδα κάθε χρόνο, να έχουν και αυτά ένα δέσιμο με την Ελλάδα, με την πατρίδα, και γι' αυτό θέλουν να το κάνουμε τόσο πολύ.
0: Πρέπει να μας έχει λείψει πολύ η Ελλάδα πάντως, κύριε Μαρίνη,
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά έρχομαι 2 φορές το χρόνο, έχω όλη την οικογένειά μου στην Ελλάδα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα, στη Μεγαλόπολη, παντού. Τους μιλάω τακτικά κάθε εβδομάδα, και το όνειρό μου είναι όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου και όταν θέλουν τα παιδιά μου, να μετακομίσουμε μόνοι μας στην Ελλάδα. Η καρδιά μας ανήκει μόνο στην Ελλάδα. Πώς μπορώ να το εξηγήσω?
0: Ναι.
2: Κύριε Μαρίνη, αν δεν προχωρήσει οριστικά αυτό το όραμα που έχετε εσείς να αναλάβετε την Παναχαϊκή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να το ενδιαφέρον σας αυτό να μείνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά να πάει σε άλλη ομάδα?
1: Η αλήθεια είναι όχι, δεν κοιτάμε άλλες ομάδες τώρα. Εμείς ειδικά ο κύριος Στουσιώμος που είναι συνεταιρός μας, δεν θέλουμε άλλες ομάδες. Θέλουμε την Παναχαϊκή. Η αλήθεια είναι η Πάτρα. Και ο σκοπός του κύριου Στουσιώμου είναι να μετακομίσει μόνιμα στην Πάτρα, γιατί έχει σπίτι, έχει οικογένεια εκεί. Να κοιτάξουμε άλλες ομάδες και να δούμε, δεν έχει νόημα. Ο κύριος Στουσιώμος θα είναι στην Πάτρα, θα μένει στην Πάτρα. Και όπως ξέρετε και εσείς καλά, άμα έχετε μια επιχείρηση, άμα δηλαδή πάρουμε μια ομάδα, πρέπει να είναι κάποιος εκεί στην πόλη να κοιτάει, να βλέπει τι γίνεται. Οπότε μόνο στην Πάτρα μπορεί να γίνει κάτι αυτό.
0: Έχετε συζητήσει, κύριε Μαρίνη, τώρα που το είπατε, με κάποιους ανθρώπους εδώ στην Πάτρα, ώστε να αναλάβουν κάποια πόστα, σε περίπτωση που και εσείς ασχοληθείτε με την Παναχαϊκή?
1: Ναι, και βέβαια.
0: Ή όχι μόνο στην Πάτρα, και με άλλους ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μιλήσει. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι εμείς δουλεύουμε ως group. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι υπάρχει ο κύριος Στελάτος, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Και στην Ελλάδα υπάρχει ο κύριος Στουσιώμος, που τους γνωρίζει πολύ καλά στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε έχουμε εμείς, κάνουμε τις δουλειές ξεχωριστές. Δηλαδή μιλάει ο κύριος Στουσιώμος με κάτι ανθρώπους, με ενημερώνει εμένα, μιλάει ο κύριος Στελάτος με κάτι ποδοσφαιριστές, με ενημερώνει εμένα, δηλαδή έτσι δουλεύουμε. Δεν τα κάνω όλα εγώ π.χ. Είναι χωρισμένες οι δουλειές αυτές. Αλλά θα σας πω ότι ναι, βέβαια, μιλάμε με κάποιους ανθρώπους στην Πάτρα και στην Ελλάδα, για προπονητή, για ποδοσφαιριστές, για τεχνικό διευθυντή. Ναι, η απάντηση είναι ναι, μιλάμε.
0: Εάν αύριο, μεθαύριο, σας πήρα στη τεχνική ότι κύριε Μαρίνη, υπογράφουμε, εσάς προτιμούμε τελικά, αλλάξαμε γνώμη, υπογράφουμε κανονικά και αναλαμβάνετε το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έχετε κάνει κάποια προετοιμασία σε ποδοσφαιρικό επίπεδο να ξεκινήσει να λειτουργεί η ομάδα? Γιατί και το χρονικό διάστημα περνάει, έτσι. Δηλαδή είμαστε 22 Ιουνίου σήμερα, σίγουρα. Πάμε προς τον Ιούλιο.
1: Σωστά, έχουμε αργήσει. Άμα όντως γίνει αυτό, εμείς την άλλη μέρα είμαστε έτοιμοι, έχουμε μιλήσει με κάποια άτομα, δεν θέλω να πω πολλά, αλλά έχουμε κάποια ποσοστά που είναι, δηλαδή έχουμε βρει τους ανθρώπους που θέλουμε να αναλάβουν αυτές τις θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν θες... την άλλη μέρα να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα, σαφές. Παναγιώτη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Μαρίνη?
2: Θέλω να τον ρωτήσω, αλλά δεν θα μας δώσει απάντηση. Δηλαδή,
0: δεν πειράζει, ρώτησε τον εσύ.
2: Όχι, με ποιους, δηλαδή, ποιος θα ήταν ο προπονητής που θα αναλάμβανε την Παναχαϊκή αύριο το πρωί, με τον οποίο έχουν έρθει έτσι πολύ κοντά, αν έχει συμφωνήσει έστω και προφορικά με κάποιους παίκτες ότι θα είναι μαζί τους? Αυτό για να μας δώσει μια...
0: Προφανώς ο Παναγιώτης ρωτάει, κύριε Μαρίνη, επειδή έχει ακουστεί τώρα πολλές μέρες το όνομα του κύριου Τάτσι, έτσι, γι' αυτό ρωτάει περισσότερο.
1: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά με τον κύριο Τάτσι δεν έχω μιλήσει. Ξέρω ότι οι άνθρωποι μας στην Ελλάδα έχουν μιλήσει με τον κύριο Τάτσι, τον έχουν ακούσει, τους έχουμε εξηγήσει από την πλευρά μας τι θέλουμε. Και τι ζητάνε αυτοί. Ο κύριος Στάτης, όπως ξέρετε και εσείς, είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Οπότε αυτό που μπορώ να πω, ναι, μεν αληθεύει αυτό που λένε ότι έχουμε πλησιάσει τον κύριο Τάτσι και κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Δεν είναι η ώρα. Αλλά θα πω ότι αυτό με τον κύριο Τάτσι όντως αληθεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: κύριε Μαρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ για το χρόνο σας. Είναι και λίγο δύσκολη η ώρα για σας στην Αμερική.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ που με αφήσατε εμένα να μιλήσω στον κόσμο της Πάτρας. Γιατί ήθελα να πω και ένα πράγμα που διαβάζω στα φόρουμ, και έχουν απόλυτο δίκιο οι φιλάθλοι της Παναχαϊκής, ότι εγώ ίδιος έκανα μία δήλωση, έβγαλα μία ανακοίνωση, αλλά ποτέ δεν μίλησα στον κόσμο της Πάτρας. Και έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό. Οπότε ήθελα να μιλήσω, να πω ποιος είμαι και τι βλέπουμε για την Παναχαϊκή, και να ξέρουν οι φιλάθλοι ότι τα διαβάζουμε όλα στο φόρουμ, τα καλά και τα άσχημα, και όταν κάνουμε λάθη πρέπει να τα δεχόμαστε, και εγώ δέχομαι αυτό το μεγάλο λάθος που δεν έκανα μια συνέντευξη, δεν βγήκα στον κόσμο να μιλήσω απευθείας. Ζητάω συγγνώμη και σας ευχαριστώ εσάς που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
3: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα να πω δεύτερο μέρος, είναι λίγο υπερβολικό, της εκπομπής, γιατί σχεδόν ολόκληρη αναλώθηκε στη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Απόστολο Μαρίνη από το Σικάγο. Ήθελε ο άνθρωπος να τοποθετηθεί για τα όσα συμβαίνουν στην Παναχαϊκή και να δώσει τη δική του οπτική. Εννοείται πως ως εκπομπή είμαστε όχι ανοιχτοί, ορθά ανοιχτοί, σε περίπτωση που θέλει να κάνει το ίδιο και ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος ή κάποιος εκπρόσωπος της άλλης πλευράς του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου. Δεν το βλέπω, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Η συνομιλία μας θα είναι διαθέσιμη να την ακούσετε με τον κύριο Μαρίνη λίγα λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής. Θα ανέβει κανονικά στην ομάδα μας στο Facebook με το όνομα της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-610-27-05-51. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω, γιατί όση ώρα μιλούσαμε και κύριος ο Βαγγέλης μιλούσε με τον κύριο Μαρίνη, εγώ τους άκουγα με μεγάλη προσοχή, δέχτηκα κάποια μηνύματα τι γίνεται με τη Wild Card. Να πούμε ότι η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι ανεβαίνει στη Women Basketball League η ομάδα Πάνθυρες Καβάλας. Αυτό σημαίνει ότι...
0: Περίμενε.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλά όμως τα μηνύματα που έχω λάβει εγώ για τον Απόλλωνα. Φαίνεται ότι το αρκαλοχώρι είναι έτσι, έχει μεγαλύτερο μέγεθος ή αξιολογείται καλύτερα αυτή η προοπτική. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών για την ομάδα του Απόλλων, αλλά αυτά είναι τα μηνύματα που πήρα ενώ η εκπομπή είναι σε διάρκεια, δηλαδή ενώ η εκπομπή είναι στον αέρα. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει, ως και το βράδυ θα έχει ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω, έγινε η παρουσίαση και εκεί τα μηνύματα που πήραν σύμφωνα με πληροφορίες οι άνθρωποι του Απόλλωνα δεν ήταν καλά. Είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα ότι ήταν φαβορή η ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Είχε μειωθεί, φάνηκε προς στιγμή, αυτή η απόσταση με τον Απόλλωνα. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει μειωθεί τόσο ώστε να γίνει η μεγάλη ανατροπή, έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα. Αλλά αν αλλάξει κάτι, σίγουρα θα το σχολιάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα, αλλά θα το σχολιάσουμε αύριο τις επόμενες ημέρες. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ της Αναγέννησης που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στο σχολικό πρωτάθλημα, με αρκετά από τα παιδιά που τις τελεχώνουν να είναι μέλη της ομάδας του Προμηθέα, κυρίως των αναπτυξιακών τμήματων του Προμηθέα. Εντάξει, δεν βγαίνεις κάθε μέρα πρωταθλητής κόσμου, είναι μια τεράστια επιτυχία, νομίζω θα την μνημονεύουμε για χρόνια. Και θα πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρα και προετοιμάζεσαι για τις οργανωτικές απαιτήσεις της αγοράς. Έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Πάτρα, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-610-27-05-51. You will.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα αυξομειώνονται καθημερινά οι πιθανότητες. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό.
1: Είναι όπως
0: σήμερα. Σήμερα κλείνουμε την ψαλίδα, αύριο την ανοίγουμε την ψαλίδα, μεθαύριο πάει η ψαλίδα. Πώς γίνεται αυτό, μπορεί να μου εξηγήσει.
1: Δεν νομίζω θα πάει πάντως.
0: Άμα μου λες ότι νομίζω θα πάει, εντάξει, δεν θα πάει. Πάει. Ναι.
1: Μοντιάλ δεν είχαμε πολλά να πούμε.
0: Εντάξει, μωρέ, μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, νομίζω, η ώρα που γίνονται τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Για να πούμε πράγματα. Εντάξει, καλά τα highlights, αλλά δεν κάθεσαι τώρα να ξαναδείς από την αρχή μια Ζηλανδία-Αίγυπτος. Ούτε. Ναι. Εντάξει. Σήμερα μπορούμε να δούμε όμως άνετα την Αργεντινή. Να έχουμε, ναι, έτσι μια
1: νωρίς, άποψη. Εντάξει, καλή ώρα, 8 ας πούμε.
0: Καλή ώρα.
1: Θα προτιμούσα το 10.
0: Και εγώ το 10 θα προτιμούσα. Στις 12 νομίζω είναι η Γαλλία με το Ιράκ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από
0: τη Γαλλία έχουμε μια πρώτη άποψη, ήταν νωρίς το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι φαβορί, δηλαδή. Όχι στο παιχνίδι με το Ιράκ, γενικά οι Γάλλοι, όπου, ξέρεις, τα τελευταία χρόνια είναι εκεί πάντα.
0: Ναι. Δεν μου πες όμως πώς σου φάνηκε ο κύριος Μαρίνης, εσύ που άκουγες περισσότερο και έχεις μια πιο, έτσι, ξεκάθαρη γνώμη.
1: Εντάξει, και ο τρόπος που μιλούσε, ξέρεις, είναι αυθόρμητος. Προσπαθεί να διατηρήσει την ελληνική κουλτούρα, έτσι μου φάνηκε. Έτσι, δηλαδή, και στην έκφρασή του κτλ. Εντάξει, δεν τον έχω, πώς να το πω. Σπουδάσει
0: τόσο αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί με το email που το σχολίασες και εσύ, που δεν βρήκανε το email, το έστειλα, δεν το βρήκανε.
1: Ναι, μα γι' αυτό είπα.
0: Κάτι υπονόησε εκεί. Κάτι υπονόησε εκεί.
1: Δεν υπονοείς, αλλά λέω ότι είμαστε, ξέρεις, το 2026 είναι δυνατόν να μην υπάρχει επικοινωνία. Αυτό,
0: παιδί μου,
1: αυτό
0: είπα. Ότι έχω στείλει την πρόταση στην αρχική για την οποία λένε ναι, αλλά έχω στείλει επιπλέον και ένα επενδυτικό πλάνο το οποίο λένε ότι δεν έχω στείλει.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Παρά που πήγε αυτό το email.
1: Που χάθηκε, δηλαδή, σαν να παρέπεσε, δηλαδή, λέμε κάτι. Γι' αυτό
0: είπα και εγώ. Λες και κάνει μέρες να έρθει από την Αμερική το email για να φτάσει.
1: Πήγε στα spam, αλλά δεν ήθελα να το διακομίσω.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Το διακομίσω. Το διακομίσω και λίγο ίδιο, αλλά εντάξει.
1: Είπε όμως ότι με τον κύριο Σβόλ είναι okay, αλλά με τα άλλα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Επικοινωνίας της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, αν έβαλε τον κύριο Σβόλ 100, κοντά στο 0 θα ήταν.
0: Ναι.
1: Με τα άλλα μέλη.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας σιγά σιγά, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο. Μετά τις 3 θα έχουμε λίγο περισσότερο μπάσκετ αύριο, όπως τα βλέπω τα πράγματα, και λίγο περισσότερο ρεπορτάζ για όλα αυτά που συζητάμε. Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο.
1: Τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη που ήταν δίπλα σε μένα, και τον Γιάννη Στεφανόπουλο που ήταν απέναντί μας και ρύθμιζε τον ήχο επιλέγοντας παράλληλα και μουσική. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Ένα στον κάμπο Κοπαΐδας και ένα δεύτερο κοντά στις φυλακές στον Ελαιόνα Θηβών. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

0: ότι παραμένουν αρκετοί οικοπαιδικοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι από αύριο ξεκινάει η εφαρμογή του σχετικού πλαισίου, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δομοκού από το ύψος της Λιωσίων. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδότησε σήμερα η παραίτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την αρχηγία του κόμματος των εργατικών. Οι υποψηφιότητες για την διαδοχή του στην Προεδρία του κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Όπως είπε, θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Λίγη ώρα μετά την παραίτηση Στάρμερ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Την στήριξή του στον Μπέρναμ εξέφρασε ο Γουές Στρίτινγκ, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Για την ώρα φαίνεται ότι ο Άντι Μπέρναμ δεν έχει αντίπαλο. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στόχος μας είναι η διπλωματία να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη, τονίζει. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε ακόμα χτίσει, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσημαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους και αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν τους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας πίσω στη χώρα τους, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις πιθανώς να ξεκινήσουν ήδη από αυτή την εβδομάδα. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχσί. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24. Το τριμελές πλημελιοδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά του ενδεχόμενου διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κράτος λάφυρο στα χέρια του κυβερνώντος κόμματος και των πολιτικών του φίλων. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές.

0: Βροχές, σύμπορες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Λοιπόν, επιστρέφουμε με νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί έχουμε τη φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο στα Σπάτα που έφυγε πριν από λίγο και 112. Ταυτόχρονα έχουμε τη φωτιά.
2: Φοβάμαι μην επηρεάσει και τις μετακινήσεις και τις πτήσεις από το αεροδρόμιο σιγά σιγά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν φωτογραφίες που είναι ακριβώς δίπλα στη βάση του αεροδρομίου. Μπορεί να μην επηρεάζονται ακόμα οι πτήσεις, μην πούμε τίποτα ακόμα.
1: Μιας και το λες, να επικοινωνήσουμε με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να πάρουμε μια ενημέρωση για το αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη και αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για αυτό.
2: Έχει καπνός δίπλα στο αεροδρόμιο, οπότε είναι επικίνδυνο.
1: Πολύ μεγάλη φωτιά και στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όμως πάμε πρώτα, είναι και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου πάντα κοντά μας, αλλά θα πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη. Βλέπω ότι έχουμε φωτιά και κοντά στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Ριτσόνας, όπου έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο. Είναι μια τριπλή κατάσταση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, έλα Γιώργο.
3: Καλησπέρα, ναι, είναι αυτή τη στιγμή τα τρία κύρια μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Είναι η φωτιά στα Σπάτα που φαίνεται τουλάχιστον να έχει ανοίξει και να υπάρχει μια δυναμική λόγω των ανέμων που υπάρχουν στην περιοχή στον Κάμπο αυτή τη στιγμή, και η φωτιά σε ένα σημείο που δεν φαίνεται άμεσα να απειλείται κάτι κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Τουλάχιστον είναι γεωγραφικά το σημείο που μας προσδιορίζουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτωπο και κινείται παράλληλα από το αεροδρόμιο. Είδαμε και τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται τουλάχιστον πολύ καπνοί να φτάνουν μέχρι τμήματα του αεροδρομίου. Υπήρχε και μια ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αφορούν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου στα Σπάτα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι επειδή είναι σε εξέλιξη το συγκεκριμένο συμβάν, υπάρχει και εκεί μια προσπάθεια για να μπορούν να επιχειρούν ακριβώς οι 120 πυροσβέστες. Είναι τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη στο συγκεκριμένο μέτωπο, και υπήρξε και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι κάτοικοι σε όλη την περιοχή το έχουν λάβει αυτό το μήνυμα.
1: Και οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν γενικά και την περιοχή για τις επόμενες ώρες, όπως καταλαβαίνουμε, Γιώργο.
3: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μπορέσουν να προσεγγίσουν πολλά πυροσβεστικά οχήματα και πηγές δυνάμεις το σημείο. Από εκεί και πέρα τώρα για τα δύο μέτωπα στην Βιωτία. Είχαμε και εκεί ένα μήνυμα από το 112 το οποίο αφορούσε την περιοχή στο ακρέφνιο, όπου η φωτιά φαίνεται να είναι πιο δυνατή και υπάρχει πολύ μεγάλη
1: δασική
3: κινητοποίηση.
1: Πυρκαγιά,
3: μιλάμε για δασική πυρκαγιά ακριβώς. Ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από λίγη ώρα, και πλέον αυτό που αναφέρατε και εσείς, υπάρχουν 8 εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν προσπαθώντας να περιορίσουν τις φλόγες. Το δεύτερο μέτωπο που είναι στον Ελαιώνα του Δήμου Θήβας και είναι κοντά στις φυλακές σε γεωργική έκταση φαίνεται να είναι πιο διαχειρίσιμο, όμως και εκεί υπάρχουν 3 εναέρια μέσα. Το λέμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα ταυτόχρονα μέτωπα με ό,τι προβλήματα μπορεί να προκαλεί.
1: Γιώργο, βάλε μια ανωτελεία, σε αποδεσμεύουμε να συλλέξει και άλλες πληροφορίες για να βρούμε το Δήμαρχο Ορχομενού, ο οποίος είναι μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Τζαβάρας. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημαρχέ.
4: Γεια σας.
1: Λοιπόν, για δώστε μας μία εικόνα από αυτά που βλέπετε και σας λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα στην περιοχή.
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πυρκαγιά στο δημοτικό διαμέρισμα του Ακρεφνίου. Ναι. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Είναι 3 αεροπλάνα και κάποια ελικόπτερα. Είναι αρκετά. Υπάρχει συντονισμός από το τμήμα της πολιτικής προστασίας και την πυροσβεστική, επιχειρούν και δυνάμεις επίγειες, είναι και κάτοικοι της περιοχής, είμαστε και εμείς εδώ. Αυτή τη στιγμή η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη, ελπίζω ότι θα την περιορίσουν ώστε στο τέλος να μην...
1: Δήμαρχε, έχει αερά. Έχει αερά.
4: Αέρα έχει. Αέρα έχει, αλλά το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλείται ο
1: ιστός
4: του χωριού, δεν απειλούνται σπίτια. Είναι έξω από τα σπίτια, είναι σε πορνάρια κοντά στον νεκροταφείο. Αλλά πιστεύω ότι η πολιτική προστασία και τα εναέρια και τα επίγεια μέσα στο τέλος θα δίνοντας τη μάχη.
1: Οπότε είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Τζαβάρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτό που λέγαμε τώρα, Γιώργο, για τη φωτιά κοντά στην Αθηνών Λαμία, στη Ριτσόνα, όπου και εκεί έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο.
2: Αυτή είναι άλλη φωτιά τώρα.
1: Είναι άλλο αυτό.
5: Είναι η Ελαιώνα της Θήβας. Είναι κοντά. Άρα λοιπόν, εσείς που ανεβαίνετε για Αθηνών Λαμίας, βλέπετε δύο πυρκαγιές. Βλέπετε και αυτό κοντά σχηματάρει η Ελαιώνα και βλέπετε και πιο πάνω περνάτε. Και τα επόμενα διόδια για να βλέπετε τη φωτιά στον ερχομενό.
1: Από το βίντεο που βλέπω ότι έχουν τραβηχτεί από την Εθνική, όπως λες, η φωτιά έχει ξεσπάσει μέσα σε καλαμιές κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας.
5: Εκεί έχει μια βλάστηση λίγο απ' όλα.
1: Είναι στο ύψος της αερογέφυρας της Ριτσόνας, από αυτό που μπορώ να καταλάβω.
5: Περνάμε και τη διασταύρωση που στρίβουμε δεξιά προς Χαλκίδα, όπως ανεβαίνουμε για Λαμία. Περνάμε αυτό το σημείο και βλέπουμε τη φωτιά μας στο αριστερό μας χέρι, πάνω στην Εθνική Οδό, πλησίων της Εθνικής Οδού. Να αναφέρουμε ότι δεν έχει κλείσει ο δρόμος. Η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας είναι ακόμα ανοιχτή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κίνδυνο.
1: Επειδή το λες τώρα. Ναι. Και αφήσαμε πριν, είχαμε ένα ερωτηματικό για το τι γίνεται στα Σπάτα με το αεροδρόμιο. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε λοιπόν με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα μέχρι στιγμής. Να ξέρετε, όσοι έχετε προγραμματισμένες πτήσεις, από το υλικό φαίνεται ότι όντως η φωτιά έχει φτάσει αρκετά κοντά. Από αυτό που μπορούμε εμείς να δούμε. Προφανώς υπάρχει σχεδιασμός. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση.
2: Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Έχει καπνούς όμως δίπλα στο αεροδρόμιο. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Αν δεν την προλάβουμε τη φωτιά, προφανώς υπάρξουν τροποποίηση. Τώρα δεν υπάρχει καμία τροποποίηση για καμία πτήση, γιατί είναι κοντά, αλλά δεν έχει επηρεάσει τίποτα.
5: Και επίσης, να ξέρετε ότι η περίμετρος του αεροδρομίου είναι καθαρή. Δηλαδή έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα και όλα αυτά, και ο χώρος, όλοι οι περίμετρος του αεροδρομίου.
1: Λέγαμε πριν και το διευκρίνησε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ότι η φωτιά στα Σπάτα έχει κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι σε απόσταση όμως από το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Βλέπω εδώ τώρα νεότερη ενημέρωση ότι η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 10 στρέμματα με ξερά χόρτα.
5: Άρα απλώνεται η πυρκαγιά, όμως το θετικό είναι και εκεί ότι δεν έχει μπει η πυρκαγιά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, όπως επίσης δεν κινδυνεύουν και εκεί κατοικίες. Είναι εκεί, ναι μεν, τοπικοί δρόμοι των Σπάτων, καθώς πηγαίνουμε προς την παραλία της Λούτσας. Υπάρχουν δηλαδή μικροί δρόμοι που πηγαίνουν σε διάσπερτες κατοικίες, ο οποίος βέβαια μας ενημερώνει και η πυροσβεστική και ο Δήμος, δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή, και έχουν σπεύσει πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις εκεί στα Σπάτα για να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Για να το διευκρινίσουμε, να καλέσουμε τους ακροατές μας, όσοι είστε στο σημείο, επικοινωνείτε με τον Sky όπως κάνουμε πάντα στο 210-48-00-170-4. Βλέπω αναρτήσεις τώρα κατοίκων της περιοχής στα social media που λένε ότι έχουν πρόβλημα και με τα ζώα τους. Δηλαδή οι ίδιοι έχουν αποφασίσει να φύγουν, οι ίδιοι, δεν υπάρχει επίσημη οδηγία για εκένωση του οικισμού, να το πούμε. Λένε όμως ότι έχουμε ζώα, δεν ξέρω τι να κάνω. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η παράμετρος ζώα είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα.
5: Υπάρχει μια ανακοίνωση από φιλοζωική. Θα σας πω σε λίγο το τηλέφωνο της, που πάνε εθελοντές.
1: Το θέλουμε, ναι, βεβαίως.
5: Για να πάνε να μαζέψουν αδέσποτα ζώα εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Πάντως και το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
5: Πάνω από 80 πυρκαγιές.
1: Ναι, εδώ μιλάμε είτε για εμπρισμούς σε κάποιες περιπτώσεις, είτε για ανθρώπους που φαίνεται ότι είναι υπεράνω όλων των κανονισμών και αποφάσισαν με τόσο αέρα να ψήσουν, να κάνουν δουλειές σε εξωτερικούς χώρους και με τα μηχανήματά τους κλπ.
2: Συνήθως πέφτουν από τα σύννεφα κάθε
1: μυαλό,
2: φορά.
1: Από ό,τι φαίνεται,
2: όταν ακούμε για πώς προκύπτουν πυρκαγιές, συνήθως πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί δεν έχουμε κάνει τα βασικά. Ή κάνουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Τα αυτονόητα όμως, τις περισσότερες φορές.
5: Είναι η τελευταία μέρα για τα καθάριστα. Έχουν μπει πάρα πολύ στα οικοπαιδά τους, είτε με εργάτες γης, είτε και ίδιοι με τα δικά τους μηχανήματα, ναι, για να μπορούν να τα καθαρίσουν.
2: Το ξεκίνησε, όπως το ξεκίνησε, είναι η ουσία όμως. Είναι, ναι, τελευταία, ναι, μέρα. Όπως, ναι. Πρέπει να φτάσει τελευταία μέρα για να μην φας το πρόστιμο, για να καθαρίσει ό,τι προλάβεις, γιατί δεν μπορεί να τα καθαρίσει όλα.
1: Ναι, και να το έχεις καθαρίσει όμως, όπως είπαμε πριν, μπορεί να πάρεις τηλέφωνο στο Δήμο και ο Δήμος να σου πει: εγώ δεν έχω τώρα, παιδιά, φορτηγό
2: να τα μαζέψω. Ναι,
1: ναι. Περίμενε, άφησε τα εκεί λίγο και άμα έρθει ο άλλος, ο τύπος, ο οποίος έχει αποφασίσει να κάνει εργασίες στο οικόπεδο το από δίπλα, προφανώς του δίνεις το απόλυτο φαγητό για τη φωτιά που είναι τα ξέρω.
2: Στο επιβεβαιώνω αυτό, καλύτερο. Γιατί είδα, επειδή ήμουν στην περιοχή αυτή τώρα, ήμουν στην Παιανία και περνάω του Λαβρίου και τα λοιπά, που έχει επιχειρήσει και τα λοιπά, που κάνανε καθάρισμα σήμερα, αλλά είδα πολλά κλαδιά μαζεμένα έξω.
5: Μαζεμένα έξω.
2: Ναι, αυτό δεν ξέρω αν θα περάσει κάποιο να τα πάρει σήμερα.
5: Αυτό είναι μια βόμβα.
2: Αυτό.
1: Συγκεντρικούς δρόμους.
2: Ναι, συγκεντρικούς δρόμους τώρα. Δεν έχει δάσος εκεί, αλλά είναι βόμβα, ναι, ναι, εκεί. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, για τα σπάτα, Γιώργο, βλέπω τώρα ότι έχουν ενισχυθεί πολλοί δυνάμεις. Έχουμε 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 35 οχήματα, 5 ναέρια, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Προφανώς συνδράμουν και εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αντιλαμβανόμαστε. Οι άνεμοι που πνέουν σε ρηπές μπορεί να φτάνουν και τα 6 μποφόρο, όπως μας έλεγε η Χριστίνα Σούζη πριν από λίγο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αυτό που δεν χρειάζονται τώρα οι πυροσβέστες. Δυσκολεύει, είναι, ακόμη περισσότερο το έργο τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Σπάτων στην οδό Ρεθύμνης.
5: Η οδός Ρεθύμνης είναι αυτό που πηγαίνει προς το γήπεδο.
1: Είναι ο δρόμος προς το γήπεδο.
5: Που πηγαίνει στην κεντρική πύλη, ναι.
1: Προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση της φωτιάς. Επίσης, παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου στα Σπάτα. Όσοι μας ακούτε τώρα και είχατε προγραμματίσει να πάτε προς τα εκεί, καλό θα είναι να μην το κάνετε. Τώρα πρέπει να διευκολύνουμε όλοι, όπως καταλαβαίνετε, τις αρχές, οι οποίες μας καλούν να αποφύγουμε τις συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες και να ακολουθούμε πάντα τις υποδείξεις της τροχέας, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις
5: περιπτώσεις. Τροχέα εκεί στην περιοχή και βέβαια το 112 για ετοιμότητα. Άρα λοιπόν είστε πάντα σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να μετακινηθείτε.
1: Πάρα πολλοί πυροσβέστες και στο Ακρέφνιο.
5: Ναι, ναι, είναι δύο δύσκολες αυτές οι πυρκαγιές. Ναι. Μια τρίτη εκεί στην Ελαιώνα. Ναι, και στη Θήβα. Ναι. Για να μπορέσουν να δουν τώρα πώς θα διαχειριστούν αυτό.
2: Και προφανώς ήταν σε ετοιμότητα, γιατί σήμερα είναι υψηλή επικινδυνότητα για αυτές τις περιοχές που λέμε και το ξαναλέμε. Έτσι. Για να το υπενθυμίζουμε ότι οι χάρτες δεν είναι για πλάκα όταν βγαίνουν. Ναι, δεν είναι απλά βγάζουμε ένα χάρτη και βάζουμε υψηλή επικινδυνότητα σε κάποιες περιοχές. Να, υψηλή επικινδυνότητα. Να τα. Αυτές είναι οι φωτιές οι οποίες προκύπτουν το πουθενά.
5: Λοιπόν, έτσι, εδώ είμαστε, σήμερα, παιδιά. Ναι.
1: Λοιπόν, δώσε μας, φέρε μας και το τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
5: Πολύ ωραία.
1: Τη φιλοζωική.
5: Που θα μας έρθει, ναι, για δέσποτα. Έγινε.
1: Γιατί ήδη υπάρχει ανησυχία. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το αντιμετωπίζουμε από αυτό. Από ανθρώπους που λένε: ας φύγω από το σπίτι για μια-δυο ώρες, να σβήσει η φωτιά, να αισθανθώ κι εγώ πιο ασφαλής. Τι θα κάνω με τα ζωάκια μου.
2: Σωστά.
1: Εδώ μια κυρία είδε ότι έκανε μια ανάρτηση ότι έχει και πολλά ζωάκια στο σπίτι. Οπότε ψάχνει, ναι, να βρει μια λύση. Ναι, σε λίγο θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό.
2: Και κατοικίες με αυλές εκεί πέρα.
5: Είναι
2: πολύ λογικό να έχουν και περισσότερα ζωάκια. Βλέπω ότι ο χάρτης είναι ο ίδιος και για αύριο. Δηλαδή, είναι υψηλή επικινδυνότητα ακριβώς στις ίδιες περιοχές και για αύριο. Όπως το έχουμε, δηλαδή, μας άλλη κοινότητα είναι η Χριστίνα, αλλά και η πολιτική προστασία έχει βγάλει ακριβώς τον ίδιο χάρτη.
1: Μας ρωτάει ο Ποσειδώνας, Γιώργο, αν ο δρόμος που περνάει πίσω από το αεροδρόμιο για τη Λούτσα είναι ανοιχτή από τα Σπάτα.
5: Είναι το αντίθετο, είναι ο αντίθετο. Εκεί που αν εννοεί προς ο δρόμος που περνάει από το εκπτωτικό χωριό. Δεν μας έχει δοθεί κάποια ενημέρωση ότι είναι κλειστό.
2: Αυτό λέμε.
5: Αν εννοεί αυτό ο ακροατής μας.
2: Τώρα η Μελίνα Σαμαραδέλη, που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μαζί με την Πέρσα Μπόλια, θα ξανακαλέσουμε τον δήμαρχο σε λίγη ώρα της περιοχής Πάντων Αρτέμιδας, που ήταν εκεί και μας έδωσε μια πρώτη εικόνα πριν από μία ώρα. Τώρα είναι λογικό να έχουν αλλάξει τα δεδομένα και να έχει και ο ίδιος μια καλύτερη εικόνα, πιο καθαρή για το πού φτάνει η φωτιά.
1: Το επίσημο που έχουμε είναι η Ρεθύμνης, που μας είπε ο Γιώργος ότι οδηγεί στο προπονητικό της ΑΕΚ από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων στην περιοχή των Σπάτων και από πριν είχε διακοπεί κυκλοφορία στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου στα Σπάτα. Αυτά ισχύουν τώρα που μιλάμε. Εμείς θα επικοινωνήσουμε ξανά και με το Δήμο, θα πάρουμε ενημέρωση και από την τροχέα και θα επανέλθουμε.
2: Μόλις ήρθε ενημέρωση από την πυροσβεστική από τον Γιώργο από το Ψάλτη που βλέπω εδώ πέρα,
1: ναι, ναι,
2: ότι είναι safe η πυρκαγιά Σπάτα Αττικής. Είναι,
1: ναι,
2: safe. Είναι ενημέρωση που υπάρχει από την πυροσβεστική, ξαναλέμε, η επίσημη ενημέρωση. Σε λίγη ώρα θα έχουμε νεότερα προφανώς.
1: Άρα φαίνεται ότι πηγαίνει καλύτερα το μέτωπο στα Σπάτα και η Χριστίνα Ντίνα Σούζη που είχε μιλήσει με την πολιτική προστασία μας έλεγε ότι η φωτιά φαίνεται πως θα ελεγχθεί σχετικά γρήγορα αυτή. Τώρα όλες οι δυνάμεις, καταλαβαίνω, και η προσοχή βιωτία. Είναι στη Βιωτία.
2: Ναι.
1: Πια και για το Ακρέφνιο αλλά και για τη Ριτσόνα που σας λέγαμε πριν από λίγο. Γιώργο, τα λέμε ξανά. 2-10-48-00-104. Οι φίλοι μας που πάντα είναι εδώ μας στέλνουν βίντεο, μας στέλνουν φωτογραφίες, ενημερώσεις, υλικό, προκειμένου και εμείς να ενημερώσουμε όλους μας τους ακροατές για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο των πυρκαγιών.
2: Θα μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και μαζί μας είναι η Big Win. Διαχρονικά, μέσω στοχευμένων ενεργειών, προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη δράση τους την νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστή είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα.
18: αυτοκίνητα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις...
21: Απενεργοποιείται μόνο του.
22: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα έχετε νεότερη ενημέρωση προφανώς και για τις πυρκαγιές αλλά και τι συμβαίνει στους δρόμους. Αυτή την εβδομάδα είναι μαζί μας τα Hondo Center. Προσφορές αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé για αγορές άνω των 80 ευρώ μόνο στα Hondo Center. Πάμε σε τίτλους.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε περιοχές της Βιωτίας και της Αττικής, με το πυροσβεστικό σώμα να επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Πενέα Σπάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλείος Παύλου στα Σπάτα. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας με μήνυμα από το 112, καλούν την κάτοικη της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε πριν από λίγα λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Θήβας σε γεωργική έκταση. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών, ο κ. Στάρμερ. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσημαίνει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραξή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
24: Sky 89,4.
25: Κατάστημα. Κατάστημα.
26: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavlaecopool.gr.
27: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
28: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
27: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
28: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
29: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
28: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
30: Τάκης και Μπούμπης.
31: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
32: Πάμε να δούμε σπίτια.
33: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
31: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
33: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
31: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
32: Απλά
0: και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
30: Τάκης και Μπούμπις.
31: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Τι εικόνα έχουμε από το ακρέφνιο Βιωτίας, εκεί όπου έχουν, επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές
2: δυνάμεις. Αυτό είναι το σημαντικό τώρα, μέτωπο τώρα, ναι.
1: Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, όπως καταλαβαίνετε. Ευτυχώς τα σπάτα καλύτερα, το λέγαμε και νωρίτερα. Με το αεροδρόμιο δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, όπως αντιλαμβάνεστε, απαραίτητες, ώστε οι πυροσβέστες να κάνουν τη δουλειά τους απρόσκοπτα, και εμείς πάντα πρέπει να βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιώργος Πρωτοψάλτης, καλύτερα στα σπάτα από ό,τι φαίνεται. Γιώργο, πες μας τι γίνεται και στη Βιωτία.
4: Αυτή τη στιγμή εκεί θα πέσει το βάρος, τη φωτιά στο ακρέφνο, γιατί φαίνεται ότι οριοθετήθηκαν τα άλλα δύο μέτωπα τα οποία απασχολούσαν και εδώ στα σπάτα. Αποκαταστάθηκε μάλιστα και η κυκλοφορία των οχημάτων, σύμφωνα με ενημέρωση αστυνομία πριν από λίγη ώρα.
2: Άνοιξαν οι δρόμοι.
4: Ήταν καλύτερη εικόνα μετά τις απανωτές ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Αυτήν την εικόνα μετέφεραν και όσοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο της φωτιάς. Και στον Ελαιόνα αυτή ήταν ούτως ή άλλως η εκτίμηση των πυροσβεστών και πριν από λίγη ώρα φέρεται λοιπόν ότι επιβεβαιώθηκε με την οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Πλέον λοιπόν το βάρος πέφτει στο ακρέφνιο, σε μια δασική πυρκαγιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν μιλάμε για δασική πυρκαγιά είναι πιο χρονοβόρες οι διαδικασίες κατάσβεσης, γι' αυτό και είναι και αρκετά τα εναέρια μέσα που, όπως είπαμε και πριν, επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν γνωρίζουμε τώρα που αποδεσμεύτηκαν και κάποια από τα υπόλοιπα μέτωπα,
1: αν θα
4: μπορέσουν και αυτά να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Είναι θετικό πάντως ότι τώρα το μεγαλύτερο βάρος θα μπορεί να πέσει μέσα σε αυτή τη φωτιά.
1: Ναι, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, γιατί πάρα πολλά χρόνια καλύπτεις φωτιές πια, τη μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι αν χρειάζεται να διασπαστούν οι δυνάμεις.
4: Αυτό
1: συνέβη σήμερα το μεσημέρι. Είχαμε 3 διαφορετικά μέτωπα την ίδια ώρα. Τώρα το βάρος, όπως είπες, πέφτει στο ακρέφνιο Βιωτίας. Το τελευταίο μήνυμα, το ένα και μοναδικό δηλαδή μήνυμα από το 112, ήταν λίγο πριν τις 4. Έτσι, δεν έχουμε κάτι νεότερο.
4: Δεν έχουμε κάτι νεότερο και ήταν και ένα προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχει σαν μέρος του σχεδιασμού από την πυροσβεστική. Είναι θετικό λοιπόν ότι δεν έχει ζητηθεί κάποια απομάκρυνση, κάτι άλλο. Τους άλλους βέβαια μιλάμε και αυτή τη στιγμή για μια δασική πυρκαγιά προς το παρόν. Όπως και να έχει, συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης με κάποιες δυσκολίες λόγω των ανέμων που πνέουν και σήμερα αλλά και τα προηγούμενα 24 ώρα. Εντάσεως 5 και 6 μποφόρ.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση και για όλες τις πληροφορίες. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε καλύτερα. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια και στη Βιωτία. Εσείς πάντα, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Sky και να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε. Είχαμε πάρα πολλά σήμερα ετοιμάσει, είναι γεγονός, και έχει και πάρα πολλά πολιτικά.
2: Μπορώ να πάμε σε κουβεντάκι και να τα λέμε.
1: Το λες αλήθεια?
2: Φυσικά.
1: Δηλαδή ο Παπαγιαννάκος, ο Νότης ο Παπαγιαννάκος,
2: ο γνωστός, ο διάσημος,
1: είναι έτοιμος και για το Plan B.
2: Κοίτα, ο Νότης ο Παπαγιαννάκος είναι έτοιμος.
1: Είναι καυσίγμα αυτό.
2: Είναι έτοιμος για όλα. Είναι ο Νότης ο Παπαγιαννάκος. Έτσι το λέμε στο Μαρκόπουλο, δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή φύγαμε.
2: Φύγατε.
1: Είσαι
2: πύραυλος.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?
6: The dance floor is now open.

0: Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση την οποία θα σας μεταδώσουμε σε λίγο. Εμείς θα ξεκινήσουμε όμως.
1: Φυσικά.
0: Ο Γιάννης Ουλιώτης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ σε λιγάκι.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Ας ξεκινήσουμε όμως με τα ωραία κουβεντάκια μας.
1: Φυσικά.
0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μας έχεις βάλει στο κλίμα σε από την αρχή της εκπομπής.
0: Είμαστε εντελώς στο πρόγραμμα Ελλάς αυτή τη στιγμή. Στο πρόγραμμα δηλαδή του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα.
1: Εννοείται. Είναι όλο το πρόγραμμα βασισμένο στη λογική του Αλέξη.
2: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση. Σημαίνει. Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο. Ναι, αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση.
3: Έχουμε, έστω ότι έχουμε όλα τα
2: αυτό,
3: κότερα, θέλω
2: αυτό
3: να πω,
2: είναι υπερπολίτης διαβίωση.
3: Μέχρι το...
2: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
4: Έχετε, από σκοτερά τους θα πάρετε 4 δις.
2: Έχετε, όχι, σας έφερα ένα παράδειγμα.
4: Γιατί τα κότερα έχετε τα κοσότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν ξέρω να το ξέρετε αυτό.
2: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη...
0: Λοιπόν, σας είπαμε για μια έκτακτη είδηση. Έχει έρθει ο Γιάννης τώρα για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Σωστά.
0: Για ποιο
1: την
0: θέμα.
1: Υπόθεση του Qatar Gate. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς και πόσοι από τους φίλους που μας ακούνε θυμούνται την υπόθεση για του Qatar Gate με πρωταγωνίστρια. Μεταξύ άλλων την Εύα Καϊλή. Ήταν μια έρευνα των βελγικών αρχών σε σχέση με λόμπινγκ, χρηματισμούς και ούτω καθεξής, με εμπλεκόμενη μεταξύ άλλων και την κυρία Καϊλή. Τώρα, ετεροχρονισμένα, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του νυν βουλευτή Ηλίας και πρώην Επιτρόπου, Ευρωπαίου Επιτρόπου του κυρίου Αβραμόπουλου. Το ένταλμα, σύμφωνα με όσα έχουμε καταφέρει να μάθουμε, τον κατηγορεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με όφελος οικονομικό 73.000 ευρώ. Και εδώ, και εν πάση περιπτώσει, θα κινηθεί όλη η διαδικασία είναι ένα ευρωπαϊκό ένταλμα. Αναμένεται προφανώς να κοινοποιηθεί ή έχει ήδη κοινοποιηθεί στις ελληνικές αρχές, δικαστικές και αστυνομικές διοκτικές αρχές. Μάλιστα, υπάρχει και η πληροφορία ότι το πρωί ο κύριος Αβραμόπουλος, προφανώς επειδή του είχε μεταφερθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, πήγε στην εισαγγελία εφετών προκειμένου να ενημερωθεί για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν πήρε διευκρινήσεις από την εισαγγελία εφετών, γιατί δεν είχε η εισαγγελία εφετών το ευρωπαϊκό ένταλμα, το οποίο ακολούθησε άλλο δρομολόγιο μέσω των διοκτικών αρχών. Και τώρα οι συνομιλητές του κυρίου Αβραμόπουλου τι λένε. Λένε ότι ο κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Qatar Gate ήταν ο Παντσέρι, ο Ιταλός Παντσέρι, ο οποίος είχε...
0: ευρωβουλευτής.
1: Είχε ιδρύσει μια μη κυβερνητική οργάνωση, την Fight Impunity, όπως λεγόταν, στην οποία είχε εργαστεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Είχε συνεργαστεί, εν πάση περιπτώσει, με την συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση στο διάστημα μετά την λήξη της θητείας του ως επίτροπος.
5: Αυτό πήγα όταν ήταν επίτροπος, μετά.
1: Όχι, ήταν μετά. Και μάλιστα είχε απευθύνει ένα ερώτημα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Κομισιόν. Το θυμάμαι αυτό γιατί μας το είχε κοινοποιήσει ήδη από τότε που είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο. Και ρωτούσε, υπάρχει κάποιο ασύγκρουση συμφερόντων, μπορώ να εργαστώ εκεί ή όχι. Και του είχε δώσει τότε η Ούρσουλα Φοντερ Λάινεν το πράσινο φως ότι μπορείς.
0: Λάμβανε
1: το ποσό,
0: αμοιβή από αυτή τη μοικείο.
1: Λάμβανε λοιπόν 5.000 ευρώ για ένα έτος.
0: Μηνιαίος.
1: Αυτό λοιπόν το ποσό, το οικονομικό όφελος για το οποίο κατηγορείται, είναι το μισθός, να το πούμε έτσι λαϊκά, που έπαιρνε από τη μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Ο κύριος Αβραμόπουλος επισημαίνει αφενός ότι είχε την άδεια της Επιτροπής για να απασχοληθεί εκεί, καθώς και ότι είχε διακόψει τη συνεργασία του με την συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση πριν το ξέσπασμα του σκανδάλου. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να μάθουμε μέχρι τώρα.
0: Και κάτι τελευταίο, Γιάννη. Υπάρχει πληροφορία ότι κάποια στιγμή πριν από έναν χρόνο είχε κληθεί να καταθέσει.
1: Δεν ξέρω, αυτό δεν έχω καταφέρει να το αποσαφηνίσω. Ναι, βέβαια, στην Βελγική Εισαγγελία. Δεν έχω καταφέρει να αποσαφηνίσω εάν είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις ή είχε κληθεί να απολογηθεί. Πιθανολογώ ότι είχε κληθεί να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Προφανώς ο κύριος Αβραμόπουλος δεν το αξιολόγησε σωστά ή εν πάση περιπτώσει δεν πήγε. Κάτι το οποίο εκτιμάται ότι έχει λειτουργήσει επιβαρυντικά, υποχρεώνοντας τις βελγικές αρχές ή οδηγώντας τις βελγικές αρχές στην απόφαση να εκδώσουν ευρωπαϊκό έντελμα σε βάρος.
5: Να πούμε ότι δεν είναι βουλευτής Ηλίας από τη άρση της
1: Ασυλίας.
5: Είναι, επειδή είναι βουλευτής Ηλίας Νέας Δημοκρατίας από τη άρση της Ασυλίας στη Βουλή.
1: Φυσικά.
5: Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο έντελμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να πάει στη Βουλή και μετά από εκεί πέρα να κινηθούν διαδικασίες.
0: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον νεότερα μέσα στη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
5: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, για όσους ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Δημήτρη Αβραμόπουλο για την υπόθεση Qatar Gate, πρωταγωνιστικό πρόσωπο τότε και για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ασχοληθήκαμε.
5: Ήταν η κυρία
0: Εύα Καϊλή. Στον πρώην επίτροπο αποδίδεται, όπως ακούσατε, η κατηγορία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με αφορμή αυτή την αμοιβή που έπαιρνε 5.000 ευρώ μηνιαίως για ένα χρόνο από τη μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία αναφέρθηκε ο Γιάννης πριν από λίγο.
5: Ναι.
0: Περιμένουμε τα νεότερα, έχει πάντως ενδιαφέρον. Θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
5: Ναι.
0: Γιατί ακούγαμε τον κύριο Αθανασιάδη από το κόμμα Ελλάς, αρχίζουμε να τους μαθαίνουμε σιγά-σιγά.
5: Και καλά, μάλιστα.
0: Να μας λέει ποια είναι η νέα λογική του κόμματος Ελλάς.
5: Σωστά.
0: Πίσω από τους φόρους, παιδιά, κρύβεται ο Αλέξης πια.
5: Γιατί πάντα κρύβεται ο Αλέξης.
6: Λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό.
0: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος.
0: Ναι.
6: Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
0: Προφανώς.
1: Αυτή να είναι γεμάτη.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει.
7: Διότι υπάρχει μία έντονη παραπληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο.
8: Ένας νέος πατριωτισμός απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη

0: πολιτική οικογένεια, η οποία δεν έκανε καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο πολιτική, και είναι ζάπλουτη, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς για την ελίτ και για τους πολλούς σε μένα.
1: Πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου και στα δύσκολα. Πρέπει να επιμένεις, να λυγίσεις και τα σίδερα.
0: Να λοιπόν, αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε. Όχι στους απλούς πολίτες αυτή τη φορά. Όχι στη μεσαία τάξη αυτή τη φορά. Όχι στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής αυτή τη φορά.
2: Πριν από λίγο καιρό δεν είχαν πει ότι θα βρουν 4 δισεκατομμύρια.
3: Ναι, θα φορολογούσαν, λέει, 1500 φήμη. Εντάξει, είπαν, δεν είναι, ένα λάθος έγινε, μωρέ.
4: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
5: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά. Προφανώς. Πάνω στο τηλέφωνο, κάμε ένα λάψος.
2: Είναι κυριολεκτικά ένα λάθος έγινε, μωρέ.
3: Ένα μωρέ τώρα, μωρέ ναι. Τώρα.
2: Όλα αυτά φαντάζομαι θα είναι σωστά γραμμένα στο πρόγραμμα.
3: Μα εδώ έχουν πέσει σε λάθη. Εδώ πέφτουν σε λάθη.
2: Δηλαδή.
3: Γιατί αν είχε βγει το πρόγραμμα, δεν τα λέγανε όλα αυτά.
6: Έχουμε ακριβώς πρόγραμμα. Τι και θα μας δώσετε τη δυνατότητα σε όλη την επόμενη περίοδο που θα ακολουθήσει το οικονομικό επιτελείο της παράταξης, της συμπαράταξης, να παρουσιάσει λεπτομερώς το πρόγραμμα.
2: Τώρα αυτά κάνετε, ωραία, και θα βγει ο υπουργός που δεν θέλει και πολύ.
3: Ο γνωστός.
2: Και θα τα σαρώσει όλα του.
3: Ένα γεια σου.
7: Τι έχουν κάνει 10 μέρες τώρα. Μιλάνε μόνο για φόρους. Τι θα φορολογήσουν. Ο φόρος του φόρου, το φόρο των φόρων, ο φόρε. Όλη την ημέρα ασχολούνται με το τι θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει μία πρόταση από ένα στέλεχος του κόμματος Τσίπρα που να λέει πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της. Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί.
3: Λοιπόν, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εντάξει, είχαμε και άλλα πολλά, αλλά σήμερα καταλαβαίνετε λόγω της έκτατης κατάστασης. Εντάξει, είναι το εγώ τώρα δεν μπορούμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί μαζί μας έχει τα Photo Center.
2: Ναι,
3: πάμε στα Photo Center. Είναι αντιλιακή προστασία από τον brand Lancaster μόνο στα Photo Center με όφελος 35%.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
10: Κλιματιστικά.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
13: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Παπέρκε!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κόζα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33
14: και στο relos.gr.
15: Και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι! Πάμε!
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη!
18: Μήλο!
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο!
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Hey!
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι! Oh,
20: πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ!
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα στη Βιωτία, γιατί από αυτό που μαθαίνουμε, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Το βάρος αυτή τη στιγμή έχει πέσει κυρίως, μιας και ελέγχθηκαν οι φωτιές και στα Σπάτα και στον Ελαιώνα που σας λέγαμε νωρίτερα. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις πυροσβεστικής στο Ακρέφνιο, επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, που σημαίνει ότι έφυγαν δυνάμεις εδώ από την Αττική και κατευθύνθηκαν προς τη Βιωτία. Έχει σταλεί και το μήνυμα 112 για ετοιμότητα, όπως σας λέγαμε. Η φωτιά είναι κοντά στην Εθνική. Επικοινώνησε η Μελίνα Σαμαραδέλη μόλις με το Δήμαρχο, γιατί έχουμε κάποιες αναφορές ότι είναι πολύ κοντά στην Εθνική.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Δήμαρχος λέει ότι έχει απλώσει αρκετά η φωτιά, δηλαδή φαίνεται ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει όμως ακόμη ενημέρωση για το αν όντως έχει φτάσει τόσο κοντά στην Εθνική όσο μας περιγράφουν κάποιοι ακροατές. Θα επανέλθουμε και ούτως άλλως θα ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο του Sky, όπως πάντα εννοείται. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στους ατέριαστους. Η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελήθηκε δημοσιογραφικώς την εκπομπή μας που εξελίχθηκε σε έκτακτη ροή. Mm-hmm. Με την Πέρσα Μπόλια, η Ρούλα Βρετάκου πάντα πάνω από το τηλεφωνικό κέντρο όπου μας ενημερώνατε και σήμερα.
3: Ήταν και αυτός εδώ.
2: Νότης Παπαγιαννάκος, όπου ούτε quiz σήμερα ούτε τίποτα. Επιφυλάσσομαι για την Πέμπτη. Ε, Τετάρτη. Τετάρτη Παρασκευή. Άρα όχι.
3: Τετάρτη Παρασκευή.
2: Πέμπτη είναι η μόνη μέρα που δεν θα είσαι, δηλαδή. Πολύ ωραία.
3: Έχουμε δώσει ραντεβού να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, θα πούμε πάλι αύριο. Εννοείται στις 3 η ώρα, όπως κάθε μεσημέρι εδώ πέρα, στα Παιδιά της Αλλαγής. Μαζί μας φυσικά και τα Hondo Center. Στο Εγάλεο πάμε στην οδό Σμύρνη, στον αριθμό 48. Μας περιμένει ακόμη ένα Hondo Center με όλα τα επώνυμα brands. Καλλιτικό, νέα αφήξη, ένδυση, μαγιό κτλ. Στα Hondo Center.
2: Γεια σας.
20: Γεια σας.

0: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε περιοχές της Βιωτίας και της Αττικής με το πυροσβεστικό σώμα να επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, σε ύφες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο έχει αποκατασταθεί. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν νωρίτερα μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θήβας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και στα τρία σημεία. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχουν μεταβεί στα σημεία των πυρκαγιών με σκοπό να διερευνηθούν τα αίτια που τις προκάλεσαν. Η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη λήξη σήμερα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ο Υπουργός σημείωσε ότι σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπαιδικοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, ο κύριος Τουρνάς ανέφερε ότι από αύριο ξεκινάει η εφαρμογή του σχετικού πλαισίου, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση που δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδότησε σήμερα η παρέτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Όπως είπε, θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Λίγη ώρα μετά την παρέτηση Στάρμερ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Τη στήριξή του στον Μπέρναμ εξέφρασε και ο Γουες Τρίτινγκ, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Την άμεση έναρξη τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και για την υπόθεση διαρροής στοιχείων

0: αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλώς σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε λίγο γρήγορα. Στο στούντιο έχουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Είναι στο Ακρέφνιο ο άνθρωπος, τον καλησπερίζουμε. Εκεί που βλέπουμε και εμείς, κύριε αντιπεριφερειάρχα, από τους χάρτες τα βλέπουμε εμείς, ότι έχει κλείσει η Εθνική Οδός.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι έχει κλείσει η Εθνική Οδός. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στην κοινότητα Ακρεφνίου. Ουσιαστικά η φωτιά έχει καλύψει την ανατολική πλευρά του Ακρεφνίου προς την Ηλίκη. Πέρασε αυτή τη στιγμή στην Εθνική. Ναι. Από την Εθνική Οδό έχει κλείσει πράγματι η Εθνική. Υπάρχουν κειμενόμενοι άνεμοι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε,
0: άρα εννοείται ότι έχει περάσει προς τον Κηφισό το ποτάμι
1: έχει
0: που είναι
1: περάσει προς τον Κηφισό. Ακριβώς, έχει περάσει προς τον Κηφισό. Υπάρχει πολύ μεγάλη υψηλή κινητοποίηση, γιατί είναι στα όρια του χωριού. Με μια αναστροφή του ανέμου μπορεί να μπει και μέσα στο χωριό και είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό. Ισχυρές δυνάμεις υπάρχουν εδώ, 7 τουλάχιστον εναέρια μέσα που ρίχνουν. Πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα με τους πυροσβέστες. Από την πολιτική προστασία έχουμε υδροφόρες, ό,τι άλλο χρειάζεται. Και είμαστε σε πολύ υψηλή κινητοποίηση.
0: Έχει ανέμους ισχυρούς.
1: Έχει ανέμους κειμενόμενους. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει αρκετά. Ξαφνικά όμως υπάρχουν στροβιλισμοί και υπάρχουν άνεμοι που πάνε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν είναι σταθερή η πορεία τους προκειμένου να. Να αντιμετωπίσουμε ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Τα μέτωπα γυρνάνε πίσω, πάνε μπροστά, αντιλαμβάνεστε όταν οι άνεμοι είναι έτσι.

0: έχουν πολλές.
1: Άρα μπορεί να κινδυνεύσουν και σπίτια στο ακρέφνιο.
0: Είμαστε ακριβώς, είμαστε σε πολύ ψηλή. Είναι ακριβώς τα όρια του ακρεφνίου. Είναι δασόδης περιοχή. Υπάρχει πολύ υψηλό κίνδυνος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε σε κινητοποίηση γύρω από το χωριό προκειμένου να το προστατεύσουν.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι εκεί ο άνθρωπος και παλεύουν όλοι μαζί. Ευχαριστούμε κύριε Ντασιώτη. Γιώργος Πρωτοψάλτης εδώ στο στούντιο μαζί μας, γιατί δεν είναι η μοναδική φωτιά που έχουμε. Και πες μας και τι λέει και η πυροσβεστική και για αυτή τη φωτιά, Γιώργο.
3: Δεν είναι η μοναδική, αλλά είναι η φωτιά όπου αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο βάρος, γι' αυτό και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και μιλάμε για 110 πυροσβέστες πλέον που επιχειρούν, αλλά το θέμα είναι με τα εναέρια μέσα. Τα είχαμε αφήσει στα 8 πλέον, είναι 12 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Αποδεσμεύτηκαν κάποια εναέρια από τα μέτωπα που είχαμε και εδώ στα Σπάτα και στο μέτωπο του Ελαιώνα που υπήρχε και εκεί στην Βιωτία μια φωτιά. Φαίνεται λοιπόν ότι ενισχύονται. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία σε ένα τμήμα της φωτιάς για να επιχειρούν τα αεροσκάφη, ενδεχομένως λοιπόν να αυξηθεί ο αριθμός των ελικοπτέρων για να υπάρχει μια άλλη αναλογία να είναι επιχειρησιακά με καλύτερη αντιμετώπιση της φωτιάς. Για το κομμάτι μιλάμε που πέρασε από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια.
2: Και βέβαια η ετοιμότητα για τον οικισμό.
3: Η ετοιμότητα είναι θετικό, γιατί ακούσαμε αυτό από τον αντιπεριφερειάρχη. Είναι θετικό ότι μέχρι και αυτή την ώρα δεν είχε ενεργοποιηθεί δεύτερο 112. Ενδεχομένως βέβαια με την εικόνα που μας περιγράφει να το δούμε και αυτό, γιατί το αρχικό μήνυμα αφορούσε ετοιμότητα των κατοίκων και όχι απομάκρυνση. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα πάρθει κάποια άλλη απόφαση. Υπάρχει μία ακόμα φωτιά πριν από λίγο στον Εύρο, στην περιοχή Μέγα Δέλειο, και εκεί έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Αντιλαμβανόμαστε είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι και συνεχόμενα τα 24 ώρα. Αυτό για τους ανέμους, επειδή μιλήσαμε και εμείς με πυροσβέστες, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα τα μποφόρ αριθμός. Μιλάμε για 5 με 6 μποφόρ, αλλά είναι συνεχόμενες μέρες, είναι δύσκολοι άνεμοι και τις προηγούμενες μέρες είχαν προκαλέσει προβλήματα στην διαχείριση δασικών πυρκαγιών με ρηπές μέχρι και τα 7 μποφόρ. Αυτοί είναι οι άνεμοι που αντιμετωπίζουν στο ακρέφνιο και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αρκετή δυσκολία και έχει αποκτήσει τόση δυναμική. Έχει και μία.
2: Άρα ακρέφνιο Εύρος.
3: Αυτά τα δύο είναι τα μέτωπα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή, γιατί οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα, οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ελαιώνα. Είναι καλή εικόνα από εκεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι μια φωτιά τώρα στο Ακρέφνιο, όπου βρίσκοντας θαμνώδεις εκτάσεις, πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και γι' αυτό το λόγο έχει ανοίξει τόσο πολύ.
1: Αυτό που είπε και ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Νότη? Σταμάτησε τα μπάνια?
4: Ναι.
1: Τα στάχει σταματήσει τώρα. Ε.
2: Είναι που αρχίσαν οι άλλοι.
1: Είναι αυτό. Που ξεκινάνε οι άλλοι. Βρωμίζουν τη θάλασσα. Ε.
2: Ναι,
1: ξέρεις ότι όταν κολυμπάς και το χειμώνα, δεν έχεις και τον κίνδυνο, ξέρεις, να συναντήσεις πολύ ουρικό οξύ, τέλος πάντων, για να το πω κομψά.
2: Ναι.
4: Να στο κάνουμε σε κανένα άνθρωπο.
1: Ναι, κατάλαβες. Ναι. Ωραία.
2: Ή από τις απλωτές λέει να στο κάνω σε κανένα άνθρωπο.
1: Τι φάγαμε?
4: Κοτόπουλο με ψητά λαχανικά.
1: Κοτόπουλο με ψητά λαχανικά. Ντρέπεσαι λίγο.
2: Τη λίστα μισά φαγητά.
1: Μα είναι δυνατόν. Στο 210-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει χαμογελαστή. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι μουντιαλική σήμερα στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 τα μικρόφωνα του Sky, Γιάννη Τζούνος
2: και η Χρήστος Κούτρας. Ναι, μουντιαλική.

0: για την κίνηση απλώς να σας πούμε ότι έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή μόνο στην μεταμόρφωση και στο ανωδικό και το καθοδικό και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο αρχίζει από εκείνο το σημείο, από τη μεταμόρφωση δηλαδή, έως και το Μαρούσι να φορτώνει. Ο Κηφισός καλός είναι, η παραλιακή καλή είναι, το κέντρο καλό είναι, εντάξει δεν έχει πολύ κίνησούλα. Εντάξει, το διάβολό μου χθες.
1: Γιατί?
0: 4 ώρες να επιστρέψω.
1: Παναγία.
0: Η εθνική δηλαδή.
1: Την Αθηνό Κορίνθου, λες το μισή, έτσι. Ναι, από Πελοπόννησο. Ναι, ναι.
0: 4 ώρες. Σε διαδρομή που κάνει σε 2 ώρες και. Είμαστε. Μισή.
1: Ακινητοποιήθηκες. Ακινητοποιήθηκες.
0: 2 ώρες και μισή τρίπου, κάτσε ρε. Πώς θα πηγαίνει με
1: το πόδι. Τι είναι, με το άλλο πόδι. Θα πας. Τα πόδια.
0: Ποιο είναι 2 ώρες.
1: Πόσε. Καρπενήσι δεν είναι 2 ώρες.
0: 165 χιλιόμετρα είναι η Τρίπολη. Με 80 μέσα ώρα να πηγαίνει. 80!
1: Νότι, άστο με τις αγωστές.
0: Άλλο το Αδολιανά 2 ώρες.
1: Το Καρπενήσι 2 ώρες δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Το Καρπενήσι 2 ώρες δεν μπορείς να το κάνεις. 201 είναι η Λαμία.
0: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, 4 ώρες. Το καλό που είδα, μην εμπιστεύεσαι το GPS πρώτον.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ναι, με τις ώρες. Κάθε 1 χιλιόμετρο έβγαζε τάκ και μισή ώρα παραπάνω. Και το καλό που είδα και μ' άρεσε, είδα ότι η ελληνική αστυνομία κυνηγούσε αυτούς που μπαίνανε στη ΛΕΑ.
1: Μπράβο. Μπράβο στην ελληνική.
0: Με συμβατικά αυτοκίνητα. Ναι. Αυτή ήταν η μαγκιά που κάνανε.
1: Έξυπνο.
0: Και την είχαν. Πρέπει να σταματήσανε 15, μέτρησα εγώ.
1: Άρα αυτοί οι 15 είναι που δεν έχουν αλλάξει νοοτροπία.
0: Δεν έχουν αλλάξει.
1: ΛΕΑ και πάμε και πάμε.
0: Και όσοι βγήκαν στην παλιά Εθνική Οδό και αυτοί κόλλησαν.
1: Ναι.
0: Γινόταν και έργα. Τραγωδία,
1: Εντάξει, είναι και το παραλιακό μέτωπο που βγαίνουν πιο πολύ πια τώρα.
0: Φτώχεια καταλαμμένη, βγήκαν όλοι όξω. Με το που πέσανε, πέσανε τιμέ στι βενζίνε.
1: Ξεχυλήκανε στι παραλίε. Ενώ η Αθηνολαμία ήταν καλύτερη, δεν είχε καθόλου κίνηση.
0: Ήταν καλύτερη. Ωραία. Λοιπόν, GBU57, ρωτάει ο GBU57. Καλησπέρα, παιδιά. Τι είναι αυτή η είδηση με τον Αβραμόπουλο? Δώστε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Αμέσως.
0: Αυτό που ζητάτε γίνεται αυτομάτως.
1: Αμέσως.
0: Η συνάδελφό μας από τη τηλεόραση του ΣΚΑΙ, η κυρία Άννα Κανδύλη, είναι εδώ. Γεια σου, Άννα μας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσείς?
0: Τι θέμα είναι αυτό με τον Αβραμόπουλο?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βγει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.
0: Ένταλμα σύλληψης.
2: Σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Αφορά το εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate.
0: Μάλιστα.
2: Το θυμάστε αυτό?
1: Το θυμάμαι.
2: Κάτι χρόνια πίσω. Τότε είχε εμπλακεί και το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της μιας οργάνωσης που είχε ο κύριος Παντσέρη, που τότε θεωρήθηκε ο εγκέφαλος όλης αυτής της ιστορίας. Ο κύριος Αβραμόπουλος τότε είχε απαντήσει, το είχε ελέγξει και η Κομισιόν, δεν είχαν βρει κάτι, γιατί όντως ήταν, όντως είχε πάρει άδεια της Κομισιόν για να πάει, είχε δηλώσει, όπως είπε και ο ίδιος, είχε πει τότε και τα χρήματα που είχε πάρει, γύρω στα 60.000 ευρώ, και είχαν φορολογικηθεί αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα, γιατί επανέρχεται αυτό? Προφανώς μία εξήγηση είναι ότι τότε είχε γίνει μια έρευνα από την Κομισιόν, δεν είχε... Ναι. Προλάβει όμως η Βέλγικη δικαιοσύνη να κάνει την έρευνα, γιατί είχαν κάποιες προσφυγές, κάποια εμπλοκή, τέλος πάντων, είχε καθυστερήσει η έρευνα.
0: Και λέμε ότι καθυστερεί η δικιά μας.
2: Σε μπλόκαρε. Η πρώτη κουβέντα που είπα εγώ αυτή ήταν. Μόλις μου είπανε Qatar Gate, λέω σοβαρά τώρα? Και μετά λένε για τη δική μας τη δικαιοσύνη. 4 σίγουρα.
0: Και πόσα το ψάχνανε.
1: Έτσι, μπράβο,
2: και πόσο το ψάχνανε. Οι πληροφορίες μου επίσης λένε ότι θα βγάλει κάποια απάντηση ο κύριος Αβραμόπουλος εντός της ημέρας, ο οποίος είχε πάει σήμερα και στην εισαγγελία εφετών, γιατί εκεί πάει, και μέσω Αρείου Πάγου στην Βουλή.
1: Ότι ήταν εις γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσκες και έχουν φορολογηθεί. Πάνω κάτω αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες της δήλωσης που θα ακολουθήσει.
2: Μα αυτό είχε γίνει και τότε, δηλαδή και τότε που είχε εμπλακεί πάλι και το όνομά του.
0: Συγγνώμη, στη Βουλή πάει αυτό?
2: Ναι, ναι, για την άρση της ασυλίας. Πρέπει να έρθει η ασυλία.
0: Συγγνώμη, και άμα έρθει η ασυλία τελικά. Εκτελείται το ένταλμα σύλληψης, λαμβάνεται.
2: Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Μισό λεπτό. Εμένα μου έλεγε μια πήγε κοντά στον κύριο Αβραμόπουλο ότι ακόμα δεν ξέρουν αν αυτό το ένταλμα έχει βγει από την εισαγγελία των Βρυξελών ή από κάποια αστυνομία. Δεν το ξέρουν ακόμα.
1: Συγγνώμη, το...
2: Δεν το ξέρουν ακόμα.
1: Δεν θα επιδοθεί κάπου, κάποιος δεν θα το...
2: Προσέξτε, ο κύριος Αβραμόπουλος θα το πάρει, θα ενημερωθεί βασικά. Άρα, όταν, πάει στη Βουλή,
1: αρχή, ναι.
2: Όταν πάει στη Βουλή,
1: ναι.
2: Τότε θα ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, που πιστεύω ότι αυτό, αν δεν γίνει, ξέρω εγώ, μέσα στις επόμενες δύο μέρες, τρεις μέρες σίγουρα, θα έχει φτάσει, θα έχει ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Δηλαδή, η πλευρά του ακόμα δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Από πού προέρχεται δηλαδή αυτό.
2: Ναι, από πού προέρχεται.
1: Όπως είπες.
0: Ναι. Άμα ψάξουν λίγο περισσότερο, το βρούνε, μωρέ.
2: Καλά.
0: Δηλαδή, άμα ψάξεις λίγο, τα βρίσκεις, κατάλαβες.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, θα ενημερωθεί, δεν το συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Φυσικά και θα ενημερωθεί, αφού είναι άμεσα.
0: Τον αφορά άμεσα. Αυτός είχε ΜΚΟ, ο Παντσέρη, ΜΚΟ ήταν.
2: Ναι,
0: αυτό,
2: ναι. Είχε μια ΜΚΟ, ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αβραμόπουλος, που επαναλαμβάνω ότι το είχε πάρει άδεια τη Κομισιόν.
0: Για να συμμετέχει.
2: Για να συμμετέχει. Είχε...
0: Όταν ήταν επίτροπος, είχαν γίνει αυτά.
2: Νομίζω λίγο,
0: Κομισιόν,
2: λίγο μετά, γιατί κανονικά μετά. Δεν επιτρέπεται για κάποιο διάστημα και μπαίνουν και κάποιες απαγορεύσεις. Δηλαδή,
0: ότι
2: ναι, από την επιτροπή που ήσουν δεν θα μεταφέρεις πληροφορίες ή οτιδήποτε, ναι. Τέλος πάντων κάνεις.
0: Δεν μεταφέρει κανένα, είναι δεδομένο. Είναι χέμηθη,
2: ναι.
0: Μετά.
2: Δεν θα κάνεις λόπινγκ, τέλος πάντων.
1: Για
2: ναι.
1: Το 19 λέει ότι είναι οι αμοιβές. Άρα δεν ήταν επίτροπος ο κ. Ναι.
0: Το 19 πόσα λεφτά πήρε για το δουσού?
2: 60
1: με 70.000 ευρώ.
2: Εκεί,
1: 60. Δηλώθηκαν και στο πόθεν έσχεσαι.
2: Φορολογήθηκαν, ναι.
1: Και φορολογήθηκαν,
0: ναι. Τα λιράκι το μήνα.
1: Εντάξει.
2: Όχι, ωραία. Τόσο ήταν, 5.000 το μήνα. Θυμάμαι τότε που...
0: Ναι, ωραίο.
2: Είχε πάλι
0: για
2: δώσει.
0: Για ΜΚΟ δεν θέλετε κανένα δουσού κάτι? Γιατί κοιτάς έτσι, ρε Γιάννη? Εμείς δεν είμαστε στην Επιτροπή. Δεν μπορεί να μας φωνάξει μια ΜΚΟ και εμάς. Αν πει παιδιά, πάρτε από 60 χιλιάρικα να κάνετε στο δουσού.
2: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Όλος τους ίδιους πάνε τα λεφτά, γύρω-γύρω πάνε.
2: Τώρα που δήλωσες πρόσφορος, ναι. Μέσω μικροφόνου, δεν αποκλείεται, ναι. Να δεχθείς πρόταση.
0: ΜΚΟ, είμαι έτοιμος.
1: Σε ένα δουσού μπορεί να είμαστε. Ναι.
0: Σώσα θες, ΜΚΟ είναι. Γιατί έχεις περιορισμό εσύ, τι.
1: Να είμαστε τεστές, δηλαδή.
0: Σε 15 εδώ περιορισμό εσύ. Ναι.
2: Εδώ δεν ξέρω τι λεφτά δίνουν, παιδιά. Η ΜΚΟ εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιατί είναι, εμείς κάνουμε διεθνή καριέρα.
2: Α, κάνετε και διεθνή καριέρα. Εντάξει, okay.
0: Και παντσέριδες και
2: βάλετε. Okay, εντάξει.
0: Γεια σου, Άννα, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Άννα, για τις πληροφορίες.
0: Α, ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Τι να πω. Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: χθες έκανα τον πρώτο μπάνιο. Ρε, εσύ δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Και έφτασε 20 μήνας.
0: Είσαι και στην Καλαμάτα και κάνεις χθες το πρώτο μπάνιο. Στην πανέμορφη μικρή Μαντίνια Καλαμάτας, δεν έκανα 3/4 να μπω. Έβαζα σταγόνα στις μασχαλίτσες και τελικά βγήκα σήμερα. Έχω δυσκολιότητα, λέει.
1: Φοβερός.
0: Καταπληκτικός.
1: Γι' αυτό ο Νότης δεν πάει.
0: Καταπληκτικός.
1: Μπράβο, Νότη.
0: Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι, λέει: πόσο δίκιο έχεις για την κίνηση χθες στην Αθηνών Κορίνθου. Ερχόμουν από Κεφαλονιά, από Κυλλήνη, μέχρι Κόρινθο. Έκανα χαλαρά, λέει, μια μισή ώρα. Από Κόρινθο και μετά, μέχρι Λευσίνα, σχεδόν 2 ώρες, λέει.
1: Ναι.
0: Χάλια, λες και είχε γίνει καμιά κίνηση πληθυσμού.
1: Λαός. Ναι, αλλά είναι γνωστό αυτό όμως, έτσι. Όλες τις κυριακές του καλοκαιριού.
0: Θα μου βγάλεις κόκκινη, τι σου συμβαίνει, πες μου, μίλησε μου. Ο Χρήστος ο Χριστόπουλος λέει: μα καλά, και εσύ δεν ήξερες. Η διαδρομή αυτή ήταν, είναι και θα είναι βίωμα. Όχι. Εγώ κάνω μια διαδρομή πολύ συγκεκριμένη τα τελευταία 26 χρόνια της ζωής μου. Ναι. 2 διαδρομές συγκεκριμένες από εκεί. Αρκετά συχνά και προς την Τρίπολη και προς το Πορτοχέλη. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει τύχει. Ναι. Θέλω να είμαι τίμιος.
1: Δηλαδή κάνεις το μέσο όρο το 2-2,5 ώρες. Ναι. Άμα είναι Κυριακή.
0: 2,5 ρε Γιάννη, μην ακούτε.
1: Ναι, όχι, 2,5. Κυριακές, αυτό λέω, παιδί μου. Κυριακές, ναι, με έξοδο και τέτοια.
0: Η συμβουλή μου πια μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας,
1: και
0: το λάθος που έκανα χθες ήταν ότι έφυγα λάθος ώρα.
1: Ναι.
0: Έφυγα στις 7.
1: Μάλιστα, άρα είναι η ώρα που συνάντησες και όσο ήταν πιο κοντά.
0: Ή θα φύγεις 3.30, θα φας το μεσημεράκι και θα φύγεις 3.30.
1: Θα χάσεις τη μισή μέρα όμως.
0: Ή θα φύγεις 10.30.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι μία η ώρα.
1: Αν έχεις τις αντοχές σου, ναι.
0: Και τελειώνει το θέμα.
1: Αυτό είναι σωστό. Σωστό.
0: Εκτός δεν είπα τίποτα καμία σοφιστία τώρα.
1: Εκτός αν έχεις δυνατότητα να φύγεις την επόμενη μέρα. Που είναι ακόμη πιο. Αυτό είναι το ακόμη καλύτερο.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: να θυμίσουμε πως ο Αβραμόπουλος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 9, αλλά τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του και στήριξε Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Το 10 ορίστηκε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Σαμαρά, θέση που διατήρησε μέχρι το 14 όταν και ανέλαβε καθήκοντα Ευρωπαϊκού Επιτρόπου. Αν πάμε ακόμη πιο πίσω το χρόνο, το 2001, ως ενεργεία δήμαρχος Αθηναίων, επέλεξε προσωρινά να βγει εκτός των τείχων της Νέας Δημοκρατίας, ιδρύοντας το δικό του κόμμα, το ΚΕΠ, Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών. Θυμάστηκε, έγραφε και 18% στις δημοσκοπήσεις τότε.
1: Σωστά.
0: Το εγχείρημα δεν επέστρεψε και το εγχείρημα δεν προχώρησε και το 2002 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ακριβέστατο είναι αυτό. Δεν έχει κάτι. Ναι.
1: Αυτό τι σχέση έχει τώρα με αυτήν την υπόθεση?
0: Ο Σταύρος λέει: καλησπέρα κύριε. Καλή εβδομάδα με υγεία. Δεν υπάρχει μια εκπομπή του σταθμού σας από το πρωί που να αναφερθεί στις δηλώσεις του κυρίου Δρυμιώτη, όταν 9 στους 10 δημοσιογράφους την προηγούμενη εβδομάδα τον υμνούσαν. Πού οφείλεται η αλλαγή, γνωρίζετε? Δάχτυλος Μαξίμου. Να ρωτήσω κάτι. Εμάς, ας πούμε, έχεις ακούσει ποτέ να μιλάμε για τον κύριο Δρυμιώτη?
1: Που το ρωτάς και σε εμάς, δηλαδή.
0: Γιατί το ρωτάς σε εμάς, ρωτάτε στους άλλους.
1: Που αναφέρονται.
0: Ο κύριος Δρυμιώτης, και το είπαμε και στην εκπομπή στη τηλεόραση. Δεν το είπαμε στη τηλεόραση, νομίζω.
1: Ποιο?
0: Τον Δρυμιώτη. Ασχοληθήκαμε ή όχι? Δεν ασχοληθήκαμε. Όχι. Δεν έχουμε ασχοληθεί και ποτέ.
1: Μα δεν έχουμε ασχοληθεί και ποτέ.
0: Ναι, είπε ότι αν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, κινδυνεύει ο Μητσοτάκης με. Πώς το λένε?
1: Με
0: ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Πριν από 10 μέρες είχε πει να μου τρυπήσετε τη μύτη αν πάρει πάνω από 12% ο Τσίπρας. Ναι, ούτε τότε είχαμε ασχοληθεί. Γιατί πρέπει, ασχολούνται οι υπόλοιποι.
1: Ναι, παιδιά, δεν το έχουμε. Δεν το κάνουμε.
0: Κάτι βλέπετε πάντα ότι κάτι.
1: Διαφορετικό όμως.
0: Δάκτυλος, κάτι αυτό κτλ.
1: Κανείς ουδής δάκτυλος. Ούτε δάχτυλος, ούτε δαχτυλάκι.
0: Εμείς μια τέτοια είπαμε θέλουμε.
1: Μια ΜΚΟ με τα.
0: Μια ΜΚΟ θέλουμε.
1: Ή περισσότερες.
0: Ή περισσότερες, ακόμα μια καλύτερα.
1: Ή περισσότερες.
0: Ο Χρήστος λέει: μόνο ο Μπάμπης ο Τενές δεν έχει πάει για πρωθυπουργό στην Αγγλία, λέει. Χαιρετίσματα από το τρισάθλιο Λονδίνο.
1: Μα και αυτοί έξι πρωθυπουργού σε 2 χρόνια. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά! Θράκων!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
15: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Άστα, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά πέρασε κάθετα από την Εθνική στην απέναντι πλευρά. Λόγω των καπνών έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος από κάστρο Στίβα. Μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Μέγα Δέριο στον Εύρο σε δασική έκταση. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θηβάς. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και από την αρχηγία του κόμματος των εργατικών ο Κιρ Στάρμερ. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε σήμερα ο Άντι Μπέρναμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο στις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης ως τις 21 Αυγούστου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε και επισήμως η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Λοιπόν, δύο θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το ένα έχει να κάνει με τη φωτιά στο Ακρέφνιο, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις, έχει κλείσει η Εθνική Οδός, έχει περάσει δηλαδή στο απέναντι κομμάτι της Εθνικής Οδού, έχουν ενισχυθεί και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα, και από ό,τι μας είπε και ο Περιφερειάρχης στην αρχή της εκπομπής, είναι στα όρια του οικισμού, οπότε υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα για το τι θα γίνει. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό το ένταλμα σύλληψης, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο και την υπόθεση του Qatargate, αυτή που πάει 4-5 χρόνια πίσω, την εμπλοκή θυμόμαστε όλοι από την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή. Σε λίγη ώρα από τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος θα προχωρήσει σε μια δήλωση να διευκρινίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Ελέγχεται ότι πήρε 70.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο. Λοιπόν, και μιας και είμαστε στην πολιτική, εδώ τώρα από το Σαββατοκύριακο έχουν γίνει δηλώσεις από στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για το πώς θα φορολογηθεί ο υπερπλούτος.
1: Ναι. Δηλαδή, τι σε νοιάζει?
0: Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Αν νοιάζει τους υπερπλούσιους.
0: Εγώ δεν είμαι, αλλά αυτούς.
1: Εσύ σκέφτεσαι τους υπερπλούσιους τώρα, έτσι.
0: Ναι, τους υπερπλούσιους.
1: Πάθανε οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, είναι σε μια γωνία, κλαίνε τώρα αυτοί. Ναι, Παναγία μου, είναι έρθει ο Τσίπρας.
0: Εσύ ανησυχούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, είδαμε πώς φορολόγησε και μόλις ήταν.
0: Πρωθυπουργός. Δεν το έκανε καλά τότε και σου λέει το κάνω καλά τώρα. Ναι, γιατί τώρα είναι συγκεκριμένο. Έχουν κοστολογήσει και τα λεφτά, 600 εκατομμύρια λέει θα πάρουν. Για να ακούσουμε τα δύο στελέχη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Τι σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση?
2: Υπερπολιτελή διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που. Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έστω ότι έχουμε.
2: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
4: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
2: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
4: Μέχρι το.
2: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
3: Έχετε κότερα που θα πάρετε 4 δις.
2: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Ναι.
3: Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
2: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
4: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά την νόμη.
5: Κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφός σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχα φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
6: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
5: Προφανώς.
6: Είμαστε πάνω στη δηλώση που έκαμε ένα λάψος.
5: Άρα μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους?
6: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στα. Στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν
1: πισίνες
6: των 50 τετραγωνικών μέτρων
5: για να προλάβουμε λίγο.
6: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Αυτή να είναι γεμάτη.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
5: Άρα τι θα γίνει?
6: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
5: Πόσο?
6: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
5: Πόσο γιατί θα πληρώσουν?
6: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων. Οι οποίοι βγάζουν.
1: Πάνω από 900.000.
6: Πάνω από 900.000.
1: Αυτή η κυρία είναι. Κυρία. Πώς? Κυρία Ντονοπούλου. Η κυρία Ντονοπούλου ήταν που είχε βγει σε ένα κανάλι και έλεγε. Να κοιτάξω, μπορώ να κοιτάξω. Μην κάνω. Δεν πειράζει, να κοιτάξω το χαρτί. Να το κοιτάξω το χαρτί. Αυτά που τα σκέφτεστε. Δηλαδή εκεί μαζεύεστε όλοι τα οικονομικά μυαλά του ΣΥΡΙΖΑ και τα πρώην οικονομικά. Όχι, είναι Ελλάς τώρα, μην παρεξηγηθούν. Ναι. Μην με κοιτάζε για να έτσι είναι. Είναι λάθος, σε κάνει, συγγνώμη.
0: Όχι, συγχωρεμένος, δεν το συζητώ.
1: Και
0: σκέφτομαι τα νούμερα.
1: Τι θα κάνουμε, θα πει. Πόσο μεγάλη την έχει.
0: Την πισίνα.
1: Την πισίνα, ναι, μην γίνει καμία παρεξήγηση. Mm. Πόσο τρέχει.
0: Το γιότ. Το κότερο.
1: Άμα πηγαίνει αργά.
0: Άμα είναι έξυπνος επιχειρηματίας και πηγαίνει αργά,
1: ναι, δεν
0: θα υπερφορολογηθεί. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι: μένει ο Κούτρας, τόσο εδώ συγκεκριμένα, σε υπερπολυτελή διαμερίσματα με πισίνες και τα λοιπά, μόνιμα. Έτσι δεν είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Ότι μένεις μόνιμα.
1: Κυρία
0: μα μένεις μόνιμα, θα φορολογηθείς. Μα μένεις εκ περιτροπής, σου.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η κυρία Αντωνοπούλου, είπαμε,
0: ναι,
1: αναφέρεται σε ένα γνωστό ξενοδοχείο που άνοιξε τις προάλλες, έχει και μόνιμα
0: καταλήμματα, ναι.
1: Μόνιμα καταλήμματα, τα οποία φημολογείται ότι κόστησαν πολλά λεφτά και μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμ. Τα πληρώσαν οι άνθρωποι όμως.
0: Δεν τα πήραν τσάμπα.
1: Ακριβά. Και πληρώνουν και φόρο τέτοιο, πώς το λένε.
0: Πολυτελείας.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει φόρος πολυτελείας.
1: Να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί ένας που είναι ζάμπλουτος να φορολογείται, να πληρώνει, να βρίσκει
0: το
1: πάντα
0: δηλαδή
1: τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Με τις φοροαπαλλαγές και με τα έτσι και με τα έτσι, να πληρώνει λιγότερο από αυτό. Αλλά μάλιστα, πόσα γιότ, κυρία μου και κύριε, θεωρείτε δηλαδή ότι έχουν ελληνική σημαία.
0: Ναι.
1: Πόσα είναι. Επίσης τα αυτοκίνητα που είναι 3.000 κυβισμού είναι μπανάλ και παλιά πια.
0: Ναι, είναι λίγα. Εντάξει, δηλαδή.
1: Είναι λίγα. Καινούργια είναι 2.000, 1.500 και έχουν 400 άλογα και αυτό.
0: Και είναι και υπερπολυτελή.
1: Ή έχουν μπαταρίες.
0: Δείτε το λίγο αυτό, εντάξει, είναι και υπερπολυτελή και αυτά.
1: Εντάξει. Πάση περιπτώσει, όλα καλά. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε καινούργιο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, μάλιστα. Να πούμε τώρα εδώ, ο Γεράσιμος από τη Μάλτα έχει στείλει την καλύτερη πρόταση της μέρας. Φίλε Κούτρα, φτιάξε ΜΚΟ για τη σωτηρία του Λαγοκέφαλου και πιάσε όλη τη Μεσόγειο. 5 χώρες, άρα τάλιρο επί 5. 25.000 το μήνα, ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Πάμε να βρούμε τον φίλο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Γεια σας, κύριε Φίλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα.
7: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Πώς τα βλέπετε αυτά στην Αγγλία που συμβαίνουν?
7: Αναμενόμενα.
1: Αναμενόμενα, λέτε.
7: Βέβαια, απολύτως αναμενόμενα για δύο λόγους. Ο ένας είναι, όποιον ρωτούσατε στις αρχές του χρόνου ή στα τέλη του περασμένου έτους να σας κάνει μια εκτίμηση για την τύχη του Στάρμερ, θα σας έλεγε με βεβαιότητα ότι αποκλείεται να έμενε καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 στη θέση του.
1: Πλωμό τον βλέπω, δηλαδή, θα λέγατε, ναι.
7: Όχι, όχι, μα το κουβεντιάζαμε και όχι μόνο εγώ και πάρα πολλοί άλλοι και με τους φοιτητές μου. Επειδή τότε δίδασκα να μάθουμε περί τα ευρωπαϊκά και τους έλεγα ότι αν κάτι είναι βέβαιο για το 26 είναι ότι ο Στάρμερ δεν θα φτάσει μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
7: Γιατί αυτό, γιατί υπήρχαν αυτοδιοικητικές εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο και ήταν δεδομένο ότι δεν θα έμενε στη θέση του. Άρα ήταν ένας πρωθυπουργός υπό προθεσμία. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί από τις. Αύριο συμπληρώνεται 10 χρόνια από τον Brexit.
1: Ναι.
7: 10 ακριβώς χρόνια. 23 Ιουλίου 2016. Σε αυτά τα 10 χρόνια η Βρετανία έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς. Είναι ο έντομος πρωθυπουργός ο οποίος αποχωρεί. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η θέση αυτή είναι λίγο ηλεκτρική καρέκλα.
1: Ναι.
7: Είναι πολύ λογικό. Γιατί η Βρετανία έκανε μεγάλο λάθος με την αποχώρησή της από την Ευρώπη. Ήθελε να μετεξελίξει το City του Λονδίνου σε μια Σιγκαπούρη της Ευρώπης. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Ήθελε να αντιμετωπίσει, υποτίθεται, καλύτερα το μεταναστευτικό ζήτημα, πράγμα το οποίο επίσης συνέβη. Απέτυχε σε πάρα πολλά πεδία, μεταξύ των οποίων και αυτό της εκπαίδευσης, όπου πλέον η πλειονότητα των φοιτητών και όσων έχουν διάδραση με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προέρχονται από την γύρια Ήπειρο, από την Ευρώπη δηλαδή. Δεν πήγε σχεδόν τίποτα, ή μάλλον τίποτα δεν πήγε καλά, αυτά τα 10 χρόνια. Εξού και οι μετρήσεις οι οποίες δείχνουν ότι 7 στους 10 Βρετανούς θα ήθελαν την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι και το παράδοξο, κύριε Φίλη, γιατί ταυτοχρόνως προηγεί το Φάραντζ.
7: Σωστά. Και όχι μόνο προηγεί το Φάραντζ, αλλά υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου επικρατούν με βάση τις δημοσκοπήσεις ακόμα και πιο ακραίοι του Φάραντζ στις αντιλήψεις. Το θέμα είναι ότι αν αθροίσουμε τα ποσοστά του Φάραντζ και των υπολείπων ακραίων, είναι αυτό το 30-40% το οποίο μπορεί να το κάνει κάλλιστα πρωθυπουργό. Αλλά δεν είναι το πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο είναι υπέρ της επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Έχουν μια άλλη αντίληψη σε αυτή τη χώρα για το Σύνταγμα, για τα δημοψηφίσματα, για το πώς σεβόμαστε ή όχι τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αναδίπλωση ακόμα και μέσα σε βάθος δεκαετίας. Θα μπορούσε όμως μέσα σε μισή γενιά από σήμερα, δηλαδή στα επόμενα 10 ή 15 χρόνια, να δούμε όντως κάποια συγκλονιστική εξέλιξη, όπως είναι η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα από εκεί πέρα, προφανώς ο κάθε πρωθυπουργός έχει τα δικά του θέματα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όλοι οι πρωθυπουργοί και οι 7 ανεξαιρέτως ήταν από αδύναμοι ως πολύ αδύναμοι πολιτικά. Και αναλάμβαναν τον πρωθυπουργικό θόκο γνωρίζοντας ότι αυτό είχε ημερομηνία λήξης. Κάπως έτσι συνέβη και με τον Στάρμερ, ο οποίος βέβαια όταν εξελέγει με πολύ σημαντικά ποσοστά. Επανέφερε τους εργατικούς μετά από πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία. Αλλά ο ίδιος δεν κατάφερε να επιβιώσει. Ήδη είχαμε παραιτήσεις υπουργών του και μάλιστα πρωτοκλασσά των στελεχών των εργατικών το περασμένο χρονικό διάστημα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, χωρίς να είναι καθοριστικός παράγοντας, σίγουρα δεν τον βοήθησε. Και όλες αυτές οι κατά καιρούς ατάκες του Τραμπ, ότι δεν είναι δάκιο Τσόρτσιλ και ούτω καθεξής, αποδείχθηκε ότι δεν είναι Τσόρτσιλ ο Στάρμερ, αλλά δεν περιμέναμε τον Τραμπ να το πει.
1: Παίζει ρόλο όμως τελικά ο Τραμπ στην Ευρώπη?
7: Παίζει, ναι, είτε θετικά είτε αρνητικά. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Κούτρα, ότι αν ο Τραμπ σε στηρίζει, μάλλον δεν είναι και τόσο καλό. Είδατε τι συνέβη με τον Όρμπαν στην Ουγγαρία. Αλλά ότι επηρεάζει έναν κόσμο, τον επηρεάζει. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν έχει δημιουργήσει και κάποια αντανακλαστικά συσπήρωσης σε κάποιους Ευρωπαίους, αλλά κακά τα ψέματα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα η οποία είχε πάντα ιδιαιτερότητες. Θεωρούσε πάντα ότι ήταν περίπου ευρωπαϊκή χώρα, δεν ήταν αποκλειστικά ευρωπαϊκή χώρα. Ήθελε να έχει ένα ιδιαίτερο λόγο, ειδικό λόγο και ειδική σχέση ουσιαστικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως η αλήθεια είναι ότι πλήρωσε πάρα πολύ βαριά το τίμημα της αποχώρησης. Και αυτό έχει επηρεάσει και τις πολιτικές εξελίξεις. Ξέρετε, όταν έχουν περάσει κορυφαίοι πρωθυπουργοί και υπουργοί εξωτερικών και υπουργοί άλλων τομέων από το Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπεις τώρα αυτά τα υπουργικά συμβούλια και αυτούς τους πρωθυπουργούς, το καλύτερο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να απογοητευτείς.
1: Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Φίλη. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε.
1: Την επιστροφή ο Μπράντοβιτς, πώς την είδατε?
7: Δεν θα μπορούσα παρά να τη δω με πολύ θετικό μάτι. Η αλήθεια είναι, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι γιατί. Το θέμα δεν είναι το καλοκαίρι να έχεις προσδοκίες. Το θέμα είναι όταν πρέπει να σηκώνεις τα τρόπαια.
1: Γεια σας, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλησπέρα. Ο Γιώργος λέει εδώ: δεν χρειάζεται καμία ελληνική σημαία για τα γιότ, βέβαια. Μπορείς να χρεώνεις 100 ευρώ το μέτρο τη μέρα, κάθε γιότ πάνω από 10 μέτρα για χρήση θαλασσών. Πολύ ωραία. Εγώ συμφωνώ με αυτό το μέτρο. Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Όσα είναι πάνω από 10 μέτρα,
1: ναι,
0: θα πληρώνουν 100 ευρώ τη μέρα.
1: Ναι.
0: Τη μέρα για να
1: 100 ευρώ το μέτρο τη μέρα. Α,
0: 100 ευρώ το μέτρο.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται ο Μάικλ Τζόρνταν εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα φύγουν όλα, πάνε στην Κροατία και την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ή
0: πού?
1: Στα διεθνή χωρικά ύδατα να ρίξουν εδώ. Παιδιά, άμα ήταν όλα τόσο απλά,
0: θα είχαν γίνει.
1: Θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αυτό που λέτε είναι το ανάποδο πρέπει να κάνουμε. Για μένα. Να τους κάνουμε όλα τα κομφόρ που χρειάζονται για να έρχονται να δένουν εδώ.
0: Θα χαλάνε μωρέ κάτι λεφτά.
1: Κάτι ψηλά.
0: Εδώ, κάτι ψηλά θα φύγουμε στην οικονομία.
1: Τώρα ότι θέλετε. Να, αυτό. Εγώ λέω και τα γρηγρή. Είναι πάνω από 10 μέτρα.
0: Φορολογίστε.
1: Πάμε λοιπόν, στη διαφημίση.
0: Να πούμε πρώτα τη δήλωση του κ. Αβραμόπουλου.
1: Αν την πούμε. Εννοείται, Γιάννη. Τι μα την κρατά μυστική τόση ώρα?
0: Τώρα ήρθα να την πούμε.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφου ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τι βελγικέ αρχέ προ τι ελληνικέ, το οποίο επιχειρείται χωρί καμία βάση σύνδεση του ονόματό μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν απόφαση υπογεγραμμένη από την πρόεδρο Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός μου, είτε μέσω βάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και κλείνει ο πρώην Επίτροπος, παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτική ασυλία. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr.
13: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
17: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
18: Τάκης και Μπούκης.
19: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
20: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
19: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
20: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
19: Και τι λέτε?
20: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
19: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
20: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
19: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Μπούμπης.
21: Sky 89,4.
22: Θέμα, δεν υπάρχει πρόταση για δημιουργία πλούτου. Εκεί είναι το βασικό ζήτημα. Και εκεί τους κερδίζει ο Μητσοτάκης. Όχι ότι έχει και ο Μητσοτάκης καμιά καθαρή πρόταση. Αλλά λέει, σας κόβω λίγο τους φόρους, σας κάνω λίγο έτσι, σας κάνω λίγο, αυξάνω την κατανάλωση και πορευόμαστε. Που προτάσεις, δεν ξέρω ρε παιδιά. Τι
0: είναι ίσως αργότερα, ίσως σποδεύοντας προς τις εκλογές, να ακούσουμε και καμιά άλλη πρόταση.
22: Τι έχουμε πιο να ακούσουμε, Παναγία μου.
0: Α, καλά, δεν το σωστά. Άμα ξεκινήσαμε έτσι.
22: Δηλαδή,
0: φορολογία με το μέτρο.
22: Εγώ
0: φορολογία με την ταχύτητα.
22: Εγώ ξέρεις τι θα
0: θέλω. Φορολογία με το μέγεθος. Κάτσε ρε παιδί μου τώρα.
22: Με το μέγεθος, τι, Γιάννη.
0: Για την πισίνα αναφέρω.
22: Εγώ ξέρεις τι θα θέλω να ακούσω πραγματικά.
0: Για πες.
22: Μιλώντας στο γιο μου, στο γιο σου,
0: ναι, ναι,
22: λοιπά, στο γιο του Νότη, να βγουν και να τους πουν. Θα κάνω ένα οδικό χάρτη, ας το πούν όπως θέλουν τέλος πάντων. Ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Όχι μεγάλα οράματα και τέτοια, εγώ δεν μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όχι μεγάλο επίβολο, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
22: Που να τους πείσει και να βγαίνει στο χαρτί ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς.
0: Ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
22: Δηλαδή, κάτι, δηλαδή ναι, τόσο απλό και καθαρό.
0: Δίνοντας κάποιες κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να κινηθούν γενικότερα ναι, τα παιδιά αυτών των ηλικιών.
22: Ναι.
0: Όχι τέτοιο πράγμα. Δεν έχει ακουστεί ούτε πριν 5, ούτε πριν 10, ούτε πριν 15.
22: Δεν μπορούσαμε πριν από πριν 10, 30. Μωρέ, γιατί ήμασταν πτωχευμένοι. Τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε ξεφύγει από το αυτό. Δηλαδή, να βγει κάποιος και να πει: εμένα στόχος μου είναι να κυβερνήσω και εσύ που είσαι 18, 20, 25, 27, 28, να φτάσεις να έχουμε τέτοια καλή κατάσταση στην οικονομία και τέτοια σταθερότητα και τέτοια προοπτική που θα ζήσεις καλύτερα από τους δικούς σου.
0: Αυτό στην ίδια ηλικία.
22: Έτσι. Αυτό. Τέλος πάντων. Και που θες εσύ θα μου πεις τι είσαι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα, να προσέχετε.
0: Έτσι είναι... κλείνεις.
22: Πώς, τι να πω.
0: Ο Μπράντοβιτς θα πεις μια κουβέντα.
22: Ο Μπράντοβιτς παραμ παραπαμ περόμ περόμ. Στο ακρέφνιο κλειστή η εθνική.
0: Και στα δύο ρεύματα είναι σοβαρή.
22: Λοιπόν, γεια σας, να προσέχετε.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Στο design μετράει.
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Αλλά ούνο!
24: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
23: Απέργε!
24: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
23: Κόζα.
24: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
23: Και κάμπολο.
24: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
25: Έξοδος 33.
24: Και στο relos.gr.
25: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
26: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
27: Κατάστημα! Κατάστημα!
28: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
29: Ποιότητα, οικονομία, άνεση.
1: Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Sky 89,4.
9: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας, ενώ η φωτιά έχει περάσει κάθετα την Εθνική Οδό στην απέναντι πλευρά. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρέφνιου μέχρι τον κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον κόμβο Θιβών έως τον κόμβο Κάστρου. Ενεργοποιήθηκε το 112 της πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε και σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση. Οι πήγες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής μεταβαίνουν στο σημείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δέριο Εύρου σε δασική έκταση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Η πρόληψη είναι η υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σχετικά με τη λήξη σήμερα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπαιδικοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ειδικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτηση του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για την διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Μέχρι τότε θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση έργου πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας.

0: 30% στον Αφινιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Είμαστε εδώ εφόσον ζητήσουν κεντρική παρέμβαση. Ωστόσο, επειδή είναι μια απόφαση σε τοπικό επίπεδο, η λύση θα πρέπει να δοθεί σε τοπικό επίπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά υπουργός.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία στις 8 ανοίγει το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Γαλλία-Ιράκ, στις 3 το πρωί της Τρίτης Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί η Ιορδανία-Αλγερία. Σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς κινούνται ξανά στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος προπονητής κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές και έστειλε μήνυμα ενότητας προκειμένου ομάδα να επιτύχει τους στόχους της. Συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός προπονητής θα είναι απόψε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 εκτάκτος μαζί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε, κυρίες και κύριοι. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Η Κατερίνα Δράκου αυτήν την εβδομάδα θα απουσιάσει, θα ξεκουραστεί. Της εύχομαι να περάσει υπέροχα. Εμείς εδώ θα είμαστε όμως, εννοείται, μαζί με Γιώργο Βραχνό, ο οποίος αναλαμβάνει, παίρνει τη σκυτάλη που λέει και το δημοσιογραφικό κλισέ μέσα στους αιώνες. Έτσι, από τον ένα δημοσιογράφο στον άλλον πηγαίνουν όλα αυτά. Παίρνει ο ένας σκυτάλη από τον άλλον, αυτή η σκυτάλη, και αν έχει κάνει δρόμο. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βραχνός ανέλαβε από τον Νότι Παπαγιαννάκο, είναι στη ρύθμιση του ήχου, έχει όλα τα κουμπιά μπροστά του, προκειμένου ο ήχος που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας να είναι άψογος, να είναι κρυστάλλινος, όπως πρέπει να είναι ο ήχος του Sky 100,3. Ο κύριος Παπαγιαννάκος δεν ξέρω αν θα πάει προς κάποια παραλία τώρα, αν θα πάει στα Δολιανά, θα δούμε. Ένα από τα δύο παίζει. Ή στο εξωτικό Μαρκόπουλο. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, μαζί μέχρι και τις 8 σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής, αλλά και μετά τις 8 στο βραδινό μας μαγκαζίνο, όπως ούτως ή άλλως έχουμε το ραντεβού μας καθημερινά. Έτσι λοιπόν και αυτή την εβδομάδα 6 με 8 στη θέση της Κατερίνας Δράκου και 8 με 9 στο ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Αυτά ως προς τον προγραμματισμό. Ως προς την επικοινωνία, τα γνωρίζετε οι περισσότεροι. Για όσους δεν τα έχουν φρέσκα, να σας πω ότι είναι το 210-48-00-170 έως και 4. Οι αριθμοί από όπου μπορείτε να μας καλέσετε και ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ρούλα Βρετάκου. Η Ρούλα Βρετάκου λοιπόν σημειώνει τα μηνύματά σας, έτσι ώστε ό,τι έχετε να μας επισημάνετε, σχόλια, παρατηρήσεις, αν βλέπετε, παρατηρείτε κάτι γύρω σας που πρέπει να κοινοποιηθεί και στους υπολείπους, μην διστάσετε να το κάνετε. Επίσης, είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια, η οποία επιμελείται της παραγωγής, συντονίζει τα πάντα αυτό το απόγευμα εδώ στον Sky 100,3, και η Σοφία Καλαβρού επίσης στην επιμέλεια της παραγωγής. Τούτων δοθέντων, τούτων λεχθέντων, κάτι η άνοδος της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες, κάτι η ενίσχυση του αέρα που το παρατηρούμε από την προηγούμενη εβδομάδα και ενισχύεται μέρα με την ημέρα. Βέβαια, η ενίσχυση του ανέμου κάνει τα πράγματα πιο ευχάριστα και είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες από ό,τι έχουν για παράδειγμα στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη, που ταλαιπωρούνται εκεί από καύσωνα. Εδώ τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα, αλλά είναι ταυτόχρονα και πιο επικίνδυνα, διότι όπως όλοι βλέπουμε και γύρω μας, η βλάστηση είναι πυκνή κατά τόπους, και όπου δεν είναι πυκνή η βλάστηση έχουν επικνώσει τα χόρτα που έχουν μαζευτεί από τους καθαρισμούς. Υπενθυμίζω ότι είναι τελευταία ημέρα σήμερα και δεν θα δοθεί παράταση σχετικά με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έτσι λοιπόν, η εβδομάδα ξεκίνησε με κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού στην Εύβοια, η οποία αντιμετωπίστηκε. Πλην όμως σήμερα είχαμε το 112 να ηχεί και νωρίτερα στα Σπάτα εδώ στην Αττική, αλλά και για το Ακρέφνιο στη Βιωτία, όπου εκεί η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές που απασχολούν την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ο ορχομενός στο Ακρέφνιο δηλαδή, και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε και 112 στο Δήμο Θερμαϊκού πάνω στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είχαμε και πριν από λίγο 112 εκεί, γιατί πλησιάζουν καπνοί προς την περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν και εκεί να είναι κάτοικοι σε ετοιμότητα. 112 είχαμε και στον Ορχόμενο, και εκεί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Παραμένει ακόμα κλειστό. Παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Περίπου βγαίνετε από το κάστρο, όσοι έρχεστε προς Αθήνα, mm-hmm. βγαίνετε από το κάστρο, από την Εθνική Οδό, και ξαναμπαίνετε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Στίβας, και το αντίστροφο γίνεται και όσοι πηγαίνετε προς Λαμία. Δηλαδή, υπολογίστε από το 90 μέχρι το 115 θα κυκλοφορείτε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού.
0: Μιλάμε για την Ηλίκη, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι αυτές οι στροφές της
0: Ηλίκης. Να το έχουμε και στο μυαλό μας, που ακριβώς που βρίσκεται το Ακρέφνιο. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι οι στροφές της Ηλίκης, εκεί χρειάζεται προσοχή, και έχει κλείσει η Εθνική Οδός, διότι θα έχετε με χαμηλή ορατότητα ποιότητα και θα ήταν επικίνδυνο να κυκλοφορείτε σε αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται επίσης προσοχή, διότι υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Ξηρά, δηλαδή έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή 120 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα τμήματα και έχουμε στον αέρα 14 εναέρια. Δηλαδή έχουμε τα 11 αεροσκάφη και τα 3 ελικόπτερα εκεί που επιχειρούν, mm-hmm. συνεχώς ρήψη νερού, προσπαθούν να την θέσουν, να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την πυρκαγιά. Δεν είναι όμως εύκολο, γιατί έχει και δύσβατα σημεία, πάρα πολύ δύσκολα
0: αλλά
1: σημεία.
0: Αλλά και πολύ αέρα, γιατί έβλεπα βίντεο νωρίτερα. Έτσι, είναι θυελώδεις οι άνεμοι που πνέουν εκεί στην περιοχή.
1: Και είναι και ένα μεικτό σύστημα με δάσος, mm-hmm. χορτολουβαδικές εκτάσεις, ξεραχόρτα, υπάρχουν και καλαμιές. Δηλαδή είναι εκεί πέρα ένα μεικτό σύστημα. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν απειλούνται κατοικίες. Είναι μακριά από το ακρέφνιο αυτή η πυρκαγιά. Και βέβαια χρειάζεται προσοχή και να ακούτε τις οδηγίες της τροχέας για τις μετακινήσεις σας και βέβαια να ευχηθούμε πολύ mm-hmm. σύντομα να τελειώσει και αυτή η πυρκαγιά.
0: Επαναλαμβάνουμε ότι είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας αμέσως μετά, μάλλον στο 90, να το πούμε σχηματικά.
1: Από το 90 έως το 115 και από όσοι πάτε mm-hmm. Λαμία και όσοι έρχεστε Αθήνα.
0: Οπότε να το υπολογίζετε αυτό και για τη μετακίνησή σας, ότι θα πρέπει να πάτε μέσω παρακαμπτηρίου έτσι ώστε να φτάσετε είτε κατευθύνεστε προς τη Λαμία είτε όσοι έρχεστε προς την Αθήνα, να το πούμε και αυτό. Και είχαμε 83 φωτιές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: 42 φωτιές αν δεν κάνω λάθος το Σάββατο και 41 την Κυριακή,
1: Ναι. Και επίσης να ξέρετε ότι όλες οι υπόλοιπες, δηλαδή Σπάτα, ο Ελαιώνας της Θήβας και επίσης και μια φωτιά που ξέσπασε στο δέριο του Εύρου, αυτές έχουν οριοθετηθεί mm-hmm. Και δεν υπάρχει εκεί πέρα κάποιος κίνδυνος επέκτασης.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Και το θέμα των δασικών πυρκαγιών, έβλεπα νωρίτερα και την αποδελτίωση που κάνει καθημερινά για τον Sky η Deutsche Welle από τον γερμανόφωνο τύπο. Υπάρχει πληθώρα δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην προετοιμασία της Ελλάδας για την αντιπυρική περίοδο εν ώψη της θερινής τουριστικής σεζόν. Οπότε όλα αυτά δεν είναι μόνο στο μεταξύ μας, αλλά είναι και στο μικροσκόπιο εκτός συνόρων και μάλιστα πιο συγκεκριμένα ένα δημοσίευμα της Frankfurter Rundschau αναφέρεται στις εικόνες που είδαμε πέρυσι στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι. Για παράδειγμα αναφέρεται στη Χίο, όπου εκεί οι φλόγες έκαψαν τεράστιες εκτάσεις, ενώ στη Ζάκυνθο, στην Αττική και στην Πελοπόννησο οι πυροσβεστικές αρχές έδωσαν μάχη για να κατασβήσουν πολλές μεγάλες πυρκαγιές, αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, όπου τονίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα για να δείξω σε εσάς και στους ακροατές σας και να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι στο θέατρο των επιχειρήσεων, σε όλες αυτές τις πυρκαγιές και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό.
0: Και είναι και στο πλαίσιο του νέου δόγματος, γιατί διάβαζε και νωρίτερα μια συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τουρνάς, η άμεση απόκριση και όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα ακαρίαια σε μια φωτιά. Για παράδειγμα τώρα στο ακρέφνιο μας έλεγε και ο Γιώργος πριν από λίγο ο Κεραμιτζόγλου ότι έχουμε 14 εναέρια μέσα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Η προσπάθεια χωρίζεται σε τρία κομμάτια, αν μου επιτρέπετε και να ρίξω. Το πρώτο είναι στο κομμάτι της πρόληψης, να μην έχουμε πυρκαγιές, mm-hmm. όπου υπάρχουν διάφορες δράσεις οι οποίες γίνονται από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι στο κομμάτι της αντιμετώπισης, όπου η μεγάλη προσπάθεια είναι στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη οριοθέτηση της κάθε πυρκαγιάς, ώστε να περιορίσουμε τις ζημιές. Και μετά βέβαια και στο κομμάτι της αποκατάστασης την επόμενη μέρα για να επανέλθουν οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί στην κανονικότητά τους.
0: Μιλώντας για το κομμάτι της πρόληψης, σήμερα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωση.
2: Ναι, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 737.000 αιτήσεις.
0: 737.000.
2: Μέχρι το βράδυ θα έχει αυξηθεί, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε παραπάνω από πέρυσι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Υπάρχουν ακόμα αρκετά πολλά καθάριστα οικόπεδα. Από αύριο το πρωί ο Δήμος και η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική θα κινηθεί κατόπιν καταγγελιών που θα έχει και οι Δήμοι οι οποίοι οφείλουν και πρέπει να δουν στην διοικητική τους περιφέρεια ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα και να πάνε να τα καθαρίσουν.
0: Ναι. Μιλώντας ακριβώς για την τοπική αυτοδιοίκηση, έκανε μία παρέμβαση νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η κυρία Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Παύλο Τσίμα. Να ακούσουμε μαζί τι λένε από το ΠΑΣΟΚ για να μας πείτε κι εσείς στη συνέχεια.
3: Στον Ιμητό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ξερόχορτα σε όλο τον Ιμητό. Εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο. Μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ιμητό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Εκτός από τους πολίτες λοιπόν είναι και το κομμάτι του δημοσίου και προκειμένου η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στον Ιμητό, κυρία.
2: Γι' αυτό έχουν δοθεί και 50 εκατομμύρια ευρώ στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να προβείται στις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις μέσα στα διοικητικά του όρια ο κάθε δήμος, ούτως ώστε στο κομμάτι της πρόληψης να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ανταποκρίνονται οι Δήμοι σε αυτές τις υποχρεώσεις?
2: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν...
0: Γιατί υπάρχει πληροφορία για έναν Δήμο ότι πήρε 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς ακόμα να έχει προχωρήσει στα ανάλογα έργα πυροπροστασίας και στην ανάθεση του έργου.
2: Τα θέματα αυτά, κύριε Ανταλίτσο, ξεκινήσαμε από το 2019, γιατί όλα είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Και αυτή εδώ η κυβέρνηση ανέδειξε πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της, στα ζητήματα πολιτικής προστασίας και γενικότερα τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η κλιματική κρίση. Άρα λοιπόν, από εκεί που ξεκινήσαμε με μηδέν χρηματοδότηση στους Δήμους σε ό,τι έχει να κάνει με τον καθαρισμό χώρων και γενικότερα για την αντιπυρική προστασία, έχουμε φτάσει στα 50 εκατομμύρια. Εγώ δεν λέω ότι προφανώς χρειάζονται και άλλα χρήματα. Έτσι, αλλά ο κάθε Δήμος πρέπει με τα χρήματα τα οποία το αναλογούν να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα, νωρίς, ούτως ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα ανάγχωμα σε ενδεχόμενους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκληθούν από μια πυρκαγιά στην περιοχή του. Παρακολουθούνται οι Δήμοι, κάνουν προσπάθεια και οι Δήμοι. Προφανώς, αν με ρωτάτε αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και αυτή είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται πάντοτε κάθε χρόνο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενισχυθεί σε έμψυχο δυναμικό. Να σας ενημερώσω ότι φέτος πάνω από 18.800 άτομα, είναι αριθμός ρεκόρ για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα συνδράμουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Έχουμε ενισχυθεί σε εναέρια μέσα, 81 εναέρια μέσα έχουμε αυτή τη στιγμή στο στόλο μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Έχουμε ενισχυθεί σε ντρόουν. 110 ντρόουν είναι αυτά τα οποία επιτηρούν ευαίσθητες περιοχές 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά βάζουμε στη φαρέτρα μας και άλλα όπλα σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, αλλά και με τους άλλους φορείς. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια κατάκτηση πλέον για τη χώρα. Εσείς, λόγω της εμπειρίας σας και έχοντας παρακολουθήσει και άλλες κατά το παρελθόν, πάρα πολλές πυρκαγιές ή διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας. Και αυτό είναι μια κατάκτηση για τη χώρα. Η συνεργασία του Υπουργείου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων όπου χρειάζεται, του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιστημόνων μας και φυσικά των εθελοντών μας, που φέτος οι εθελοντές στην πολιτική προστασία και οι εθελοντές της πυροσβεστικής αγγίζουν τον αριθμό των 10.000 ατόμων, δείχνει και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη συνεργασία η οποία υπάρχει ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο αυξάνει την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και δημιουργούμε μια ισχυρότερη άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, προφανέστατα και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, και αν χρειάζονται πόροι, όσοι πόροι και να διατεθούν, πάλι θα μας λείπουν. Αλλά η προσπάθεια γίνεται και γίνεται με βάση, σας ξαναλέω, επικαιροποιώντας έτσι τις συνθήκες, γιατί κάθε χρόνο μεταβάλλονται και οι συνθήκες. Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Άρα εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Δεν έχουμε ένα μοντέλο διαχείρισης αυτών των κρίσεων, το οποίο το έχουμε στο σιρτάρι μας και απλά το βγάζουμε κατά την έναρξη της κάθε αντιπυρικής περιόδου και το εφαρμόζουμε. Αλλάζουμε τα μοντέλα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε με βάση τις ανάγκες τις οποίες θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω, αλλά επιτρέψτε μου και ένα τελευταίο, το οποίο θέλω να ακούγεται πάντοτε όποτε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με φιλοξενεί κάποιος σταθμός. Ακούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές οι οποίες σώζουν ζωές, σώζουν τις περιουσίες μας και σώζουν το φυσικό περιβάλλον. Αναφερθήκατε πριν από λίγο και είπατε τις δεκάδες πυρκαγιές τις οποίες κρίθηκε να αντιμετωπίσει ο περιατικός μηχανισμός μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: 83, ναι.
2: Το 85% πέρυσι, αλλά κατά μέσο όρο έτσι είναι κάθε χρόνο, των πυρκαγιών οι οποίες υπάρχουν στη χώρα προέρχονται από ανθρώπινο λάθος, αμέλεια ή και δόλο. Είναι πραγματικά άδικο να μην ακούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και 111 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περίοδου.
2: Έχει ενισχυθεί το ανακριτικό τμήμα της φιλοσβεστικής υπηρεσίας και είναι πάρα πολλά και τα διοικητικά πρόστιμα και οι συλλήψεις. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό, όταν κάποιος βάζει μια φωτιά, όταν δεν ακούει και βάζει μια φωτιά και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τη δικιά του, τη ζωή των συμπολιτών του και την περιουσία όλων των συμπολιτών του, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και πλέον τιμωρείται.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ήταν μαζί μας. Εγώ θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη και την εγκλεματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες στο kilgreece.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Λένα Διβάνη.
18: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
18: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά πέρασε κάθετα στην Εθνική Οδό στην απέναντι πλευρά. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ μέσω του 112 οι κάτοικοι της Περαίας ενημερώθηκαν ότι οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητεί τη άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatargate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και από την αρχηγία του κόμματος των Εργατικών, ο κ. Στάρμερ. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 και 36 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, και αναφερόμασταν νωρίτερα στα του καύσωνα και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε πολλές χώρες στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία για παράδειγμα, όπου και μέσα στο Σαββατοκύριακο μάλιστα υπήρχε και μια απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιες, σε υπαίθριες εκδηλώσεις, γενικότερα και μια συζήτηση που έχει ανοίξει, διάβαζα νωρίτερα, σε γαλλικές ιστοσελίδες, έτσι ώστε να υπάρξει μια εθνική στρατηγική εγκατάστασης κλιματιστικών στη χώρα. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία, όπως και το Βέλγιο, όπως και η Αγγλία, οι περισσότερες χώρες, όταν μιλάμε για κλιματισμό, ο κλιματισμός αυτός περιορίζεται σε κάποια γραφεία, σε κάποια ξενοδοχεία, αλλά από εκεί και πέρα σε κτίρια, σε δημόσια κτίρια και δημόσιες υπηρεσίες, τις περισσότερες φορές δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ανάγκη για κάτι τέτοιο, όπως επίσης και στις κατοικίες, στα σπίτια δεν υπήρχε ανάγκη για κλιματισμό. Έλα όμως που τα πράγματα έχουν αλλάξει, και ειδικά φέτος έχουμε διαδοχικούς καύσωνες και πολυήμερους καύσωνες που ταλαιπωρούν αυτές τις χώρες, και είναι κάπως τα πράγματα εντελώς ανάποδα σε σχέση με εμάς εδώ στο Νότο και ειδικότερα στην νότιο-ανατολική πλευρά της Ευρώπης όπου βρισκόμαστε, όπου είναι πιο ήπιες οι θερμοκρασίες και πιο ανεκτές οι συνθήκες σε σχέση με ό,τι επικρατεί στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Πάω όμως χωρίς καθυστέρηση, διότι τον εντοπίσαμε εν μέσω ρεπορτάζ ο Μιχάλης Θεζάρης, που βρίσκεται στο Ακρέφνιο, στη Βιωτία, ο απεσταλμένος του ΣΚΑΕ, να μας πει για την κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Υπενθυμίζω ότι η Εθνική Οδός είναι κλειστή στο ύψος της Ηλίκης και στα δύο ρεύματα. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το εφιαλτικό σκηνικό, το οποίο είχε δημιουργηθεί νωρίτερα, είναι η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε εδώ στο Ακρέφνιο. Μια φωτιά η οποία ξέσπασε κατά από άγνωστες αιτίες λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλά να σημειώσουμε πως στις 15 και 32 εκδόθηκε και μήνυμα το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι χαρακτηριστικό πως η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις όταν ουσιαστικά καβάλισε την εθνική οδό από τη μία μεριά στην άλλη, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Η ελληνική αστυνομία αποφάσισε να κλείσει την εθνική οδό Αθηνολαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ναι, γιατί είναι επικίνδυνο έτσι να διέρχεσαι τώρα μέσα από τις φλόγες.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η φωτιά ουσιαστικά εξελισσόταν παραπλεύρος εθνικής οδού. Υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα με φορτηγά οχήματα τα οποία κινούνται από Βόρεια Ελλάδα αλλά και προς Αθήνα, τα οποία ουσιαστικά αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή για να απομακρυνθούν από το σημείο της φωτιάς. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια. Ναι. Προκαλεί χρονοκαθυστέρηση στους οδηγούς.
0: Ο αέρας έχει κοπάσει κάπως, Μιχάλη?
1: Ο αέρας έχει κοπάσει κάπως, Νίκο, όχι ιδιαίτερα, αλλά στο σημείο που μπορούν τα αέρια μέσα να κάνουν σαφώς πιο στοχευμένες ρήψεις. Ναι. Είναι βέβαια και αυτό βοηθάει στο γεγονός ότι η καύσιμη ύλη, η οποία υπήρχε νωρίτερα και τροφοδοτεί στη φωτιά, έχει λιγοστέψει, καθώς έχει κάψει ένα μεγάλο μέρος της πλαγιάς δεξιά, όπως ανεβαίνουμε πριν μπούμε για το Ακρέφνεο. Όπου για να δώσουμε το γεωγραφικό στίγμα και να όσοι έχουν εικόνα.
0: Αμέσως μετά την Ηλίκη, έτσι, αυτή είναι η περιοχή.
1: Ακριβώς. Αμέσως μετά την Ηλίκη, δεξιά του δρόμου, εκείνο το λόφο, εκείνος ο λόφος έχει ουσιαστικά καεί το μεγαλύτερο μέρος του. Εδώ υπάρχουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες κάνουν εγκαταστάσεις και σβήνουν τις μικροαιστείες οι οποίες ξεπηδούν από τα ξερά χόρτα, και ευελπιστούμε μέχρι το να πέσει το φως του ήλιου να έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ή τουλάχιστον να έχει οριοθετηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Θεζάρη, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ αυτήν την ώρα στο Ακρέφνιο Βιωτίας, σε αυτή την φωτιά που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Όπως μας είπε όμως πριν από λίγο ο Μιχάλης, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη την ώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει πέσει κάπως και ο αέρας, οπότε θέλουμε να ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα καταφέρει η πυροσβεστική να οριοθετήσει τη φωτιά και να τη θέσει υπό έλεγχο. Τώρα, να επιστρέψουμε στα του μετεωρολογικού και πολιτικού καύσωνα που επικρατεί στο Λονδίνο. Ο συνάδελφός μου, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, θα μας πει περισσότερα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από την Αθήνα. όπου έχουμε καλύτερες θερμοκρασίες, έτσι. Έχουμε πιο δροσιά στην Αθήνα από ό,τι σε εσάς, έτσι, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Κυρίες και κύριοι, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα ο υδράργυρος κινείται γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, φτάνει μέχρι τους 34 σε άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από αύριο και μεθαύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο, θα φτάσει ακόμα και στους 38 βαθμούς. Κάποιες προβλέψεις λένε ότι θα τους ξεπεράσει και βέβαια καταλαβαίνετε για εμάς εδώ αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η χώρα δεν είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους θερμοκρασίες.
0: Γιάννη,
2: και νωρίτερα Νίκο που έλεγε για τον κλιματισμό και σε εμάς τα ίδια ισχύουν, οπότε προσπαθούμε να προετοιμαστούμε ψυχολογικά περισσότερο.
0: Απλά να διευκρινίσουμε και το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε ταξιδέψει στις συγκεκριμένες χώρες ότι είναι κάτι διαφορετικό η ονομαστική θερμοκρασία, διότι ακούει τώρα κάποιος εδώ στην Αθήνα ότι έχετε 30-31 βαθμούς, σου λέει εντάξει και εμείς εδώ τόσο είναι. Έρχεται όμως η υγρασία που το κάνει το πράγμα πολύ δυσκολότερο, έτσι, γιατί η αίσθηση της ζέστης είναι άλλο θέμα από την ονομαστική.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ υψηλότερη η αίσθηση της ζέστης. Η υγρασία φυσικά δεν βοηθάει καθόλου και εμείς ήδη ζούμε, βιώνουμε τον δεύτερο καύσωνα του καλοκαιριού, έτσι ήδη, και δεν έχει φύγει ακόμα ο Ιούνιος. Οπότε είναι μια κατάσταση σίγουρα πρωτόγνωρη αλλά και δύσκολη για πολλούς κατοίκους. Βέβαια, Νίκο, για πρώτη ίσως φορά δεν είναι στα πρωτοσέλιδα ο κανονικός καύσωνας, αλλά ο πολιτικός καύσωνας, καθώς έχει πάρει φωτιά και το πολιτικό σκηνικό εδώ.
0: Τι συνέβη, γιατί πριν από 2 χρόνια είχαμε έναν Κιρ Στάρμερ θριαμβευτή, πανίσχυρο, που ήρθε να ξυλώσει τους συντηρητικούς, να κάνει κάτι διαφορετικό για τη Βρετανία, οι εργατικοί πολλά υποσχόμενοι, όπως και ο ίδιος σαν πρωθυπουργός, και φτάσαμε στο σήμερα να τον αποκηρύσει το ίδιο του το κόμμα, ο ίδιος να παραιτείται και να ψάχνουν και για διάδοχο που πιθανότατα τον γνωρίζουμε ήδη, Γιάννη.
2: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς είναι γνώριμη για τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι η έκτη φορά που παραιτείται, που αλλάζει μάλλον ο πρωθυπουργός της χώρας. Το ίδιο ανακοίνωσε σήμερα και ο Κιρ Στάρμερ σε μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία την οποία έκανε έξω από την Downing Street, όπως έκανε μια αναδρομή στις επιτυχίες της κυβέρνησής του και ανέφερε ότι ανέλαβε ένα κόμμα που πολλοί το είχαν ξεγραμμένο και κατάφερε να το επαναφέρει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα, είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία οδήγησαν στη σημερινή ημέρα. Σίγουρα η χαριστική βολή ήταν οι τοπικές εκλογές του Μαΐου, όπου το Εργατικό Κόμμα καταποντίστηκε στην ουσία, κατέγραψε πολύ χαμηλά ποσοστά, είχε τεράστιες απώλειες σε έδρες δημοτικών συμβούλων σε όλη τη χώρα. Αλλά βέβαια πριν από αυτό σημειώθηκαν μια σειρά από πολιτικές αστοχίες της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, για παράδειγμα η ακρίβεια η οποία αποτελεί μεγάλο ζήτημα για τη χώρα, στον τομέα της άμυνας μέχρι πρόσφατα είχαμε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και ακόμα και υπουργούς του Κιρ Στάρμερ, για παράδειγμα ο ίδιος ο υπουργός άμυνας παραιτήθηκε πρόσφατα, ο Τζον Χίλι, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν είναι διατεθειμένος να ξοδέψει πόσα χρήματα απαιτούνται για την άμυνα της χώρας. Προηγήθηκαν σκάνδαλα όπως για παράδειγμα αυτό του πρώην πρέσβη της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του ακριβώς λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπστιν. Οπότε μία σειρά από λάθη συνοδευόμενα από την καταστροφική πορεία στις τοπικές εκλογές του Μαΐου και βέβαια τη γενικότερη πολιτική αστάθεια που παρατηρούμε στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στη σημερινή ημέρα.
0: Και τώρα περιμένουμε το αστέρι του Μάντσεστερ.
2: Ναι, το βασιλιά του Βορρά όπως είναι το παρατσούκλι, το οποίο κατέβηκε στο Νότο, σήμερα ήρθε εδώ στη Βουλή των Κοινοτήτων και ορκίστηκε βουλευτής και ανακοίνωσε και επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία της χώρας. Για την ώρα φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Δεν έχει εκδηλώσει κάποιος άλλος ενδιαφέρον, ούτε φαίνεται να έχει συγκεντρώσει την απαραίτητη στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας που απαιτείται για να δηλώσει υποψηφιότητα κάποιος. Ο Wes Streeting, ο πρώην υπουργός υγείας, και αυτό είναι νομίζω σημαντικό, Νίκο, ο οποίος θεωρούνταν ότι θα δηλώσει υποψηφιότητα, τελικά ανακοίνωσε σήμερα ότι απλώς θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ.
0: Μάλιστα. Οπότε περνάνε οι εργατικοί στην εποχή του Μπέρναμ και να δούμε πού θα βαδίσει και η Βρετανία 10 χρόνια μετά το Brexit. Κάποιοι συζητάνε και για ένα Britain, αλλά αυτό είναι πολύ μακρινό ενδεχόμενο δεδομένης και της ανόδου των ευρωσκεπτικιστών, του Reform και του Farage προσωπικά. Γιάννη Χανιωτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και πάμε και σε κάποιον, κυρίες και κύριοι, που είχε στοιχηματίσει ότι ο Στάρμερ θα είναι παρελθόν το Μάιο, άντε τον Ιούνιο. Είναι ο Σταύρος Κονταχτσής, ο επικοινωνιολόγος. Να μας πεις για αυτό το στοίχημα εν συντομία, Σταύρο, για να πάω και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συμπληρώσουμε στη συνέχεια.
3: Δεν ξέρω, ήταν ένα στοίχημα που κάμασε με την αδερφή μου. Και μου έκανε πλάκα και μου έλεγε ότι έπεσα έξω. Αλλά τελικά δικαιώθηκα, έστω και αργά. Εντάξει, είχε φανεί μετά τις εκλογές στις δημοτικές, ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στη Βρετανία. Η ήττα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Περίπου 80 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, 80 ή 86, κάποιο τέτοιο νούμερο, είχαν δηλώσει ότι αποσύρουν τη στήριξη του στο Στάρμερ. Και νομίζω ότι το πραγματικό πράγμα ήταν που περιμένανε την ενδιάμεση εκλογή για να είναι το επόμενο χρυσό αγόρι υποψήφιος για πρωθυπουργός.
0: Ο οποίος θα αντέξει.
3: Εδώ
0: είναι το ζήτημα, γιατί έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργούς μέσα σε 10 χρόνια.
3: Η πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει πως όχι, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι για μένα δεν φταίνει η πρωθυπουργή αυτή καθεαυτή, φταίει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η αδιανόητη κίνηση τότε το Κάμερο να κάνει το δημοσίευμα οδήγησε τη χώρα στο Brexit. Έχουμε την παράνοια ότι ενώ όλοι καταλαβαίνουν ότι το Brexit τελικά αποτελεί ένα τεράστιο λάθος οικονομικά, κοινωνικά, δηλαδή σε όλα τα πιθανά επίπεδα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Δηλαδή είναι αποτυπωμένα τα μεγέθη και το πόσο ζημιά έχει κάνει το Brexit.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Farage επέζησε.
3: Όχι, επέζησε. Είναι κυρίαρχος ο Farage με μια λογική που οι παλιότεροι θα θυμούνται. Που ίσχυε για την εφαρμογή του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού και τα σχετικά, ότι δεν φταίει το Brexit, φταίει ότι εφαρμόσαμε σωστά.
0: Μάλιστα.
3: Είναι υπηθό ότι δεν φταίει το Brexit, φταίει η εφαρμογή του.
0: Σταύρο Κονταχτσή, πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα. Θα επανέλθω σε σένα αμέσως μετά. Στο ενδιάμεσο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2000.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
7: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavlaecopool.gr.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
13: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Σε πραγματικό cruise review.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 6 και 54 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να επιστρέψω σύντομα στον Σταύρο Κονταχτσή, γιατί είναι η επικαιρότητα που τρέχει ούτως ή άλλως. Σταύρο, τα γνωρίζεις αυτά. Είχαμε και τη σύνδεση νωρίτερα με το Ακρέφνη, οπότε συμπιεστήκαμε κι εμείς. Θα ήθελα, κλείνοντας τη σύνδεσή μας, ένα σχόλιο με το τι συμβαίνει, τι γίνεται με τους σοσιαλιστές στην Ευρώπη, διότι διάβαζα νωρίτερα στο Άι Εφημερίδα τον Τρίφωνα Καϊσερλίδη που μπήκε στον κόπο και έβαλε Στάρμερ που είχαμε την παρέτηση, ο Σάντζεφ που δια της
3: Ζήγου... Ο
0: Μέρτς στη Γερμανία και αυτός έχει ένα ζήτημα και πιέζεται από το AfD, αλλά και ευρύτερα. Στη Γαλλία οι σοσιαλιστές δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα, ο Ολιβιέ Φόρ εκεί και οι σύντροφοί του. Τι συμβαίνει με την σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη?
3: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι μόνο η σοσιαλδημοκρατία, είναι ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε παντού. Βλέπουμε μια στροφή προς πιο ακραίες ιδεολογίες ευρύτερα, να το πω ευγενικά. Βλέπουμε επίσης ότι τα παραδοσιακά κόμματα δυσκολεύονται πάρα πολύ να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν είναι όλα τα υπόλοιπα, είναι λεπτομέρειες. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια ζωή η οποία έχει δυσκολέψει, έχει γίνει πολύ πιο πολύπλοκη. Υπάρχουν νέα προβλήματα, νέου τύπου προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως σε μια παλιότερη εποχή να υπήρχαν και πάλι, αλλά να μην τους δίναμε τη σημασία που τους δίνουμε πλέον. Και τα παραδοσιακά σχήματα δυσκολεύονται πάρα πολύ να δώσουν λύσεις.
0: Την ίδια ώρα όμως, είναι αξιοσημείωτο ότι την ίδια ώρα η κεντροδεξιά επιδεικνύει μια διαφορετική ανθεκτικότητα σε σχέση με την σοσιαλδημοκρατία. Πού το αποδίδεις αυτό?
15: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι για μένα έχει να κάνει και με τον κύκλο της πολιτικής, ότι είχαμε την προηγούμενη 20ετία την κυριαρχία της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, τώρα είναι η σειρά της κεντροδεξιάς, γιατί κάπως έτσι είναι η εναλλαγή και η σειρά.
0: Έχεις αλλά δίκιο σε αυτό, γιατί ο Τρίφων Καϊσερλίδης το γράφει ότι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που στις αρχές του 2000 κυβερνούσαν τα 2/3 των πολιτών της Ευρώπης αποτελούν πλέον εξαίρεση. Η πολιτική τους κυριαρχία έχει αντιστραφεί πλήρως, με τις περισσότερες κεντροαριστερές παρατάξεις να είναι στην αντιπολίτευση.
15: Ένα είναι αυτό το οποίο είναι ο κύκλος πολιτικής ζωής. Μην κορυδευόμαστε, υπάρχει αυτός ο κύκλος. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι το εξής, ότι καλώς ή κακώς τα κεντροδεξιά κόμματα έχουν μια μεγαλύτερη ευκολία να πάνε λίγο πιο πολύ προς τα δεξιά, ας το πω έτσι, γιατί βλέπουμε ότι και η ατζέντα που κυριαρχεί είναι λίγο πιο δεξιά. Και να βάλουν ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αρέσει ή δεν αρέσει, είναι μια πραγματικότητα, ότι το κομμάτι της αδυναμίας διαχείρισης της μετανάστευσης και των σύγχρονων προβλημάτων είναι ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων. Η κυβέρνηση κεντροδεξιά εμφανίζεται να έχει μια πρόταση. Δεν λέω ότι έχει λύσεις, λέω ότι έχει μια πρόταση. Αντίθετα, η σοσιαλδημοκρατία είναι λίγο μπερδεμένη σε αυτό. Και αυτό ίσως τους δίνει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Πέρα από το προφανές. Ότι δηλαδή είναι και η σειρά τους χρονικά.
0: Μάλιστα. Να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Σταύρο Κοντακτσή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Υπόσχομαι ότι η επόμενη συνομιλία μας δεν θα είναι τόσο συμπιεσμένη όσο η σημερινή, αλλά είχαμε και την έτσι έκτακτη επικαιρότητα. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για τον χρόνο σου.
15: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και γύρω στις 7 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
19: Sky 89,4.
20: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
20: Μα perché!
19: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
20: Κούζα.
19: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
20: Και κάμπολο.
19: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
21: Έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.
22: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
23: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
25: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
24: Τελικά,
25: μείναμε.
24: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
25: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
24: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
25: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
26: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
25: Είναι του τύπου σας.
27: Τάκης και Χούμπης.
1: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά έχει περάσει κάθετα στην Εθνική Οδό στην απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρέφνιου μέχρι τον κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον κόμβο Θιβών έως τον κόμβο Κάστρου. Ενεργοποιήθηκε το 112 της πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο με σκουπίδια. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της Περαίας ενημερώθηκαν ότι οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δηλώσε σε συνέντευξη του ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με την λήξη σήμερα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπαιδικοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητεί τη άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impun, την οποία τη δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει παράλληλα ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτηση του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για την διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις θερινές διακοπές. Μέχρι τότε θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχσί. Για μια απόφαση που έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο από τη Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο, έκανε λόγο στο ΣΚΑΙ Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στο νέο μέτρο που έχει ληφθεί στη Σαντορίνη για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Το νέο μέτρο, αποκαλούμενο και ως 70-30, προβλέπει ότι το 70% των επιβάτων

0: Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ανδρίτσος.

Είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι Sky 100,3 και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της απογευματινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Εκτάκτως μαζί σας στο μικρόφωνο Νίκος Ανδρίτσος, στη θέση της Κατερίνας Δράκου. Αυτή την εβδομάδα τα απογεύματα θα τα περάσουμε μαζί εδώ ραδιοφωνικά, καθώς η Κατερίνα είναι σε άδεια, οπότε εδώ μαζί με τον Γιώργο Βραχνό απέναντί μου να ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι η Σοφία Καλαβρού στον Γενικό Συντονισμό και την Αρχισυνταξία, και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι η Ρούλα Αβρετάκου που απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις καλησπέρα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3. Επίσης έχουμε επικοινωνία διαδικτυακά, αν το επιθυμείτε, skyradio.gr είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε και την επιλογή. Πες την άποψή σου εκεί, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Νωρίτερα έστειλε το μήνυμά της η Κατερίνα από το Παλαιό Φάληρο. Καλή εβδομάδα εύχεται και βεβαίως ανταποδίδω στην Κατερίνα. Όπως επίσης και σε έναν άλλο ακροατή, τον Πέτρο, που θέλει να μάθει τα νεότερα για τις συντάξεις χειρίας. Θα κοιτάξω να το προγραμματίσω αυτό, αγαπητέ Πέτρο, να έχουμε μια συνομιλία σε σχέση με τις συντάξεις χειρίας μέσα στην εβδομάδα. Θα το ελπίζω να το προλάβουμε. Ανταποδίδω και την καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη. Καλά μας έχει πάει, λέει, μέχρι στιγμής όσον αφορά τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού, καθώς μαθαίνουμε πως στη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας καλά κρατεί. Να δούμε αν η τύχη μας θα συνεχιστεί και στη συνέχεια της θερινής περίοδου. Το ελπίζουμε.

0: Όλοι αυτό, Γιώργο Κανίδη, να παραμείνουν οι θερμοκρασίες έτσι όπως είναι, το βράδυ να δροσίζει, να μπορούμε και εμείς σαν οργανισμοί να ανακτούμε έτσι την ενέργειά μας και να μην είμαστε σε αυτά τα παρατεταμένα, σε αυτές τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες όπως τις ζήσαμε και πέρυσι για παράδειγμα, ευτυχώς όχι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου και κατά τη διάρκεια της νύχτας το θερμόμετρο δεν έπεφτε κάτω από τους 30, οπότε εκεί ο οργανισμός είναι σίγουρο ότι καταπονείται όταν έχεις διαρκώς θερμοκρασίες πάνω από κάποια επίπεδα που δεν μας δίνουν και την ευκαιρία κάπως να δροσιστούμε, κάπως να επανέλθουμε, να ανασυνταχθούμε και γενικότερα να είναι η ζωή μας ευχάριστη. Έτσι όπως είναι τώρα είναι καλά. Μέσα στην ημέρα να είσαι άντε το πολύ στους 32-33 βαθμούς, το βράδυ να πέφτει αρκετά στους 23-24 με το ελαφρύ αεράκι ή κάπως περισσότερο. Όλα αυτά δημιουργούν ωραίες συνθήκες και ένα ωραίο καλοκαίρι, τουλάχιστον για εμένα. Άλλοι το θέλουν πιο ζεστό, άλλοι το θέλουν πιο δροσερό. Ο καθένας εννοείται ότι έχει τις δικές του προτιμήσεις. Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο από την Πάτρα που σχολιάζει όσα λέγαμε νωρίτερα για τη Βρετανία και αναφέρει ότι έχουν το σθένος και παρετούνται οι πολιτικοί εκεί στη Βρετανία και όχι σαν εδώ που παραμένουν στις καρέκλες. Το ζήτημα είναι, αγαπητέ Γιώργο, κάτω από ποιες συνθήκες συμβαίνουν όλα αυτά. Και εννοείται ότι και το μέγεθος της Βρετανίας είναι τέτοιο, αλλά και οι πολιτικές επιλογές που έγιναν το μακρινό πλέον 2016 είναι σίγουρο ότι φέρνουν απανωτές εξελίξεις για την τότε επιλογή που είχε κάνει η Βρετανία, που πολλοί χαρακτήρισαν ως αυτοκτονική. Πλην όμως τα πράγματα βλέπουμε πως εξελίσσονται και ο εισηγητής εκείνης της πολιτικής, του Brexit δηλαδή, όχι μόνο να επιβιώνει σήμερα αλλά είναι και να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις ο Φάρατζ με το επιχείρημα ότι το Brexit δεν ήταν λάθος αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά. Οπότε ψάξε βρες για το τι θέλουν τελικά οι ίδιοι οι Βρετανοί. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας και διάβαζα νωρίτερα την ανακοίνωση που εξέδωσε η Πομιδά με τις θέσεις της αναφορικά με την Εθνική Στρατηγική για τη Στέγαση. Ίσως να το είδατε και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αναζητήστε το τέλος πάντων το δημοσίευμα της Καθημερινής για αυτήν την Εθνική Στρατηγική για τη Στέγαση που πρόκειται να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Είναι νέα μέτρα που θα έρθουν να προσθεθούν στα υφιστάμενα έτσι ώστε να μεγαλώσει το στεγαστικό απόθεμα με την ελπίδα ότι από εκεί και πέρα με μεγαλύτερη προσφορά θα αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση και όλο αυτό με μεγάλο ζητούμενο να είναι η εκλογήκευση των τιμών της ενοικίας και για την ενοικίαση αλλά και για την αγορά. Στο ενδιάμεσο κυκλοφόρησε και μία φήμη για ένα πλαφόν στα ενοίκια. Έτσι λοιπόν βλέπω εδώ η Πομιδά ότι χαιρετίζει την αποσαφήνιση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει και δεν προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στα μισθώματα των κατοικιών. Καλέσαμε να μας πει περισσότερα για τις προτάσεις της Πομιδά αλλά και γιατί αντιδρά η συγκεκριμένη οργάνωση στο ενδεχόμενο πλαφόν στα ενοίκια. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, ο κύριος Τάσος Βάπας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Και στο σκεπτικό της ανακοίνωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί διαρθρωτικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και όχι διοικητικό καθορισμό των τιμών.
1: Σωστό. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Ουσιαστικά αυτό που ανακοινώνει το Υπουργείο είναι μια χαρτογράφηση της εξέλιξης των μισθωμάτων σε σχέση με την ποιότητα των κατοικιών, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να ληφθούν κάποια στοχευμένα μέτρα αναπεριοχή και ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει ο κόσμος. Όταν όμως μιλάμε για μια αγορά η οποία έχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, γιατί υπάρχουν ακίνητα αλλά τα ακίνητα δεν διατίθενται στην αγορά των μισθώσεων, είναι κλειστά για διάφορους λόγους, σίγουρα σε αυτό δεν βοηθάει οποιαδήποτε προσπάθεια καθορισμού πλαφών ή οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου των μισθωμάτων και γενικά κάθε ενοικιοστασιακό μέτρο. Και αυτό γιατί ενώ ο στόχος είναι να ανοίξουν σπίτια, να μπουν σπίτια στην αγορά, να ενθαρρυνθούν οι ιδιοκτήτες για να νοικιάσουν τα σπίτια που για διάφορους λόγους δεν θέλουν να νοικιάσουν ή δεν μπορούν να νοικιάσουν, τέτοιου είδους μέτρα αποτρέπουν από κάθε προσπάθεια του να μπουν ακίνητα στην αγορά. Κανείς δεν πρόκειται να ανοίξει το κλειστό του διαμέρισμα, το οποίο το έχει κλειστό για διάφορους λόγους, δεν τον ενθαρρύνεις να το ανοίξει όταν βάζεις μέτρα τα οποία δεσμεύουν τα μισθώματα, δεσμεύουν τη διάρκεια της μίσθωσης κ.ο.κ. Ως εκ τούτου, αν πραγματικά θέλουμε να μπουν μέτρα, να μπουν σπίτια στην αγορά, αν πρέπει να ανοίξουν σπίτια καινούρια ώστε να ρυθμιστούν καλύτερα και οι τιμές, αυτό μπορεί να γίνει με το να χρηματοδοτηθούν, να βρεθούν τρόποι, να υπάρξουν προγράμματα τα οποία ευνοούν την ανακαίνιση και τη βελτίωση των κατοικιών, διότι ένα μεγάλο μέρος των διαμερισμάτων που δεν μπαίνουν στην αγορά είναι αυτά που δεν μπορούν να μπουν στην αγορά λόγω της κατάστασής τους, ώστε να βελτιωθούν, να αναβαθμιστούν ενεργειακά και λειτουργικά και να μπορέσουν να μπουν στην αγορά. Είναι το μέτρο που έχει ήδη θεσμοθετηθεί με κατόπιν πρότασής μας για την φορολογική απαλλαγή του εισοδήματος από μισθώματα όταν ακίνητα που ήταν κλειστά τα προηγούμενα χρόνια μπουν στην αγορά. Αυτό όμως χρειάζεται επέκταση. Χρειάζεται να μπουν ακόμα περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Είναι πολύ περιοριστικό το ότι ένα ακίνητο για να μπει στην αγορά πρέπει να είναι κλειστό επί 3 χρόνια. Αν ο περιορισμός αυτός περιοριζόταν στα 2 χρόνια ή και στον 1 χρόνο να είναι κλειστό, ασφαλώς πολύ περισσότερα ακίνητα θα μπαίναν στην αγορά. Επίσης, πολύ περισσότερα ακίνητα θα μπαίναν στην αγορά αν το ίδιο μέτρο ίσχυε και για άλλου είδους ακίνητα τα οποία δεν είναι ενοικιασμένα σήμερα, είναι κλειστά, ή χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ή τα απέκτησε ο ιδιοκτήτης κενά από κάποιο συγγενικό πρόσωπο με κληρονομιά ή με δωρεά. Και γενικά θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε κάθε είδους ακίνητο το οποίο είναι κλειστό σήμερα να μπορέσει να μπει στην αγορά και να νιώθει ασφαλής ο ιδιοκτήτης που το βάλει στην αγορά ότι ούτε θα υποστεί κάποιο περιορισμό στον τρόπο που το διαχειρίζεται, ούτε θα του απαγορεύσουν σε περίπτωση δυστροπίας και σε περίπτωση που η σχέση του με τον μισθωτή δεν καλεί να κάνει εξώσεις, ούτε βεβαίως ότι δεν υπάρχει πλαφόν. Το πλαφόν θα έρθει
0: βέβαια,
1: και το μισθώμα θα μειωθεί.
0: Ναι. Αρκεί
1: θα μειωθεί όταν θα υπάρχουν περισσότερα κίνητα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό κύριε Βάπα. Αρκεί να λειτουργήσει με υγιή τρόπο η αγορά. Δηλαδή το ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά να σημάνει στο τέλος της ημέρας ότι θα υπάρξει και μια εκλογήκευση των ζητούμενων ενοικίων, έτσι, των ζητούμενων ποσών. Διότι υπάρχει μια ένσταση σε αυτό που λέτε, ότι όταν ανακοινιστεί ένα ακίνητο και μεγαλώσει η προσφορά στην αγορά, αν οι τιμές παραμείνουν κλειδωμένες στα επίπεδα που μιλάμε σήμερα, μιλάμε για μια παράταση του προβλήματος.
1: Οι τιμές δεν υπάρχουν κλειδωμένες.
0: Γι' αυτό
1: τιμές.
0: Δηλαδή έρχονται
1: χρόνια
0: και οι φωνές που σου λένε για ένα πλαφόν. Ότι εφόσον χρηματοδοτείς ένα ανακαινήσεις, από εκεί και πέρα και η απέτηση που να έχεις στη συνέχεια να είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος.
1: Το πλαφόν πάντα όταν υπάρχει διασφαλίζει τον μισθωτή που ήδη είναι σε ένα ακίνητο, ο οποίος σου λέει ότι δεν θα έχω μια αύξηση στο μέλλον και άρα θα κρατήσω το διαμέρισμά μου με το μίσθωμα που καταβάλω. Δεν ανοίγει όμως καινούρια ώστε να μπουν καινούρια ακίνητα και αποκλεί όλα τα νέα ζευγάρια, όλους τους υποψήφιους ενοικιαστές που δεν έχουν αυτή τη στιγμή ακίνητο, από να βρουν καινούριο. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πρώτα απ' όλα πάρα πολλά ακίνητα έχουν περιέλθει μετά από τον καιρό της κρίσης, έχουν περιέλθει σε τράπεζες και σε funds τα οποία δεν τα διαθέτουν για μίσθωση, τα πακετάρουν, τα ομαδοποιούν και τα πουλούν σαν πακέτα σε διάφορους επενδυτές. Αυτά τα ακίνητα δεν έχουν βγει στην αγορά. Πολλοί ιδιοκτήτες έχουν βρεθεί με ακίνητα τα οποία είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, που δεν βγαίνουν και αυτά στην αγορά, όσο νίκη και αν ζητήσουν, όσο χαμηλό και να είναι το μίσθωμα. Και, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό έχει δημιουργήσει αυτή την κρίση που υπάρχει, που είναι ουσιαστικά κρίση προσφοράς και όχι τόσο πολύ κρίση έλλειψης διαμερισμάτων.
0: Ναι.
1: Όταν
0: και
1: τα προηγούμενα χρόνια
0: διάβαζα και την άλλη ένσταση που έχετε, και η οποία είναι εύστοχη από την άποψη ότι πες ότι βάζεις ένα πλαφόν, λέω εγώ τώρα, στα 500 ευρώ, η συμφωνία μπορεί να είναι στη συνέχεια ότι εντάξει, τα 500 βάσει πλαφόν και τα άλλα 200 στο χέρι. για παράδειγμα. Οπότε ανοίγει και ένα παράθυρο μη δήλωση των ενοικίων, ειλικρινούς δήλωση των ενοικίων.
1: Και αυτό είναι μια πιθανότητα, είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, θα ενισχυθεί, ακόμα και αν σημαίνει τώρα θα ενισχυθεί πολύ περισσότερο, διότι στην πραγματικότητα το ύψος του μισθώματος, και αυτό απαντάει και στο προηγούμενο ζήτημα που θέσατε σε σχέση με το αν, αν τα ακίνητα που βγαίνουν σε μια υψηλή τιμή, η τιμή που βγαίνει το ακίνητο δεν την καθορίζει στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης, αλλά την καθορίζει ο ενοικιαστής. Την καθορίζει αυτός που τα δίνει, όχι αυτός που πρόκειται να τα εισπράξει. Και αυτό διότι αν βγει ένας μια απέτηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για ένα μίσθωμα, αυτό το ακίνητο δεν θα μπορέσει να το νοικιάσει.
0: Θα μείνει στα ζήτητα.
1: Όσο το... Ναι. Θα μείνει στα ζήτητα. Μειώνοντας λοιπόν την απέτησή του, εμφανίζονται διάφοροι υποψήφοι μισθωτές οι οποίοι προσφέρουν το μίσθωμα αυτό. Όταν αυτοί οι μισθωτές δεν είναι ένας και είναι πέντε και εκεί υπάρχει μια διατίμηση στο μίσθωμα, προφανώς αυτοί οι πέντε μεταξύ τους, προσπαθώντας να πάρουν το διαμέρισμα που τους ενδιαφέρει, θα προσφέρουν παραπάνω μίσθωμα προκειμένου να το πάρουν αυτοί, το οποίο θα είναι αφανές. Όλο αυτό λοιπόν ευνοείται μέσα από τέτοιου είδους μέτρα. Εάν θέλουμε πραγματικά να μην υπάρχει αφανές μίσθωμα, θα πρέπει να είναι τέτοια η φορολογική υποχρέωση, η φορολογική επιβάρυνση του μισθώματος, ώστε να αποτρέπει έναν ιδιοκτήτη και έναν ενοικιαστή να κάνουν τέτοιου είδους συμφωνίες μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Όταν το μίσθωμα φορολογείται με 45% πιο πολύ από κάθε άλλη πηγή εισοδήματος, ασφαλώς σε πάρα πολλούς ανθρώπους θα αναλάβουν το ρίσκο, το τεράστιο ρίσκο του να δηλώσουν μικρότερο μίσθωμα από αυτού που εισπράττουν. Και είναι τεράστιο ρίσκο, είναι κάτι που η οργάνωσή μας προσπαθεί να αποτρέψει τα μέλη της να το κάνουν, διότι από την ώρα που εισπράττεις ένα αφανές μίσθωμα, ανά πάσα στιγμή μπορεί ο ενοικιαστής σου να αποφασίσει να σταματήσει να στο καταβάλει και να συνεχίσει να σου καταβάλει το εμφανές μίσθωμα. Και εκεί δεν έχεις απολύτως κανέναν τρόπο να αμυνθείς. Επομένως, όλα αυτά εκθέτουν τους ιδιοκτήτες. Πάντοτε προσπαθούμε να αποτρέπουμε τα μέλη μας από τέτοιου είδους συμφωνίες. Όταν όμως υπάρχουν ρυθμίσεις, υπάρχουν μια τεράστια φορολογία και ιδίως αν θα μπορούσε να υπάρξει και ένα πλαφόν τέτοιο που να αποτρέπει την ελεύθερη διαπραγμάτευση, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα ευνοούσαν μια πολύ μεγαλύτερη παραοικονομία γύρω από το θέμα της μίσθωσης.
0: Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, κύριε Βάπα, τρέχει και η προθεσμία, να πάμε και σε αυτό το θέμα, τρέχει η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Είναι μέχρι τέλη Ιουνίου?
1: Είναι μέχρι τέλη Ιουνίου. Mm-hmm. Να πούμε σε όλους, γιατί πολλοίς κόσμος φαίνεται ότι φοβάται με το θέμα της καταγραφής, ότι η καταγραφή αυτή ούτε συνεπάγεται από μόνη της κάποια κύρωση για κάποιο πρόβλημα που έχει ο ανελκυστήρας, ούτε αυτή τη στιγμή δημιουργεί κάποια υποχρέωση ανακαίνησης ή γενικά δαπανών γύρω από τον ανελκυστήρα. Αυτή είναι μια καταγραφή.
0: Άρα είναι μια απογραφή. Απλά μια απογραφή.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι, ναι. Είναι μια απογραφή των ανελκυστήρων. Είναι πάρα πολύ απλή. Είναι τα βασικά στοιχεία που ζητάει είναι μόνο οι στάσεις και το έτος κατασκευής, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μια βάση, να υπάρξει η πληροφορία του πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν στη χώρα και πόσο παλιοί είναι αυτοί. Διότι μέχρι τώρα όσο εφαρμοζόταν η προθεσμία για τις πιστοποιήσεις και για τις αναβαθμίσεις, χωρίς όμως κανείς να ξέρει για πόσους ανελκυστήρες μιλάμε, δεν είχε υπάρξει κανένα αποτέλεσμα, κανείς δεν ήξερε για τι πράγμα μιλάμε, κανείς δεν ήξερε πόσο μεγάλη αυτή η δουλειά, κανείς δεν ήξερε ποια συνεργεία θα αναλάβουν να τη διεκπαιρεώσουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται η καταγραφή. Την καταγραφή πρέπει ο καθένας, κανονικά είναι μια υποχρέωση που είχε αναλάβει να διεκπαιρεώσουν και οι ίδιοι συντηρητές. Ορισμένοι συντηρητές το έχουν κάνει και ίδιως κάποιες μεγάλες εταιρείες συντηρήσεις έχουν δηλώσει τους ανελκυστήρες. Πρέπει όμως και όταν δεν το έχουν κάνει οι συντηρητές, να το κάνουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες, να μπουν να κάνουν την καταγραφή. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Και φαίνεται από τα στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο ότι δεν έχουν δηλωθεί κυρίως ανελκυστήρες οι οποίοι βρίσκονται σε μονοκατοικίες ή σε μεζονέτες. Οι περισσότεροι ανελκυστήρες που είναι σε κτίρια και σε πολυκατοικίες, με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν δηλωθεί. Το αριθμός που δίνει το Υπουργείο είναι κοντά στις 300.000 ανελκυστήρες που έχουν δηλωθεί. Πρέπει λοιπόν στο χρονικό διάστημα που απομένει να δηλωθούν και οι υπόλοιποι, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες που είναι ότι μετά την 30 Ιουνίου, εφόσον δεν δοθεί παράταση, δεν θα μπορεί να γίνει συντήρηση του ανελκυστήρα, ούτε θα μπορεί τεχνικός να επισκεφτεί τον ανελκυστήρα για οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτό και όταν προκειμένου να γίνει ο έλεγχος, θα πρέπει να γίνει εκπρόθεσμη δήλωση. Αυτή η δήλωση θα έχει και τις συνέπειες, το πρόστιμο που συνεπάγεται, το οποίο είναι 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Βάπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό
0: καλά.
1: Απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω εκ μέρους της Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας εξαιτίας της φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε κάθετα την Εθνική Οδό. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον κόμβο Ακρέφνιο μέχρι τον κόμβο Θηβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον κόμβο Θηβών έως τον κόμβο Κάστρου. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βαρός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητεί τη άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια είναι πλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια. Διευκρινίζει παράλληλα ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποτανθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις του Ιρανικού πετρέλαιου έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για τα ακίνητα. Νωρίτερα αναφερόμασταν στο πλαφόν επί των ενοικίων και τη θέση της Πομιδά, όπως μας την εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης. Κρατήστε επίσης και την προθεσμία για τη δήλωση ανελκυστήρων. Βέβαια, κάποιοι στο ακροατήριο έχουν τις ενστάσεις τους, όπως ο Γιώργος που αναρωτιέται τι θα έρθει μετά την καταγραφή, διότι σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα για τους ανελκυστήρες μιλάμε για μία απογραφή, δηλαδή ποιος έχει ασανσέρ, πού το έχει, από πότε λειτουργεί, πόσες τάσεις έχει και ούτω καθεξής. Κάποια χαρακτηριστικά τέλος πάντων της εγκατάστασης που συμπληρώνονται από ό,τι λένε με πάρα πολύ απλό τρόπο στην σχετική πλατφόρμα. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, πάντα υπάρχει καχυποψία για το τι έρχεται μετά. Θα μείνουμε σε περιβάλλον λοιπόν ακινήτων και θέλω τώρα να σας μιλήσω για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, που στους περισσότερους στο ακροατήριο ίσως να μην λέει τίποτα. Όσοι είναι εξοικειωμένοι και μοιημένοι, θα έλεγα, στα της αρχιτεκτονικής, θα θυμούνται το κίνημα Bauhaus που μας έρχεται από τη Γερμανία, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε ένα όραμα, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ένα όραμα για πιο όμορφες κατοικίες, πιο λειτουργικές κατοικίες, πιο αποδοτικές κατοικίες, που στη συνέχεια θα μας φέρουν και πιο όμορφες γειτονιές και πιο έτσι ανθρώπινες γειτονιές, που στη συνέχεια όλα αυτά θα συνθέτουν καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη. Έγινε λοιπόν 9 με 13 Ιουνίου, έγινε στις Βρυξέλλες το φεστιβάλ του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus, ένα φεστιβάλ στο οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι και προσκεκλημένος. Πήγα στις Βρυξέλλες και σε ένα από τα περίπτερα μου έκανε έτσι μεγάλη εντύπωση, διότι γενικά η ελληνική συμμετοχή ήταν πολύ περιορισμένη, μέχρι που έφτασα μπροστά από το περίπτερο των Πασιβίστας, έτσι λέγεται αυτό, αυτή, πώς να το πω, κύριε Παλατζά, είναι μαζί μας ο υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου και υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να σας πω οργάνωση, να σας πω συλλογικότητα, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Χαίρομαι για τον προβληματισμό, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα των Πασιβίστας είναι μια αμιγώς εθελοντική ομάδα. Ενώ οι άλλοι οργανισμοί, το Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, είναι ερευνητικοί οργανισμοί. Οπότε εμείς ως Πασιβίστας, και όχι μόνο εμείς, και πολλοί άνθρωποι, μηχανικοί, τεχνικοί, φοιτητές, βοήθησαν για να γίνει αυτό το έργο. Οπότε θα μας χαρακτήριζε εθελοντές γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Που δεν μένετε όμως στη θεωρία, και εκεί στις Βρυξέλλες και στο συγκεκριμένο περίπτερο που είχατε, ουσιαστικά παρουσιάσατε τι κάνατε σε μια προσφυγική πολυκατοικία στον Ταύρο, πώς καταφέρατε ένα κτίριο με τους ενίκους να ζουν μέσα. Δεν άδειασε το κτίριο από τους ενίκους, πλην όμως καταφέρατε έναν μετασχηματισμό, έναν ενεργειακό μετασχηματισμό του κτιρίου, μετατρέποντάς το από ένα παραδοσιακό εντός αγωγικών κτίριο σε ένα παθητικό κτίριο. Τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου κτιρίου?
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πιάσει όλες τις προκλήσεις, από τις τεχνικές μέχρι και τις πρακτικές, το να μένουν μέσα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση να ζει μια οικογένεια σε ένα διαμέρισμα και ταυτόχρονα να κάνετε αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Ακριβώς. Το παθητικό κτίριο, κάτι που δυστυχώς ακόμα δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ο μοναδικός τρόπος να επιτύχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Βασίζεται σε 5 βασικές αρχές της φυσικής. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να τις πω τώρα, αν κάποιος γκουγκλάρει, υπάρχουν άπειρα βίντεο, που ουσιαστικά λειτουργεί σαν θερμός. Θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη ή τη δροσιά εντός του κτηρίου για όλο το χρόνο, είτε έχουμε χειμώνα είτε έχουμε καλοκαίρι, να διατηρούμε τη θερμοκρασία εσωτερικά και να παρέχουμε τις βέλτιστες συνθήκες υγείας και αέρα που είναι πολύ σημαντικό στις μεγαλοπόλεις με τα καυσαέρια εκεί. Αυτό το concept της φυσικής υπάρχει πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε εφαρμόσει από την Αλάσκα μέχρι τον Ισημερινό και στην Ελλάδα εφαρμόζει τα τελευταία 10 χρόνια. Συνήθως θεωρείται κάτι ακριβό, θεωρείται κάτι δύσκολο και κάτι δύσκολο εφαρμόσιμο σε ανακαινήσεις. Εμείς μέσα του έργου των Πασιβίστων στον Ταύρο θέλαμε να δείξουμε ότι και πιο οικονομικό είναι από μια συμβατική ανακαίνιση, διότι δεν χρειάζονται αυτές τις τεράστιες αντλήσεις θερμότητας ή να μπουν φωτοβολταϊκά παντού. Αλλά με μια πολύ καλή μελέτη και μια πολύ καλή εφαρμογή μπορεί να είναι και πιο οικονομικό στην κατασκευή, αλλά και μάλιστα να εφαρμοστεί σε μια πολυκατοικία του 60, η οποία πολλοί κόσμοι θα θεωρούσαν ότι μάλλον δεν έχει και πολλά χρόνια ζωής. Άρα να δώσει χρόνια ζωής, να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που μέναν σε 9 βαθμούς το χειμώνα, μετρημένους σε 9 βαθμούς και 40 το καλοκαίρι, να είναι σήμερα σε μια θερμοκρασία κάτω των 25 βαθμών το καλοκαίρι και πάνω των 20 το χειμώνα, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Γιατί αυτή τη στιγμή και με το που συνδεθεί το φωτοβολταϊκό που δεν έχει συνδεθεί ακόμα, θα παράγει το κτίριο 2 φορές αυτό που χρειάζεται για να καταναλώσει. Αυτό είναι ουσιαστικά το project.
0: Ναι, και αυτό το project έτσι όπως το περιγράφετε εσείς δεν είναι μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα στην Ευρώπη η ενεργειακή φτώχεια, έτσι κύριε Παλατζά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι και κάτι που θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Επίτροπη για τη Στέγαση να προσπαθήσουν να κάνουν address, να προσπαθήσουν να, με έναν απλό τρόπο και οικονομικά προσιτό να βελτιστοποιήσουν την υπάρχουσα κτηριακή υποδομή. Και τον Ευρωπαϊκό Bauhaus, αυτό που εμείς ξεκινήσαμε απλά σαν ένα πρόβλημα φυσικής να λύσουμε, είδαμε μέσω της διαδικασίας συμμετοχής των χρηστών των ίδιων στην αναβάθμιση, το Together που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της καλλιστισίας, το Beautiful που είναι μια άλλη συνιστόσα, να δούμε ότι το παθητικό κτίριο είναι ένα κέντρο, είναι ένα όχημα, το οποίο χρησιμοποιώντας τη διεπιστημονικότητα, την αρχιτεκτονική, το κομμάτι του το κοινωνικό, είχαμε συνεργάτες από κοινωνικές σχολές, ανθρωπιστικές σχολές, να δούμε πραγματικά πώς το κτίριο μπορεί να γίνει το κέντρο επίλυσης προβλημάτων που δεν άπτονται της εξοικονόμησης ενέργειας και του κόστους ενέργειας αυτή τη στιγμή, αλλά άπτονται και πραγμάτων όπως είναι η καθημερινότητα στη δουλειά μας, να είμαστε χαρούμενοι, να είναι η ενεργή η κοινωνία των πολιτών, να είμαστε μια παρέα. Κάτι που πετύχαμε στην πολυκατοικία αυτή και χαιρόμαστε, που ούτε εμείς το ξέραμε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στα 8 διαμερίσματα γίνανε παρέα.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας δεν γνωρίζονται πλέον μεταξύ τους. Έτσι, και αυτό είναι ένα ζήτημα και γι' αυτό το θέμα του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus είναι πολύπλοκο και απλό ταυτόχρονα. Δηλαδή πολύπλοκο διότι έχεις διαφορετικές παραμέτρους αλλά που καταλήγουν σε έναν κοινό στόχο που έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα, έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα, έχει να κάνει με την ομορφιά, έτσι, αλλά και με τις ανθρώπινες σχέσεις στο τέλος της ημέρας.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και τον Ευρωπαϊκό Bauhaus ορίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και, και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν, όπως είναι η ομορφιά. Όμως όταν λέμε βιώσιμο κτίριο και πράσινο κτίριο, σήμερα όλοι μιλάνε για πράσινα κτίρια. Κανένα όμως, ελάχιστα όμως στην πράξη, είναι αυτά που είναι πραγματικά ενεργειακά αποδοτικά και πραγματικά προσφέρουν τις τέλειες συνθήκες χωρίς να καταναλώνουν ενέργεια. Άρα είναι κάποιοι στόχοι ουσιαστικά μετρήσιμη, θερμοκρασία, υγρασία, κατανάλωση διοξείδου του άνθρακα, που είναι το παθητικό κτίριο, και είναι κάποιοι άλλοι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι μετρήσιμοι, όπως είναι η συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, όπως είναι η καλλιστισία, οι οποίοι απλά είναι αξίες και αρχές που είχε το κίνημα της Ευρώπης, και ουσιαστικά προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε αυτό το κίνημα στον κόσμο, ότι η λύση δεν είναι μονομερής, αλλά είναι διεπιστημονική.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά το πρακτικό της υπόθεσης, εσείς μας περιγράφετε κάτι ιδανικό, ότι το παθητικό αυτό κτίριο θα μας γλιτώσει από έξοδα για θέρμανση, έξοδα για ψήξη και ούτω καθεξής. Πώς μπορεί να τα πετύχει κάποιος? Τώρα μας ακούει κάποιος στο ακροατήριο, σου λέει έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ο κύριος Παλατζάς και η ομάδα του έχουν αυτές τις μαγικές λύσεις. Τι μπορεί να κάνει, να απευθυνθεί σε κάποιο πολιτικό μηχανικό που να του κάνει μία μελέτη? Πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη?
1: Πολύ καλή ερώτηση, πρακτική. Εμείς έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή πέρα από την ομάδα μας να έχουμε εκπαιδεύσει και περίπου 300 μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα σχεδιαστές παθητικών κτηρίων. Άρα κάποιος το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να αναζητήσει στο Μητρό έναν σχεδιαστή παθητικού κτηρίου ή να απευθυνθεί σε εμάς ανάλογα την περιοχή που είναι να του συστήσουμε κάποιον. Εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο μηχανικούς στο Πολυτεχνείο, αρχιτέκτονες και μηχανολόγους, άρα η νέα γενιά σιγά σιγά εξυγχρονίζεται. Mm-hmm. Και οι αρχές αυτές είναι πολύ απλές. Είναι, σας είπα, πως το θερμός. Είναι η μόνωση, είναι τα κουφώματα και η σκίαση, είναι η αεροστεγανότητα του κτηρίου, ένα κέλυφος που δεν έχει διαρροές. Και επειδή τα καινούργια παράθυρα σφραγίζουν το κτίριο, αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα. Διότι σε ένα εξοικονομό που θα αλλάξουμε τα κουφώματα, το κτίριο γίνεται τάπερ. Άρα, εμείς τι λέμε, για κάθε αλλαγή κουφώματος πρέπει να υπάρχει ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας. Άρα, ένα σύστημα που φέρνει συνέχεια φρέσκο αέρα, φιλτράρει και χρησιμοποιεί τον αέρα που απορρίπτεται, π.χ. από μπάνια και κουζίνες, ώστε να εναλλάξει τη θερμότητα με αυτό που μπαίνει φρέσκος 0-40 βαθμοί. Αυτές οι βασικές αρχές δεν είναι τεχνολογία, δεν είναι τεχνολογικές λύσεις οι οποίες έρχονται από κάπου μακριά. Είναι τεχνογνωσία που υπάρχει τοπικά και με τοπικά προϊόντα, τοπικές εταιρείες μπορεί να γίνει κάτι πολύ οικονομικά και πολύ ευέλικτα.
0: Θα μου δώσετε λίγα λεπτά, γιατί πρέπει να πάω σε μια διαφημιστική διακοπή, κύριε Παλατζά, και να επιστρέψω σε πολύ λίγο μαζί σας, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εγώ έχω να σας πω εκ μέρους της Vodafone, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
7: ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: 7 και 51 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Συζητάμε με τον κύριο Δημήτρη Παλαντζά, είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου και υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μιλάμε για το Tavros Project. Και ρωτούν ακροατές, κύριε Παλαντζά, πού βρίσκεται το Tavros Project, πώς θα μπορούσε κάποιος να δει έτσι απ' έξω αυτό το παθητικό κτίριο για το οποίο μιλάμε και αν ξεχωρίζει από τα άλλα για κάποιο λόγο.
1: Χαιρόμαστε για την ερώτηση και το ενδιαφέρον. Είναι σε κεντρικό σημείο, είναι απέναντι από το Μιχάλης Κακογιάννης, είναι Καραϊσκάκη 1 και Πειραιός. Σαν κτίριο δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα, η τυπολογία δεν αλλάξαμε, ας πούμε, την όψη. Το μόνο που έχουμε αλλάξει είναι τα χρώματα, που είναι φρεσκοβαμμένο, είναι νέο. Και μάλιστα ίσως να πετύχει κάποιος και κάποιο κάτοικο. Οπότε η καλύτερη εμπειρία και η καλύτερη διαφήμιση είναι ο ίδιος ο χρήστης.
0: Ναι, ακριβώς. Για το πώς άλλαξε η ζωή του μετά από αυτόν τον μετασχηματισμό του κτηρίου.
1: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο φιλοδοξούμε μέσα στο φθινόπωρο να σας προσκαλέσουμε και εσάς και όλους τους ακροατές να το παρακολουθήσετε με τη ζωή των ανθρώπων πριν και μετά.
0: Υπάρχουν άλλα κτίρια, άλλα διαμερίσματα όπου έχουν έτσι εφαρμοστεί είτε καθ' ολοκληρίαν είτε εν μέρη αυτές οι αρχές του παθητικού κτηρίου εδώ στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια. Θα σας δώσω δύο ακραία παραδείγματα για να καταλάβετε το εύρος.
0: Ναι.
1: Ένα κτίριο που είναι υπό διαδικασία πιστοποίησης είναι το Ιατρικό Διβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ μεγάλο κτίριο, περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Και στο κτίριο που είμαι τώρα είναι στο Χολαργό το διαμέρισμα της γιαγιάς μου. Οπότε οι πελάτες ποικίλουν.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει διατηρητέα κτίρια, σχολεία. Μάλιστα, μια και το αναφέραμε για τα σχολεία, αυτή τη στιγμή στην Κηφισιά κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση σε παθητικά κτίρια 3 σχολεία, που πρώτη φορά στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο συνδημιουργίας με τους ίδιους τους μαθητές και τους δασκάλους να συναποφασίζουν για τον προάβλιο χώρο, την αισθητική, τα χρώματα και το παθητικό κτίριο να είναι απλά η κεντρική και βασική ιδέα, γιατί κανείς δεν πρέπει να κρυώνει και να ζεσταίνεται σπίτι του.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι τους μαθητές, μιλώντας για τα νέα παιδιά, τους κάνεις κοινωνούς μιας άλλης αντίληψης, ότι δεν είναι να ζεσταθούμε και με όποιο κόστος ή να δροσιστούμε και με οποιοδήποτε κόστος, να μπαίνει και ο παράγοντας της βιωσιμότητας μέσα σε όλο αυτό, στην όλη εξίσωση.
1: Ακριβώς. Ακούω τις διαφημίσεις και σε όλες τις διαφημίσεις όλοι αναφέρουν νούμερα. Όλοι αναφέρουν 0,19 κιλοβατόρα αυτό για τρεις μήνες κτλ. Για τα σπίτια μας, κανείς δεν ρωτάει, αλλά χειρότερα, κανείς δεν υπογράφει σαν μηχανικός που βγαίνουμε από τα πανεπιστήμια πόσο θα καίει αυτό το σπίτι στο τέλος. Μπορεί να μην καίει μηδέν. Ρωτάμε για το αυτοκίνητο, ρωτάμε για πάρα πολλά πράγματα και η απόφασή μας εξαρτάται από κάποια νούμερα.
0: Έχετε
1: για τα
0: δίκιο
1: σπίτια
0: αυτό.
1: Μιλάμε με γράμματα. Είναι α. Τι θα πει είναι α?
0: Ναι.
1: Τι θα πει είναι πράσινο, τι θα πει είναι sustainable. Δηλαδή αυτές οι λέξεις πλέον στη σημερινή κοινωνία και στην Αμερική, ειδικότερα που ξεκινάνε τα πιο μαζικά κινήματα, είναι πιο πολύ για το greenwashing παρά για την ουσία. Mm. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε, την ουσία, τη μέτρηση.
0: Οπότε σε κάποια χρόνια από τώρα, εκτός από τα τετραγωνικά που θα μας λέει μια αγγελία, θα σου λέει και τόσα χρήματα το χρόνο η θέρμανση, τόσα χρήματα η ψήξη. Θα φτάσουμε εκεί δηλαδή.
1: Δεν θα φτάσουμε μόνο εκεί. Είναι και ευρωπαϊκή οδηγία ότι θα φτάσουμε και σε καταστάσεις όπου ο ρυπαίνων πληρώνει. Όπου θα εξαρτάται η φορολογία μας από τους ρήπους μας, όπου θα εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα. Και δυστυχώς αυτά είναι και πολύ άδικα πράγματα. Γιατί ένα παλιό κτίριο το οποίο μπορεί να ρυπαίνει και κάποιος να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να το αναβαθμίσει, θα ρυπαίνει και θα έχει και ένα κτίριο, θα πληρώνει έξτρα για τους ρήπους του και θα έχει και ένα κτίριο στο οποίο θα υποφέρει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν 2-3 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Μας παίρνουν τηλέφωνα και ζουν στους 14-15 βαθμούς, που είναι φοβερό για την Αθήνα.
0: Ναι. Απολύτως. Κλείνοντας, κύριε Παλατζά, θα ήθελα να μου πείτε και για την εμπειρία σας, έτσι, παρουσιάζοντας αυτό το project σε ένα ευρωπαϊκό κοινό, στο περίπτερο αυτό, και μπράβο να σας συγχαρώ και δημοσίως για αυτή την εξωστρέφεια, διότι από ελληνικές συμμετοχές ήσασταν οι μοναδικοί, έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό φεστιβάλ για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, ήσασταν η μοναδική ελληνική, το μοναδικό ελληνικό περίπτερο, και γενικά θα έλεγα οι Έλληνες ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μέτρησα μόλις μία ομιλήτρια Ελληνίδα, καθηγήτρια στο Λονδίνο μάλιστα, δεν ζει καν μόνιμα στη χώρα μας, ζει στο Λονδίνο. Κατά τα άλλα δεν είδα έτσι μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχει θεσμικά ή σε επίπεδο εταιριών για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
1: Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα και εσωτερικά σε εμάς, η δουλειά της συναδέλφου μου από την επικοινωνία της Μαρίας Δημητρίου είναι αυτή που το ανέδειξε, γιατί εμείς ως μηχανικοί είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα εργοτάξια, στις έρευνες και αυτά. Οπότε είναι σημαντικό και αυτό και για μας. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είμαστε περισσότεροι, και όχι μόνο σαν ελληνική συμμετοχή, αλλά και σαν κόσμος γενικότερα στο φεστιβάλ. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το ενδιαφέρον που έδειξαν αντιπροσωπείες δήμων, όπως είναι ο Δήμος της Κοπενχάγης, ο Δήμος του Άμστερνταμ, η πόλη του Λονδίνου, καθώς και κάποιοι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ήταν ένας Ισπανός ευρωβουλευτής, ο Μάρκος Ρόσεμπερ, που ήταν και καθηγητής αρχιτεκτονικής, έδειξαν ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν περίμενες να περάσουν και να κάτσουν μισή ώρα να συζητήσουν μαζί σου. Και με λυπεί το ότι από Έλληνες, ας πούμε, περάσατε εσείς και συζητήσαμε τόση ώρα, που πραγματικά το εκτιμώ και σας το είπα. Θα ήθελα να έχουμε και παραπάνω την ελληνική συμμετοχή, αλλά δεν πειράζει, γιατί ακόμα και το βήμα που μας δίνεται σήμερα να μιλήσουμε είναι το έργο αυτό. Θέλουμε να πιάσει και τον επενδυτή, αλλά θέλουμε να πιάσει και τον απλό πολίτη, ότι μπορεί με το εξοικονομώ να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μήνυμά μας, ότι το project και το πρότυπο του παθητικού κτηρίου είναι εφαρμόσιμο παντού και καθολικά.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας να συγχαρώ ακόμα μια φορά τους πασιβίστας, όλη την ομάδα και τους εμπνευστές αυτής της προσπάθειας, και συνεχίστε έτσι δυναμικά, κύριε Παλατζά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Τιμή μας και χαρά μας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της διώρης επικοινωνίας μέσα από την ενημερωτική εκπομπή. Ακολουθεί όμως το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Οπότε μαζί σε 3 λεπτά από τώρα.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
19: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
20: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
24: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Επίσης, σε εξέλιξη φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι αυτήν την ώρα έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Αβραμόπουλος ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Μέχρι τότε θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Εν τω μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας για την πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την υπόθεση διαρροής στοιχείων απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιοδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email, έκανε λόγο ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπλεκτεί

αγορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Για μία απόφαση έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο από τη Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο, έκανε λόγο στον Sky η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στο νέο μέτρο που έχει ληφθεί στη Σαντορίνη για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Το νέο μέτρο, αποκαλούμενο και ως 70-30, προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλαιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Είμαστε εδώ εφόσον ζητήσουν κεντρική παρέμβαση, ωστόσο επειδή είναι μια απόφαση σε τοπικό επίπεδο, η λύση θα πρέπει να δοθεί σε τοπικό επίπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κεφαλογιάννη. Στο αστυνομικό δελτίο, αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο σε δομή φιλοξενία στα Καλάβρητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Συνελήφθησαν χθες βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Είχαν στην κατοχή τους μια σίδηρο ροθιά, ενώ κάτω από ένα αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κούζινο μάχαιρο, ένα σουγιάς και μια κροτίδα με καρφιά. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στην πόλη Ζιρόντ, στα περίχωρα της Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Παράλληλα, στη Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποίησεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων, ενώ ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Με τον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία αυτήν την ώρα ανοίγει το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Γαλλία-Ιράκ, στις 3 το πρωί της Τρίτης Νορβηγία-Σενεγάλη, ενώ στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς κινούνται ξανά στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος προπονητής, κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές και έστειλε μήνυμα ενότητας προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός προπονητής

0: Της θα είναι απόψε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο θέμα στο δελτίο μας απόψε και την πρώτη σοβαρή πυρκαγιά που δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις και η οποία ξεκίνησε από το ακρέφνιο Βιωτίας και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Μιχάλης Θεζάρης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Σε ύψιστη επιφυλακή για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι βρέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε στο ακρέφνεο Βιωτίας λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή που η φωτιά εκδηλώθηκε από οικοπαιδικούς αρχικά χώρους αλλά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως στις 15 και 32 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα από 112, ενώ λόγω της φωτιάς των πυκνών καπνών οι οποίοι αναπτύχθηκαν επάνω από το ακρέφνεο αναγκάστηκε η ελληνική αστυνομία να διακόψει την κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού από την Θήβα έως και το κάστρο Βιωτίας. Το ίδιο ισχύει και τώρα, καθώς μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειστά τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Είναι χαρακτηριστικό πως πολλοί οδηγοί, κυρίως φορτηγών, αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή για να απομακρυνθούν από το σημείο. 118 πυροσβέστες, 27 οχήματα επιχείρησαν από εδάφους, κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο λόγω του δύσβατου της περιοχής, ενώ ο κύριος όγκος της πυρόσβεσης έπεσε στα 11 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν και επιχειρούν μέχρι και αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο. Η εικόνα αυτή την ώρα είναι σαφώς πιο βελτιωμένη σε σύγκριση με το φιαλτικό σκηνικό που στήθηκε εδώ το μεσημέρι και όλοι ελπίζουν μέχρι να πέσει το φως του ήλιου πως η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί, θα έχει οριοθετηθεί το πύρινο μέτωπο. Εγώ απλά επισημαίνω πως μέχρι και όλη την διάρκεια όλης της ημέρας όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται σε επιφυλακή.
0: Σε επιφυλακή λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Στερεά Ελλάδα. Αυτά μετέδωσε πριν από λίγο ο Μιχάλης Θεζάρης από το Ακρέφνιο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ανοίξει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στο σκέλος αμέσως μετά τη λίμνη Λύκη όπου νωρίτερα ο δρόμος είχε κλείσει. Τώρα, στην άλλη πυρκαγιά που αποσχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος μας ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Θα μας πει περισσότερα.
2: Σαφώς καλύτερη είναι η εικόνα και στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στις 5 η ώρα και πυκνή μαύρη καπνή κάλυψαν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό τον λόγο 6 λεπτά πριν τις 6 στάλθηκε και μήνυμα έτσι ώστε οι κάτοικοι που βρίσκονται στην κοντινή περιοχή να μην εξέρχονται από τα σπίτια τους. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 30 ένα πυροσβέστης με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων αλλά και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζουν να ρίχνουν νερό για να σβήσει πυρκαγιά και αναμένεται να συνεχίσουν φυσικά να το κάνουν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας με βασικό στόχο να οριοθετηθεί και αυτή η πυρκαγιά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα κυρίες και κύριοι, καθώς το σκάνδαλο του Qatar Gate και η σκιώδης μη κυβερνητική οργάνωση επανέρχονται στο προσκήνιο, οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για την υπόθεση. Ο Γιάννης Σουλιώτης και η Ελένη Βαρβουτσιώτη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Γνωρίζουμε ότι το ένταλμα αφορά στο δίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με οικονομικό όφελος 73.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η υπόθεση αφορά στην συνεργασία με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα που ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε για διάστημα ενός έτους με την μη κυβερνητική οργάνωση Find Impunity του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη.
4: Ελένη, να καταλάβουμε πώς και αν βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος συνδέεται με το Qatar Gate και με τον εγκέφαλο της οργάνωσης Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, γνώριμα ονόματα, γνώριμη υπόθεση.
5: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχουν περάσει και κάποια όσα χρόνια, Λένα. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελικές αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της Εύα Καϊλή, που τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μία τσάντα που σύμφωνα με τις αρχές τότε περιείχε 600.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτή είναι και η εικόνα σύμβολο του Κατάργκεϊτ. Στο κέντρο της υπόθεσης βρέθηκε ο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, πρώην Ιταλός σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, για τρεις θητείες ευρωβουλευτής, όπου μετά την αποτυχία επανεκλογής του, αυτός ίδρυσε μία ΜΚΟ, τη Fight Impunity, που ανέφερε και ο Γιάννης, κατά πολεμήσε την ατιμορρησία στα ελληνικά. Σύμφωνα με τη βελγική έρευνα, η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε ως δίκτυο επιρροής. Ο Παντσέρι υπόσχονταν στο Κατάρ και σε άλλες χώρες, αραβικές κυρίως, ότι μπορούσε να επηρεάσει ευρωβουλευτές και να ανοίξει πόρτα στις Βρυξέλλες, με αντάλλαγμα βέβαια χρήματα. Δίπλα του ήταν Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του, αλλά και ο σύντροφος της Εύα Καϊλή. Ίδια τότε και στοχοποιήθηκε ως μέρος του κυκλώματος, συνελήφθη και έγινε και το πιο αναγνώρισιμο πρόσωπο της υπόθεσης στην Ελλάδα. Η Εύα Καϊλή πέρασε μήνες στις βελγικές φυλακές, λένε, να θυμίσουμε. Σήμερα τώρα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, η υπόθεση που είχε βαλτώσει επιστρέφει. Βασικό πρόσωπο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συνδέεται μέσα πάλι από αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρι, τη Fight Impunity. Ο Αβραμόπουλος γνώριζε από παλιά τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή και είχε συμμετάσχει στο διοικητικό τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, ανάμεσα βέβαια και με άλλους γνωστούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Επικοινωνήσαμε εμείς με τη Βελγική Εισαγγελία σήμερα για την υπόθεση. Η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο.
4: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι μία σύνδεση υπάρχει. Μένει να φανεί και από τις αρχές τις βελγικές ποιο είναι το ποσοστό εμπλοκής. Και Γιάννη, σε σένα τώρα, οι αρχές στο Βέλγιο τον είχαν καλέσει ξανά τον κύριο Αβραμόπουλο. Τον είχαν καλέσει να καταθέσει για το σκάνδαλο. Και τι έγινε?
3: Λένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία είχε και πριν από ένα χρόνο καλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να καταθέσει όχι ως κατηγορούμενος, αλλά με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο Έλληνας βουλευτής δεν ανταποκρίθηκε τότε στο κάλεσμα, στοιχείο που ενδεχομένως να αξιολογήθηκε ως επιβαρυντικό από την βελγική αστυνομία, που προχώρησε στην έκδοση εντάλματος. Πάντως, σε συνέχεια, όσον είπε η Ελένη, να διευκρινίσουν ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κομισιόν για την επαμοιβή συνεργασία του με την μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Στην απαντητική της επιστολή, μάλιστα, η Κομισιόν είχε αναφέρει επιλέξει ότι δεν βλέπει νομικό ή άλλο κόλλημα που να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων.
4: Στο τώρα, Ελένη, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με το ένταλμα σύλληψης το οποίο και κρέμει?
5: Κοίταξε, Ελένα, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος είναι Έλληνας βουλευτής, η εισαγγελέας πρέπει να ζητήσει από τη Βουλή την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του και θα αποτεθεί κατευθείαν στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
4: Επομένως, Γιάννη, ο κύριος Αβραμόπουλος έθεσε αυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης, αλλά έχουμε και δήλωσή του.
3: Το αναφέρει και αυτό σε γραπτή του δήλωση, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και κλείνει λέγοντας ότι ακριβώς δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, ομόφωνα ένοχη κηρύχθηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της μαζικής διαρροής e-mails από δήμων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η απόφαση αυτή πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως για την κάλυψη που της παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλαρή.
6: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Στην απολογία της, η πρώην Ευρωβουλευτής είχε πει:
7: πίστευα ότι το αρχείο που μου ήρθε ήταν λίστα φίλων του κόμματος με συνένεση των ανθρώπων. Δεν έχω καμία ανάγκη να ζητήσω από το κόμμα εκλογικούς καταλόγους. Θα το ζητούσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα πήγαινα στο κόμμα.
8: Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, ούτε άγνοια νόμου μπορούν να έχουν για κάτι τόσο σημαντικό και να την επικαλούνται.
9: Συνεχίζεται και στα διοικητικά δικαστήρια, όπου εκατοντάδες απόδημοι έχουν προσφύγει προκειμένου να αποζημιωθούν για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί από το ελληνικό δημόσιο.
6: Σε ποινή φυλάκιση 18 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανάκης, ενώ ένοχοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κρίθηκαν δύο πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους επιβλήθηκε ποινή 8 και 12 μήνες με αναστολή. Ωστόσο και οι δύο αθωώθηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου.
10: Όσοι πίστεψαν ότι θα με καταδικάσουν στη συνείδηση της κοινής γνώμης για να με πλήξουν, έκαναν λάθος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και του GDPR, είμαι βέβαιος ότι θα ξεκαθαρίσει το εφετείο.
6: Η δικαστική απόφαση πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email.
11: Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail.
12: Η επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μαρινάκη, δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων.
13: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς.
14: Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποσυρθούν όλες εκείνες οι διατάξεις που μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων σε φεϊβολάν.
15: Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα οι εισαγγελείς θα βρίσκονταν ήδη στα γραφεία του κόμματος και στο Μέγαρο Μαξίμου.
16: Η καταδίκη Ασημακοπούλου και των λοιπόν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας.
17: Η σημερινή απόφαση υπενθυμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο.
6: Και στους τέσσερις κατηγορουμένους αναγνωρίστηκε ομόφωνο το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου.
0: Έχουμε λοιπόν καταδίκη πολιτικού προσώπου που αξιολογήθηκε και κρίθηκε ότι επήλθε ζημία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Ιάννα Κανδύλη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Είναι η πρώτη τέτοια απόφαση ποινικού δικαστηρίου που έχουμε, Λένα, για πολιτικό πρόσωπο. Το δικαστήριο βάσει και τις απόφασεις και κρίνοντας και από την πρόταση που έκανε η εισαγγελέα της έδρας και υιοθετήθηκε από τους δικαστές, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε βλάβη στους καταγγέλλοντες και επίσης θα έλεγα και ενδεχόμενος δόλος, γιατί θυμάμαι ένα σημείο από την πρόταση της εισαγγελέως που λέει ότι επειδή η κυρία Σημακοπούλου υποστήριξε και στην απολογία της ότι τέλος πάντων είναι δυνατόν να έκανα κάτι τέτοιο αν ήξερα ότι είναι παράνομο.
19: Και της λένε ότι είχες ένα πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων σου.
18: Ένα πλεονέκτημα ακριβώς έναντι των αντιπάλων σου και ότι από τη στιγμή που βλέπεις ότι πριν έπαιρνες μια λίστα από τη Νέα Δημοκρατία με 1000 τόσα άτομα και ξαφνικά σου έρχεται μια λίστα με 25.000 άτομα, πρέπει να υποψιαστείς ότι κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να ανέβει και έτσι ξαφνικά σε τέτοιο βαθμό. Αυτό που αποτέλεσε έκπληξη, θα σου έλεγα, και για τις δύο πλευρές, ήταν η καταδίκη του κυρίου Σταυριανουδάκη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Και αυτό γιατί? Γιατί αρχικά είχε επιληφθεί πρώτη απ' όλους η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αρχή λοιπόν τον είχε βγάλει έξω τον κύριο Σταυριανουδάκη από την αρχή. Δηλαδή δεν του είχε επιβάλει και πρόστιμο και τίποτα. Τον είχε βγάλει έξω,
19: άρα
18: γιατί
19: και την
18: επίμαχη περίοδο δεν ήταν και στη συγκεκριμένη θέση. Το δικαστήριο έκρινε ότι είχε ευθύνη. Είχε ευθύνη. Τώρα θα δούμε γιατί θα πάνε και στον δεύτερο βαθμό. Πάντως πρέπει να σου πω ότι λέμε ότι αυτή είναι η πρώτη απόφαση σε ποινικό δικαστήριο. Στα διοικητικά.
19: Αυτό είναι το βασικό, γιατί υπάρχει το ποινικό σκέλος, υπάρχει όμως και το αστικό σκέλος. Να πούμε ότι εδώ έρχονται οι αποζημιώσεις για αυτούς που ζημιώθηκαν. Για αυτούς που έκρινε το δικαστήριο ότι ζημιώθηκαν. Πόσο επομένως.
18: Κοίταξε, είναι τουλάχιστον από ό,τι μου λένε δικηγόροι στην υπόθεση, είναι γύρω στους 300 που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Για κάποιους έχει τελειώσει η υπόθεση. Τους έχουν επιδικαστεί ποσά από 2-3 χιλιάδες μέχρι 5 χιλιάδες, αλλά καταλαβαίνουμε πόσο ψηλά φτάνει αυτό το ποσό, με δεδομένο ότι είναι περίπου 300 αυτοί που έχουν προσφύγει συνολικά.
19: Άρα περίπου, εάν επιδικαστεί για όλους, γύρω στους 300 με 400 χιλιάδες, πάλι λέμε σε έναν πρόχειρο υπολογισμό
18: και παραπάνω ενδεχομένως.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
20: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
28: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
29: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
28: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
30: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
32: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
33: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
31: άλλαξέ το.
33: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
34: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Οκτώ και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς. Εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στο δελτίο μας. Μετά από ένα πολιτικό θρίλερ για γερά νεύρα και μια δύσκολη προϊστορία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός στέκεται έξω από το νούμερο 10 της Downing Street και ανακοινώνει την παραίτησή του. Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία με προσωπικές αναφορές και στιγμές που λύγησε, ο κύρ Στάρμερ υπεραμύνθηκε των επιλογών του και έθεσε τον οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα. Εκεί βρίσκουμε τον Άντι Μπέρναμ ή αλλιώς τον βασιλιά του Βόρα, που επιστρέφει στη Βουλή και επιστρέφει ως πρωθυπουργός εν αναμονή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τον ανταποκριτή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, από το Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
35: Όλα τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην επόμενη ημέρα. Ο κύρ Στάρμερ ζήτησε, λένε, από την αρμόδια επιτροπή του Εργατικού Κόμματος η υποβολή υποψηφιοτήτων να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί στις 16 του ίδιου μήνα. Για να μπορέσει κάποιος να θέσει υποψηφιότητα, απαιτείται η στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές. Τώρα, ποια είναι τα σενάρια από εκεί και πέρα? Αν ο Άντι Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, τότε το πιθανότερο είναι να του δοθούν τα κλειδιά της Downing Street στις 17 ή στις 18 Ιουλίου. Αν όμως έχουμε και άλλους διεκδικητές, τότε θα ξεκινήσει η ισοκομματική ψηφοφορία με τον νικητή να ανακοινώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, Αλένα, ο Άντι Μπέρναμ δημοσίευσε σήμερα μία φωτογραφία λίγο μετά την ορκομοσία του στη Βουλή των Κοινοτήτων, μαζί με περίπου 200 ακόμα βουλευτές των εργατικών. Μία φωτογραφία που για πολλούς δείχνει ότι το αποτέλεσμα έχει
19: ήδη κρυφθεί. Αρχηγική φωτογραφία.
0: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες από το Λονδίνο, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παύλος Τσίμας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Μια εξήγηση θα ήταν το Brexit, γιατί από το Brexit και ύστερα οι πρωθυπουργοί αντέχουν όλο και λιγότερο. 7 πρωθυπουργοί σε μια δεκαετία είναι ένα ρεκόρ που η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το έχει ζήσει ποτέ στην ιστορία του στους αιώνες. Θυμίζει όλο και περισσότερο την περίφημη τέταρτη γαλλική δημοκρατία, εκείνα τα λίγα χρόνια από το τέλος του πολέμου μέχρι να έρθει ο Ντεγκόλ και να φτιάξει ένα άλλο σύστημα. Και ενδεχομένως αρχίζουν να το συζητάνε στην Βρετανία και αυτό όλο το σενάριο, ας πούμε, ότι θα τρώμε πρωθυπουργούς μέχρι να εμφανιστεί ένας στρατηγός να βάλει σε τάξη το σύστημα. Αλλά και το δημοψήφισμα για τον Brexit έγινε επειδή το σύστημα πιεζόταν. Αν είχαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, θα έλεγε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μη κυβερνήσιμη χώρα.
19: Ωστόσο, μέχρι τώρα υπάρχουν κυβερνήσεις και το θέμα είναι, Παύλο, ότι βλέπουμε ότι φεύγει ο κ. Στάρμερ και έρχεται ένας άλλος, ο οποίος μάλλον θα έχουμε ενθρόνηση, δεν θα υπάρξει κάποια κούρσα διαδοχής. Είναι χαρισματικός, είναι δημοφιλής, κέρδισε κάποιες μικρές μάχες, είναι αυτά αρκετά.
2: Ποιος ξέρει. Γιατί τον διαλέγουν οι συναδελφοί του, οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος? Βασικά γιατί είναι καινούριος, γιατί είναι εξωτικός. Δεν είναι εντελώς καινούριος. Μάλιστα έχει ξαναδώσει μάχη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την έχει χάσει στο παρελθόν. Αλλά από το 2017 είναι εκτός, είναι δήμαρχος του Μάντσεστερ, έχει φτιάξει μια καλή φήμη στο Μάντσεστερ ως δήμαρχος.
19: Δεν έχει καεί.
2: Είναι καινούριος, είναι άφθαρτος σχετικά. Με πάση περιπτώσει, η φθορά είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι έξω από την πολιτική ως δήμαρχος για αρκετά χρόνια και είναι από το Βορρά, δηλαδή είναι από την Βρετανία που χάνει. Γιατί η Βρετανία του Βορρά, η Βρετανία εκτός Λονδίνου και εκτός χρηματιστηρίου, είναι αυτή που τα τελευταία χρόνια χάνει.
19: Αν πάρουμε τώρα σενάρια εργασίας, Παύλο, ας υποθέσουμε ότι το πρόσωπο υπάρχει, ο δικοματισμός υπάρχει, βλέπουμε όμως ότι αλλάζει και η αντιπολίτευση και έχουν επιλέξει και την αντιπολίτευση στο Λονδίνο.
2: Ένας από τους λόγους που αλλάζουν τον Στάρμερ οι εργατικοί είναι γιατί ξέρουν ότι τις επόμενες εκλογές δεν θα τις δώσουν ως μάχη εναντίον των παραδοσιακών αντιπάλων τους, των συντηρητικών, αλλά εναντίον του δεξιού λαϊκισμού, του Φάρατζ, της αντιμεταναστευτικής, αντιευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Άρα ψάχνουν κάποιον ο οποίος να μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Θα τα καταφέρει, ποιος ξέρει. Τον αλλάζουν τον Στάρμερ γιατί δεν ήταν δημοφιλής στις δημοσκοπήσεις και είχε χάσει τις δημοτικές εκλογές. Αν δούμε...
19: Ήταν και το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπστιν. Θέλω να πω, το χρεώθηκε.
2: Είναι το σκάνδαλο Μάντελσον στην πραγματικότητα. Ότι διάλεξε έναν χτυπημένο στην φήμη του παλιό πολιτικό, φίλο του Τόνι Μπλερ, ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ελπίδα ότι αυτός θα είχε πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ και κάηκε γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν βαθιά χωμένος στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Άρα όλα πήγαν στραβά.
19: Όλα πήγαν και τίποτα δεν πήγε όντως καλά. Ναι. Μιας και ανέφερε στον Αμερικανό Πρόεδρο, πριν το αποφασίσει ο κ. Στάρμερ ή τουλάχιστον πριν μας το ανακοινώσει, φρόντισε να το προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα λέγαμε ότι αυτό ξεφεύγει από τις διπλωματικές νόρμες. Είναι μία ομοίη παρέμβαση.
2: Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος να προαναγγέλει την παραίτηση ενός Βρετανού Πρωθυπουργού πριν ο Βρετανός Πρωθυπουργός πει στο Βασιλιά ότι σκοπεύει να παραιτηθεί, αυτό είναι πρωτοφανές. Αλλά ο Τραμπ παίρνει την εκδίκησή του. Σου θυμίζω, δύο εβδομάδες νομίζω μετά την ενθρόνηση Τραμπ, μετά την έναρξη της θητείας του, ο αντιπρόεδρος Βάνς είχε πάει στο Μόναχο και είχε πει στους Ευρωπαίους, που ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί και τον ακούγανε, ότι εμείς δεν είμαστε μαζί σας, εσείς είστε οι εχθροί μας. Ή θα μας μοιάζετε, ή θα γίνετε μάγκα, ή αλλιώς εμείς θα σας έχουμε απέναντι.
19: Και παίρνει εκδίκηση λίγο-λίγο.
2: Στη Γερμανία με το AfD, στην Βρετανία με το Στάρμερ, στη Γαλλία με την... με τον Μπαρντελά, ας πούμε, ναι, και τη Λεπέν. Στην Ιταλία με τη Μελόνι, τώρα δεν είναι ούτε με τη Μελόνι γιατί τσακώθηκαν. Νομίζω ότι ο Τραμπ παίρνει την εκδίκησή του απέναντι στους Ευρωπαίους που αισθανόταν ότι τον σνόμπαραν, τον αντιμετώπιζαν από την φιλελεύθερη υπεροψία τους ως έναν εκπρόσωπο του χυδαίου λαϊκισμού και προσπαθεί να πάρει την εκδίκησή του. Το ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουν να του πούν όχι, γιατί ό,τι έχει με τον Στάρμερ το έχει με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, το έχει με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, όλους θέλει να τους εκδικηθεί και όλους θέλει να τους φάει. Το ερώτημα είναι αν τρώγονται.
0: Στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, η πρόταση στελέχους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να φορολογήσουν τους έχοντες είτε πισίνα είτε κότερο, αλλά κυρίως η διατύπωση και οι χαρακτηρισμοί ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων. Από την κυβέρνηση χρεώνουν υποκρισία στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τα βέλη τους έριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
3: Σκληρές πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν η πολυτελής διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής, οι πισίνες και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
4: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα, ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
5: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
6: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
3: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε χθες την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
7: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς θα το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμου.
8: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
9: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
3: Σημείο τριβής παραμένει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το Πασόκο ότι επιχειρεί να φουσκώσει τις τιμές για να επιτεθεί στην κυβέρνηση.
4: Ο κ. Ανδρουλάκης δεν επικαλέστηκε κάποια πηγή. Φαίνεται ότι αντέγραψε ένα δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς στα τέλη Μαΐου σε ένα site.
10: Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί.
11: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη.
12: Η ζωή μας δεν είναι Excel. Οι κοστολογημένες προτάσεις, όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει, να φεύγετε μακριά.
13: Αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και τις σκοκέρδια.
14: Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν δώσει το παράδειγμα της πλήρους ασυνέπειας.
3: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο θα πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν σήμερα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Εκεί βρέθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
15: Στα εγκαίνια του νέου ψηφιακού στρατηγίου των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο αποτελεί και το σπίτι της εξειδικευμένης μονάδας 1864, μιας διαβαθμισμένης μονάδας που έχει ως ρόλο, ως αποστολή την άμυνα της χώρας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και εδώ ουσιαστικά στεγάζεται η διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου. Τα εγκαίνια λοιπόν πραγματοποίησαν λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ξεναγούνται στο κτίριο. Είναι χαρακτηριστικό πως λόγω της πολύ υψηλής διαβάθμισης που έχει δεν έχουν μπει τηλεοπτικές κάμερες μέσα και πολύ λίγα άτομα της συνοδείας τους μόνο, καθώς όπως είπαμε εδώ βρίσκεται η νευραλγική διεύθυνση πληροφορικής που αναλαμβάνει την άμυνα της χώρας και των κρίσιμων υποδομών απέναντι σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε πως το πεδίο του πολέμου έχει αλλάξει, δεν είναι πια μόνο το φυσικό πεδίο αλλά είναι και το διάστημα και ο κυβερνοχώρος και η Ελλάδα προσαρμόζεται, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν περάσει πια στη νέα εποχή προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τις απειλές.
16: Σε μια συγκυρία
1: μάλιστα που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση βέβαια είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
0: Πάμε τώρα να εστιάσουμε στο κεφάλαιο «Πρόωρες εκλογές». Παρότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι θα γίνουν το 2027, γαλάζια στελέχη έχουν πυκνώσει τις περιοδίες. Κινητικότητα παρατηρούμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη η Ελλάς παρουσιάζει τη σκιώδη κυβέρνηση, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα στατιστικά. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
16: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι στο ημερολόγιο του έχει μαρκάρει για κάλπες το 2027, ενώ στον αντίποδα το πολιτικό θερμόμετρο δείχνει η ετοιμότητα για εκλογές τώρα.
17: Εγώ προσωπικά δεν δίνω καμία εμφάνιση στο φθινόπωρο. Θεωρώ ότι αυτό έχει λήξει. Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόβλεπτο, δεν βλέπω γιατί θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26.
16: Στην αντιπολίτευση, τα κόμματα δεν θέλουν να είναι απροετοίμαστα απέναντι σε έναν ευνηδιασμό.
18: Έχουμε ζητήσει εκλογές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, θεωρούμε, φυσικά είμαστε έτοιμοι.
16: Η εντολή Μητσοτάκη για γκάζι στο πεδίο, κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν δράσεις στην Πελοπόννησο, τη Λακωνία και την Αρκαδία, με την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Μεσσηνία, για να δείξουν τα χειροπιαστά αποτελέσματα στα μεγάλα έργα και στην καθημερινότητα των πολιτών.
20: Και όποιος θυμάται τις περιοχές της χώρας μόνο την προεκλογική περίοδο, κακό του κεφαλιού του.
16: Από τη μία η Πελοπόννησος είναι η περιφέρεια που παραμένει γαλάζιο προπύργιο, αλλά από την άλλη αποτελεί την πολιτική πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, με διαχρονικά ισχυρά ερίσματα και δίκτυα επιρροής που εκτιμάται ότι θα αξιοποιήσει ο πρώην Πρωθυπουργός όταν πατήσει το κουμπί για νέο κόμμα.
17: Είμαι από αυτούς που πιστεύω τελικά δεν θα γίνει κόμμα Σαμάρα.
21: Ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα για να μπορέσουμε να δούμε διέξοδο.
16: Με στόχο να εκπέμψει η εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώνει αύριο τα πρώτα πρόσωπα της σκιώδους κυβέρνησης. Πρώτη γραμμή μπαίνουν στελέχη με αρμοδιότητες στα οικονομικά, στο χαρτοφυλάκιο της εργασίας, τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και τη δικαιοσύνη, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πιο οργανωμένη παρουσία η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Σε περίπτωση ευνηδιασμού, τότε η στατιστική των εκλογών δείχνει ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι αυτός της αναλλαγής στην εξουσία, με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ να έχουν από μία νίκη. Στη βίβλο των εκλογών τον Οκτώβριο έχουν γραφτεί τρεις νίκες του ΠΑΣΟΚ, ενώ παραδοσιακά ο Νοέμβριος είναι ο γαλάζιος μήνας με τρεις νίκες. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, αν εξαντλήσει τη θητεία της, έχει στο παλμαρέ της μια καθαρή νίκη το Μάρτιο του 2004, ενώ μοιρασμένος είναι ο Απρίλιος με το ΠΑΣΟΚ.
22: Οι δημοσκοπήσεις ας τις αφήσουμε, ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι έχουμε πορεία μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθουν οι εκλογές, επομένως αυτά θα αλλάζουν τα νούμερα.
16: Οι αναποφάσιστοι αποτελούν το μήλον της έρηδος για όλα τα κόμματα.
0: Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Δημήτρη Κερίδη και του Χάρη Δούκα, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν δηλητηριώδη βέλη και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Και όσο οι φωτιές με τον Δήμαρχο Αθηναίων ανάβουν, σβήνουν εκείνες εντός της Χαριλάου Τρικούπη, ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται, με την Άννα Διαμαντοπούλου να το μαζεύει, λέγοντας ότι ο καύγας δεν ξεκίνησε ποτέ. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
23: Επίθεση στον Δήμαρχο Αθηναίων με βάρης χαρακτηρισμού εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, με τον Χάρη Δούκα να επιστρέφει τα βέλη και να κάνει λόγο για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
24: Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή. Το ΠΑΣΟΚ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο. Ένα τίποτα. Ένα τίποτα, ο οποίος τυχαία μέσα από μια συγκυρία εξελέγει.
25: Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους άριστους της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.
26: Θα έλεγα ότι αυτή η αλαζονία και ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Νέα Δημοκρατία έναντι του Χάρη Δούκα είναι κάτι το οποίο είναι προσβλητικό για τη δημοκρατία.
0: Ο κύριος Κερίδης επέλεξε να επιδείξει για ακόμη μια φορά την αλαζονία που διακρίνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άραγε ο κύριος Μητσοτάκης θα αποδοκιμάσει αυτούς τους χαρακτηρισμούς ή τους υιοθετεί.
23: Την ίδια ώρα να σβήσει τη φωτιά που είχε ανάψει στη Χαριλάου Τρικούπη από την αντιπαράθεσή της με τον Χάρη Δούκα για τις συνεργασίες, επιχείρησε σήμερα μέσω του ραδιοφώνου του Sky η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία τόνισε ότι η ίδια δεν αναφέρθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων.
2: Δεν υπήρξε καμία συζήτηση, απολύτως καμία. Το θέμα είναι πάρα πολύ.
5: Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση.
2: Όχι, δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα ποτέ. Το θέμα είναι λυγμένο, γιατί είναι αποφάσεις στις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει. Ο Πασόκ είναι αυτόνομο, χωρίς να ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι του. Και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
23: Ο διαξηφισμός των δύο είχε προκαλέσει ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη.
6: Δεν πρέπει να υπάρχει στη δημοσιότητα η δημοσιοποίηση των διαφορετικών οπτικών, αν υπάρχουν τα όργανα γι' αυτό.
23: Όλα δείχνουν ότι τα στρατόπεδα Δούκα Διαμαντοπούλου έχουν κήρυξη ανακοχή.
0: Αλλάζοντας θέμα, ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης διαφθοράς στην πολεοδομία Αττικής, η δημοσιογραφική έρευνα σκοντάφτει στην Κηφισιά. Επί δύο χρόνια, δήμος και δημότες προσπαθούσαν να αναχαιτήσουν την υπερδόμηση. Παράλληλα με την έρευνα της αστυνομίας για καταγγελίες χρηματισμού, έτρεχε και η άλλη έρευνα. Το θέμα έφερε στο προσκήνιο ο Κώστας Κουκουμάκας στην Καθημερινή και ο Νίκος Μαλιαράκης αναζήτησε την ύποπτη διαδρομή και τα παραθυρά του νέου οικοδομικού κανονισμού που γέμισαν τσιμέντο την Κηφισιά.
7: Μέλη της ομάδας δέχθηκαν απειλές, δέχθηκαν επιθέσεις όταν προσπαθούσαν να σημειώσουν αριθμούς αδείας για να δουν αν αυτοί οι αριθμοί ανταποκρίνονταν σε κάτι το νόμιμο.
8: Για την κίνηση πολιτών που προσπάθησε από το 2024 να βάλει φρένο στην τσιμεντοποίηση της Κηφισιάς, η αποκάλυψη του κυκλώματος που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής αποτελεί μια πρώτη σημαντική δικαίωση.
7: Αντιμετωπίζαμε ή που παρατηρούσαμε προβλήματα με τη δόμηση. Τεράστια κτίρια, υπερμεγέθη κτίρια, πολύ μεγάλους όγκους, ύψη που υπερεύαιναν κατά πολύ τα προεδρικά διατάγματα που ισχύουν στην Κηφισιά μας.
8: Η λέξη κλειδί, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι κάτοικοι, ήταν ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Τα παραθυράκια που έδινε για την κατασκευή μεγαλύτερων σεβαδών και ύψος κτιρίων παρέχαν, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου των κατασκευών, νέες ευκαιρίες σε παρόμοια κυκλώματα.
9: Στη δικιά μου περίπτωση, δίπλα από το σπίτι μου έχει χτιστεί ένα πενταόροφο οίκη με οικοδομή, ένα τεράστιο πράγμα. Είχαμε προσφύγει κατά της πολεοδομής με έγγραφη καταγγελία. Με τον ΝΟΚ αυτή η καταγγελία γίνεται το καλοκαίρι του 23.
8: Όπως αποτυπώνεται σε δορυφορικές φωτογραφίες, μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, το πράσινο στην Κηφισιά μειώθηκε δραματικά.
19: Για δύο ολόκληρα χρόνια πριν την αποκάλυψη του κυκλώματος της πολεοδομίας, δήμος και πολίτες προσπαθούσαν να αποτρέψουν την υπερδόμηση και την τσιμεντοποίηση της περιοχής, που όπως καταγγέλουν έχει αλλάξει άρδιν την εικόνα της πόλης.
27: Τον Ιανουάριο του 24 έβγαλα την πρώτη διαταγή δημάρχου κατά τον πόνους του ΜΕΝΟΚ. Και από τον Ιούλιο του 24 δεν υπάρχει καμία οικοδομή στην Κηφισιά, την Ερυθρέα και την Εκάλη, με πόνους του ΝΟΚ. Για να μπορέσει να προσβάλλει μια άδεια, πρέπει να το κάνει στις πρώτες 60 μέρες.
8: Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ανάμεσα στη γυναίκα αρχηγό του κυκλώματος των πολεοδομιών και της προϊσταμένης της υπηρεσίας δόμησης Αμαρουσίου. Ο κοριός των αδιάφθονων της ελληνικής αστυνομίας τις καταγράφει να μιλούν για την προσπάθεια παράκαμψης προεδρικού διατάγματος μέσω των μπόνους που παρέχονταν από τον νέο οικοδομικό κανονισμό.
7: Οι άλλοι καίγονται για την έναρξη και αν είναι μέσα ή δεν είναι, ή χάνουν τα μπόνους.
8: Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων φτάνουν σύμφωνα με πληροφορίες και άλλες καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά.
0: Δεύτερο κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με το Ηνωμένο Βασίλειο να τίθεται σε κόκκινο συναγερμό με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες δοκιμάζουν και τη Γαλλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς. Εκεί δυστυχώς έχουμε και 3 νεκρούς λόγω ζέστης και 13 που πέθαναν από πνιγμό. Είναι λοιπόν αξιοσημείωτες αυτές οι θερμοκρασίες που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, που σημειώνονται αυτήν την ώρα που μιλάμε στη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό από τη Χριστίνα Σούζη.
28: Από νότια προς τα επάνω βόρεια και επηρεάζουν τη Δυτική Ευρώπη. Μπορούμε να δούμε το πολύ σκούρο χρώμα μοβ, και μοβ πιο σκούρο και μοβ πιο ανοιχτό. Ισπανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Η χώρα μας αντίθετα έχει πολύ χαμηλότερες σε σύγκριση με αυτό που ζουν στη Δυτική Ευρώπη, είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή.
7: Άρα
3: έχουν καύσωνα εκεί και εμείς εδώ όχι. Δεν έχουμε. Όχι. Και καλά, δεν το βλέπεις να έχουμε.
28: Όχι. Να είναι καλά το φυσικό air condition και το μελτέμι που έχουμε στη χώρα μας.
3: Ευτυχώς.
28: Ακριβώς. Πάμε να δούμε την Τετάρτη, όπου πάλι έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ισπανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε ότι το περίεργο είναι ότι στη Γαλλία, στις ακτές του Ατλαντικού, κανονικά θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες. Βρέχονται από τον Ατλαντικό, έτσι κι αλλιώς είναι πιο.
3: Να δροσίζονται.
28: Έπρεπε να δροσίζονται. Όχι, δεν δροσίζονται. Έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και εκεί. Και να δούμε και την Πέμπτη, όπου είναι λίγο καλύτερα με τα πράγματα, αλλά πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Παρόμοιος ο καιρός και την Παρασκευή. Λίγο καλύτερα, αλλά φαίνεται ότι υποχωρεί ο καύσωνας εκεί το Σαββατοκύριακο.
3: Αυτές τώρα είναι οι θερμοκρασίες τη στιγμή που μιλάμε. Ακριβώς. Εμείς έχουμε πάρει ενδεικτικά τρεις ευρωπαϊκές χώρες.
28: Σωστά.
3: Να δούμε ότι σπάνε και όλα τα ρεκόρ.
28: Ακριβώς. Ας δούμε πρώτα
3: το Παρίσι.
28: Το Παρίσι, το οποίο το 1947 για Ιούνιο μήνα σημειώθηκε το ρεκόρ των 37,6 βαθμών, ενώ Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στο Παρίσι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 βαθμούς, ίσως και παραπάνω.
3: Ηνωμένο Βασίλειο.
28: Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, έχουμε 35,6 βαθμούς, το ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, λέω πάλι. Το 1957 σημειώθηκε και το 1976, Τετάρτη και Πέμπτη, 37 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Και θα κατέβουμε λίγο πιο νότια, εδώ στην Ισπανία.
28: Εδώ πια έχουμε θερμοκρασίες που κρατάνε πάρα πολλές μέρες και θα φτάσει τους 40 με 42 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, οι οποίες θα εξακολουθήσουν ακόμα για πολλές μέρες.
3: Το περιμέναμε αυτό, Χριστίνα. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες θα δείξουμε τώρα, που μάλλον δείχνουν το αντίθετο.
28: Λοιπόν, κοίταξε, αυτή είναι μια πρόγνωση που έγινε το 2014 από μετεωρολόγους, επιστήμονες, και θα αφορούσε τη θερμοκρασία το 2050. Από ό,τι σας έδειξα τα νούμερα, προφανώς είναι πολύ νωρίτερα. 25 χρόνια νωρίτερα μας ήρθανε, πώς το είπες πριν, μισό αιώνα νωρίτερα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, μετά από 14 χρόνια, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει σπίτι του, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και οι χιλιάδες φίλαθλοι τον αποθεώνουν στο Telecom Center. Μια ιστορική ημέρα για τους πράσινους που υποδέχονται τον προπονητή που μαζί του κέρδισαν 5 EuroLeague. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
4: Can you imagine?
5: Zeliko is back.
10: Με αυτά τα λόγια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος καλωσόρισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η μεγάλη επιστροφή του Σέρβου Κόουτς μετά από 14 χρόνια είναι γεγονός και χιλιάδες φίλοι του Τριχυλιού βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο Telecom Center για να ζήσουν μια σπουδαία μέρα στην ιστορία του Τριχυλιού.
11: Βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
10: Και όταν ο Ζέλικο εμφανίστηκε στην άρενα του Τισέντερ, το γήπεδο σύστηκε.
0: Ποτέ δεν έχασα τη σύνδεση με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και τους ανθρώπους εδώ και με τον κόσμο αυτόν που είναι εδώ σήμερα και θέλω πρώτα απ' όλα να τους ευχαριστήσω. Δεν υπάρχει τίποτα νέο να πω.
10: Δήλωσε έτοιμος για δουλειά.
12: Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen there over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τζατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
20: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
21: Ρωμαίος!
22: Ιουλιέτα!
21: Από του Μπόστ την Μπένα.
22: Έργο παλιό.
21: Μα σύγχρονο.
22: Που αφορά και σένα.
21: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
22: Ρωμαίος Σακελαρίου.
21: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
22: Σε ρόλο παραμάνας.
21: Χωρίς καμιά ντροπή.
22: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
21: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
22: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
21: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
22: Τρεχάτε για να δείτε.
17: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
29: Άσε εμένα πρώτα.
30: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
31: Πάρτε του το μικρόφωνο.
32: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
34: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
33: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
35: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια είναι πλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει παράλληλα ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποτανθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Στον αποήχο της δήλωσης του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία η Τεχεράνη συμφώνησε να δεχθεί επιθεωρήσεις από το Διεθνή Οργανισμό Τοπικής Ενέργειας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Η δήλωση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για την διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία. Τώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ότι στις Ισραηλινές δυνάμεις έχει παραχωρηθεί πλήρης ελευθερία να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή συναντήσουν στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν εκεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιος τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε κάθετα στην Εθνική Οδό, στην απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα να διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων. Πλέον, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο με σκουπίδια. Η κυβέρνηση της Τσεχίας κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία από το Σεπτέμβριο του 2027, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η απαγόρευση θα αφορά τη χρήση των κινητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όπως και στα διαλύματα, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για λόγους υγείας ή αν το σχολείο το επιτρέπει για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στα αθλητικά, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Αργεντινής με την Αυστρία. 1-0 προηγείται η Αργεντινή στο ημίχρονο. Τα μεσάνυχτα το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο Έλληνας αμυντικός. Υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζε.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Χαιρετώ, χαιρετώ και καλή εβδομάδα και ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ό,τι και αν κάνατε. Να βρήκατε λίγο χρόνο έτσι να ξεδώσατε. Παραλίες είχε κόσμο, έτσι και το βορειαδάκι δεν νομίζω ότι δημιούργησε πρόβλημα και καλά έκανε. Μια χαρά ήταν. Έτσι τα πρώτα μπάνια γίνονται, νομίζω, με πολύ χαρά, αφού μπορούμε και ξεφεύγουμε λιγάκι. Λοιπόν, γιατί το συγκεκριμένο 1961, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζίμι Σάμερβιλ στην Γλασκόβη, στην Σκωτία. Μια από τις μεγάλες του επιτυχίες και αυτό.

Βέβαια, η άλλη επιλογή που είχα για το σαν σήμερα δεν έχει να κάνει με τραγούδια, έχει να κάνει όμως με αυτοκίνητα, γιατί τα αγαπάμε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν 22 Ιουνίου του 1934, όταν μια εταιρεία στην Γερμανία που κατασκεύαζε αυτοκίνητα υπέγραψε συμβόλαιο με τον σχεδιαστή αυτοκινήτων τον Porsche, και σχεδόν 1,5 χρόνο μετά ο Χίτλερ ανακοίνωσε επισήμως την κατασκευή του Σκαραβαίου. Ο Porsche παρουσίασε τα σχέδιά του, που ήταν βασισμένα κατά πολύ στα προηγμένης τεχνολογίας Τάτρα, έτσι τα έλεγαν εκείνη την εποχή. Ο πρώτος Σκαραβαίος λοιπόν κατασκευάστηκε την ίδια χρονιά στην Στουτγκάρδη και είχε την ίδια μορφή με την οποία το γνωρίζουμε έως και σήμερα. Και μάλιστα, παρότι σχεδιάστηκε ως το λαϊκό αυτοκίνητο, το θρυλικό κατσαριδάκι διέψευσε κάθε πρόβλεψη, έγινε διαχρονικό κυρίως μετά τη δεκαετία του 60, οπότε υιοθετήθηκε και από τους χίπης. Τώρα από την επικαιρότητα, τι να πρωτοπεί κανείς. Η πρώτη είδηση είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά την συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στην συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatargate. Βέβαια, έχουμε μια ανακοίνωση από τη μεριά του κυρίου Αβραμόπουλου, πρέπει να λέμε την είδηση με όλες τις πτυχές. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του και να κλείσει εδώ και τρία χρόνια, μάλλον έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς αυτό το θέμα θα το παρακολουθήσουμε, είναι θέμα που ανοίγει τώρα σιγά σιγά από ό,τι καταλαβαίνετε μια άλλη κουβέντα. Πάντως, αν μείνουμε στα πολλά θέματα που διαβάσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μας αρέσει να διαβάζουμε κυριακάτικες εφημερίδες, είναι νομίζω η πλήρης αποδόμηση της πρότασης του κυρίου Ανδρουλάκη. Υπήρξε ένα εκπληκτικό δισέλιδο ρεπορτάζ της Αλεξίας Καλαϊτζή στην Καθημερινή, και όμως το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπήκαν στη δημόσια συζήτηση ξανά λόγω των εξαγγελιών της αντιπολίτευσης. Οι επιβάτες όμως που τα χρησιμοποιούν δεν προβληματίζονται πρωτίστως για το κόστος. Μπορούν οι υπηρεσίες να βελτιωθούν εάν μειωθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια. Είναι ένα ερώτημα. Τι δείχνει η Ευρωπαϊκή

0: θετική εμπειρία για το δωρεάν. Πάντως, να ξέρετε, επειδή ακούσαμε ότι η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη έχει να κάνει ότι μιλάμε μέχρι για νέους κάτω των 24 ετών και εκεί θα είναι δωρεάν η διέλευση. Λοιπόν, οι νέοι από 17 έως 24, ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με το προφίλ των μετακινούμενων, είναι μόλις το 10%. Οπότε, δεν τζιμπάνε. Θα σας πω και άλλα στην συνέχεια γι' αυτό, αλλά θέλω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Σήμερα είχαμε μια εικόνα που έτσι λίγο προβλημάτισε. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση του ακρέφνιο Βιωτίας στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή. Μάλιστα, πέρασε κάθετα την Εθνική Οδό στην απέναντι πλευρά με αποτέλεσμα να διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων. Και πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί. Έχουμε μια άλλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Εκδηλώθηκε το απόγευμα στον Δήμο Θερμαϊκού στην Θεσσαλονίκη σε χώρο με σκουπίδια. Αλλά το ποδαρικό είναι ποδαρικό πάνω κάτω. Θα μου πεις, μέχρι τώρα είχαμε και άλλες εστίες, πιο μικρές ίσως. Τι κάνετε, πρόεδρε, καλά είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για τον λόγο που μας δίνετε.
0: Πάντα.
1: Όντως, όπως το προαναφέρατε, είναι το όλο. Το όλο σκηνικό στο ακρέφνιο ήταν από τις πυρκαγιές οι οποίες λόγω και της ιδιαίτερης βλάστησης που από ό,τι φαίνεται ήταν κοντά σε καλλιέργειες η αρχική έναρξη της πυρκαγιάς και μεταφέρθηκε σε δασικό περιβάλλον με έντονο πουρνάρι, στοιχείο πουρνάρι και υπολείπων έτσι καλλιεργιών. Από το μεσημέρι που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά εκδόθηκε και 112 προειδοποιητικό βασικά για τους πολίτες της περιοχής να γνωρίζουν ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά. Επιχείρησαν πάνω από 120 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος. Πάνω από 40 οχήματα, με μεγάλη βοήθεια ήταν και από τους εθελοντές της περιοχής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ύφεση με αυτή την πυρκαγιά και φαίνεται ότι έχει και καλύτερη εικόνα και η πυρκαγιά στην Περαία που αναφέρατε πριν, στην Θεσσαλονίκη, που από και εκεί λόγω της ιδιαιτερότητας των υλικών που καίγονταν, που ήταν κατά βάση σκουπίδια όπως είπατε, εκδόθηκε και εκεί λόγω των πυκνών καπνών στις 6 παρα 5 προειδοποιητικό 112 και εκεί επιχείρησαν και ένα αέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα και υπήρχε και συνδρομή και εκεί από τους εθελοντές και από τις υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βλέπουμε στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου, στην αρχή των έντονων πυρκαγιών, ότι οι πολίτες και οι εθελοντές έχουν αναλογιστεί ο καθένας το τι πρέπει να κάνουν και είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μας, ειδικά φέτος είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο και τους ευχαριστούμε, γιατί ξέρετε ότι ο καθένας από τον προσωπικό του χρόνο τον αφιερώνει στον μηχανισμό όλων αυτών της αντιμετώπισης.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Γενικώς, τι χρονιά είναι αυτή σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά μας?
1: Η χρονιά μας βρίσκει λίγο καλύτερα από πέρυσι σε σχέση και με μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα προφανώς από παραλαβές που έχουν υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 27 μέσω του προγράμματος Υγείας, και σε ανθρώπινο προσωπικό είμαστε λίγο καλύτερα. Όμως αν έχεις μέσα σε δύο μέρες, όπως το Σαββατοκύριακο που πέρασε, 41 πυρκαγιές.
0: Είχαμε τόσες,
1: το Σάββατο, 42 την Κυριακή, ναι.
0: Και με βοριάδες, έτσι, έφυγε αστεία.
1: Και με βοριάδες.
0: Οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή, δεν ήταν ιδανικές.
1: Αν έχεις πάνω από 120 πυρκαγιές για τρεις μέρες, είναι ένα στοιχείο το οποίο ο μηχανισμός θα εξαπλωθεί σε όλες αυτές τις πυρκαγιές. Το σημαντικό είναι ότι οι μισές σχεδόν, από ό,τι παρατηρήθηκε, ήταν στο διάστημα από 1 μέχρι 3-3,5 το μεσημέρι πάνω κάτω. Αυτό δείχνει ότι όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και όταν η υγρασία μειώνεται, αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωσή της. Το βασικό στοίχημα είναι να μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών, γιατί στις περισσότερες από αυτές φαίνεται ότι υπάρχει ανθρώπινο χέρι πίσω, μαζί με τον συνδυασμό, τον καθαρισμό των οικοπαίδων που ολοκληρώνεται Σε λίγη ώρα η πλατφόρμα θα κλείσει.
0: Θέλω μέσα στη βδομάδα να τα πούμε λιγάκι για το θέμα αυτό. Θα βρούμε λίγο χρόνο να επανέλθουμε ακριβώς για το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να είστε καλά, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: πάντα
1: μας
0: βοηθάτε, πάντα. Ο κύριος Τσίγκας, πρόεδρος ενός αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος, και θυμάμαι πέρυσι τον Αύγουστο, που είχαμε πυρκαγιές, τον είχαμε κοντά μας πολύ συχνά και μας έκανε το καλύτερο ρεπορτάζ. Δυστυχώς, λέω το καλύτερο ρεπορτάζ για ένα θέμα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Προσέξτε όμως, επειδή μιλάμε και για φυσικές καταστροφές, είχαμε μια πρωτοβουλία που αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα, διότι για πρώτη φορά τα ζώα δεν αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες, για παράδειγμα από μια πυρκαγιά. Η προστασία τους μπαίνει στον πυρήνα της πολιτικής προστασίας με ειδική διασωστική μονάδα και σταθερό σταθμό υποδοχής στην Αττική. Είναι ένα το κρατούμενο και ευχαριστώ ιδιαίτερως την κυρία Αφροδίτη Στάθη, είναι σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων, συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών και κοινωνική ψυχολόγος η ίδια. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα σας και χαίρομαι πολύ που είμαι για άλλη μια φορά στην παρέα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
0: Δική μας χαρά και τιμή. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα εισαγωγικά. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Δεν θα είναι παράπλευρες απώλειες τα ζώα από μια πυρκαγιά, για παράδειγμα.
2: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι είναι ισότιμα μέλη σε μια κοινωνία στην οποία θέλουμε να δείξουμε το παράδειγμα αυτό, και γι' αυτό και δημιουργήθηκε ένας εθνικός μηχανισμός που βάζει μια διαδικασία, μια σειρά διαδοχικών βημάτων ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορούν να λειτουργούν βάσει κοινών πρωτοκόλων, να υπάρχει μια προκαθορισμένη διαδικασία και σαφώς να υπάρχουν καθορισμένοι ρόλοι. Άρα, αν θέλετε να το συνδέσουμε με τον ακριβώς προηγούμενο συνομιλητή, θέλουμε όχι να επιβαρύνουμε την πυροσβεστική, αλλά να την βοηθήσουμε να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά της, γιατί οι υπόλοιποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω της θα μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Και ποιοι είναι οι πρώτοι στο πεδίο που λειτουργούν σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι και οι εθελοντές. Αν θυμηθούμε όλοι τι έχει συμβεί στο παρελθόν, τι βλέπαμε στις ειδήσεις.
0: Και εικόνες. Και εικόνες που έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες.
2: Ακριβώς. Όχι απλά ανθρώπινες στιγμές, αλλά στιγμές που ξεπερνάνε πολλές φορές τη φαντασία. Αυτό το οποίο θέλαμε λοιπόν είναι αυτοί οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν, να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ξέρουν πώς να λειτουργούν και όχι απλά επειδή αφήνουν στο πλάι τις διακοπές, τις οικογένειές τους και είναι ταγμένοι σε αυτό που κάνουν γιατί αγαπάνε τα ζώα, να μπορούμε με ασφάλεια να τους βοηθήσουμε να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Άρα τι μιλάμε, για συνεργασία πολιτείας, φορέων και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών.
0: Ναι. Θα υπάρχει κάποιος αριθμός, θα υπάρχει κάποια διαδικασία σε περίπτωση που έχουμε τώρα μια πυρκαγιά και ας πούμε ότι έχουμε ζωάκια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι έχουμε δει ζώα πάνω σε δίκυκλα να τα κρατάει όλο στο χέρι να προσπαθεί να τα σώσει. Έχουμε δει και βέβαια μην ξεχάσουμε και το μάτι, άλλη τραγωδία που πραγματικά ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Νομίζω ότι αυτό που όλοι καταλάβαμε είναι ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορεί να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε τις φυλοζωικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, γιατί εκείνοι γνωρίζουν πού βρίσκονται πιθανό ζώα τα οποία μπορεί να είναι σε κίνδυνο. Έτσι, άρα χρειαζόμαστε τους ανθρώπους, γι' αυτό και λέω ότι είναι συνεργασία όλων των πλευρών. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχουν διαδικασίες. Τα πρωτόκολλα είναι κάτι που το μάθαμε σαν λέξη, να σας θυμίσω, μετά τον κορονοϊό. Γιατί τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Λέμε ότι βελτιστοποιούμε τη διαδικασία και μειώνουμε την πιθανότητα λαθών που σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κοστίσει μια ζωή. Γιατί εγώ είμαι ταγμένος και θέλω πραγματικά να σώσω τα ζώα που είναι στη γειτονιά μου και μπορεί κάποια στιγμή αυτό να ξεπεράσει τη δική μου προσωπική ασφάλεια. Θέλαμε λοιπόν εδώ αυτό να μην συμβεί ποτέ, γιατί βεβαίως πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει ένας αριθμός 1400, να το πούμε στους ακροατές σας. Αυτή λοιπόν η γραμμή θα είναι ενεργοποιημένη στις περιπτώσεις που υπάρχει ένα ζώο το οποίο κινδυνεύει. Ανοίγει λοιπόν αυτή η γραμμή και συνδέεται με ένα τηλεφωνικό κέντρο που υπάρχει μια ομάδα μεγάλη ανθρώπων οι οποίοι θα απαντάνε. Βεβαίως να πούμε ότι αυτός ο μηχανισμός για το 26 ενεργοποιείται μέσα στην περιφέρεια της Αττικής, δεν θα είναι σε εθνικό επίπεδο από το 26, έχει όμως τη δυνατότητα μέχρι στα επόμενα 3 χρόνια να φτάσει να είναι εθνικός. Γιατί, γιατί θέλουμε να τρέξει πιλωτικά, θέλουμε να δούμε τι θέματα μπορεί να δημιουργηθούν. Και το πολύ καλό εδώ νέο για τους ακροατές σας είναι ότι συνδέεται και με το 112. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν έχουμε μια περιοχή στην οποία υπάρχει εκένωση, θα υπάρχει μήνυμα που θα λέει ότι μάλλον θέλουμε να υπάρχει το μήνυμα, αυτή τη στιγμή είμαστε στις τελικές διαδικασίες, δεν αφήνουμε κανένα ζώο πίσω, και υπάρχει σύνδεση με την είδηση που θα υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή μεταβείτε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό θα τα δούμε αναλυτικά κάποια στιγμή. Θα σας έχουμε και εδώ ένα βράδυ. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, δυστυχώς, για τη θανάτωση του σκύλου στη Γαστούνη. Είχαμε μια παρέμβαση από την ειδική γραμματεία, στην οποία είστε σύμβουλος επικοινωνίας. Αλλά θέλω να μου πείτε, αν οι κυρώσεις είναι βαριές σε μια τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι είναι βαρύτατες οι κυρώσεις, αρκεί να εφαρμόζει τον νόμος, έτσι.
2: Αν με επιτρέψετε, δεν λέει είναι θανάτωση.
0: Πριν το πω, ναι, έχετε δίκιο, αλλά προσέξτε. Θέλω να πω μόνο το εξής. Δεν είμαι ο τύπος που θα ρίξει κατάρες, καταλάβατε τι θέλω να πω.
2: Κανένα λόγο.
0: Υπάρχει νόμος, ο οποίος και θα πρέπει να εφαρμόζεται πάρα πολύ αυστηρά σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Ναι, μου είπατε θανάτωση, όχι να το διορθώσουμε, πείτε μου.
2: Να πω λοιπόν εδώ ότι αυτό είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά αν το αποκωδικοποιούσαμε ενός συμπολίτη μας, ο οποίος βρίσκεται σε μια οργανωμένη κοινωνία, βρίσκεται σε μια γειτονιά ανάμεσα σε ανθρώπους. Ευτυχώς και υπάρχει νομοθεσία, ευτυχώς που υπάρχουν οι νόμοι για να ορίσουν ποιες είναι οι επιπτώσεις σε αυτή την περίπτωση. Αλλά πριν από αυτό να πούμε ότι ακόμα και αν όλα αυτά γίνουν και θα γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνουν, υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα, η νομοθεσία έχει ορίσει με συγκεκριμένο τρόπο αυτές τις συμπεριφορές, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι εμείς γύρω από την οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση μπορεί να βρεθούμε, έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο συμπολίτης, σίγουρα δεν ξυπνάει ένα πρωί και κάνει π.χ. αυτή τη συμπεριφορά. Έχουν συμβεί πολλαπλές ευκαιρίες να εντοπίσουμε μια τέτοια παραβατική συμπεριφορά. Χωρίς να γνωρίζω τη συγκεκριμένη περίπτωση, σας λέω τι έχουν δείξει επιστημονικές έρευνες και σε παραβατικές συμπεριφορές που είναι επαναλαμβανόμενες. Άρα, αυτό τι σημαίνει για όλους εμάς? Όταν εντοπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές γύρω μας, και δεν αναφέρομαι στο, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, πατάω ένα ζώο, αυτό είναι πάρα πολύ δυστυχώς ακραίο. Συμβαίνουν όμως λιγότερο ακραία τέτοια παραδείγματα γύρω μας, και εκεί χρειάζεται εμείς να παίρνουμε θέση ως πολίτες. Όχι να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας.
0: Γι' αυτό είπα, όχι κατάρες.
2: Προσοχή λοιπόν. Όχι, γιατί έχουμε δει αυτές τις μέρες αναλύοντας όλα αυτά που ακούγονται.
0: Και κυρίως όλο αυτό που συμβαίνει στα social media.
2: Ναι, να σας πω ένα παράδειγμα που είναι και σχετικό με αυτό που συζητούσαμε ακριβώς πριν. Ναι. Απαγορεύεται να υπάρχουν αλυσοδεμένα ζώα. Γιατί? Εκτός ότι ο νόμος λέει ότι όχι πάνω από 2 ώρες στην μέρα, ενώντας απαγορεύεται η μόνιμη αλυσόδεση.
0: Ναι, ναι.
2: Φανταστείτε λοιπόν να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο σκυλί δίπλα μας, να γίνει μια φωτιά και αυτό το σκυλί να μην έχει καν τη δυνατότητα να τρέξει να σωθεί. Ναι. Εγώ αυτό το θεωρώ ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστώ, δυστυχώς σαν εικόνα, γιατί το έχω δει μπροστά μου να συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Άλλη μια φορά.
0: Να είστε καλά. Κυρία Αφροδίτη Στάθη, είναι σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων, συντροφιά του Υπουργείου Ιστορικών και κοινωνική ψυχολόγος. Φάνηκε αυτό από τον τρόπο που προσεγγίζει τα θέματα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα, και θα πιάσουμε μετά το θέμα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Επειδή τελειώνει τώρα, σήμερα είναι η τελευταία, από αύριο η έλεγχη, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παραδιά, πρόεδρο της Πομιδά, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, να το συζητήσουμε. Έχω και μηνύματα. Δεν έχω κάνει συστάσεις. Στο www.skyradio.gr περιμένω τις καλησπέρες και τα σχόλιά σας για τα θέματα. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητεί τη άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια νεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοινωσία του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτική ασυλία, αλλά θα αποταθεί ο ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη. Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance ότι κατά τη συνομιλία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία η Τεχεράνη συμφώνησε να δεχθεί επιθεωρήσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την ίδια ώρα, πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνη ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο Ακρέφνιο Βιωτία. Στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή, βελτιωμένη η κατάσταση και στην Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Θερμαϊκού, στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χώρο με σκουπίδια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

1953, σαν σήμερα γεννήθηκε η Cyndi Lauper. Δεν ξέρω αν πάει καλύτερα με την υγεία της, πάντως νομίζω εδώ είχαμε μεταδώσει και για το κόμμα στο οποίο είχε πέσει τότε. Ίσως είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν είναι καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-174. Μήνυματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Δημήτρης Γιατζόλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί επίσης σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με χαρά τα διαβάζουμε. Μου λέει ο Φώτης ως οδηγός της ΟΣΥ. Είναι τουλάχιστον γελία η πρόταση για δωρεάν μετακίνηση στους νέους, αφού έτσι κι αλλιώς δεν χτυπάει ποτέ κανείς εισιτήριο. Το ξαναλέω, είναι μόλις 10% αυτές οι ηλικίες που χρησιμοποιούν ειδικά τα λεωφορεία. Ο κύριος Γιώργος μου λέει το εξής: καλή εβδομάδα, θρυλικό αυτοκίνητο, έχετε δίκιο, Σκαραβαίος, και ενδιαφέρουσα η ιστορία του. Είναι ωραίο κατά την άποψή μου που ακόμη βγαίνει αυτό το ιστορικό αυτοκίνητο, το οποίο βεβαίως δεν υστερεί σε τεχνολογία από τα υπόλοιπα. Βέβαια, εντάξει, το έχουν. Εμένα ο καινούριος δεν μ' αρέσει. Οφείλω να ομολογήσω, δεν έχει καμία σχέση με εκείνο το ωραίο ρετρό αυτοκίνητο που είχαμε όλοι αγαπήσει κάποια στιγμή και το αγαπάμε ακόμη. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη Γιαννόπουλο. Από τα τρόλι μας ακούει, γραμμή 12, Ζάπιο, Ομόνη, Άγιος Αντώνιος, Περιστέρι, Ανθούπολη, Άγιος Ιερόθεος, δεν είναι ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, είναι αυτό εδώ, σε κάτι λιγότερο μάλλον, Γιάννη μου. Μετά από 8 μέρες μου λέει στο Λουξεμβούργο, επιστροφή στο τρόλι. Όλες οι αστικές συγκοινωνίες είναι δωρεάν για όλους στο Λουξεμβούργο. Και έχω και τον άλλο το φίλο εδώ, DJ Νέμος. Επίσης μου λέει ότι έχει να κάνει με το Σκαραβαίο, σχεδίασαν τη μηχανή να είναι αερόπισικτη για να αντέχει σε μεγάλες θερμοκρασίες στην Βόρεια Αφρική στους πολέμους που έγιναν επί ναζιστικής Γερμανίας. Πρέπει να σου πω ότι και τα τζιπάκια που είχαμε στο ναυτικό όταν υπηρετούσα, μηχανή Σκαραβαίου είχανε πίσω κιόλας, κανονικά. Και δούλευαν κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Στράτο Παραδία, πρόεδρο της Πομιδά. Ιστορία που έχει τίτλο «Καθαρισμός οικοπαίδων». Τι γίνεται, αν τα έχουμε καθαρίσει, τελειώνει η προθεσμία, από αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πώς πήγε τελικώς η εικόνα που έχετε?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε το τελικό απολογισμό.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, ναι. Μια εικόνα, μια αίσθηση.
1: Μόνο στο Υπουργείο τον ξέρουν τον τελικό απολογισμό. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες πρέπει να κινητοποιήθηκε αρκετός κόσμος. Εγώ κατάλαβα ότι ο λόγος που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν έδωσε τις 15 μέρες που ζητήσαν παράταση, έδωσε μόνο 7, γιατί προφανώς είχε γνώση ότι θα επικρατούσαν πολύ δυνατοί άνεμοι τις τελευταίες μέρες. Ίσως γι' αυτό δεν έδωσε την παράταση. Αυτό όμως που έχω να πω εγώ είναι το εξής: γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες της νομοθετικής ρύθμισης που διέπει αυτόν τον δεσμό του ετήσιου καθαρισμού, που έχει σημασία να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο προς τα έξω. Το μήνυμα λοιπόν που θα ήθελα εγώ να δώσω μέσα από την εκπομπή είναι το εξής. Όσοι δεν πρόλαβαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, να μην επηρεαστούν από τη λήξη της προθεσμίας και να συνεχίζουν τις προσπάθειες για να καθαρίσουν όσο γίνεται περισσότεροι τα οικόπεδά τους. Να μην τους απασχολεί το γεγονός ότι η πλατφόρμα έχει κλείσει, κλείνει απόψε, για τον εξής απλό λόγο. Το ζητούμενο δεν είναι τόσο η δήλωση στην πλατφόρμα, όσο είναι ο καθαρισμός. Εκείνη η ουσία του θέματος. Ο καθαρισμός. Κάποιος ο οποίος θα καθαρίσει το οικόπεδό του, έστω και καθυστερημένα, δεν κινδυνεύει στην ουσία για το πρόστιμο, το οποίο δεν είναι πια 1000 ευρώ, αλλά με δική μας πρόταση κατέβηκε στα 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκείνος ο οποίος καθάρισε με το οικόπεδό του, αλλά δεν το δήλωσε.
0: Mm-hmm.
1: Σημασία έχει να προχωρήσει να το καθαρίσει, έστω και καθυστερημένα. Αυτό θα σώσει περιουσίες, αυτό θα σώσει ζωές. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι έληξε η προθεσμία δηλώσεως δεν πρέπει να
0: αποτρέψει.
1: Δώσει το μήνυμα σε κάποιον ότι τώρα δεν χρειάζεται να καθαρίσουμε. Τώρα και να κάνουμε αδερφέ, τώρα την έχουμε πατήσει. Όχι. Δεν είναι έτσι. Εάν μπορέσει να βρει συνεργείο, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν μπορούν να βρει συνεργείο για να καθαρίσει, έτσι. Να προχωρήσει στον καθαρισμό έστω και αύριο και μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη. Όποτε μπορεί το συντομότερο. Έτσι. Δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί του αν καθαρίσει το οικόπεδο. Θα ασχοληθούν μαζί του πολύ περισσότεροι αν δεν το καθαρίσει, γιατί υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας και επώνυμης και ανώνυμης. Έτσι. Τώρα, πάμε λοιπόν στην περίπτωση όπου κάποιος δεν καθάρισε το οικόπεδο του. Δεν πρόλαβε ή δεν ενδιαφέρθηκε. Mm-hmm. Δεν το αξιολόγησε, δεν μπορούσε, έλειπε μακριά το ρατάλο. Εκεί οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του νόμου είναι και ο Δήμος, αλλά και είναι και η πυροσβεστική υπηρεσία. Οποιοδήποτε από τις δύο αρχές δει ότι ένα οικόπεδο είναι ακαθάριστο, οφείλει να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ότι πρέπει να καθαριστεί το οικόπεδο και ότι επαπειλείται ποινή για τον μη καθαρισμό του οικοπέδου.
0: Mm-hmm.
1: Προσέξτε τώρα. Με την νομοθετική ρύθμιση αυτή καταφέραμε να περάσουμε την εξής σημαντική ρύθμιση.
0: Mm-hmm.
1: Ότι όταν κάποιος κληθεί να καθαρίσει το οικόπεδό του και το καθαρίσει και ο θελός, γλιτώνει το 50% του προστίμου που θα του επιβληθεί. Άρα λοιπόν η ρύθμιση αυτή, και πάλι σαν στόχο έχει τον καθαρισμό.
0: Την ουσία του πράγματος.
1: Την ουσία.
0: Δεν είναι πρακτικό, δηλαδή, αυτό θέλετε να πείτε. Ναι,
1: ναι, okay. Δηλαδή δεν έγινε μια ρύθμιση πώς θα βάλουμε ποινές και πώς θα γεμίσουμε το δημόσιο ταμείο. Μα έγινε μια ρύθμιση να εξωθήσει τον κόσμο να κάνει αυτό που είναι το σωστό.
0: Βέβαια.
1: Να καθαρίσει.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις που. Και υπήρξαν καταγγελίες και όλο αυτό το διάστημα σε περιοχές όπως, ας πούμε, εδώ σε κάποια προάστια προς τα βόρεια. Καθάρισε ο κόσμος και τα κλαδιά είναι στίβες εκεί που δεν πρέπει να είναι.
1: Επίσης εδώ...
0: δεν έχουν καθαρίσει και κάποιοι δήμοι αυτό που τους αντιστοιχεί.
1: Ναι. Κοιτάξτε, και οι δήμοι, μην νομίζετε ότι έχουν απεριόριστες δυνατότητες για όλα. Έτσι. Και οι δήμαρχοι τρέχουν και αυτοί.
0: Δεν λέω για οικόπεδα, αλλά υπάρχουν ακόμα και σε πεζοδρόμια.
1: Δημοτικές εκτάσεις, βέβαια.
0: Ναι, υπάρχουν και σε πεζοδρόμια ξερά κλαδιά.
1: Ενώ το κράτος πρέπει να δίνει το παράδειγμα, πολλές φορές υστερεί σε σχέση με τους πολίτες. Έτσι, είναι γεγονός αυτό. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση έχει άμεσο συμφέρον αυτός που θα ειδοποιηθεί από την αρμόδια αρχή, είτε αυτή είναι περιοριστική, είτε είναι δήμος, και να έχετε υπόψη σας ότι αυτό θα ενεργοποιηθεί τις περισσότερες φορές κατόπιν καταγγελιών. Δεν υπάρχει στην ουσία για κανένα δήμο η δυνατότητα αυτεπάγγελτου ελέγχου ολόκληρου του δήμου. Σάρωση δηλαδή όλων των οικοπαίδων. Δεν υπάρχει. Θα προηγηθούν η εξέταση των καταγγελιών που έχουν γίνει. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπου πραγματικά μέσα δίπλα σε σπίτια να υπάρχουν ακλάδεστα δέντρα και χόρτα 1,5 και 2 μέτρων ύψους και ο ιδιοκτήτης να μην έχει ενδιαφερθεί είτε από αδιαφορία είτε από αδυναμία είτε γιατί μένει μακριά και οποιοδήποτε κανένα λόγος. Είναι πολύ σημαντικό έστω και τώρα ο καθαρισμός να γίνει και αυτοί που είναι δίπλα από τέτοιες εκτάσεις έχουν την ευχέρεια να ενημερώσουν το Δήμο, να ενημερώσουν την πυροσβεστική, να ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης να καθαρίσει το οικόπεδο. Στην περίπτωση αυτή θα γλιτώσει και το μισό πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανείς σε καμιά περίπτωση είναι ενώ δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του να πάει να δηλώσει στα ψέματα ότι το καθάρισε.
0: Σε αυτή την περίπτωση έχει.
1: Εκεί υπάρχουν συνέπειες, αλλά ακόμη και εκεί μπορεί να προκύψει το εξής. Κάποιος να το έχει καθαρίσει, αν το καθάρισε μέσα στον Απρίλιο. Γιατί τότε βρήκε συνέπειο πιο φτηνό, το καθάρισε τότε. Έτσι. Πέσανε αρκετά νερά, όπως ξέρουμε. Στο μεταξύ διάστημα και μπορεί να ξαναβγήκαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πορτάρια και μπορεί να ξαναγίνουν ή
0: αυτό
1: μπορεί να γίνει το εξής. Ναι. Για να γίνει το εξής, κάτι πολύ χειρότερο. Κάποιοι που καθάριζαν τα οικόπεδά τους παρακάτω, mm-hmm. να πήγαν να πέταξαν τα δικά τους τα κλαδιά και όλα αυτά τα ξερά, να τα πέταξαν στο οικόπεδο σου μέσα. Που αυτό δυστυχώς έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτός που υπέστη αυτό το πράγμα είναι υποχρεωμένος όχι μόνο να ψάξει να βρει ποιος το κανάλι αυτό, αλλά να καθαρίσει. Και πάλι, το οικόπεδό του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν εκεί έχει μεγάλη σημασία. Εάν σε κάποιον υποβληθεί, αν κάποιος ειδοποιηθεί ότι έχει κάνει ψευδή δήλωση ότι το καθάρισε, ενώ το οικόπεδό του βρέθηκε ακαθάριστο, mm-hmm. είτε γιατί ξαναφύτρωσαν ή γιατί τα πετάξανε μέσα κτλ., έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση. Ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση, η πυροσβεστική ή ο Δήμος έχει δικαίωμα να κάνει μόνο αφού το κοινοποιήσει. Ότι έχει κάνει ψευδή δήλωση. Αν δε αυτός κάνει εμπρόθεσμα ένσταση, προβλέπει η πράξη ποιες είναι οι προθεσμίες, δεν μπορεί να του ασκήσει ποινική δίωξη πριν περάσει η προθεσμία της έστασης και πριν βγει το αποτέλεσμα της έστασης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το ζητήσαμε να μπει μέσα.
0: Ωραία.
1: Για να μην γίνονται αβάσιμες ποινικές διώξεις χωρίς λόγο, τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που εξηγεί πώς συμβαίνει μια δήλωση να είναι, ενώ είναι αληθής, να θεωρείται ότι είναι ψεύτικη και να επιστρέψει.
0: Ξέρετε τι διαπιστώνω από την σύντομη κουβέντα μας, ότι οι παρεμβάσεις σας ήταν ουσιαστικές. Αλλά μακάρι να είναι έτσι κάθε φορά. Μπορούν αυτά να τα βρουν στη σελίδα σας, Πρόεδρε.
1: Βεβαίως, μπορούν να στη σελίδα. Μάλιστα, αύριο μεθαύριο θα τα βγάλουμε μπροστά. Και λίγο πιο έτσι εκλαϊκευμένο στο πλαίσιο, δηλαδή στο στήτο TSE τώρα, στο πομιδά.gr. Έτσι, κοιτάξτε, όλη αυτή η νομοθεσία αναμορφώθηκε εξ αρχής με τις δικές μας προτάσεις.
0: Είχαμε
1: εξαιρετική συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Και πραγματικά, ενώ αυτό το νομικό σύμπλεγμα των διατάξεων που διείπε τον ετήσιο καθαρισμό ήταν ένα πράγμα σειραφή διαφόρων διατάξεων από διάφορες νομοθετικές προβλέψεις, ό,τι να είναι και που να είναι.
0: Ας πούμε
1: να καταλάβετε ότι έλεγε ότι χρόνος καθαρισμού είναι η πρώτη με 30 Απριλίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: τέτοια πράγματα έλεγε μέσα δηλαδή, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, όλο λοιπόν αυτό το δίκαιο τώρα έχει γίνει με στόχο πώς να εξωθήσει, να σπρώξει, να διευκολύνει, πέστε το όπως θέλετε, τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικοπεδά τους. Άρα λοιπόν, όσοι είναι στη διαδικασία αυτή, να καθαρίσουν τα οικοπεδά τους ακόμη και τώρα, ακόμη και αύριο, ακόμη και μεθαύριο.
0: Το κρατάμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Λοιπόν, για το καθαρισμό των οικοπέδων, ακούσατε. Αν θέλετε κάτι, να μου το πείτε, να το διατυπώσουμε ως ερώτημα. Δεν σημαίνει επειδή είχαμε εδώ τον πρόεδρο, τελείωσε. Αν έχουμε ερωτήματα, να τα διατυπώσουμε εκ νέου. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Τώρα, αν είστε σε περιοχές που καθαρίσατε, τα βλέπετε μαζεμένα, δεν έχει έρθει ο Δήμος κτλ., και αυτό να μας το πείτε. Έτσι. Υπάρχουν εκπομπές εδώ, το Live View, μπορούμε να δώσουμε πληροφόρηση στην τηλεόραση, έτσι ώστε να το κοιτάξουμε και με ρεπορτάζ. Το ξαναλέω, αν είστε σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, φεύγουμε για Αιγαίο, γιατί είχαμε μια απώλεια, κυρίες και κύριοι. Ο καπετάν Γιάννης Κοπελίτης, που ήταν γέφυρα των Μικρών Κυκλάδων, όλες τις εποχές, με όλους τους καιρούς. Αυτή η ιστορία που χάραξε με τα κύματα, το έγραφε πάρα πολύ ωραία η Μαργαρίτα Πουρνάρα. Αλάτι, σίδερο και ψυχή. Έχετε ταξιδέψει με τον Σκοπελίτη ή το Εξπρές Σκοπελίτη. Εγώ είχα προλάβει τον πρώτο Σκοπελίτη. Ιούλιος του 1993, το πρώτο ταξίδι για τα Κουφονίσια.

0: Έφυγε ένας μεγάλος καπετάνιος, αλλά αφήνει πίσω του πολλές ιστορίες, πολλές μνήμες. Έχει σώσει κόσμο, έχει βοηθήσει γυναίκες να γεννήσουν. Μάλιστα, διάβαζα μια ιστορία. Όταν κάποια στιγμή θα έπρεπε κάποιοι από την Πάρο να ταξιδέψουν στην μονάδα τεχνητού νεφρού στην Άξο, δημιουργήθηκε λοιπόν ξαφνικά πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε τρόπος να έρχονται αυθημερών οι παριανοί ασθενείς. Και εκεί λοιπόν που το κράτος δεν ασχολήθηκε, ούτε οι ακτοπλοϊκές, τη λύση την έδωσε ο Γιάννης Κοπελίτης σε συνεργασία με κάποιους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν τότε το Σκοπελίτης Express πήγαινε αυθημερών στο πίσω λιβάδι, τους έπαιρνε, πήγαιναν για αιμοκάθαρση στην Άξο και τους γύρισε πίσω, και μάλιστα δεν δεχόταν ούτε τα καύσιμα να του πληρώσουν. Για τέτοιο άνθρωπο μιλάμε. Εγώ θυμήθηκα μια ιστορία το πρωί και την έβαλα στα social media. Ήταν λοιπόν το 1993, τότε δεν υπήρχε το Express Σκοπελίτης, ήταν το άλλο, το σκέτο Σκοπελίτης. Ένα σκαρί που είχε μέσα τα πάντα, από κότες, από εφημερίδες, από φάρμακα, από τα πάντα. Ήταν άλλες εποχές τότε στις μικρές ανατολικές Κυκλάδες. Δεν είχαν δημιουργηθεί τα boutique hotel, ούτε οι διαφημιστές από τα TikTok. Τότε ήταν παράδεισος αυτά τα νησιά. Και καίγομαι λοιπόν που λέτε από τον ήλιο. Κάηκα, είχα κάτσει ένα μήνα. Ήταν το 1993, ήταν η δεύτερη χρονιά μου εδώ. Και κάηκα από τον ήλιο, δεν υπήρχε τότε στα κουφονίσια τίποτα. Και παίρνω τηλέφωνο σε ένα φαρμακείο στην Άξο, παρακάλεσα, λέω: στείλτε μου μια κρέμα, σας παρακαλώ, και θα στείλω τα λεφτά με το Σκοπελίτη. Και έτσι έγινε. Ο καπετάν Γιάννης μου έδωσε την κρέμα, του έδωσα τα λεφτά και τα πήγε στο φαρμακείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη Λαζαρίνη, είναι εκπαιδευτικός, ασχολείται με την ακτοπλοεία, τον θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο για τις γνώσεις που έχει, γιατί έχω λόξα με αυτά. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά, ναι. Είναι απίστευτοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν πια τέτοιοι άνθρωποι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και για να πούμε όλη την αλήθεια, τα καράβια και τα καΐκια τους είναι 8.
0: Ναι.
1: Το Express Σκοπελίτη είναι το τελευταίο.
0: Ναι, εγώ είχα προλάβει τον προηγούμενο Σκοπελίτη.
1: Ναι, τον προηγούμενο που είναι ο μικρός ο Σκοπελίτης. Έτσι, ξεκίνησαν με τον Πανορμίτη. Το πρώτο τους καΐκι ήταν ο Πανορμίτης, γιατί η καταγωγή τους είναι από τη Σύμη. Mm-hmm. Είναι από τη Σύμη, πήγανε μετά στη Σκόπελο.
0: Ναι.
1: Και από τη Σκόπελο βρέθηκαν στα Κουφονίσια και στην Αμοργό. Και επειδή ήταν. Λέγανε ποιος είναι αυτός ο Σκοπελίτης, έμεινε ως επίθετο.
0: Το
1: Σκοπελίτης. Υπάρχει και ο περίφημος πατέρας του καπεταγιάννη, ο Μίτσος ο Σκοπελίτης, ο καπεταμίτσος, και γι' αυτό υπάρχει το τραγούδι, ας πούμε, «Μες στα φρισμένα κύματα περνά ο Πανορμίτης και καπετάνιος με καρδιά είναι ο Σκοπελίτης». Αναφέρεται βέβαια στον πατέρα.
0: Στον πατέρα.
1: Τώρα,
0: αυτό που ακούσαμε ήταν για τον Γιάννη Σκοπελίτη. Έτσι,
1: και αυτό ήταν για τον Γιάννη Σκοπελίτη, όπως και ένα άλλο που λέει ότι τη θάλασσα την αγαπώ, αυτό το γράψει νομίζω ο ίδιος,
0: ναι.
1: Και απάνω της κοιμάμαι. Και όποια φουρτούνα και αν περνώ, εσένα συλλογάνω. Αυτό πρέπει να είναι του ίδιου,
0: ναι.
1: Του Γιάννη του Σκοπελίτη.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε Λαζαρή, είναι όμως αυτό που λέω, ότι εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που ευτυχώς προλάβαμε και τα νησιά αυτά των μικρών ανατολικών Κυκλάδων όταν ήταν παράδεισοι. Γιατί τώρα το ξαναλέω, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και τότε, και εκείνη την εποχή, θυμάμαι όταν έφτανε στα Κουφονίσια ο Σκοπελίτης, ο τότε Σκοπελίτης, ήταν γεγονός. Πιο πολύ ήταν γεγονός όταν έφτανε ο Σκοπελίτης παρά ένα καράβι της γραμμής.
1: Ναι, αυτό νομίζω μπορώ να σας το διαβεβαιώσω και τώρα, γιατί έχω πάει χειμώνα, είναι και τώρα γεγονός.
0: Ναι,
1: χειμώνα όλα αλλάζουν.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Και είχαμε πάει το 20 τώρα με το Express Σκοπελίτης. Και πραγματικά με πολύ άσχημο καιρό από Αμοργό στα όρια του απαγορευτικού, γιατί αυτό δεν σταματάει.
0: Αυτό δεν καταλάβαινε. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, μα υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube με το Σκοπελίτη να. Το Express Σκοπελίτη να μπαινοβγαίνει στα κύματα, έτσι. Δηλαδή, γιατί ήταν άλλη λογική αυτών. Ήταν η γέφυρα αυτά τα δρομολόγια με την Άξο. Έτσι. Είναι η γέφυρα, η επικοινωνία για τα πάντα. Και γι' αυτό ο καπετάν Γιάννης δεν καταλάβαινε. Χριστό από καιρούς και τέτοια.
1: Η φίλη μας τώρα η Νίκη, που έχει ζήσει πολύ περισσότερο από μένα τον Καπεταγιάννη, το Σκοπελίτη, μου είπε τρία περιστατικά. Αν θέλετε να σα
0: πω. Α, να μου τα απλά. Πείτε, εννοείται, εννοείται.
1: Πολύ απλά.
0: Δεν το συζητάμε. Πείτε.
1: Το ένα είναι όπω θυμάστε, είχε αυτή την πλώρη. Ναι. Που στην πλώρη βάζανε από αυτοκίνητα, μπορούσαν να βάλουν ακόμα και αυτοκίνητο με μαδέρια, ναι. Κατσίκια, κότες, οικοδομικά υλικά, τα πάντα. Μα... στην πλώρη του.
0: Του
1: μικρού Σκοπελίτη. Του, ναι, μικρού Σκοπελίτη. Ναι.
0: Είχε και δύο πόρτες από κάτω, οι σιδερένιες.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες βέβαια έκλειναν όταν είχε καιρό, γιατί έμπαιναν όλα τα νερά μέσα. Έτσι.
1: Αυτό. Και είχαν φορτώσει, λέει, κάποτε τα τσίκια, τα είχαν δέσει.
0: Ναι.
1: Τα είχαν δέσει στη μια άκρη από έναν τείχε, λέει, οικοδομικά υλικά. Και κάθε φορά που χτύπαγε, που βαρούσε την Μπουρού ο Καπεταγιάννης, τα κατσίκια τεινάζονταν. Σαν να πέφτανε στη θάλασσα. Ευτυχώς ήταν δεμένα και δεν πέφτανε. Αλλά ήταν απίστευτη η αντίδρασή τους με τα κατσίκια να πετάνε
0: στον αέρα.
1: Ναι. Μια άλλη φορά φτάσανε, λέει, στο Κουφονήσι και τότε δεν έδινε κανείς τώρα σημασία στο επιβατικό πλοίο. Ήτανε τα ψαράδικα δεμένα στο μόλο, mm-hmm. και για να μπορέσουν να βγουν οι επιβάτες βάλανε μαδέρια από το Σκοπελίτη στο πρώτο καίκι, στο δεύτερο καίκι, στο τρίτο καίκι, στο μόλο.
0: Ναι. Ωραίες ιστορίες.
1: Και αυτό που το ξέρετε όλοι πολύ καλά είναι ότι ο άνθρωπος ήταν μεγάλος γλεντιστής.
0: Ναι.
1: Αγαπούσε πάρα πολύ και το τραγούδι και το χορό και έπαιζε, νομίζω, δηλαδή μέσα σε όλα. Mm-hmm. Και πολλές φορές στυνότανε γλέντι κανονικό στο σαλονάκι του πλοίου. Και ήταν, λέει, μια φορά μια τουρίστρια και ρωτάει ποιος είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Και λέει, εγώ είμαι, λέει ο Καπεταγιάννης. Και λέει, αυτή τα χάνει και το πλοίο πώς πάει. Ποιος το οδηγεί το πλοίο.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που θα μάθουν τις επόμενες γενιές τι σημαίνει ανθρωπιά και ανιδιοτέλεια. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Λαζαρή. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Εγώ νομίζω ένα λόγο, ένα τελευταίο.
0: Ό,τι θέλετε,
1: μην με ρωτάτε. Ότι επειδή τα νησιά το χειμώνα μεταμορφώνονται, αν θέλετε ξαναγίνονται αυτό που είχαμε ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Το νησί το χειμώνα, ο Σκοπελίτης είναι πάλι σαν να ήταν
0: τότε.
1: Ο Καπεταγιάννης, ήταν τα τότε. Και αυτό που είναι νομίζω πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι σήμερα το εξρέ Σκοπελίτης το καπετανεύει ο Δημήτρης ο Σκοπελίτης, ο γιος του Καπεταγιάννη.
0: Ο γιος του.
1: Που νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό για τον πατέρα. Δηλαδή να δει έναν Σκοπελίτη στο τιμόνι του Σκοπελίτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος από εκεί ψηλά πιστεύω ότι κάθε μέρα παρακολουθεί αυτό
0: το γιο του.
1: Το γιο του να παλεύει με τα
0: κύματα. Και το σκαρί του. Και το σκαρί
1: του.
0: Καλή ιδέα να ψάξουμε τις επόμενες εβδομάδες να πούμε μια κουβέντα μαζί του. Θα το προσπαθήσουμε.
1: Αξίζει. Είναι νέο παιδί, είναι, ναι, πολύ νέο παιδί.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ψήθηκε με το Γιάννη το Φωστιέρη που διαδέχτηκε τον Καπεταγιάννη το Σκοπελίτη στην πλειαρχία. Κυριολεκτικά μέσα στο αλάτι, κυριολεκτικά. Και μπόρεσε να αναλάβει αυτό το πολύ δύσκολο ρόλο. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, εδώ μιλάμε για τα μεγάλα πλοία έχουν πρόβλημα. Όχι τώρα ο Σκοπελίτης στο Μπουγάζι, ας πούμε, που είναι μεταξύ Αμοργού και Κουφονισιού και της Δονούσας και όλα αυτά τα περάσματα. Γιατί τα περάσματα είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Ισχύει.
1: Και όμως ο άνθρωπος, αυτό μια τελευταία λέξη που την έλεγε, mm-hmm. και τον είχα ακούσει να το λέει, πάμε καϊξίδικα.
0: Καϊξίδικα. Κύριε Λαζαρή, ειλικρινά είστε χύμαρος. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που τα λέμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να σας πω, θα τα λέμε όμως τώρα, έτσι.
1: Όποτε
0: γιατί
1: θέλετε,
0: καλοκαιριάζει. Έχουμε ιστορίες πολλές.
1: Απλά να ξέρετε ότι μεταφέρω πράγματα που μου έχουν πει και άλλοι άνθρωποι. Και είναι σημαντικό, δηλαδή ακόμα
0: το
1: και να.
0: Το θέμα είναι ότι ασχολείστε. Α, να σας πω, θα τον βρούμε εκείνο τον καπετάνιο του Express.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Περιμένω. Εντάξει.
1: Φυσικά. Έγινε.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες και πόσοι έχετε ταξιδέψει με το Σκοπελίτη. Το προηγούμενο και το Express Σκοπελίτη. Καλαβρού, εσύ από την Άξο, έχει πάει με αυτό. Με το προηγούμενο. Ναι. Λοιπόν, να το. Μου λέει ο Νίκος, μαγικός άνθρωπος ο Γιάννης Σκοπελίτης. Πάντως λέει μια φορά που ταξίδεψα μαζί του, λάδι η θάλασσα. Ήξερε τις κακοτοπιές και να διαβάζει και το νοτιά και το βοριά και τα πάντα.

Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε παρεούλα εδώ στον Sky 100,3. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Καϊ 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία η Τεχεράνη συμφώνησε να δεχθεί επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Η δήλωση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ότι στις Ισραηλινές δυνάμεις έχει παραχωρηθεί πλήρης ελευθερία να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή συναντήσουν στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν εκεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Θερμαϊκού, στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χώρο με σκουπίδια. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Αργεντινής με την Αυστρία. Με σκορ 1-0 προηγείται η Αργεντινή. Τα μεσάνυχτα το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους Πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

Σαν σήμερα ήταν 22 Ιουνίου του 2015, όταν σκοτώθηκε ο James Horner, ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης του Τιτανικού. Διακρίθηκε κυρίως στο χώρο της κινηματογραφικής μουσικής, υπήρξε από τους σημαντικότερους της γενιάς του. Και δυστυχώς σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, είπα σαν σήμερα το 2015, κάπου εκεί στην Καλιφόρνια. Ο ίδιος ήταν ο πιλότος ενός μονοκινητήριου και ήταν και ο μόνος που υπήρχε μέσα και έτσι έχασε την ζωή του.

0: σούπερ μάρκετ, υπάρχουν οι σελίδες τους και βλέπεις πόσο κάνουν οι τιμές, πόσο, ποιες είναι οι προσφορές της εβδομάδας, έτσι μπαίνοντας στις ιστοσελίδες των σούπερ μάρκετ. Και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε που έχει φθηνότερα, ας πούμε, για παράδειγμα, απορρυπαντικά, οι προσφορές για απορρυπαντικά. Έπιασα τώρα ένα παράδειγμα. Βεβαίως, πάνω απ' όλα, φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να ψάχνεις να βρεις που έχει πιο φθηνή φέτα ή που έχει προσφορά στο χαρτί υγείας. Τυχαία η επιλογή. Όμως το θέμα δεν είναι να διαπιστώνουμε για ακόμη μια φορά ότι αυτοί που ασκούν την εξουσία δεν γνωρίζουν πως ζουν οι υπόλοιποι. Εκτός και αν η λογική της εφαρμογής αυτής είναι ότι οι πολίτες που θα έχουν την πληροφόρηση θα αρχίσουν να μην ψωνίζουν από κάποια άλλα καταστήματα και έτσι θα λειτουργήσει ο μηχανισμός της αγοράς. Εδώ γελάνε και οι κότες. Γιατί όταν μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνουμε ότι ο μέσος πολίτης δεν πρόκειται να διασχίσει την Αθήνα για να πάρει ένα κιλό φέτα από το τάδε μαγαζί, να πάρει το απορρυπαντικό του από το μαγαζί του Γιατζόγλου, να πάρει το χαρτί υγείας από το μαγαζί του Βραχνού. Ασχέτως από τα αν έχει τα καλύτερα, όπως λέει ο ίδιος. Γιατί νομίζω ότι απλώς ο πολίτης, βλέποντας την εφαρμογή, διαπιστώνει ότι όλα είναι ακριβά. Τελεία και παύλα. Άλλα πράγματα θέλει ακρίβεια. Και προσέξτε, επειδή το είπαμε και το ξαναλέμε, το πρόβλημα της ακρίβειας προφανώς έχει να κάνει και με την απληστία που υπάρχει στην αγορά, την ελληνική αγορά. Γιατί το πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα μας προφανώς και οφείλεται και στις γεωπολιτικές συνθήκες της περιοχής. Αλλά το γεγονός ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν τις ίδιες γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν μικρότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα αποδεικνύει ότι εδώ δεν αρκεί μόνο η επίκληση των παραγόντων, των εξωγενών παραγόντων. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό με το κατάστημα για τα χαρτιά υγείας, τα καλύτερα πάντα, στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την τη Σοφία Καλαβρού.
1: Δικαίωση.
0: Σοφία Καλαβρού πουλάει γραβιέρα Νάξου. Έτσι. Και πατάτες Νάξου και λικέρ Κίτρο. Έχετε πιει λικέρ Κίτρο από την Νάξο? Παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Εκπληκτικό λικέρ. Περιμένω να μου φέρεις ένα. Εντάξει, την επόμενη φορά που θα πας. Και ένα κεφαλάκι για να βγει έναν άξο. Ξέρω ότι είναι ακριβό. Αλλά έτσι. Να φροντίσεις λίγο τον άνθρωπο που του κάνεις επιμέλεια παραγωγής και αρχισυνταξία. Ρούλα Βρετάκου. Στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εννοείται, θα το διαβάσουμε. Το άλλο μεγάλο γεγονός που είχαμε σαν σήμερα, δεν μπορείς να μην το αναφέρεις, είναι η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έτσι, με αυτή την κωδική ονομασία, έμεινε στην ιστορία η εισβολή των Γερμανών στην Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπαρμπαρόσα, κοκκινογέννης στα Ιταλικά, ήταν το προσωνύμιο του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος ηγήθηκε των Σταυροφοριών στον 12ο αιώνα. Και επιχείρηση λοιπόν Μπαρμπαρόσα ξεκίνησε 22 Ιουνίου του 1941, πότε τελείωσε 7 Ιανουαρίου του 1942, όταν τα γερμανικά στρατεύματα εγκλωβίστηκαν από τον ρωσικό χειμώνα. Ήταν πρελούδιο των πολεμικών επιχειρήσεων στο ανατολικό μέτωπο και έτσι λοιπόν έχει μείνει αυτό στην ιστορία. Τι άλλο τώρα έχει μείνει στην ιστορία? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από το Brexit και με αφορμή αυτή την συμπλήρωση της δεκαετίας από αυτό το ιστορικό δημοψήφισμα, ίσως θα έχει σημασία να

0: κάνουμε μια ακτινογραφία των συνεπειών της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα όλο ένα και περισσότερο η κοινή γνώμη στρέφεται υπέρ της Ένωσης πια. Αλλά βέβαια δεν ξέρω τι λέει και η Ένωση. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και σκέφτηκα να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έγραφε λοιπόν το ημερολόγιο 5η 23 Ιουνίου του 2016. Τότε τα κλειδιά της Downing Street, ποιος τα είχε, τα είχε ο Κάμερον. Η Ελισάβετ η δεύτερη βασίλευε από τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ. Στο Μέγαρο Μαξίμου τότε ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Η Βρετανία ήταν ακόμη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δημοσκοπήσεις να προεξοφλούν ότι θα εξακολουθούσε να είναι και την επόμενη. Όλα όμως άλλαξαν σε μια νύχτα. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν κοιμήθηκε με ένωση, ξύπνησε με Brexit. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Ευχαριστώ πολύ, εσύ σωστά.
0: Μια χαρά είμαι και εγώ, μια χαρά. Θα ήθελα έτσι, αυτά τα 10 χρόνια που πέρασαν, με τη δική σας βοήθεια να ακτινογραφήσουμε με κάποιο τρόπο τις συνέπειες της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κοιτάξτε, εάν θέλετε να δούμε το ζήτημα από τις δύο πλευρές.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Τις επιπτώσεις που είχε το Brexit για την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, και δεύτερον τις επιπτώσεις που είχε για την ίδια
0: την
1: Βρετανία.
0: Για την ίδια την Βρετανία, ακριβώς.
1: Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι το Brexit λειτουργήσε μάλλον θετικά. Mm-hmm. Έκανε μεν τη Βρετανία περισσότερο εντός εισαγωγικών γαλλική, με την έννοια ότι οι γαλλικές ιδέες και οι γαλλικές αντιλήψεις ουσιαστικώς επεκράτησαν. Και μία από αυτές είναι, παραδείγματος χάρη, ότι η λογική της φιλελεύθερης οικονομίας που υπήρξε η σημαία των Βρετανών ουσιαστικά υποχώρησε, mm-hmm, και αντιθέτως επεκράτησε ο προστατευτισμός που, όπως γνωρίζετε, προβάλλεται πάρα πολύ και υποστηρίζεται από τους Γάλλους.
0: Ναι.
1: Αυτό υπήρξε μία πολύ βασική συνέπεια που έχει, ξέρετε, πολύ σημαντικές προεκτάσεις στην οικονομική πολιτική, mm-hmm, όπως είναι στη δημοσιονομική πολιτική. Δεύτερον, υπήρξε μία συνέπεια σε ό,τι αφορά το ρόλο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, mm-hmm, σε ποιο βαθμό μπορεί να παρεμβαίνει στην οικονομία ή όχι. Κάτω από τη Βρετανία η παρέμβαση ήταν περιορισμένη. Αντιθέτως, οι Βρετανοί, όπως ξέρετε, συνέβαλαν το να δημιουργηθεί η ενιαία εσωτερική αγορά. Mm-hmm. Με την αποχώρηση της Βρετανίας συνεχίστηκε η πολιτική για την ενιαία εσωτερική αγορά, αλλά ταυτόχρονα όμως η Ένωση άρχισε να παρεμβαίνει εντονότερα, παραδείγματος χάρη συνέστησε το Ταμείο Ανάκαμψης, mm-hmm, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία με βρετανική παρουσία θα ήταν εντελώς δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Και τρίτον, θα έλεγα ότι ο τομέας της άμυνας. Οι Βρετανοί ήταν εντελώς αντίθετοι. Ξέρετε, η Ένωση να αναπτύξει άμυνα, με την αποχώρηση ουσιαστικώς προχώρησε στο βαθμό που προχώρησε, γιατί ομολογουμένως δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Από την άλλη μεριά, βέβαια, όπως προείπα, σε 2-3 τομείς στους οποίους η Βρετανία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, όπως, mm-hmm, είναι αυτός της εσωτερικής αγοράς ή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Βρετανία επίσης απέδιδαν πολύ μεγάλη σημασία, mm-hmm, έχει και τώρα, θα έλεγα, σημαντική προτεραιότητα στο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Να ρωτήσω ένα ερώτημα που ενδεχομένως το διατυπώσουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Γιατί μιλάμε για έναν επικίνδυνο μεταμερικανικό κόσμο πια.
1: Σαφώς, έχετε δίκιο.
0: Η καλύτερη θέση, μάλλον αν υπήρχε μια θέση της Βρετανίας αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα άλλαζε λίγο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή? Το ξαναλέω, μιλάμε για έναν μεταμερικανικό επικίνδυνο κόσμο.
1: Αν εννοείται ότι αν θα τον άλλαζε περισσότερο μπρος την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι, ενδεχομένως θα έλεγε κάποιος, γιατί όχι και υπέρ της Ευρώπης με κάποιο τρόπο.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι Μάλλον υπέρ της Ευρώπης, αν σκεφτείτε ότι ο Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός ο οποίος απεχώρησε σήμερα από, από την Downing Street, ουσιαστικά συγκρούστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα ο Τραμπ τον εξέβρισε αποκαλώντας ότι δεν είναι και τόσο μεγάλος όπως ήταν ο Τσόρτσιλ και τα λοιπά. Επομένως ναι, θα είχε επιπτώσεις οπωσδήποτε, αν και πρέπει να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι και τώρα ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας, και τον Φρέντερικ Μέρς, τον καγκελάριο της Γερμανίας, συγκρότησαν ένα ιονί διευθυντήριο το οποίο προσπάθησε να κατευθύνει την πολιτική άμυνας και την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης συνολικά στα πολύ μεγάλα θέματα όπως είναι για την Ουκρανία, για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή τον πόλεμο στο Ιράν κτλ. Συγκροτώντας τη λεγόμενη, τον λεγόμενο συνασπισμό των επιθυμούντων, ο οποίος είναι δημιούργημα αυτής της ομάδας, που σημαίνει ότι και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπατε και εσείς αρχικώς, ότι αυτή τη στιγμή η Βρετανία, έχοντας συνειδητοποιήσει το μέγα σφάλμα που διέπραξε τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Βρετανίας, συζητά το ενδεχόμενο να επιστρέψει πίσω, αλλά δεν πρόκειται αυτό να γίνει στο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Θα περάσει πάρα πολύ. Θα περάσει πάρα πολύ χρόνο.
0: Για την ίδια τη Βρετανία, τι σηματοδότησαν όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, για την ίδια τη Βρετανία, πρώτα να πούμε ότι διαψεύστηκαν όλες οι προσδοκίες που είχε επενδύσει πάνω στο Brexit. Με άλλα λόγια, η μεγάλη προσδοκία ήταν ότι η Βρετανία θα γίνει global power, θα γίνει μεγάλη παγκόσμια δύναμη. Δεν έγινε. Λόγω του Brexit. Το αντίθετο. Υποβαθμίστηκε, έχασε σε αξιοπιστία, έχασε σε επιρροή. Επιπλέον, η αποχώρηση υπέσκεψε το πολιτικό σύστημα, εξού και οι διαδοχικές αλλαγές πρωθυπουργών που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και οδήγησε σε στασιμότητα την οικονομία, κάτι το οποίο συνδέεται και με τις αλλαγές και με την πολιτική κρίση που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως μια προσδοκία που είχε το Ηνωμένο Βασίλειο ότι το Brexit θα το ακολουθήσουν μία σειρά από άλλες χώρες, θα υπάρχει ένα Frexit, ένα Italexit ή κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε τίποτα απολύτως. Αντιθέτως, όλες οι χώρες συσπηρώθηκαν εναντίον οποιασδήποτε ιδέα εξόδου και ουσιαστικώς θα έλεγα ότι ενίσχυσαν τη συνοχή και την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, το Brexit, αν ήθελε κάποιος να το συνοψίσει έτσι επιγραμματικά, θα έλεγε ότι μάλλον είχε αρνητικά συνέπειες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είχε αρνητικές συνέπειες για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είχε θετικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επάνωδος του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι εκ των προτέρων, δεν μπορεί να κριθεί ότι θα είναι αρνητική. Ναι. Το αντίθετο θα έλεγα, αλλά αυτό όπως είπα θα πάρει σημαντικό χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Βέβαια, διάβασα και το πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και την Ελλάδα. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με διαβάζετε.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Στα νέα, είναι ένα εκπληκτικό άρθρο, πολύ κωδικοποιημένο και με ξεκάθαρα τα νοήματα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτά λοιπόν γιατί κλείνουμε 10 χρόνια από το Brexit. Να θυμηθούμε λίγο και το δικό μας ενδεχόμενο Grexit. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω. Να γυρίσουμε 22 Ιουνίου του 1973. Μεγάλο μας σύρκο, πρεμιέρα.

0: θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που έγραψε ιστορία όταν ανέβηκε μεσούσης της Χούντας, από το Θίασο Καρέζη Καζάκου, και τη μουσική βεβαίως είχε υπογράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ένα έργο που διατρέχει με σατυρικό αλλά και δραματικό τρόπο τη νεότερη ελληνική ιστορία, από την Τουρκοκρατία και τα χρόνια του Όθωνα έως την Μικρασιατική καταστροφή αλλά και την Γερμανική κατοχή. Η ιδέα για το ανέβασμα του έργου ανήκε στο ζεύγος Καρέζη Καζάκου, που για πρώτη φορά την άνοιξη του 1972 σκέφτηκαν να ανεβάσουν ένα έργο που, σύμφωνα με την Τζέννη Καρέζη, έπρεπε να είναι κάτι σαν λαϊκό πανηγύρι και να κλείνει μέσα του πολύ ρωμιοσύνη, και μέσα από αυτή την σάτυρα, τον αυτοσαρκασμό, το γέλιο, το δάκρυ, να μιλήσουμε, λέγει η Καρέζη, για τους καημούς και τα όνειρα της φυλής μας, για τους προδομένους αγώνες, τις προδομένες ελπίδες και πάνω απ' όλα για την ομορφιά. Για την ομορφιά αυτού του λαού που δεν πάβει ποτέ να αγωνίζεται, να προδίδεται, να πιστεύει και να συνεχίζει τον αγώνα του, διατηρώντας τις ρίζες και τις αξίες, τους αναλύωτους αιώνες τώρα. Λοιπόν, μια εκπληκτική παράσταση, το ξαναλέω, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Έτσι και γι' αυτό το συνδέσαμε με το τι συνέβησαν σήμερα. Αμέσως μετά θα δούμε ένα θέμα. Γέλασα πολύ το Σάββατο, θα σας πω, η μάνα μου έκανε και γέλασα πάρα πολύ. Την πήρα τηλέφωνο, λοιπόν, που λέτε, το πρωί, και μου λέει: τι θα κάνεις, θα πάω για μπάνιο. Και τι μου λέει? Να προσέχεις τους λαγοκέφαλους. Ελληνίδα μάνα, έτσι. Ο Φώτης Ανάσκος μου λέει τι μου θύμισες. Ήμουνα και εγώ εκεί, τέταρτη σειρά. Κάνει τις εκλειπούσεις μητέρας και με πατέρα αξιωματικό της χωροφυλακής. Με έκανες, λέει, να κλάψω. Μάλιστα. Ο Γιάννης, το λίκνο της Ευρώπης είναι η Ελλάδα και το βρέφος η Αγγλία. Μπαράκ Ομπάμα. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Να σε καλά. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνει το τι θέλετε. Οπότε λαγοκέφαλοι, παιδιά, είναι το επόμενο θέμα. Έχει γίνει χαμός με αυτή την ιστορία. Θα τα λύσουμε όλα, όμως θα λύσουμε και τις απορίες που υπάρχουν σε λιγάκι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά εξελίσσεται σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφαλαία δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο δεν συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την παρέτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου και ελπίζουμε να είστε καλά. Αργεντινή Αυστρία 2-0. Να έχετε μια εικόνα. Πανηγυρίζει εδώ ο Βραχνός απέναντί μου. Αργεντινή Αυστρία 2-0, έτσι. Νομίζω ξεκάθαρα. Λοιπόν, έχουμε μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει πριν από λίγη ώρα στην Κερατέα. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη, σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και σε λίγο θα έχουμε και εικόνα για το τι συμβαίνει. Ήδη το ψάχνει η Σοφία Καλαβρού. Ο δήμαρχος τώρα πήγαινε, μας ενημέρωσε και θα τα δούμε μόλις έχουμε κάτι νεότερο. Την καλησπέρα μου έχω ξεχάσει να πω στην Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάντα για τα μηνύματά σου και την επικοινωνία. Οι υπόλοιποι στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, έλεγα το αστείο που έπαθα το Σάββατο το πρωί, η Ελληνίδα μάνα. Παίρνεις τηλέφωνο, λες τι κάνεις και εγώ και τα λοιπά. Είσαι καλά, λες, σου λέει τι θα κάνεις. Σήμερα θα πάω για μπάνιο. Α, να προσέξεις λαγοκέφαλος. Έχει γίνει της μόδας πια αυτό. Χαριτολογώντας το λέω, άντε να λύσουμε τις απορίες μας και ευχαριστώ τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, να μας λύσει τις απορίες όπως πρέπει να μας τις λύσει. Είστε καλά, καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, ναι. Και δύσκολο να απαντηθούν όλες αυτές οι απορίες, αλλά τέλος πάντων.
0: Σιγά σιγά θα τα δούμε, γιατί έχει πέσει ένας πανικός με τους λαγοκέφαλους?
1: Εντάξει, είναι καθαρά επικοινωνιακό το όλο timing, να το πω έτσι. Αναπαράχτηκε μία, εντάξει, νομίζω ότι ο τρόμος και η τρομολαγνία πουλάνε κιόλας. Φάνηκε κιόλας τις τελευταίες μέρες και μερικοί συνάδελφοι το παρακάνανε και λίγο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι φετινό. Δεν είναι περσινό, δεν είναι ούτε καν προπέρσινο. Είναι αρκετά χρόνια.
0: Το οποίο έχει δημιουργηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής προφανώς, έτσι υποψιάζομαι.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή μας βολεύει πάρα πολύ.
0: Γιατί τότε δημιουργήθηκε, για πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος δεν έχει έρθει μόνος, έχουν έρθει χιλιάδες άλλα είδη μέσα στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο βασικός λόγος, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, υπάρχουν τα έρματα, το έρμα των πλοίων, το οποίο φέρνουν οργανισμούς ζωντανούς από πολύ μακρινές περιοχές. Αλλά ο λαγοκέφαλος ξέρουμε ότι πέρασε από το Σουέζ. Το Σουέζ ήταν ανοιχτό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αλλά λόγω του ότι ήταν ρηχό, να το πω έτσι, ήταν συνέχεια θολό. Ήταν πιο δύσκολο να περάσουν πολλά είδη και τότε περάσαμε και μπήκε τη διαπλάτηση. Μετά τη διαπλάτηση λοιπόν που έγινε πριν 15 χρόνια περίπου, τα πράγματα χειροτερέψανε άλλη. Πάρα πολλά είδη λοιπόν περνάνε στη Μεσόγειο.
0: Έφυγε η θολούρα και βλέπουν δρόμο, να το πω απλά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Βρήκανε φως και μπήκανε λοιπόν κανονικά.
0: Δεν έχει αυτό που λένε με την θερμοκρασία της θάλασσας ότι έχει γίνει.
1: Θερμοκρασία τα βοηθάει όλα.
0: Τα βοηθάει.
1: Η θερμοκρασία βοηθάει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι ανθρωπογενή να επιτείνονται, να γίνονται πιο έντονα και σε πολλές περιπτώσεις έτσι όπως τα έχουμε κάνει εμείς, μη διαχειρίσιμα. Και το λέω γιατί αν οι θάλασσές μας ήταν υγιείς, αν υπήρχε, ήταν αυτορυθμισμένες, να το πω έτσι, αν είχαν αρκετά ψάρια, θα δεν είχαμε φάει όλα τα ψάρια και δεν είχαμε ψαρέψει όλα τα ψάρια. Δεν
0: υπήρχε μια ισορροπία τέλος πάντων, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Φυσικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το γνωρίζουμε από παραδείγματα από όλο τον κόσμο. Δουλεύουμε σε πάρα περιοχές και σαν αρχιπέλαγο ταυτόχρονα. Δουλεύουμε και Μαλαισία, δουλεύουμε και Ινδικό. Τα προβλήματα είναι τα ίδια. Όπου υπάρχει η παραλίευση, υπάρχει η απορρίθμιση.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του λαγοκέφαλου είναι και λίγο πιο διαφορετικό από τα άλλα είδη. Είναι όντως λίγο πιο επιθετικό, δεν έχει αρκετούς θηρευτές και είναι και δύσκολο να θηρευτεί. Δηλαδή, μεγάλο ψάρι έχει μεγάλη τοξικότητα, άρα το αποφεύγουν και τα μεγάλα ψάρια. Άρα για να μην υπάρχουν μεγάλα ψάρια δεν πρέπει να υπάρχουν μικρά ψάρια.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω όμως το εξής. Γιατί τώρα αυτά δεν αλλάζουν. Δυστυχώς η ισορροπία έχει, δεν είναι δεδομένη, η ισορροπία στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό δεν λύνεται, αλλά έχουμε μια πραγματικότητα. Τώρα, συναντάτε σε ρηχά νερά. Πείτε ότι εγώ μπαίνω στη θάλασσα και η θάλασσα δεν έχει αμμουδιά, έχει πέτρες, ας πούμε. Πολύ σπάνιο, ωραία. Το θέμα είναι οι ψαράδες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τι είδους πρόβλημα δημιουργεί στους ψαράδες?
1: Στους ψαράδες δημιουργεί όντως ένα έντονο πρόβλημα. Καταστρέφει η εργαλεία, καταστρέφηκε πολλές φορές και τα ίδια τα θυράματα που έχουν ψαρέψει, αλλά να θυμηθούμε όμως οι ψαράδες οι οποίοι κάνουμε τα πάντα για να τους περασπιστούμε αυτή τη στιγμή και να παραμείνουν τουλάχιστον όσοι απομείνανε σαν ψαράδες. Παρόλα αυτά όμως οι ψαράδες κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Παρόλο που το επιτρέπει η αλία, ψαρεύουν την άνοιξη. Ψαρεύουν οι επαγγελματίες, ψαρεύουν οι ερασιτέχνες, ψαρεύουν οι βαστεριά, ψαρεύουν οι μηχανότρατες. Ψαρεύουμε τα ψάρια λοιπόν την εποχή που αναπαράγονται. Είναι η εποχή που θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε μόνο αν είναι καλά στην υγεία τους και αν καθημερινά.
0: Ναι.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι ένα ψάρι όπως το παρακολουθάμε εμείς τώρα, όλη την άνοιξη, κάθε απόγευμα, χιλιάδες και ανάλογα την περιοχή, εκατομμύρια ψάρια προσεγγίζουν την παράκτια ζώνη για να αναπαραχθούν. Αν αναπαραχθούν λοιπόν, φανταστείτε ότι ένα ψάρι γεννάει 300-400 ολοκέφαλο σε ένα εκατομμύριο. Mm. Λοιπόν, είναι μεγάλη κλίμακα στη θάλασσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Αν δεν αλλιεύαμε λοιπόν και αν δεν υπεραλλιεύαμε και αν δεν αδειάζαμε τις θάλασσές μας, δεν θα είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Θα υπήρχε
1: στιγμή
0: μια άλλη ισορροπία, αυτή που χάθηκε.
1: Βέβαια. Έτσι. Και μάλιστα θα επανέλθει αυτή η ισορροπία αν κάνουμε ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν όλοι μαζί, αντί να λέμε όλα αυτά τα περίεργα που λέμε, τα ατεκμηρίωτα, και αν αντί για πανηγύρια σταματάγαμε να αλλιεύουμε έστω και για ένα χρόνο και δύο χρόνια, το είδαμε αυτό στην πανδημία. Εμείς το παρακολουθήσαμε από πιο πολύ κοντά. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία και ένα μεγάλο μάθημα. Σε δύο χρόνια επανήρθανε πάρα πολλά από τα αλλιεύματα, ξαναήρθε η ισορροπία, όμως την επομένη ξεκινήσαμε να κάνουμε τα ίδια. Να μην τα αφήνουμε να αναπαραχθούν, να τα αλλιεύουμε και να κυνηγάμε και το τελευταίο ψάρι από μια περιοχή. Άρα φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι η λεωκέφαλη, είναι η δεθαβριθανή μέδωση, αύριο θα είναι κάποιο άλλο είδος που θα μας δημιουργεί προβλήματα.
0: Μάλιστα. Πάντως, το ξαναλέω, να το λύσουμε αυτό σε απορία. Για κάποιον που μπαίνει στην παραλία να κολυμπήσει, είναι λίγο δύσκολο. Έτσι,
1: δεν κινδυνεύει κανένα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει τίποτα τοξικό επιφανειακά. Και να το πιάσει δεν θα πάρει τίποτα. Άλλωστε, βλέπουμε και στην τηλεόραση. Οι μισοί τα ταΐζουν, οι άλλοι τα χαϊδεύουν στις παραλίες. Ας μην αλληλεπιδρώμε με κανένα είδος από τη θάλασσα. Να μείνουμε στις παραλίες. Να απολαύσουμε τη θάλασσα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Με τους καρχαρίες, τι γίνεται?
1: Τίποτα πάλι τα ίδια.
0: Και αυτό είναι δηλαδή κάτι. Ναι, βέβαια.
1: Οι καρχαρίες είναι πάρα πολύ. Έχουν αποδεκατεστεί. Είδαμε ένα-δύο μικρά καρχαριάκια τώρα στην παράκτια ζώνη. Συμπέσανε με το ότι και αυτά αναπαράγονται και πάρα πολλά ψάρια έρχονται ρηχά για να γεννήσουν, αλλά ακολουθούν τα θύραματά τους. Τώρα ξαναγυρνούμε όλοι σε μια κανονικότητα. Δηλαδή μπαίνουν οι άνθρωποι στη θάλασσα, τεράστια η χορύπαση, η κίνηση, η σκάφη. Άρα όλα αυτά θα εξαφανιστούν και δεν θα τα ξαναδούμε. Σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, δεν κινδυνεύομαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από κανένα είδος δεν κινδυνεύομαι. Κινδυνεύομαι να προσέχουμε. Να προσέχουμε, γιατί είπαμε εκατοντάδες άνθρωποι πάλι και φέτος θα χάσουν τη ζωή τους στην παράκτια ζώνη και δεν θα είναι ούτε από λογοκέφαλο.
0: Από πνιγμό θα είναι.
1: Ή από κλιμό, ή από τζεσκί θα είναι, ή από φουσκωτό θα είναι, ή από βάρκα θα είναι, ή από κάποιο άλλο ασυνείδητο θα είναι. Και αυτό πραγματικά θα πρέπει να μας απασχολεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Κύριε Θοδωρή Τσιμπίδης, διευθύντης του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Αυτό που είπε πάντως, ότι έχει χαθεί η ισορροπία στη φύση, δεν έχει να κάνει μόνο με την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Ίσως η θερμοκρασία διευκολύνει τη θάλασσα, όλα αυτά. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Σε λιγάκι με ενημέρωσε η Σοφία Καλαβρώτη. Θα έχουμε ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην Κερατέα. Το κοιτάμε. Δεν ξέρουμε τι διαστάσεις έχει αυτή η πυρκαγιά. Ξέρουμε ότι πάνε ισχυρές δυνάμεις, γιατί είναι ένα χιλιόμετρο από την πόλη. Είναι σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Οπότε εκ των πραγμάτων τώρα αυτό και η ώρα που είναι, που δεν έχουμε αέρια μέσα, δημιουργεί, αν θέλετε, μια σχετική ανησυχία. Και εντάξει, αυτό είναι εύλογο. Ήταν όμως, όπως μας είπε και ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, είχαμε αρκετές εστίες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αρκετές εστίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, γεγονός που σίγουρα, αν θέλετε, προβλημάτισε. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσουμε. Μου λέει ο Σωτήρης, περί λαγοκέφαλου, λέω το εξής. Επί Πασόκ, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινες αμέσως στη σύνταξη με αναπηρικό μερσεντές και περίπτερο. Γιατί, Σωτήρη, με ποια έννοια το λες, να καταλάβω. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άλλος μεγάλος, ο Ερνέστος Τσίλερ, ο αναμορφωτής της Αθήνας. 22 Ιουνίου του 1837. Γερμανός αρχιτέκτονας και τι δεν του χρωστάμε. Το Μέγαρο Σλίμαν, το Ηλίου Μέλαθρον δηλαδή, το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, το οποίο καταδαφίστηκε κάποια στιγμή, το Μέγαρο Μελά, μετέπειτα Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών στην πλατεία Κοντζιά, πολλές αστικές κατοικίες, Γουδί, Καλλιγά, Συγκρού, Δέλη Γιώργη, Σταθάτου, στον Πειραιά Ζέα, έτσι, να τα έχουμε αυτά κατά νου, και βεβαίως πολλά πολλά ακόμη. Ένα που συνάντησα και μου έκανε εντύπωση, δεν ήξερα ότι ήταν του Τσίλερ, είναι μια εκκλησία στα Βίλια. Λοιπόν, φοβερή εκκλησία, αρχιτεκτονικά φοβερή, και μάλιστα γι' αυτό μας έκανε εντύπωση. Λέμε, τι ωραία εκκλησία είναι αυτή. Πήγαμε και είδαμε, γράφει πάνω ότι είναι έργο του Τσίλερ. Αλλά το έκτρωμα είχε γίνει έκτρωμα. Είχαν βάλει για το καμπαναριό μια άσχετη σιδερένια σκάλα να ανεβαίνει επάνω και την είχαν βάψει στον, για να μην κάνει διαφορά, στο χρώμα της πέτρας που είναι χτισμένη. Ό,τι να είναι. Και λέω, θα σηκωθεί ο Τσίλερ και θα μας κυνηγάει. Έτσι, θα μας κυνηγάει. Για να πάμε στο φίλο το Βαγγέλη, πριν έχουμε και... Σοφία μου, όταν έχουμε τον κύριο Τσίγκα θα διακόψουμε τον κύριο Βαγγέλη, το φίλο μας, για να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά. Τι κάνει ο Βαγγέλης εκεί, ο φίλος μας στο κέντρο?
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, Βαγγέλη μου. Καλά είμαστε, Βαγγέλη μου.
1: Πώς είμαστε?
0: Πού ήσουν, εκτός, πού ήσουν, από Πορτογαλία?
1: Ναι, ναι, Πορτογαλία.
0: Λέγε εντυπώς από Πορτογαλία. Και είδα και μια φωτογραφία. Πρέπει να βλέπεις Ατλαντικό εκεί που ήσουν, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, κάναμε ένα tour από Πόρτο μέχρι Λισαβόνα με ενδιάμεσους, ναι, με ενδιάμεσες τάσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είχα να πάω, είχα πάει πριν 30 χρόνια κάπου εκεί. Επομένως, εντάξει, είχε αλλάξει το Πόρτο, έχει γίνει και όμορφο. Λισαβόνα ωραία, mm-hmm. Ενδιάμεσα προορισμοί ωραίοι, Ατλαντικός, όμορφα. Εντάξει, ξεκούρασε μια εβδομάδα.
0: Είχε κινήσει για κόσμο?
1: Είχε κόσμο, ναι. Είχε κόσμο πολύ προς πάρα πολύ.
0: Πολύ προς πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το Πόρτο ήταν φουλ από τουρισμό και η Λισαβόνα και τα ενδιάμεσα. Γενικά ήταν φουλ σεζόν. Ήταν φουλ σεζόν για αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ερώτηση. Επειδή εσύ ασχολείσαι και με τον τουρισμό, για πες μου τι σου έκανε εντύπωση εκεί. Ας πούμε, σε επίπεδο τιμών, σε επίπεδο παροχών, σε επίπεδο υπηρεσιών, σε επίπεδο εστίασης, φαγητά, τι σου έκανε εντύπωση?
1: Κοίταξε, ένα που είναι πολύ, πολύ ευγενής, είναι από τις λίγες χώρες που, από όσες έχω πάει, τέλος πάντων, που μιλάνε αγγλικά, επομένως είναι εύκολη συνεννόηση. Το φαγητό τους, εντάξει, λίγο άνοστο, λίγο πολύ basic και πάρα πολύ μπακαλιάρο. Mm-hmm. Δηλαδή, μπακαλιάρο πρέπει να έχουν κάνει ό,τι Παρασκευή μπορεί να φανταστείς, την έχουν κάνει σε με μπακαλιάρο. Τιμές τσιμπημένες. Mm-hmm. Δηλαδή, στο τουριστικό το κομμάτι. Έτσι,
0: για πες μου κάτι που πλήρωσε και σου κάνει εντύπωση.
1: Κοίταξε, μου έκανε εντύπωση ότι πλήρωσα στη Λισαβόνα Coca-Cola. Έχει μικρή, μεσαία, μεγάλη. Okay, μεσαία, που είναι σαν το κανονικό το μπουκάλι. Από post-mix, όχι μπουκάλι, από μηχάνημα. 7 ευρώ.
0: Το αναψυκτικό?
1: Ναι. Και μου ήρθε κάπως. Ναι, Coca-Cola και post-mix.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Αυτό σε ένα μηχάνημα. Σε εστιατόριο πλήρωσε
1: αντίστοιχη τιμή? Σε εστιατόριο. Σε εστιατόριο.
0: Α, σε εστιατόριο.
1: Αλλά δεν είχε. Ναι, αλλά
0: α, κατάλαβα. Είναι σαν να ήταν fast food, ας πούμε. Σε τέτοιο.
1: Δεν ήταν fast food.
0: Όχι, όχι. Το αναψυκτικό σε μορφή.
1: Ναι, αυτό.
0: Σε μορφή fast food.
1: Εντάξει, okay, ήταν κάπως. Γενικά δεν ήταν φτηνή η Πορτογαλία.
0: Στο φαγητό?
1: Δεν είναι.
0: Ούτε.
1: Όχι, όχι. Ήταν σαν εμάς και λίγο προς τα πάνω και κατά περίπτωση ήταν και αρκετά προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, όμως, okay, αν είναι εντάξει, είναι εντάξει.
0: Ναι. Δηλαδή, παροχή υπηρεσιών γενικώς στον τουρισμό?
1: Κοίταξε να δεις, ωραία. Ωραία, δεν μπορώ να πω. Αν εξαιρέσεις, ας πούμε, κάτι κουφά με τα ξενοδοχεία τώρα που ήταν όμως έτυχε και μας έκατσε αυτό.
0: Δηλαδή τι?
1: Πέσαμε, ρε φίλε, σε ένα ξενοδοχείο στη Λισαβόνα το οποίο έκανε ανακαίνιση σε κάποια δωμάτια.
0: Καλοκαιριάτικα.
1: Και βάραγε κομπρεσέρ 3 ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή έχω μείνει τώρα από πανσιόν μέχρι πεντάστερο. Δεν έχω ζητήσει ποτέ να μου αλλάξουν δωμάτιο παρά μόνο εκεί.
0: Δηλαδή πήγα να καλά, δεν σας είπαν κάτι, συγγνώμη, ξέρω εγώ αν ενοχλούμε?
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Όχι, λέω, αν ενοχλείτε να βρούμε, λέει, να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο. Τώρα, φίλε, έχεις άλλο δωμάτιο στην ησυχία. Γιατί με έβαλε δίπλα στο κομπρεσέρ? Ναι, εντάξει, δεν παραπονιούνται όλοι. Λέω παραπονιούνται.
0: Μισό. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε.
1: Έχω κατέβει.
0: Αυτή ήταν απάντηση. Δεν παραπονιούνται όλοι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ήμασταν 14 άτομα, άρα στα δωμάτια. Όπου ήμουν ο πρώτος που πήγα και άλλαξε, και μετά πήγαν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί φανταστήκαν ότι δεν θα μπορούν να αλλάξουν δωμάτιο. Παιδιά, ήρθα μια ώρα να ξαπλώσω το μεσημέρι και να ξαναβγώ. Είναι δυνατόν να βαρύνει το κομπρεσέρ δίπλα στο δωμάτιο? Εντάξει, λέω, σας το αλλάξουμε.
0: Συγγνώμη, και στο άλλο που σε πήγαν δεν άκουγες τίποτα, εντάξει?
1: Όχι, ναι, ήταν σε άλλο όροφο, σε άλλο σημείο του ξενοδοχείου. Ήταν πολύ μεγάλο το ξενοδοχείο, επομένως δεν ακουγόταν. Γενικά όμως, ρε παιδί μου, τουριστικά είναι πολύ καλά. Δηλαδή κάνουν ωραία δουλειά, έχουν όμορφα μαγαζιά. Έχουν όμως κάτι λίγο. Είναι σαν να είσαι λίγο σε επαρχία τα μαγαζιά τους. Δηλαδή έχουν αυτό το τουριστικό, αλλά.
0: Λουστίκα, ας πούμε, με αυτή τη λογική.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Είχε κάτι περίεργο. Δεν ήταν κλασικό ευρωπαϊκό, να το πω έτσι. Είναι λίγο κάπως. Κόσμο πολύ. Είχε και τους αγώνες, γινόταν χαμός. Εντάξει. Όμορφη ξεκούραση. Μια εβδομάδα ήταν ό,τι έπρεπε. Και τώρα πίσω στα δικά μας.
0: Ναι. Τα δικά μας, στο κέντρο τι γίνεται, στο μαγαζί,
1: δεν ρωτάω ποτέ όταν λείπω.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα δεν έχεις μια εικόνα εκεί, δεν είσαι, πού είσαι?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις πάει?
1: Όχι, ήρθαμε ξημερώματα, φτάσαμε 7 η ώρα το πρωί.
0: Διακρίνω μια άρνηση να πας στη δουλειά, έτσι.
1: Θα ήθελα να μην πάω ούτε αύριο, αλλά δεν γίνεται. Αύριο θα έχω εικόνα. Έχω μετά από κάμποσα χρόνια, τέλος πάντων, εδώ και αρκετά χρόνια έχω καταλήξει ότι είναι καλύτερο να μην ρωτάς καθόλου. Ούτε αν έγινε κάτι, ούτε αν έγινε κάτι στραβό, ούτε τίποτα. Θα τα μάθω όλα.
0: Καλά, προφανώς, και αν ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ανησυχητικό, θα σε είχαν πάρει τηλέφωνο. Δεν νομίζω.
1: Μόνο αν πάρουμε φωτιά, τους έχω πει.
0: Ωραία,
1: γιατί για τίποτα άλλο. Όχι, δεν θέλω να το ξέρω. Δηλαδή, έγινε κάτι, χάλασε ένα μηχάνημα, έγινε κάτι στραβό. Θα κάνω κάτι? Όχι.
0: Εκεί που θα είσαι, όχι.
1: Επομένως, γιατί να το ξέρω και να χαλάσω τη διάθεση.
0: Η εικόνα που έχεις πάντως φεύγοντας, γενικώς έχει κόσμο έτσι στο κέντρο?
1: Κόσμο έχει, δεν έχει δουλειά.
0: Το λένε όλοι.
1: Ναι.
0: Το λένε όλοι.
1: Κοίταξε στην αρχή. Όλοι
0: οι μόνοι που δουλεύουν, ξέρεις ποιοι είναι? Γιατί έχω μια κοπέλα που μένει στον τρίτο και είναι ξεναγός. Γίνεται πανικός. Ψάχνουμε κόσμο.
1: Όχι, με πολύ καλό κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Επειδή έχω και εγώ πολλούς ξεναγούς εκεί που γυρίζουν γύρω-γύρω. Δεν είναι καλή χρονιά ούτε για τους ξεναγούς.
0: Ναι.
1: Έχουν όγκο, δεν έχουν ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Όχι,
1: okay,
0: αυτό επειδή είναι ένα γραφείο που κάνει πολύ ειδικές ξεναγήσεις, πάει πάρα πολύ καλά. Μάλλον.
1: Καλά, ναι, κατά περίπτωση.
0: Έχουν προνοήσει, ξέρεις κάτι. Όσοι προνόησαν πριν από χρόνια να το δουν λίγο διαφορετικά και όχι μαζικά, μάλλον κάτι έχουν καταφέρει λίγο καλύτερα, Ευαγγέλη μου, νομίζω.
1: Ναι, δεν το αμφισβητώ. Κατά περίπτωση υπάρχουν πάντα άνθρωποι και επιχειρήσεις που έχουν δουλειά. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ λέω, σαν γενική εικόνα, δεν είναι μια καλή χρονιά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να γυρίσει, που νομίζω ότι δεν γυρίζει, και μακάρι να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι
0: τώρα
1: που έχουν καλή δουλειά.
0: Δεν ξέρω αν ψυχολογικά οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παίξουν ένα ρόλο. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αυτό πότε θα τελειώσει? Όλο ναι, τελειώνει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ναι. Η βενζίνη λίγο πέφτει πάντως. Λίγο.
1: Και εκεί ήταν ακριβά πάντως. Ήταν κοντά στα 2 ευρώ και εκεί.
0: Τα καύσιμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η βενζίνη, επειδή είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητα και πριν το αεροδρόμιο βάλαμε, πριν το αεροδρόμιο είχε γύρω στα 2 ευρώ.
0: Καλά, και εδώ αν πας κοντά στο αεροδρόμιο θα είναι.
1: Ναι, θέλω να πω, και εκεί τους έχει επηρεάσει.
0: Ήθελα να πω, τιμή ενοικίαση αυτοκινήτου, λογική?
1: Ναι, από μεγάλη εταιρεία, ναι, κανονική.
0: Κανονική.
1: Εντάξει, κανονική.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τα είχαμε νοικιάσει εδώ και καιρό, ενώ τα είχαμε κλείσει. Επομένως,
0: μάλιστα, κατάλαβα. Και η διαμονή στο ξενοδοχείο που μου πες, ακριβή.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν το θυμάμαι, γιατί ήταν όλο ένα πακέτο και ήταν διάφορα ξενοδοχεία.
0: Όταν είσαι ρε φίλε, Άριτζε, δεν πιάνεις τίποτα, είδες?
1: Όχι, μωρέ, δεν το θυμάμαι, μωρέ. Αυτό τα ψάχνω. Αλλά γενικά το σύνολο, το καθένα ξεχωριστά, τώρα δεν το θυμάμαι, γιατί ήταν αεροπορικά, ήταν αυτοκίνητα, ήταν βενζίνες.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν διάφορα μέσα.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, δεν ήταν φθηνό.
0: Η εικόνα του Ατλαντικού πώς είναι?
1: Είναι, σου δίνει μία αίσθηση ότι είσαι στον Ατλαντικό. Εντάξει, κατά άλλα δεν το καταλαβαίνεις. Ενώ άλλο το σου πούνε ότι από εδώ είναι Ατλαντικός, νομίζω δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά γενικά έχεις αυτή την εικόνα, είμαι στον Ατλαντικό.
2: Ωραία. Δεν είχε τόσο καλό καιρό να κάνουμε μπάλια και τέτοια. Έκανε ο κόσμος, αλλά εγώ είμαι λίγο το Αυγούστου. Πρέπει να πέσει πολύ τιμή του καρπουζιού για να πάω θάλασσα. Επομένως δεν βούτυξα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε μόλις έχεις ρεπορτάζ. Εντάξει. Μόλις από αύριο που θα πας στη δουλειά, να φας την πιτερή, εδώ θα είμαστε.
2: Εδώ θα είμαστε.
0: Σου στείλε ένα μήνυμα, δεν το είδες έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν κοίταξε καθόλου.
0: Εκεί για τα ένα ωραίο τζιμ που κοίτα. Λοιπόν, άντε, για... λοιπόν,
2: τα λέμε. Φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε. Γελάω γιατί ο Βαγγελής, ρε παιδί μου, έχει εστιατόριο και μέσα στην τούρλα του Σαββάντου του ήρθε να ανοίξει η κατάστημα με ρούχα που χτυπάει μύγες. Αυτό είναι το καλό, γι' αυτό το μοιράζω και γελάμε. Μα του το έλεγα από την αρχή, επειδή είναι φίλος. Λέω, τι το θες ρε το κατάστημα με τα ρούχα, αφού δεν, δηλαδή άστο καλύτερα. Λοιπόν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, μου λέει η αγαπητή Σοφία Καλαβρού, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, το είπα σωστά, σωστά, που μίλησα, η Σοφία μίλησε μαζί της, είναι καθοδόν, η φωτιά πάει καλύτερα, είναι σε χωράφια, με καλάμια, δεν απειλείται κάτι. Πρόκειται για την φωτιά στην Κερατέα που σας είπαμε, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο κοντά από την πόλη. Ναι. Αλλά από ό,τι μας είπε η εκπρόσωπος τύπου, όπως μου είπε λοιπόν η Σοφία Καλαβρού, δεν υπάρχει τώρα κάποιος φόβος, πάει καλύτερα, είναι σε χωράφια με καλάμια. Αυτά. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά, αγαπητέ Βραχνέ. Οπότε θα έρθει τώρα σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος, αφού προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη ακριβώς στις 11. Μόνο να σας πω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, από τις 29 του μήνα και για δύο εβδομάδες, γιατί θα πάρει ένα πρώτο κομμάτι άδεια ο Βασίλης Κουφόπουλος, θα είμαστε κοντά για 4 ώρες. Δηλαδή θα ξεκινάμε 9 και θα τελειώνουμε στη 1. Ο Χριστός και η Παναγία, είπα και εγώ, αλλά δεν με ακούει κανείς. Κατάλαβες. Η Πουπουλίδου, όταν τζιλές ο Χριστός και η Παναγία, κλείνει τα αυτιά. Λέει, τώρα μου έγινες καλός χριστιανός. Αυτή είναι η απάντηση. Καταλάβατε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ. Και θα τα πούμε αύριο το βραδάκι στις 9 εδώ στον Sky. Α, και μου λέει ο Γιάννης ότι και το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη του Τσίλερ. Και πάρα πολλά ακόμη. Πάρα πολλά. Στέφανε, ζήτησες όλο το τραγούδι τώρα. Μου λέει ο Γιάννης επίσης, άλλος Γιάννης είναι αυτός. Η Λισαβόνα, καταπληκτική πόλη. Με αριστοκρατικό χαρακτήρα, μεγάλους δρόμους κτλ. Το πολύ εντυπωσιακό ήταν η διαθέσιμη τρόπη μετακίνησης, από πατίνια και ποδήλατα μέχρι τουκ-τουκ και τρένα εκπτώσεις κτλ. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το πω που πάει στην επιλογή του τραγούδι, ωραίο τραγούδι, έτσι. Δεν σ' αρέσει? Α, εσύ το βάλες, εντάξει. Εξαιρετικό τραγούδι. Έτσι, αυτές οι πρωτοβουλίες του Βραχνού μερικές φορές αξίζουν.

0: η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 10 το βράδυ στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά εξελίσσεται σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη διασταύρωση του Βιοπά στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαύριο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν πρόκειται να αποδεσμευθούν όσο συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Τώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ότι στις Ισραηλινές δυνάμεις έχει παραχωρηθεί πλήρης ελευθερία να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή συναντήσουν στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν εκεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του, του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Τρεις άνδρες, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. Τα μεσάνυχτα το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί η Ορδανία-Αλγερία. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
2: Στιγμιότυπα Sky 100,3. Καλησπέρα σας. 2-10-48-00-174. Τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Ακούσαμε τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Ήταν λίγες ώρες πριν το Πασόκ ανέλθει στην εξουσία, πριν γίνει το πρώτο κόμμα που θα κυβερνούσε και θα προερχόταν από το χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή 23 Ιουνίου του 1996, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μετά τις 12.30 μαζί με τον Ανδρέα Βαλά θα θυμηθούμε στιγμιότυπα της διαδρομής του Ανδρέα Παπανδρέου. 11 και 8 από πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Έχουμε και βιβλίο να σας προσφέρουμε. Λοιπόν, είναι του Βασίλη Κωστάκη, «Αλλάζοντας τον κόσμο με μια μπάλα». Από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο πρόλογος από τον Μάκη Παπασημακόπουλο, 2-10-48-00-174. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Στο πρώτο, κυρίες και κύριοι, παίρνετε. Σας περιμένει η Ρούλα Βρετάκου. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και διεκδικείτε το βιβλίο. Η κλήρωση θα γίνει, μάλλον στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. «Αλλάζοντας τον κόσμο μια μπάλα», του Βασίλη Κωστάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε πρόλογο του Μάκη Παπασημακόπουλου. 11 και 8 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3 και προσοχή, διότι κυρίες και κύριοι κυκλοφορεί ένα νέο απατηλό email, αλλιώς phishing, που διακινείται με ψευδή χρήση στοιχείων της Εθνικής Ομάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας. Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει ως θέμα δικαστική εντολή. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί που μπορεί να προκαλέσει πανικό στους ανθρώπους που θα το λάβουν. Είναι ότι εμφανίζεται ψευδός ότι ο αποδέκτης του μηνύματος εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων. Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, για να μην εκτεθούν άνθρωποι, καθώς ήδη έχουν αρχίσει και λαμβάνουν το σχετικό email, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Καλησπέρα, κύριε Δημογλίδου.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Να δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτού του απατηλού email.
3: Και έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email.
2: Το είδα.
3: Επειδή ακριβώς, αν κάποιος το έχει λάβει,

0: mail, υπάρχει και στημένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Σήμερα μας έχουν ενημερώσει αρκετοί πολίτες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα στημένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους.
1: Μάλιστα. Δεν ακολουθούμε το σύνδεσμο, δεν ανοίγουμε τα αρχεία που εμφανίζονται σε αυτό το ψευδές μήνυμα, το οποίο όμως κάνει χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Οπότε...
0: Και μάλιστα χρησιμοποιούν και το σήμα.
1: Και το σήμα.
0: Στο έγγραφο,
1: ναι,
0: χρησιμοποιούν
1: ναι.
0: και το σήμα της Europol. Κανονικά, βέβαια, αναφέρουν στοιχεία όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας, ένας τίτλος που δεν υπάρχει στην ελληνική αστυνομία, με υπογραφές που πραγματικά κάποιος που δεν θα παρατηρήσει αρκετά το έγγραφο μπορεί να παραπλανηθεί όντως και να ανοίξει συνημμένα έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση, διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα. Επίσης, ο αποστολέας, αν παρατηρήσουμε, δεν προέρχεται από κάποια αστυνομική υπηρεσία.
1: Πάντως, είναι πολύ πιστικό, κύριε Δημοκλείδου, το έγγραφο, δηλαδή έτσι όπως έχει αποτυπωθεί. Για κάποιον
0: πραγματικά.
1: Που θα το διαβάσει πρόχειρα, εννοείται.
0: Πραγματικά, η πρώτη εικόνα, επειδή ακριβώς υπάρχουν και κάποια σύμβολα που χρησιμοποιούμε σε κάποια επίσημα έγγραφα, όντως μπορεί κάποιοι πολίτες να παραπλανηθούν. Άλλωστε, αναφέρει διάφορα άρθρα του ποινικού κώδικα, όπου δεν προβλέπονται σε καμία περίπτωση αυτά που περιγράφει το έγγραφο. Όντως, με μία γρήγορη ανάγνωση, κάποιος μπορεί να παρασυρθεί και να ακολουθήσει τους συνδέσμους.
1: Ναι. Και σημειώνουμε ότι η ελληνική αστυνομία ποτέ δεν αποστέλει email για τέτοιες, σε οποιοδήποτε πολίτη, για τέτοιου είδους κατηγορίες. Δεν είναι αυτή η σύνομη διαδικασία.
0: Και με αφορμή τη συζήτησή μας, ποτέ η ελληνική αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή δεν θα αποστείλει μήνυμα σε πολίτη ώστε να ακολουθήσει σύνδεσμο. Συνήθως οι δημόσιες υπηρεσίες αποστέλνουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι υπάρχει κάποια εκκρεμότητα στη θηρίδα μας στον gov και μας ζητά να εισέλθουμε μόνοι μας στη θηρίδα για να διαπιστώσουμε αν έχουμε εισερχόμενα μηνύματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Προσοχή, κυρίες και κύριοι, δεν ανοίγουμε αυτό το email το οποίο κάνει ψευδή χρήση των στοιχείων της Εθνικής Μονάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας. Χρησιμοποιεί λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol και την ψευδή υπογραφή του δίθεν Γενικού Επιθεωρητή της Αστυνομίας. Και εκεί που μπορεί κάποιος να την πατήσει και να δημιουργηθεί πανικός είναι το σημείο που αναφέρεται ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, έτσι ώστε να μην ανοίξετε το συγκεκριμένο έγγραφο, πετάτε και τα συνημμένα, εννοείται, το πετάτε όλο όπως είναι. Δεν πηγαίνετε στο σύνδεσμο, λέει η κυρία Δημοκλείδου, δεν ανοίγετε τα συνημμένα έγγραφα και μπλοκάρετε και τον αποστολέα. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα των μέσων ενημέρωσης της τεχνολογίας και του πολιτισμού, όπως την καταγράφει το sky.gr.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από το Μουντιάλ. Εντάξει, ποιος ο Μέση, ο Θεός. Αυτός είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος. Νομίζω είναι ο πλέον δίκαιος και ταιριαστός, διότι ο Μέση, ο Μεσσίας, ο Λίο, έστειλε την Αργεντινή στους 32 του Μουντιάλ. Έφτασε βέβαια και τα 18 γκολ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, υπήρχε από χθες το βράδυ μια τρέλα στην Times Square, στη Νέα Υόρκη, όπου χιλιάδες Νορβηγοί έκαναν κουπί σαν Vikings. Πραγματικά εντυπωσιακό το βίντεο αυτό, κατακόκκινη Times Square. Εντυπωσιακό βίντεο το έχουμε στο sky.gr, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα δικά μας, έχουμε τη μεγάλη νικήτρια του τρίτου κύκλου To The Floor, η οποία μοιράζεται τα πρώτα συναισθήματά της. Μίλησε στο sky.gr η Βίκη Σπυροπούλου. Πώς ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι είναι η μεγάλη νικήτρια και μάλιστα η πρώτη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο στους τρεις κύκλους του παιχνιδιού. Αυτά και πολλά άλλα αναφέρει και μοιράζεται μαζί μας η Βίκη Σφυροπούλου. Τώρα, πάμε στην τεχνολογία πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, διότι έχουμε κοσμοϊστορικά γεγονότα, όπως φαίνεται. Η Nvidia καταβάλει προσπάθειες για να καταστήσει τα ανθρωποειδή ρομπότ ασφαλέστερα όταν βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου, προτού να μπορέσει κανείς να τους εμπιστευτεί για να συνεργάζονται στενά με τους ανθρώπους. Αυτά γράφει και το Bloomberg. Προσφέρει λοιπόν λογισμικό η Nvidia και οι μυαγωγούς που φιλοδοξούν να επιτρέψουν στα ανθρωποειδή ρομπότ να ενταχθούν ομαλά στους χώρους εργασίας και να αλληλεπιδρούν μάλιστα με τους ανθρώπους. Ακόμη και μέσω φυσικής επαφής, όταν αυτό απαιτείται. Αυτό το ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα. σήμερα, σήμερα δηλαδή, το λογισμικό γάλλος της Nvidia βασίζεται σε τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν αρχικά για αυτόνομα οχήματα, θα αποτελέσει τη βάση των υπολογιστικών συστημάτων που θα προσφέρουν στα ρομπότ.

0: πιο εξελιγμένη αντίληψη για το περιβάλλον τους. Αν μη τι άλλο, επανάσταση. Και κλείνω πάρα πολύ γρήγορα με το House of the Dragon. Χαμός επικρατεί πριν από την τρίτη σεζόν. Αποτελείται από 8 επεισόδια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους μεγάλους πρωταγωνιστές της σειράς. Μάλιστα να σου πω ότι κριτικός δήλωσε ότι αρρώστησε από τον ενθουσιασμό του, από αυτά που είδε, αν μη τι άλλο.
1: Μια μικρή διακοπή, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Κερατέας, εκεί που υπήρχε νωρίτερα, είχε ξεκινήσει μια μικρή φωτιά. Μας ενημερώνει ο Μιχάλης Τεζάρης. Λοιπόν, House of Dragon, σεζόν 3 HBO Max, η πρεμιέρα έγινε, δεύτερη πρώτη.
0: Ναι, αν μη τι άλλο, να σου πω όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμα. Επιστρέφει με τρίτη σεζόν. Το κλίμα γύρω από τη σειρά του HBO μόνο ήρεμο δεν είναι, βέβαια. Μιλάμε για το prequel του Game of Thrones. Καθήλωσε το κοινό τις δύο πρώτες σεζόν και ετοιμάζεται για νέα επεισόδια. Ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο, όμως, όπως σου είπα, έντονων αντιδράσεων, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 16 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, διότι θα θυμηθούμε και αποσπάσματα από τους ιστορικούς λόγους του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Και επιτρέψτε μου και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι το συμβόλαιο που υπογράψαμε με το λαό το 81 και το 85 θα το εκτελέσουμε μέχρι τέλος. Μέχρι την τελευταία τελεία.
1: Μαθήματα επικοινωνίας με το λαό, κυρίες και κύριοι, το συμβόλαιο. Με το λαό, οι δεσμεύσεις, οι υποσχέσεις, η μαγική δεκαετία του 1980. 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Μηνύματα ακροατών. Η Ευαγγελία στέλνει την καλησπέρα της από τα λουτρά της Εδιψού. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης σημειώνει: φτάνει πια με την ανθρωποφαγία. Αν και δεν ανήκω στην Νέα Δημοκρατία, παρατηρώ σήμερα το πιο φθηνό και σχρό είδος αντιπολίτευση με άναρτρε καυγέ κανιβαλισμού εναντίον του Δημήτρη Βραμόπουλου, ενός ανθρώπου χαμηλών τόνων που το διακρίνει πάντοτε ο πολιτικός πολιτισμός χωρίς τοξικότητα, γράφει ο κ. Χαραπουλάκης. Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει και όχι τα δελτία τύπου από κομματικά γραφεία αποτυχημένων προέδρων που προσπαθούν να εξεκολλήσουν την βελόνα των δημοσκοπών. Πίσω είναι το μήνυμα του ακροατή μας. Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, τα οποία διαχειρίζονται καταρχήν και οι services. Οι servicers έχουν υποχωρήσει τα 79,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε σχέση πάντοτε με το προηγούμενο τρίμηνο, τα δάνεια αυτά έχουν μεταβαστεί από τις τράπεζες εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Παράλληλα, όμως, έχει ξεκινήσει και μια ολόκληρη πολιτική κόντρα σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Κυρία Αριάδνη Μούκα είναι δικηγόρος, είναι μαζί μας για να δούμε τι συμβαίνει μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου. Καλησπέρα, κυρία Νούκα.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Κουκόπουλε.
1: Έχουμε λοιπόν νέα δεδομένα για τα κόκκινα δάνεια στη χώρα μας μετά την αποφάση του Αρείου Πάγου. Οι δάνειοι, εν συντομία το λέμε, κλαϊκεύουμε. Δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη μπορούν να δουν κάποιες μειώσεις σημαντικές στις επιβαρύνσεις που επομίζονται, δημιουργώντας έτσι και ένα κύκλο πιέσεων για την άλλη πλευρά του συστήματος, τράπεζες, τους servicers και τα funds.
3: Ναι, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, πράγματι αποκαταστάθηκε η νομιμότητα που έπρεπε να υπήρχε από την αρχή σε αυτές τις οφειλές, γιατί όπως είπε και έκρινε ο Άριος Πάγος, ο τόκος έπρεπε να επιβάλλεται εξ αρχής στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και η αιτιολογία ήταν, μάλλον στηρίχθηκε το δικαστήριο σε μια σειρά από παραδοχές. Μία εκ των παραδοχών λοιπόν ήταν ότι η δόση, αυτή που κρίνει και ορίζει το δικαστήριο του εκάστοτε δανειολήπτη, δηλαδή το ειρηνοδικείο παλαιότερα, είναι η οροφή και όχι η βάση. Με αποτέλεσμα δεν μπορεί ένας τόκος να έρχεται και να εκτοξεύει τη δόση σε επίπεδα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης, έτσι όπως έγινε με το νόμο Κατσέλη. Επομένως, από τη στιγμή που έκρινε αυτό το δικαστήριο, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπολογισμού πέρα από τον συγκεκριμένο, τον τόκο στη δόση.
1: Mm-hmm. Τι άλλαγες τώρα στην πράξη, θα δουν οι δανειολήπτες κάποιες αλλαγές?
3: Στην πράξη, κοιτάξτε να δείτε, ακόμη από την άλλη πλευρά δεν έχουν συμμορφωθεί.
1: Ναι,
3: έχουν, δεν ξέρω, ετοιμάζονται, ακούγεται τουλάχιστον από συναδέλφους σας του οικονομικού, οικονομικού τραπεζικού ρεπορτάζ, ότι ετοιμάζονται να κάνουν νέα αίτηση ερμηνείας της απόφασης. Εμείς οι νομικοί απορούμε, διότι
1: αυτό
3: η απόφαση είναι σαφέστατη,
1: υπάρχει,
3: και
1: υπάρχει,
3: καθαρή.
1: Ναι.
3: Θα φανεί όμως, θα το πει φαντάζομαι και ο Άριος Πάγος αυτό. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η απόφαση? Αυτή η απόφαση σημαίνει καταρχήν ότι έχουμε μία ουσιώδη ελάφρυνση των δανειοληπτών στα επίπεδα που έπρεπε να είναι από την αρχή. Ένα το κρατούμενο από εδώ και πέρα. Αναδρομικά, επειδή ακριβώς αυτός ο τόκος έπρεπε να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο από την αρχή της, της εκάστοτε απόφασης, ενώ του κάθε δανειολήπτη, υπάρχουν αναδρομικά χρήματα που καταβλήθηκαν, τα οποία δεν έπρεπε να καταβληθούν και πρέπει να επιστραφούν. Τώρα, το πώς θα επιστραφούν, αυτό είναι επιλογή του δανειολήπτη. Δηλαδή, αν θέλει να ζητήσει τα χρήματα του πίσω, αν θέλει να συμψηφιστούν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι.
1: Επιλογή του δανειολήπτη. Δηλαδή, αυτό είναι ερμηνεία ή είναι η απόφαση, κυρία Νούκα? Είναι με βάση το...
3: Αυτό είναι, δεν υπάρχει ερμηνεία, είναι η απόφαση.
1: Μάλιστα.
3: Όταν η απόφαση λέει εξ αρχής της σύμβασης,
1: ναι,
3: εξ αρχής της ρύθμισης, συγγνώμη της σύμβασης εδώ, εξ αρχής της ρύθμισης, αυτό είναι ξεκάθαρο και στο διατακτικό.
1: Mm-hmm.
3: Εννοείται από την αρχή. Πόσο παρακρατήθηκαν χρήματα, αν θα σας παρακρατούσαν χρήματα ο οποιοσδήποτε απέναντι θα σας παρακρατούσε χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να παρακρατήσει και τα καταβάλατε εσείς, αχρεωστή τους, δεν πρέπει να τα πάρετε πίσω?
1: Ναι.
3: Πρέπει να τα πάρετε πίσω. Ακριβώς έτσι πρέπει να τα πάρουν και οι δανειολήπτες. Τώρα, ο τρόπος που θα ζητήσει ο κάθε δανειολήπτης, αυτό είναι δικαίωμα του δανειολήπτη. Όσοι θέλουν πάντως να τα ζητήσουν να επιστραφούν cash, θα τα επιστρέψουν cash. Θα πρέπει να οι σερβίστες να τα επιστρέψουν cash. Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα, διότι ξέρετε, τα δάνεια του νόμου Κατσίλη δεν είναι εξ αρχής του σερβίστες, ήταν εξ αρχής της τράπεζης. Και εδώ ξέρετε ποιο θέμα τίθεται και είναι και πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Ακούγεται ότι κάποια δάνεια, δεν ξέρω αν είναι όλα, γιατί δεν έχουν δοθεί επίσημα απαντήσεις ακόμα τουλάχιστον, έχουν κυκλοποιηθεί και καλύπτονται και από το πρόγραμμα Ηρακλή. Δεν είναι στα senior τα ομόλογα, δηλαδή για αυτά που έχει δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, έτσι να τα διευκρινίζουμε αυτά. Τουλάχιστον από αυτά που... προχθές διάβασα μία συνέντευξη του Προέδρου των υπαλλήλων του, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δεν είναι σε αυτά που έχουν τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, τουλάχιστον αυτό είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Είναι στα μεσαίας και χαμηλής εξασφάλισης. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν εδώ κάποια στιγμή να υπάρξει μία λογοδοσία πώς κρίθηκε τα δάνεια αυτά να μπουν μέσα στο πρόγραμμα Ηρακλής, ασχετά δεν έχουν τις εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου. Ποιος το εισηγήθηκε, πώς αξιολογήθηκε αυτό. Το κυριότερο, όταν πλέον άρχισαν τα δικαστήρια, γιατί ξέρετε το δικαστήριο αυτό που έγινε στον Αεριοπάγο, δεν ήταν το μόνο, απλά ήταν η πιλωτική δίκη ακριβώς επειδή ήταν ανοιχτά πάρα πολλά δικαστήρια. Τέτοιου είδους δηλαδή, έχει χρόνια που πηγαίνουμε στα δικαστήρια εμείς οι δικηγόροι των δανειοληπτών. Και είχαμε ασκήσει αιτήσεις ερμηνείας ακριβώς για αυτό το ζήτημα και σας πληροφορώ ότι πάρα πολλές αποφάσεις είχαν το ίδιο σκεπτικό με τον Άριο Πάγο. Από τη στιγμή λοιπόν που ήταν ανοιχτό αυτό το ζήτημα, πρώτον στις τιτλοποιήσεις που έγιναν μεταγενέστερα, γιατί ξέρετε, τιτλοποιήσεις γίνονται μέχρι και τώρα. Λοιπόν, αξιολογήθηκε αυτό? Ποιος το αξιολόγησε και πώς μπήκαν αυτά τα δάνεια μέσα στις εγγυήσεις του, όχι εγγυήσεις του, ξαναλέω, όχι τις κρατικές, μέσα στο πρόγραμμα Ηρακλής? Ένα. Δεύτερον, όταν τέθηκε το ζήτημα αυτό πλέον, όταν τα δικαστήρια ήταν το ένα μετά το άλλο, επανααξιολογήθηκε όλο αυτό το ζήτημα? Ποιοι τα επανααξιολόγησαν? Αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία οι δανειολήπτες περιμένουν απαντήσεις. Το καταλαβαίνετε?
1: Όλοι το καταλαβαίνουμε. Είναι
3: λογικό ήταν αυτό.
1: Είναι προφανές. Ζουν με πρωτοφανές στρες με αυτά τα βάρη. Εννοείται. Και πρέπει, γι' αυτό και πρέπει να είναι υπεύθυνη η πολιτεία και να ρυθμίσει την κατάσταση με έναν τρόπο ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη.
3: Ναι, και επειδή καταφέρονται και πολλοί κατά του Αρίου Πάγου, να πω και ναι, το εξής.
1: Μια διευκρινιστική ερώτηση μου, γιατί μα ρωτάνε σε κορατή πριν περάσετε. Αν θα πρέπει να κάνει κάτι ο Φιλέτης ή θα γίνει ενημέρωση από το ΦΑΝΤΕ. Ποιο κινεί τη διαδικασία, με άλλα λόγια.
3: Κοιτάξτε, μετά την ανακοίνωση την προχθεσινή των services, ότι πληρώνεται αυτό που τη δόση που όρισε το δικαστήριο εννοούν μόνο ως κεφάλαιο, χωρίς να δίνουν τόπο οι δανειολήπτες, αυτό είναι μια επίσημη θέση. Δηλαδή, κάποιος που πληρώνει μόνο το κεφάλαιο δεν έχει να φοβάται κάτι, αλλά γιατί να μην πληρώνει και τον τόπο στη δόση, για να μην. Όχι να μην έχει προβλήματα, δεν θα έχει ούτως ή άλλως, αλλά αυτό που είπε ο Άριος Πάγος είναι να πληρώνεται ο τόκος στη δόση. Επομένως θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιο ορθό. Αλλά και πάλι αν πληρώνουμε μόνο
1: τη διαδικασία, δηλαδή πάει ο Φιλέτης και λέει παιδιά δώστε μου τα χρήματα πίσω. Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, πρέπει να...
3: εννοείται. Δεν πρέπει να τα ζητήσει, αν τα ζητήσει από μόνος του ο σέρβις δεν είναι λίγο
1: δεν θα τα κάνει,
3: να
1: πρέπει να στείλει ναι, άρα πάλι δικηγόρος για να κάνει τις διαδικασίες.
3: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ σόφρον αυτή τη στιγμή να μην γίνει κάποια κίνηση. Θα ξεκαθαρίσει το θέμα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
1: Άρα υπομονή.
3: Αλλά όποιος θέλει να το κάνει βεβαίως έχει το δικαίωμα να το κάνει.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά για να μην ξοδεύει χρήματα έξτρα πάλι σε, όπως λέτε και εσείς, σε νομικές ενέργειες, καλό είναι, δεν χάνει κάτι, δηλαδή το δικαίωμα του δεν χάνεται, διότι είναι αχρεωστήτως κατά επιθέτω και η παραγραφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Επομένως, και να μην κάνουν κάτι άμεσα, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Κάποιος όμως που θέλει να κινηθεί και αύριο το πρωί μπορεί να δει τα χρήματα του πίσω. Είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν. Ασχέτως τι λένε.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Ένα τελευταίο μονάχα, αν μου επιτρέπετε, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταφέρονται διάφοροι κατά της απόφασης αυτής. Ο Άριος Πάγος δεν δημιούργησε πρόβλημα. Ο Άριος Πάγος αποκάλυψε ένα πρόβλημα που είχαν δημιουργήσει άλλοι πιο πριν. Αυτό ήταν. Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν μπορούμε να τα βάζουμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έρχεται στο τέλος να πει, παιδιά, τι, αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που έχει μείνει.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι δεν δημιούργησε το πρόβλημα η απόφαση του Άριου Πάγου. Αποκάλυψε το πρόβλημα που άλλοι είχαν δημιουργήσει πιο πριν. Με δικές τους ενέργειες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος. Καλύτερη εικόνα, κυρίες και κύριοι, στην πυρκαγιά της Κερατέας. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Η πυρκαγιά μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. 61 ένας πυροσβέστες με 25 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα επιχειρούν για την κατάσβεση. Και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, το βιβλίο Αλλάζοντας στον κόσμο μια μπάλα του Βασίλη Κωστάκη, σε εκδόσεις Διόπτρα, 210-48-0170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο. Αφήνει τον ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό αριθμό και στο τέλος πρώτης ώρας γίνεται η κλήρωση.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
6: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
7: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 10 το βράδυ στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμή, ότι 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε ξανά για την κατάσταση της Αθήνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και είναι σε θέση, κυρίες και κύριοι, να αναδεικνύει τα προβλήματα που δηλαδή στην πόλη της Αθήνας υπάρχουν ζητήματα, πολλακούβες, βρωμιά, αθλειότητα, έλλειψη καθαριότητας και τα συνάφη. Μια μικρή βόλτα στο κέντρο, στην οδό Σοκράτου, στην οδό Καποδιστρίου, θα σας κάνει, κυρίες και κύριοι, να τρομάξετε, διότι είναι ένα κέντρο, είναι η δρόμη της παρανομίας. Στην κοινότητα Sky 100,3-2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Θα μείνουμε στην τρέχουσα οικονομία για να δούμε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν αναφορικά με το πετρέλαιο και μετά συνέχεια η περίφημη πλατφόρμα Πόσο κάνει. Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριά, διδάσκουσα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Οικονομική αναλύτρια είναι και πάλι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Δημήτρη Γρηγοριάδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, κύριε Πουφόπουλε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο και την περίφημη συμφωνία.
1: Βέβαια, βέβαια. Βλέπουμε καταρχάς ότι όλες αυτές τις μέρες, με αυτές τις εξελίξεις, εξακολουθούν οι αγορές να έχουν μια στάση έτσι, αναμονής για το τι θα γίνει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κρίσιμο το επόμενο δίμηνο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι με τη συμφωνία αυτή, αν οι τιμές της ενέργειας θα σταθεροποιηθούν σε ένα επίπεδο μέσο, δηλαδή ας πούμε για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αν το Brent πάει, αποκλιμακωθεί γύρω στα 75, ιδανικά θα θέλαμε στα 70 δολάρια το βαρέλ, και λέω ιδανικά γιατί τόσο ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, αυτό σημαίνει ότι θα ευνοηθούν οι καταναλωτές με απαραίτητο όμως προϋπόθεση, τι κύριε Κουφόπουλε, αν δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές, αυτή να έχει διάρκεια. Όχι να τη δούμε σήμερα, αύριο να γίνει κάτι άλλο, να ξανανεύουν οι τιμές, μεθαύριο πάλι κάτω, μεθαύριο πάλι πάνω και να υπάρχει όλο αυτό το volatility, όλη αυτή η διακύμανση που λέμε. Άρα λοιπόν, απαραίτητη παράμετρος είναι αυτή. Να γνωρίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές. Ήδη είδαμε μετά την ανακοίνωση ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έπεσαν, υποχώρησαν, θετικό αυτό, γύρω στα 79 δολάρια περίπου το βαρέλι. Να πούμε επίσης ότι πέρα από τα ενεργειακά προϊόντα, το οποίο εκεί θα φανεί ας πούμε πιο γρήγορα, για παράδειγμα η πτώση της τιμής στην Αγγλία, σε σχέση με τι όμως, σε σχέση με τα προϊόντα. Τα προϊόντα εκεί θα υπάρξουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις, γιατί έχουμε διάφορα αλυσιδωτά ντόμινο στον τρόπο διακίνησης των προϊόντων. Γιατί έχουμε ροές που ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί. Που σημαίνει αυτό ότι θέλουμε ακόμη ένα εφτάμινο, οκτάμινο για να μπορούμε να πούμε ότι θα δούμε κάποια αισθητή σταθεροποίηση ή μικρή μείωση στις τιμές. Δεν περιμένουμε όμως σε καμία περίπτωση ότι οι τιμές επιστρέψουν στα επίπεδα που κάποτε ξέραμε. Το στίχημα είναι να μειώσουμε τον ρυθμό αύξησης των τιμών. Γιατί δυστυχώς, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί κύριε Κουφόπουλε, το να πούμε ότι οι τιμές επιστρέψουν εκεί που ξέραμε κάποτε πριν τους πολέμους τους τελευταίους και τον τωρινό και στην Ουκρανία, είναι ένα ουτοπικό σενάριο δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε κάτι άλλο που θα πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές. Ότι δυστυχώς όταν βλέπουμε τις μειώσεις στην τιμή της ενέργειας, αυτές έρχονται μεν αλλά με πιο αργό ρυθμό από ό,τι όταν έχουμε τις αυξήσεις. Ότι το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι ας υποθέσουμε ότι συνεχίζεται αυτή η πτώση στις τιμές στην ενέργεια, παρά το γεγονός αυτό περιμένουμε τσιμπημένο πληθωρισμό, γιατί και ειδικά στην Ελλάδα λόγω της αυξημένης εποχικής ζήτησης, γιατί παραδοσιακά το καλοκαίρι έχουμε τουρισμό, ανάβουμε τα κλιματιστικά, άρα έτσι κι αλλιώς την πάει προς τα πάνω ο πληθωρισμός και στα βασικά αγαθά και ο γενικός πληθωρισμός, οπότε αναμένουμε ότι η κατάσταση αυτή θα είναι έτσι το καλοκαίρι, θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβρη, που εκεί σιγά σιγά αλλάζουν τα δεδομένα της τουριστικής σεζόν. Οπότε το καλοκαίρι αυτό θα είναι κρίσιμο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να δούμε το αν αυτή η συμφωνία θα μείνει ως έχει ή αν θα έχουμε κάποια ανατροπή, γιατί δεν σας κρύβω ότι οι αγορές εξακολουθούν να έχουν μια επιφύλαξη και είναι και λογικό γενικά από την θητεία του Αμερικανού Προέδρου, με τους δασμούς, με όλες αυτές τις αποφάσεις και τις κινήσεις του, οι αγορές κρατούν μια επιφυλακτική στάση. Πόσο μόνο λοιπόν και τώρα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Αναμένουμε τα καλά νέα να οδηγήσουν έστω προσωρινά σε μια βελτίωση της εικόνας του χρηματιστηρίου, γενικά των διεθνών χρηματιστηρίων, άρα και των ελληνικών. Αυτή είναι η εικόνα που περιμένουμε για αύριο. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Μάλιστα. Και η πλατφόρμα πόσο κάνει?
1: Βέβαια, να πούμε και για την πλατφόρμα. Καταρχάς, η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο που πράγματι είναι χρηστικό στο να συγκρίνουμε τιμές. Δεν είναι ότι έχουμε την πλατφόρμα και θα δούμε τις τιμές να μειώνονται έτσι μαγικά. Σαφώς και εμείς οι καταναλωτές έχουμε δύναμη και πρέπει να τη δείξουμε. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε σε κάποια brand πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις ή σε κάποια καταστήματα, αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, διαφορές με τον δικό μας τρόπο και με την δική μας στάση, ναι, μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση, αλλά σαφώς δεν μπορούμε να ρίξουμε τις τιμές. Εδώ χρειάζονται άλλου είδους μέτρα. Μέτρα τα οποία δεν κοστίζουν και τόσο δημοσιονομικά και θα μπορούσαμε να έχουμε δοκιμάσει. Ξέρετε, υπάρχουν, όπως για παράδειγμα να πάμε και να ρυθμίσουμε την αγορά αυτών ενδιάμεσων, αφού ξέρουμε ότι από το λεγόμενο χωράφι στο ράφι οι ενδιάμεσοι κάνουν τη ζημιά και έχουμε βρει φαινόμενα κερδοσκοπίας και σκοκέρδειας. Να πάμε και να δώσουμε κίνητρα εκεί σε επιχειρήσεις να μπουν σε αυτούς τους κλάδους που ξέρουμε ότι τώρα είναι πολύ λίγοι παίκτες, άρα μιλάμε για ολιγοπωλιακή αγορά. Και σιγά σιγά θα δείτε ότι αν μπουν και άλλοι παίκτες και άλλες εταιρείες δηλαδή εκεί, θα αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα μεταξύ του ανταγωνισμού. Mm. Είναι κάτι που έχει ήδη γίνει, να σας πω. Όχι εδώ, έχει γίνει πριν πολλά χρόνια στην Ολλανδία και πράγματι έχει βοηθήσει αυτό στην συγκράτηση των τιμών.
0: Μακάρι, μακάρι να το δούμε και στην Ελλάδα να εφαρμόζεται.
1: Είναι καθαρά νομοθετικό θέμα είναι που έχουμε. Εδώ είναι μας κοστίζει αυτό.
0: Προφανώς. Είναι οι καταναλωτές που πρέπει να έχουν την ενημέρωση και να μπορέσουν να ανταποκριθούν, να αρχίσουν να χειρίζουν την πλατφόρμα. Σε πρώτη ανάγνωση δεν ευνοεί. Θέλει πολλή δουλειά για να γίνει κατανοητό το πώς θα οργανώσει mm-hmm. κανείς τα ψώνια του σωστά.
1: Α, πλέον είναι σαφάρι. Πλέον δηλαδή μας παίρνει και διπλάσιο χρόνο. Υπάρχει κάτι στα οικονομικά που το ονομάζουμε συναλλακτικό κόστος. Τι είναι αυτό? Είναι το επιπλέον κόστος διαπραγμάτευσης, παρακολούθησης, έρευνας, πληροφοριών που χρειάζεται κάποιος. Πώς είναι όταν πας για παράδειγμα διακοπές και μπαίνεις, συγκρίνεις τιμές, πλατφόρμες, ξενοδοχεία. Το ίδιο λοιπόν τώρα σκεφτείτε ότι έχουμε με το σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό αυτή η πλατφόρμα στην ουσία τι κάνει, είναι σαν αυτές τις πλατφόρμες που μπαίνουμε για να βρούμε ξενοδοχείο ή αεροπορικά εισιτήρια.
0: Σωστά.
1: Οπότε τώρα είναι ένα τέτοιο εργαλείο έτσι διαχείρισης του συναλλακτικού κόστους. Είναι όμως. Ξέρετε και εκεί είδαμε πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή υπήρχαν προϊόντα που είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και με ρωτάνε πώς είναι δυνατόν αυτό το προϊόν να είναι διπλάσια τιμή σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Και εδώ έχουμε δύο ταχυτήτων κινήσεις. Όταν δούμε σε σούπερ μάρκετ τα οποία θυμίζονται ας πούμε για πιο premium προϊόντα ή για πιο deli προϊόντα να έχουμε υψηλές τιμές και σε βασικά αγαθά. Είναι γιατί πολύ απλά απευθύνονται σε ένα άλλο καταναλωτικό κοινό. Σε ένα καταναλωτικό κοινό εννοώ υψηλότερων εισοδημάτων. Άρα, αυτός που θα πάει να αγοράσει αυτά τα premium τρόφιμα θα αγοράσει σε ό,τι τιμή και αν βρει και τα απλά. Γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Και αντίστοιχα, υπάρχει το αντίστοιχο, γιατί είδαμε και αυτό, σε πιο μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, υψηλές τιμές. Συμβαίνει και αυτό. Βεβαίως και συμβαίνει. Γιατί? Διότι τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν έχουν την ίδια διαπραγματευτική δύναμη με τον μεγάλο. Όσο πιο μικρές ποσότητες παίρνουν, τόσο πιο δύσκολο είναι να κάνουν καλύτερη συμφωνία και να ρίξουν την τιμή. Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Κουφόπουλε, θα έρθω να σας βάλω και τον παράγοντα εκτόσεων προσφορών που το κάθε σούπερ μάρκετ αποφασίζει ανάλογα με το περιθώριο κέρδους του και τις ποσότητες που έχει παραγγείλει να κάνει για συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες εκτόσεις που διαφέρουν. Κοινώς ένα χάος, άντε να βρεις άκρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη διδάσκει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, είναι οικονομική αναλύτρια. 11:42 το καλοκαίρι, αλλιώς κυρίες και κύριοι, η σεζόν με τη ματιά ενός εργαζόμενου. Η κυρία Κωνσταντίνα Τσουκαλά Σταθάκη κυκλοφόρησε το βιβλίο «Η Σεζόν» από τις εκδόσεις Αντίποδες και για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Τσουκαλά Σταθάκη.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς
2: ευχαριστούμε
0: που μαζί μας. Εργάζεστε?
2: Εργάζομαι, ναι. Στον τουρισμό ακόμα, στον κλάδο μου.
0: Στον τουρισμό, στον κλάδο. Πώς είναι η κατάσταση, που μεγάλη πίεση, μικρή?
2: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι αυτή η περίοδος είναι πάντα πιεστική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Έχει ξεκινήσει και κανονικά η σεζόν, οπότε όλα τα τμήματα είναι ουσιαστικά σε πολύ πιεστικό ρυθμό για να ανταπεξέλθουμε ουσιαστικά και στις αφήξεις των επισκεπτών. Αλλά και στην καθημερινότητα ουσιαστικά που είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, συνήθως είναι δύσκολη,
2: Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η τουριστική κατάσταση στην χώρα, επειδή έχει και αυτή μεγάλη διακύμανση ουσιαστικά, ότι μέσα στο χειμώνα, για παράδειγμα, έχουμε πολύ λίγες αφήξεις, ενώ μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες ουσιαστικά αυξάνονται ραγδαία και πάρα πολύ γρήγορα. Αναγκαστικά αυξάνεται πάρα πολύ και ο κύκλος εργασιών ουσιαστικά όλων των τμήματων. Οπότε αναγκαστικά υπάρχει πολύ γρήγορα και πολύ μεγάλο φόρτος εργασίας. Οπότε
0: ανάγκη να ανταποκριθείτε σε πάρα πολλά πράγματα και να έχετε γνώση απίθανων λεπτομεριών, φαντάζομαι.
2: Αυτό ακριβώς, γιατί είναι αλήθεια ότι ειδικά μέσα σε ένα ξενοδοχείο που αυτά ουσιαστικά είναι και η μεγαλύτερη δικιά μου εμπειρία, είναι τόσο μεγάλο ουσιαστικά ο κύκλος δραστηριοτήτων, υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους επισκέπτες, έτσι ώστε όντως η πληροφορία και η ανάγκη γνώσης αυτή είναι πραγματικά πολύ μεγάλη για να μπορεί να μεταφερθεί και όλες ουσιαστικά και στον επισκέπτη που καλείται ουσιαστικά να την βιώσει, αλλά και να την απολαύσει.
0: Σε συνδυασμό με ευγένεια, έτσι, και με ψυχραιμία.
2: Πάντα. Είναι αλήθεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για μας και για την καθημερινότητα και των εργαζομένων, αλλά και για να είναι σωστή ουσιαστικά και η αντιμετώπιση προς τον επισκέπτη. Η ευγένεια είναι το παν, γιατί είναι αλήθεια ότι και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι μπορεί να έρχονται σε εμάς ουσιαστικά και έρχονται σε εμάς για να κάνουν διακοπές, να περάσουν δηλαδή τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο τους. Οπότε, όντως και από δίκαιο της μεριμνητογίας, προσπαθούμε όλοι το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να εκτιμηθεί με έναν τρόπο αυτό.
0: Ναι. Και να είναι σωστή διατύπωση, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση.
2: Ακριβώς, γιατί είναι αλήθεια ότι.
0: Άρα και τέλεια γνώση, ας πούμε, για παράδειγμα, της αγγλικής γλώσσας, έτσι.
2: Αυτό είναι αλήθεια, ότι πλέον δεν φτάνει μόνο μία γλώσσα, θα έλεγε κανείς. Ναι. Αλλά η αγγλική έχει γίνει με έναν τρόπο η lingua franca της εποχής μας, οπότε αναγκαστικά είναι βασικό προσόν, είναι αλήθεια όλων μας, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει η σωστή επικοινωνία με έναν τρόπο.
0: Πόσες ώρες εργάζεστε καθημερινά σε αυτόν τον κλάδο τώρα, στην περίοδο?
2: Είναι αλήθεια ότι μέσα στην σεζόν και ανά τα χρόνια οι ώρες και οι μέρες εργασίας εναλλάσσονται όχι πολύ ευνοϊκά ουσιαστικά προς τους εργαζόμενους, καθώς όπως ανέφερα και νωρίτερα, ο όγκος εργασιών είναι μεγάλος και όχι τόσο σε μένα, καθώς πλέον εργάζομαι ως καλόχρονα, παρόλο που τα ξενοδοχεία είναι σε καθεστώς εξάμενης ουσιαστικά λειτουργία. Ειδικά και στις προηγούμενες εργασιακές συνθήκες που ήμουν και στο κομμάτι της υποδοχής, οι ώρες μπορεί να ήταν για παράδειγμα 8 ώρες, για παράδειγμα, αλλά ήταν η καθημερινή εργασία. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι αυξάνει πάρα πολύ την πίεση προς τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη, καθώς για παράδειγμα όταν ήμουν στην υποδοχή δούλευα για 6 μήνες καθημερινά, χωρίς ρεπό, όπως το ζούμε και αυτή τη στιγμή και πάρα πολλοί εργαζόμενοι και στο τώρα.
0: Δηλαδή τουλάχιστον 8 ώρες τη μέρα, επί 7 μέρες την εβδομάδα, σε ορθοστασία, σε καθεστώς ορθοστασία.
2: Ακριβώς, και επί 6 μήνες. Οπότε ήταν πραγματικά.
0: 8 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, επί 6 μήνες. Μάλιστα.
2: Σωστά. Τα μαθηματικά είναι λίγο δύσκολα εδώ, πραγματικά, ακριβώς. Οπότε είναι αλήθεια ότι αυτός ο ένας μικρός μύθος που υπήρχε και παλιότερα, ότι πάω στη σεζόν για να δω λίγο και το νησί, πάω στη σεζόν για να περάσω λίγο καλά και να κάνουμε και λίγες διακοπές είναι μάλλον πραγματικά μύθος παρά πραγματικότητα. Καθώς εν τέλει πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι του κλάδου που έχουν τη χαρά να ζήσουν και λίγο τον προορισμό που πηγαίνουν και κατά κύριο λόγο εργάζονται τόσο πολύ που δεν τους μένεται λίγος προσωπικός χρόνος ουσιαστικά να χαρούν λίγη θάλασσα, οπότε, για παράδειγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε πώς καταλήξατε, κυρία Τσουκάλα, στα Θάκη στο βιβλίο?
2: Είναι αλήθεια ότι ήταν μαζί με τους αντίποδες που είχαν σκεφτεί ότι ήθελαν να κάνουν ένα βιβλίο σχετικά με το συγκεκριμένο κλάδο. Είχα και εγώ την τιμή να μου κάνουν ουσιαστικά αυτή την πρόταση και τη σκέψη τους και εγώ ότι δεν έλαβα με μεγάλη χαρά, είναι αλήθεια. Γιατί πιστεύω ότι δυστυχώς είναι μια χώρα που εξαρτάται από τον τουρισμό και την εστίαση συνολικά. Καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ακόμα και η εισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, συζητάμε πάρα πολύ λίγο για το ποιος εν τέλει βγάζει τη σεζόν κάθε χρόνο. Και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο εργαζόμενος που καλείται ουσιαστικά να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες που αναφέραμε νωρίτερα. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι και θέλω με έναν τρόπο και το βιβλίο να γίνει και μια αρχή για να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Για να δούμε εν τέλει ποιοι είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουμε αυτό, που τα βγάζουμε όλα αυτά εις πέρας και με ποιο κόστος εν τέλει προσωπικό, εργασιακό, κοινωνικό στο τέλος γίνεται όλη αυτή η διαδικασία.
0: Άρα να γίνεται κάπως ορατή από αόρατη που ενδεχομένως.
2: Ακριβώς. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, έβλεπα μια σειρά τέλος πάντων. Και έλεγε μια καμαριέρα που ισχύει και στην πραγματικότητα, δεν είναι δυστυχώς επιστημονική μεταξία, ότι το να κάνω καλά τη δουλειά μου σημαίνει ότι η επισκέπτη δεν θα με δει ποτέ. Εμένα αυτή η φράση πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ αλήθεια. Δηλαδή, πάρα πολλοί επισκέπτες μπορεί να έρχονται σε ένα ξενοδοχείο ή σε έναν τόπο και εν τέλει να μην θέλουν να συναναστραφούν με τον άνθρωπο που με κόπο καθημερινά προσπαθεί τα πάντα να είναι τέλεια γι' αυτόν, αλλά πολύ περισσότερο να θέλουν να γίνονται όλα αυτά αυτόματα, χωρίς αυτό να έχει καμία εμπλοκή ουσιαστικά με τον εργαζόμενο που πραγματικά συνεισφέρει για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Οπότε όντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αόρατο ποσοστό ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά με πραγματικό μόχθο για να είναι όλα αυτά τέλεια και να λειτουργούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας και μοιραστήκατε τη σκέψη σας. Καλή σεζόν.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ελπίζω να είναι καλή σεζόν για όλους μας και για όλες μας. Και να είμαστε ξανά και τον Οκτώβρη όλοι πίσω στις θέσεις μας.
0: Μακάρι. Καλό τάξιο το βιβλίο σας.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Βιβλίο σεζόν μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντίποδες, συγγραφέας η Κωνσταντίνα Τσουκαλά Σταθάκη, η οποία εργάζεται στον συγκεκριμένο κλάδο, κυρίες και κύριοι, επί σειρά ετών και καταγράφει τα όσα έχει βιώσει. Η κυρία Τσουκαλά Σταθάκη έχει ολοκληρώσει σπουδές στη Νομική Αθηνών και στο MBA Tourism Management του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εργάζεται στον τουρισμό από το 2016. Είναι ήδη 2026. Με καθυστέρηση 5 λεπτών η επικαιρότητα τώρα από το sky.gr με τον Στέφανο Νικολαίδη.
3: Πρώτο μας θέμα στο sky.gr αυτήν την ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεμήνησε πως το στενό του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτό. Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί να κάνω. Υποστήριξε μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους. Έχουμε ένα ανοιχτό στενό και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ως εκ τούτου μας λες και νικητές. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως την ίδια ώρα στο live blogging μας στο sky.gr μαθαίνουμε ότι το Ιράν, σε ό,τι αφορά στο Ιράν, οριστικοποιήθηκε στην Ελβετία η αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Αυτό είναι μια εντελώς νέα εξέλιξη. Αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί. Η άλλη μεγάλη είδηση όμως από της διεθνούς επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, είναι η παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και από το τιμόνι των εργατικών, βεβαίως. 10 χρόνια χάους η Βρετανία, κυρίες και κύριοι, από το Brexit φτάσαμε στον 7ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, μέσα στην τελευταία δεκαετία από τον Brexit και μετά, τότε που υπέβαλε παραίτηση ο David Cameron. Συνολικά έχουν περάσει και έχουν παραιτηθεί βεβαίως 7 πρωθυπουργοί. Αδιανόητο νούμερο και όμως αληθινό. Και επίσημα υποψήφιος διάδοχος του κ. Starmer, ο Andy Burnham από το Manchester. Έτσι. Και να κλείσω πάρα πολύ σύντομα με την είδηση που έγινε νωρίτερα γνωστή μες τη μέρα για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο Βέλγιο για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate. Ο ίδιος δηλώνει πως η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ και δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας που έχει. Και βεβαίως νωρίτερα η είδηση που μας έγινε γνωστή πως οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, Βασίλη.
0: Ο Στέφανης Κολαίδης, 11 και 53 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάη 100,3, νωρίτερα η κυρίες και κύριοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τελευταίου του Σκάιου, δημοσιογράφη Γιάννη Σουλιώτης και Ελένη Βαρβιτσιώτη, παρουσίασαν τα στοιχεία του ρεπορτάζ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη στο Βέλγιο, που αφορά στον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο για την υπόθεση Qatar Gate.
4: Γνωρίζουμε ότι το ένταλμα αφορά στο αδίκημα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με οικονομικό όφελο 73.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η υπόθεση αφορά στην συνεργασία με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα που ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε για διάστημα ενός έτους με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι.
5: Ελένη, να καταλάβουμε πώς και αν βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος συνδέεται με το Qatar Gate και με τον εγκέφαλο της οργάνωσης Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, γνώριμα ονόματα, γνώριμη υπόθεση.
6: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχουν περάσει και κάποια όσα χρόνια, Λένα. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελγικές αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της Εύας Καϊλή, που τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μία τσάντα που σύμφωνα με τις αρχές τότε περιείχε 600.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτή έγινε και η εικόνα σύμβολο του Qatar Gate. Στο κέντρο της υπόθεσης βρέθηκε ο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, πρώην Ιταλός σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, για τρεις θητείες ευρωβουλευτής, όπου μετά την αποτυχία επανεκλογής του, αυτός ίδρυσε μία ΜΚΟ, τη Fight Impunity που ανέφερε και ο Γιάννης. Καταπολεμήσε την ατιμορρησία στα ελληνικά. Σύμφωνα με τη βελγική έρευνα, η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε ως δίκτυο επιρροής. Ο Παντσέρι υπόσχονταν στο Κατάρ και σε άλλες χώρες, αραβικές κυρίως, ότι μπορούσε να επηρεάσει ευρωβουλευτές και να ανοίξει πόρτα στις Βρυξέλλες, με αντάλλαγμα βέβαια χρήματα. Δίπλα του ήταν Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του, αλλά και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή. Ίδια τότε και στοχοποιήθηκε ως μέρος του κυκλώματος, συνελήφθη και έγινε και το πιο αναγνώσιμο πρόσωπο της υπόθεσης στην Ελλάδα. Η Εύα Καϊλή πέρασε μήνες στις βελγικές φυλακές, λένε να θυμίσουμε. Σήμερα τώρα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, η υπόθεση που είχε βαλτώσει επιστρέφει. Βασικό πρόσωπο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συνδέεται μέσα πάλι από αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρι, τη Fight Impunity. Ο Αβραμόπουλος γνώριζε από παλιά τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή και είχε συμμετάσχει στο διοικητικό τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, ανάμεσα βέβαια και με άλλους γνωστούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Επικοινωνήσαμε εμείς με τη Βελγική Εισαγγελία σήμερα για την υπόθεση. Η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο.
5: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι μία σύνδεση υπάρχει. Μένει να φανεί και από τις αρχές τις βελγικές ποιο είναι το ποσοστό εμπλοκής. Και Γιάννη, σε σένα τώρα, οι αρχές στο Βέλγιο τον είχαν καλέσει ξανά τον κύριο Αβραμόπουλο. Τον είχαν καλέσει να καταθέσει για το σκάνδαλο. Και τι έγινε?
4: Λένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία είχε και πριν από ένα χρόνο καλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να καταθέσει όχι ως κατηγορούμενος, αλλά με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο Έλληνας βουλευτής δεν ανταποκρίθηκε τότε στο κάλεσμα, στοιχείο που ενδεχομένως να αξιολογήθηκε ως επιβαρυντικό από την βελγική αστυνομία που προχώρησε στην έκδοση εντάλματος. Πάντως, σε συνέχεια όσων είπε η Ελένη, να διευκρινίσουμε ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κομισιόν για την επαμοιβή συνεργασία του με την μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Στην απαντητική της επιστολή, μάλιστα, η Κομισιόν είχε αναφέρει επιλέξει ότι η Επιτροπή δεν βλέπει νομικό ή άλλο κόλλημα που να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων.
5: Στο τώρα, Ελένη, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με το ένταλμα σύλληψης το οποίο και κρέμει?
6: Κοίταξε, Ελένα, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Έλληνας βουλευτής, η εισαγγελέας πρέπει να ζητήσει από τη Βουλή την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του και θα αποτεθεί κατευθείαν στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
5: Επομένως, Γιάννη, ο κύριος Αβραμόπουλος έθεσε αυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης, αλλά έχουμε και δήλωσή του.
4: Το αναφέρει και αυτό σε γραπτή του δήλωση, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, και κλείνει λέγοντας ότι ακριβώς δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.

0: Στέγνωρα την Πασκά 100,3. Ο Γιώργος Βαχνός, κυρίες και κύριοι, θα δώσει τώρα το βιβλίο «Αλλάζοντας τον κόσμο μια μπάλα» του Βασίλη Κωστάκη από τις εκδόσεις Διόπτρα σε έναν ακρόατη. Έχουμε τρεις που δήλωσαν συμμετοχή, από το 1 στο 3 λοιπόν.
1: Το 3
0: Ζαρκαλή Ευδοκία, παραλαβή του βιβλίου από Εθνάρχο Μακαρίου και Φαλιρέως 2, Νεοφάλιρο εδώ στον Sky. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πες και μια καλημέρα, αφεντικό. Ο κόσμος λέει καλημέρα το πρωί.
0: Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Νομίζω ότι καρατομήθηκε από το... Ναι, τον έφαγε ο Φάμελος. Αυτό το παιδί από επιτυχία σε επιτυχία πάει. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζουν ο Ζηνάς, ο Ζένας, ο Ευσέβιος και η Σέβη και η Ευσεβούλα και η Σεβούλα. Και είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου σήμερα. Θα σας γελάσω, μέχρι εκεί ξέρω. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν για κάποιο λόγο σήμερα. Πάντα από εδώ ευχόμαστε από καρδιάς να έχετε υγεία πρώτα-πρώτα και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας και σήμερα, ξεκίνημα της εβδομάδος μέχρι τις 11, για να σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι, και αυτό είναι δέσμευση.
3: Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 λεβέντης. 0 οι ώρες τους να πεθάνουνε.
0: Όλοι! Εποχές αξέχαστες. Το θυμάσαι που είχε έρθει στο Αχάια με την κουστοδία? Το θυμάσαι που είχαν καθίσει απ' έξω από το στούντιο στο τζάμι που βλέπανε μέσα στο κομμάτι που ήταν τζάμινο? Τζαμένιο. Που ήταν εκεί. Και όταν φύγανε, ανοίξαμε το ψυγείο που είχαν τα παιδιά τα φαγητά και τα είχαν φάει όλα. Αξέχαστες στιγμές, τι κουστοδία ήταν αυτή. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα και σήμερα ακμεότατος, ο έφεδρος γέροντας του ήχου, Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Εχτες ήταν η μεγάλη γιορτή του πατέρα που δεν τη θυμάται ούτε η μάνα του.
4: Ο πατέρας σας, βρε! Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε? Ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
5: Παλιόπαιδα.
4: Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θες φέρε μου και εμένα ένα ποτήρι.
6: Έλα καλέ παπά, πώς κάνεις έτσι? Σπουδαίο ήταν. Αφού δεν πέθανε ο άνθρωπος.
4: Α, δεν πέθανε ο άνθρωπος. Πάλι καλά.
7: Γιατί όλες αυτό καλέ πατέρα?
4: Σκασμός!
7: Τι γιατί βρε? Ένα χρόνο έχεις να πατήσεις στο πανεπιστήμιο.
8: Πω, με συγχωρείτε κύριε που σας ξύπνησα, αλλά ξέρετε, έκανα λάθος στο διαμέρισμα. Α, παπά!
4: Λίζα!
9: Ναι, πατέρα, εδώ! Μαλίντε, πώς το λένε, μωρέ παπά, πέσε.
4: Μην
9: τον ακούτε, καλέ παπά, εγώ φταίω για όλα.
7: Η εποχή! Ναι, παπά, η εποχή. Βγήκες ποτέ σου έξω. Πήγες ποτέ σου σε κλαμπ. Πήγες ποτέ σου στη θάλασσα, όχι.
10: Τώρα βρήκες και εσύ, μωρέ, να φατρολογείται πατέρας και γιος. Να γελάνε μαζί μας και οι συναγρίδες.
11: Παπά, δεν μου δίνεις άλλο ένα κατοστάρικο?
12: Παριά η στενοχώρια, παιδί μου.
11: Ασήκωτη.
7: Ρε πατέρα, τι έπαθες?
12: Τι έπαθα?
7: Φωνάει το δόντι σου?
0: Η Φίνος Φιλμ, ακούσατε το ηχητικό του βίντεο, τίμησε με αυτές τις ατάκες, τις αξέχαστες ατάκες από τις μεγάλες ελληνικές ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου την ημέρα του πατέρα. Εμείς από εδώ, έστω και μία μέρα μετά, να ευχηθούμε σε όλους τους πατεράδες σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι τους. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερόβουνο, στην όμορφη πόλη, φεστιβάλ Χελμός εκεί και Γκρινιές. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Απέναντι στην Αιτωλοακαρνανία, στην πατρίδα μου, καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, Λούθε. Την καλημέρα μου στους ταξιτζίδες όλης της πόλεως, της Αγίας Πόλεως των Παντρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του ραδιοταξί 18300, του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη μας, με 261-0205-205 τηλέφωνο κλήσης, αλλά και το πενταψήφιο 18300 και φυσικά η εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο. Ωρε μάνα μου, έχουμε δημοτικό συμβούλιο απόψε. Έχει να γίνει της κολάσεως. Ιράν, Ιράκ θα γίνει εκεί μέσα. Βλέπω τον Μπελετίδη να έρχεται ντυμένος με τη σημαία της Παλαιστίνης. Τρένο και λιμάνι. Διακεκαυμένες ζώνες για τον δημαρχό. Καλημέρα λοιπόν στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, είπαμε ότι οι οδηγοί δεν πρέπει να τρέχουν στην Αγία των Πατρών πόλη, δεν πρέπει να τρέχουν καθόλου μάλιστα, αν μπορούν να περπατήσουν κιόλας, διότι έχουμε σκάψιμα από παντού. Από παντού έχει γίνει ντου στο σκάψιμο. Θέλω να φοράτε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και φυσικά κράνοι αναβάτες.
5: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν και όποιος θέλει να συμμετάσχει και είναι βουλευτής και παραιτηθεί ή τελειώσει η θητεία του, θα πρέπει να εγγραφεί μέλος της Ελλάς και τα όργανα που θα κάνουν τα ψηφοδέλτια θα αποφασίσουν αν θα είναι κάποιος υποψήφιος, πού μπορεί να είναι υποψήφιος και το κόμμα.
13: Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Ακόμη και για τον Σοκράτη Φάμελο ισχύει αυτό που λέτε.
5: Αν μου λέτε σε ένα θεωρητικό ερώτημα, όλοι λοιπόν που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το κόμμα πρέπει να μην είναι βουλευτές και να εγγραφούν στο.
13: Άρα, ο Σοκράτης Φάμελος που ήταν πρόεδρος της ομάδας όπου ήταν βουλευτής για 2,5 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να κάνει αίτηση.
0: Βεβαίως, στην ουρά με χαρτάκι προτεραιότητας και θα εξεταστεί παρακαλώ πολύ και τα χαρτόσημα μέσα. Εβίας 2.50 είναι η πρότασή μου για να πάτε να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Είναι στην Βίας 2.50 λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου. Είναι στα φανάρια εκεί δεξιά με σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε. Εκεί λοιπόν βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας. Δεν έχει σημασία ότι είναι των ταξιτζίδων. Διότι έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει αρκετά καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα που συνεχίζει να είναι δύσκολη στην αγορά. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, έχει αντλίες σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες, χωρίς περίεργα μέσα λογισμικά που κλέβουν τις τσέπες των καταναλωτών. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας και θα το δείτε. Μόλις βάλετε καύσιμο, θα δείτε στο δείκτη τη διαφορά. Εβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα φανάρια της Γλάφκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Με το σήμα της ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για να γεμίσετε τα ρεζερβουάρ σας.
14: Εδώ έρχεται τώρα εκπρόσωπος του Τσίπρα ο Σαουλίδης. Από τη Θεσσαλονίκη δεν ήτανε. Κεντρικός σας τέλεχος, ήταν υποψήφιος, δεν ήτανε.
15: Και εμείς έχουμε τον κύριο Πανούση. Δεν κατάλαβα.
14: Λοιπόν, θέλω να πω ότι το πήγαινε έλα και τα λοιπά. Εντάξει.
15: Έχουμε τον κύριο Πελεγρίνη, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει. Μία τους και μία μας. Μία τους και μία μας. Μάλιστα. Μελένια, παιδιά, σε λίγες ώρες θα πεινάτε. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά ο άλλος εδώ απέναντι πεινάει από τώρα και δεν βλέπω φως, δηλαδή. Έτσι. Δεν βλέπω φως. Για κοιτάξτε λίγο την υπόθεση του παιδιού εδώ απέναντι, γιατί δεν με βλέπω καλά. Θα πέσει μαύρο. Α, ναι. Έχουμε και, έχει φτιάξει και

0: πολύ, έτσι δεν δείχνει το έργο. 2-6-11-9-11-8-22 το τηλέφωνο της Μελένιας. 2-6-11-9-11-8-22 τηλεφωνείς, παραγγέλνεις, στα ετοιμάζουνε, πας στην Κορίνθου εκεί 23, είπαμε λίγο πριν βγει στην Αγία Σοφίας, παρκάρεις διπλά, δεν τρέχει τίποτα, το ξέρουμε άλλωστε, μπαίνεις μέσα, τσιμπάς τη σακουλίτσα, πληρώνεις, φεύγεις και πας και το τρως όπου θέλεις. Από την Δευτέρα μέχρι το Σάββατο, 12 μέχρι το απόγευμα.
1: Ο κύριος Δούκας είναι εκτός γραμμής. Η κυρία Διαμαντοπούλου
2: Ήταν.
1: Συμμορφώθηκε.
2: Ήταν προχτές. Εντάξει, για άλλη μέρα σήμερα.
0: Ο γραμματέας του Πασόκ, ο κ. Βαρδακαστάνης. Άλλη μέρα σήμερα. Χτες ήταν άλλη μέρα, από ήταν άλλη μέρα. Χτες έλεγε άλλα, σήμερα λέει άλλα. Δεν πειράζει, άλλη μέρα. Άλλη μέρα όμως είναι και στο Μέλα. Γιατί εκεί, στην παραλία του Ακταίου, θα χαλαρώσετε, θα πιείτε τον καφέ σας και γι' αυτό σας το προτείνουμε. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε από τις γαστρονομικές δημιουργίες και να δέσουν όλα αυτά αρμονικά με μια εκλεκτή νοθήκη, να πιείτε ένα ποτήρι κρασί, όχι παραπάνω. Να συνοδεύονται όλα αυτά από ψαγμένη μουσική. Το Μέλα είναι στην παραλία του Ακταίου. Είναι ιδιαίτερη ατμόσφαιρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σημειώστε και το τηλέφωνο να κάνετε την κράτησή σας, 2610 99 21 48.
3: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
4: Τι σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση?
3: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
4: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω.
1: Έστω ότι έχουμε.
3: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση.
1: Έστω ότι έχουμε. Όλα τα
3: αυτό,
1: κότερα θέλω να
3: αυτό
1: πω.
3: Είναι υπερπολιτελής διαβίωση.
1: Μέχρι το...
3: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
4: Έχετε, από τις κότερα τους θα πάρετε 4 δις.
3: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
4: Ναι. Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία. Αυτό.
3: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Καλά, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι, ονειρεύονται φόρους επί φόρων φόρους, διότι όπως του λέει και ο συνάδελφος, τα κότερα είναι σε ξένες σημαίες. Τα μεγάλα κότερα που λέει ο κύριος θα φορολογήσει. Δεν μιλάμε για τη σκούνα τώρα, τη βαρκούλα των 5 μέτρων που πάει ο κύριος και ρίχνει καθετή. Αν και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει και εκεί κάτι. Αλλά τα μεγάλα κότερα είναι σε ξένες σημαίες, είναι αλλού. Τα τζιπ, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αν ζει στην εποχή του, δεν ζουν. Εντάξει, δεν ξέρω πώς τον λένε αυτόν. Τη Ελλάδα είναι του Τσίπρα. Είναι leasing. Έχεις υπόψη σου τι είναι τα τζιπ? Τα περισσότερα οχήματα τα πολυτελείας που βλέπουμε, ακόμα και σε ιδιώτες, είναι leasing πια. Δεν τα ξέρετε αυτά? Καλά, δεν πειράζει. Να ξέρουμε όμως ότι η Κάρνα είναι μαζί μας. Είναι η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, με ένα κατάστημά της να είναι σίγουρα κοντά μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, παιδιά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο. Στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα. Και στο Ρίο.
5: Αυτός που πιάσανε στην Πάτρα, σας παρακαλώ κύριε Κούβελα, με την κυβέρνηση, μας έχετε βγάλει την Παναγία με την κυβέρνηση, δώσε στον κόσμο, έχει πεθάνει στην πείνα.
6: Ανοίξτε τα σεντούκια.
5: Ανοίξτε λοιπόν, μας έχετε λυσάξει με τη βενζίνα, 61%, η ακρίβεια και η σκροκέρδεια έχει λιανίσει τον κόσμο και να βγάλουμε και γλώσσα τώρα. Λοιπόν.
0: Εν τω μεταξύ, αυτή η πλατφόρμα πόσο κάνει.gov.gr είναι μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα για να βλέπεις την ακρίβεια. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει καμία χρήση, ρε παιδί μου. Δεν έχει. Γιατί για το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, το συντριπτικό μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, δεν έχει καμία ουσία, καμία χρήση. Δεν έχει κανένα όφελος. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι δύσκολο. Απλά παρακολουθείς την ακρίβεια και τρελαίνεσαι. Καλά, την παρακολουθείς και στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τώρα τη βλέπεις και ηλεκτρονικά. Δηλαδή, υπάρχουν κάτι ιδέες οι οποίες μπορεί να έχουν ένα υπόβαθρο εξυπηρέτηση, υποτίθεται, του πολίτη, αλλά είναι στην ουσία, στην πράξη, ανεφάρμοστη. Δεν ξέρω ποιος θα σκέφτεται τώρα αυτά. Λοιπόν, είχαμε δύο θέματα, ένα καλό και ένα

0: φρικόδες, έτσι, Σαββατοκυριακό. Θέλω να ξεκινήσω από το καλό, που είναι βεβαίως ο Ομπράντοβιτς, έτσι, στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Μία η ώρα είναι η παρουσίασή του, έχει να γίνει της κακομοίρας. Έχουν λιώσει το Instagram, το Twitter, το TikTok και το Facebook. Αυτά. Το άλλο είναι αυτό που έγινε με το σκύλο στη Γαστούνη, με το σκυλάκι. Παιδιά, βγήκα από τα ρούχα μου και λίγα λέω. Άντεξα και είδα το βίντεο χωρίς το blur μέσα, χωρίς το, πολλές φορές. Και βγήκα από τα ρούχα μου. Θα τα πούμε στην πορεία γι' αυτό. Και γενικά για αυτούς που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Να πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300 τώρα, για να δούμε πώς ξύπνησε αυτή την ώρα η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Άντα, το 18300. Σήμερα σκάβουν στην Αγίου Ανδρέα, έχει φτάσει μετά τη Ζαΐμη, να ξέρετε, να αποφεύγει ο κόσμος. Η αρά του από Αγίου Ανδρέου ανεβαίνει.
0: Έχει ανοίξει, ναι.
1: Ωραία. Η Μητροπολή του Παρθενίου, το Στανάκι, στον Άγιο Νικόλαο μέσα, εκεί σκάβουν να αποφεύγεται. Η ψηλά του συνεχίζει από Αράτου προς Αγίου Νικολάου. Προσοχή, μεγάλη προσοχή, τα φανάρια στην Ηρώων Πολυτεχνείου από το νέο ΚΤΕΛ έως Αγίου Κωνσταντίνου, την παλιά Ρομάντζα που λέγαμε παλιά, αν γνωρίζετε.
0: Είναι, ναι,
1: δεν δουλεύανε. Πριν από 10 λεπτά είναι η πληροφορία αυτή. Δεν, μάλιστα, δουλεύουνε. Να προσέχει ο κόσμος.
0: Κανένα φανάρι στην Ηρώων
1: Πολυτεχνείου. Κανένα φανάρι από το ύψος του νέου ΚΤΕΛ, έως την Αγία Παλιά Ρομάντζα, Ηρώων και Αγίου Κωνσταντίνου, δηλαδή. Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγίου Κωνσταντίνου. Κανένα φανάρι να προσέχει ο κόσμος. Κατά τα άλλα, η Κόρινθου σχετικά καλή. Η Όδωρος Αμαλίας ήταν φορτωμένη το πρωί. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Αυτά είναι τα σημαντικότερα.
0: Κανακάρι γνωστά. Τα κανακάρι τα γνωστά.
1: Ναι, δεν το χρειάζεται. Λέμε τα ίδια κάθε μέρα.
0: Δεν αλλάζει κάτι. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλή βράδυ.
1: Να είστε καλά. Να προσέχουν στην Ηρώων Πολυτεχνείου ο κόσμος. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Αυτός ο εργολάβος που σκάβει το φυσικό αέριο που φτιάχνει, ελέγχεται για την απόδοση του έργου? Γιατί μας έχει μουρλάνει στο σκάψιμο και βλέπουν οι πολίτες και διαμαρτύρονται, όχι γιατί γίνεται το έργο, διότι πρέπει να γίνει, μην τρελαθούμε κιόλας, δεν μπορεί να λέμε έτσι ότι θέλουμε, αλλά αυτά τα έργα που γίνονται μέσα στο κέντρο αυτής της πόλης δεν πρέπει να τελειώνουν στις 2 η ώρα τα σκάψιματα και βγάλτε τα μάτια σας μετά. 3 βάρδιες μίνιμουμ έπρεπε να δουλεύουν. Συμφωνείτε, κύριε σύντροφε? 3 βάρδιες μίνιμουμ. Μου λένε λοιπόν, δεν το έχω προσέξει, όποιος το έχει προσέξει μπορεί να μας ενημερώσει, ότι 2,5-3 η ώρα, λέει, την κάνουν και αφήνουν εκεί και φεύγουν. Και έχουν να σκάβουν την Αγίου Ανδρέου. Έτσι είναι. Σκάβουν την Αγίου Ανδρέου ένα μήνα. Δηλαδή, όταν θα μπείτε στην Κανακάρη, θα γαζώσετε το κέντρο. Δηλαδή, τι έγινε? Και πάει ο Ζαΐμης και βγάζει φωτογραφίες, selfie. Και τι ωραίο έργο που κάνουμε. Ναι, ωραίο είναι το έργο. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι είναι ένα έργο πολύτιμο για την πόλη, για όλα. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά ποιος τον ελέγχει αυτό το χριστιανό εκεί πέρα? Εκεί έπρεπε να σκάβουνε όλη μέρα, παιδιά. Ήλιο με ήλιο. Να τελειώσει το έργο. Να τελειώσουν το κέντρο της πόλης, να δώσουν στην κυκλοφορία τους δρόμους. Ήλιο με ήλιο. Και μου λένε ότι τη 2:30-3 το μεσημέρι, λέει, την κάνουν και φεύγουν. Για φανταστείτε δηλαδή να γινόταν αυτό, ας πούμε, σε άλλη πόλη. Δηλαδή, για φανταστείτε τέτοια εποχή να σκάβανε την Καλαμάτα και να φεύγανε το μεσημέρι και να λέγανε, εντάξει παιδιά, θα ξανάρθουμε αύριο στις 8. Τα βλέπουν αυτά στην περιφέρεια, δεν τα βλέπουν, έχουν άλλα εκεί έχουν άλλα. Και έχουν ο καθένας το δικό του βιλάδι τώρα. Κάποιοι θα κατέβουν για βουλευτές, κάποιοι, ξέρετε, θα πάνε για περιφερειάρχες, είναι γνωστά αυτά. Και έτσι έχει εγκαταλείψει. Για κοιτάξτε το λίγο. Λοιπόν, έλεγα ότι θα ασχοληθώ με το σκυλό και με την κακούργα αυτή, την εγκληματία, την κυρία των 60 ετών που συνελήφθη. Αυτό που είδα στο βίντεο ήταν ανατριχιαστικό, ήταν εξωφρενικό. Μου θύμισε τον άλλον με το γατί που έκανε μπρος-πίσω και το πάταγε, που πήγε, που ήταν στην άκρη στο πεζοδρόμιο, στο Ρήθρο, κοντά το γατάκι. Το θυμάστε, πριν από ένα χρόνο περίπου. Ο οποίος πέρναγε με το αυτοκίνητο και άλλαξε την πορεία του αυτοκινήτου. Κυριολεκτικά το λάστιχο ακούμπησε στο ρήθρο του πεζοδρομίου για να πατήσει το γατί. Και μάλιστα το πάτησε μία και έκανε πίσω τότε και πάτησε και το δεύτερο. Κάτι σκατόψυχοι εγκληματίες που κυκλοφορούν. Και γι' αυτό πραγματικά το λέω τώρα, θα πρέπει η ποινή στο κεφάλι αυτής της γυναίκας, διότι δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν το είδα. Νόμιζα ότι είχε φύγει. Δεν βλέπει, βλέπεις, ξέρεις, κινείσαι ανάλογα με αυτά που βλέπεις στη δουλειά και στο οδήγημα και στο τιμόνι. Αν δεν το βλέπεις, δεν σημαίνει ότι δεν κινείται ή ότι δεν είναι μπροστά σου ή νομίζεις, δεν κινείσαι στους δρόμους με το νομίζω. Κινείσαι με αυτό που βλέπεις και ζήστε ως πραγματικότητα. Δεν περίμενες να το δεις το σκυλί να περνάει, το οποίο ήταν γέρικο και τυφλώθηκε από τα φώτα. Σε ένα δρόμο που πέρναγες μόνο εσύ και ο σκύλος ήτανε, δεν υπήρχε κανένας άλλος για κίνδυνο ατυχήματος. Απολύτως κανένας. Θα μπορούσες ακόμα και να κατέβεις και να το παρασύρεις το σκυλί λίγο στην άκρη. Ακόμα και να το σηκώσεις με τα χέρια αν είναι γέρικο και δεν μπορούσε όπως λένε. Αλλά το πάτησες και με τις δύο ρόδες σου. Και είχες μέσα έναν άντρα, ελπίζω ότι δεν είναι ο άντρας σου, δεν ξέρω. Και ένα παιδί πίσω που ελπίζω να μην είναι το παιδί σου, γιατί τέτοια παραδείγματα που έδωσες. Και ελπίζω ο δικαστής να εξαντλήσει το μέγιστο των ποινών και θα χαρώ να σε δω και στη φυλακή. Αυτή η τύπη, η ψυχολογία, τους κατατάσσει στους πιθανούς εγκληματίες και σίγουρα σε ανθρώπους με βαριά μορφή αντικοινωνικότητας. Θα τα πούμε όλα αυτά. Διάλειμμα.
2: Εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Και να πω και κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος. Ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον, δεν έστρεβε το αυτοκίνητο δεξιά.
3: Τόσο αριστερός.
2: Ναι, τόσο αριστερός.
3: Και πώς πηγαίνατε δεξιά.
2: Έκανε
3: κύκλους.
2: Έκανε κύκλους. Εγώ δεν είχα ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία δεξιά. Ποτέ. Να, ορκίζομαι. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Στις τελευταίες εκλογές όμως ψήφισε. Γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο. Τι να ψηφίσεις. Να αφήσεις ακυβέρνητη τη χώρα.
4: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Sky 89,4. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Μα περκέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
9: Ρέλος!
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33,
10: και στο relos.gr.
11: Κατάστημα. Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
13: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
15: Sky 89,4.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε κατευθείαν στο τηλέφωνο. Έχω την κυρία Χριστίνα Νομικού. Είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας. Για να δούμε τα νεότερα στις εξελίξεις μετά τη σύλληψη της, του κτίνους, της γυναίκας κτίνος, εκεί στη Γαστούνη. Καλημέρα σας.
18: Καλημέρα σας. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. PFPO για συντομία.
17: Ναι, σας ακούμε. Ναι. Τα νεότερα.
18: Δείτε, αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι έχει εντοπιστεί, έχει προσαχθεί, προφανώς ακόμα είναι στην προανακριτική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό ότι εντοπίστηκε και ότι θα παραδοθεί στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, ο ρόλος ο δικός μας ήταν να βοηθήσουμε στο βαθμό που μας επιτρέπει ο ρόλος μας την έρευνα. Από το Σάββατο το πρωί που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, στείλαμε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού, ζητώντας και ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ομολογώ ότι έδρασε γρήγορα το αστυνομικό τμήμα και ενημερώσαμε και την ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς, που έχει και θεσμικό ρόλο σε σχέση με τα ζώα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο άλλο θεσμικό ρόλο. Ξέρουμε
17: δεν θα πάτε, δεν θα πάτε προς υποστήριξη της κατηγορίας που θα της αποδοθεί.
18: Βεβαίως.
17: Θα παραστείτε. Θα παραστείτε κανονικά.
18: Βεβαίως,
17: δηλαδή.
18: Θα έχουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Αυτό το έχουμε ήδη ανακοινώσει. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε όλα τα εγκλήματα κατά των ζώων, είτε ζώων συντροφιάς, είτε άγριας πανίδας, είχαμε και τρεις αρκούδες που σκοτώθηκαν πρόσφατα.
17: Άλλο και τούτο.
18: Να τιμωρούνται. Θέλουμε να καταγγέλουν οι άνθρωποι που έχουν κάποια πληροφορία και να οδηγούνται οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κρίνει. Δεν θα θέλαμε δηλαδή εμείς να αναλάβουμε αυτό το ρόλο. Ναι, θα υποστηρίξουμε όμως την κατηγορία.
17: Ωραία, όμως έχετε άποψη, όπως έχουμε όλοι, την υποκειμενική μας άποψη, και καλό ακριβώς είναι να την εκφράζουμε. Εμείς δεν δικάζουμε, αλλά έχουμε άποψη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έχουμε άποψη, έτσι. Με συγχωρείτε, πέστε μου κάτι. Βλέπετε δόλο σε αυτή την κίνηση? Γιατί η κυρία αυτή, εντός εισαγωγικών η λέξη κυρία, ναι, για μένα, λέει ότι δεν το είδε. Επαναλαμβάνω, είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι αυτό είναι μια γελία δικαιολογία όταν οδηγείς αυτοκίνητο, γιατί μπορεί στη θέση του σκύλου να ήταν ένα μικρό παιδί. Δεν σημαίνει, ναι, δεν εξισώνω, αλλά μπορεί να ήταν. Όταν δεν το βλέπεις, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μπροστά στις ρόδες σου.
18: Ακριβώς.
17: Και σε έναν δρόμο ο οποίος ήταν εντελώς ήσυχος, γειτονιάς δρόμο, με μόνο αυτήν και το σκυλί στο οδόστρωμα. Αυτό που συνέβη δεν χωράει καμιά δικαιολογία. Ούτε ατύχημα μπορούσε να συμβεί, ούτε άλλο αυτοκίνητο να επλακεί σε ατύχημα μαζί, ούτε κινδύνευσε ζωή, ούτε τίποτα. Έβαλε και τα φώτα, στράβωσε το σκύλο. Ο σκύλος γέρικος δεν περπάταγε καλά, περπάταγε, εσερνόταν στην ουσία, το ξέρανε και 20 χρονών σκυλί είναι. Λοιπόν, ναι, ήταν. Λοιπόν, σταμάτησε, το σημάδεψε με το λάστιχο, το πάτησε και με τα δύο και σκόρδια και έφυγε. Τώρα, και είχε και το παιδί μέσα. Είχε και άντρα δεξιά και παιδί πίσω. Λοιπόν, ναι, για όνομα της Παναγίας.
18: Ήταν απαράδεκτο όλο αυτό, διότι ένα σκυλί το οποίο το έχεις δει και έχει σταματήσει, αν δεν ελέγξεις πού βρίσκεται στη συνέχεια, έτσι, δεν ξεκινάς, και ήταν για όλους τους φιλόσοφους δικαιολογημένη η
17: και ούτε της πετάχτηκε, ούτε έτρεχε, ούτε τίποτα.
18: Ήταν σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.
17: Βεβαίως.
18: Κινδύνευα να προκαλέσω.
17: Βεβαίως, βεβαίως. Πετάγεται. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
18: Ναι, να μου επιτρέψετε να πω όμως, δικαιολογημένο το κύμα οργής. Εμείς δεν θέλουμε ρητορική μίσους. Εκείνο που διεκδικούμε είναι να υπάρχει καθημερινά μια έγνοια για τα ζώα που είναι γύρω μας, είτε δεσποζόμενα είτε αδέσποτα. Γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι έγκλημα με δόλο όταν αφήνουν αστήρωτα τα φιλικά σκυλάκια που γεννούν και μετά βάζουν 5 κουτάβια σε ένα τσουβάλι και τα πετάνε σε ρέματα.
17: Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα, βεβαίως.
18: Δηλαδή
17: βεβαίως
18: είναι καθημερινά τα εγκλήματα κατά των ζώων.
17: Ναι.
18: Πρέπει με αφορμή αυτό τον άδικο χαμό της φύσης να κινητοποιηθεί ο φιλοζωικός κόσμος και να διεκδικήσει τουλάχιστον την εφαρμογή του νόμου με ελέγχους από την αστυνομία, με τιμωρίες.
17: Με συγχωρείτε, εγώ θέλω να το κάνω λίγο διαφορετικό αυτό που λέτε, το οποίο κατανοούμε το νόημα. Κοιτάξτε να δείτε, για να ενδιαφερθεί ο κόσμος και να γίνουμε πιο προσεκτικοί όλοι μας, θα πρέπει όταν έχουμε τέτοιες ακραίες πράξεις βίας εναντίον των ζώων, και αυτή που περιγράψατε με το τσουβάλιασμα και το πέταμα στον κάδο είναι μια ακραία πράξη βίας επίσης, όταν έχουμε τον άλλον πριν από ένα χρόνο που πάτησε το γατί και πήγε, άλλαξε την πορεία του αυτοκινήτου του, το γατάκι ήταν δίπλα στο ρήθρο του πεζοδρομίου και το πάτησε και έκανε και πίσω για να το ξαναπατήσει, τα θυμάστε αυτά? Φαντάζομαι.
18: Βεβαίως, και είναι έτσι, και άλλα πρόσφατα.
17: Και άλλα. Ή ο άλλος που κρεμάει το σκυλί από το 4x4 και το σέρνει και το τρέχει από πίσω με τη θηλιά στο λαιμό.
18: Είναι πολύ συχνά τα περιστατικά.
17: Αυτά είναι εγκλήματα. Εμείς λοιπόν, εμείς και εσείς και όσοι έχουμε λίγο μυαλό, υποκειμενικά βεβαίως και θα κρίνουμε. Έχω άλλη άποψη. Εγώ θέλω να κρίνουμε. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ρομπότ. Απ' την βεβαίως άλλη πλευρά όμως ζητώ, και νομίζω ότι το ζητάνε όλοι όσοι σκέπτονται σοβαρά και σωστά, να εξαντλείται η αυστηρότητα του νόμου επάνω τους και να δημοσιοποιείται. Γιατί δυστυχώς απεδείχθη ότι μόνο έτσι βάζουμε κάποιο μυαλό.
18: Βεβαίως, και εμείς το θέλουμε αυτό. Θα θέλαμε οι εισαγγελείς, οι έδρες γενικά, να είναι αυστηρές και να μην...
17: Αν αποδειχτεί στην προκειμένη περίπτωση, αν αποδειχτεί πρόθεση, είναι μια πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες. Είναι κακούργημα.
18: Κακούργημα είναι, και να προσθέσω όμως και κάτι άλλο. Ακόμα και το μετά, η συμπεριφορά μετά που κατάλαβε, γιατί δεν μπορεί να μην κατάλαβε ότι πάτησε το σκυλάκι.
17: Πώς δεν το κατάλαβε?
18: Ακριβώς, το κατάλαβε.
17: Το κατάλαβε δύο φορές. Το κατάλαβε δύο φορές.
18: Και δύο ρόδες από πάνω, και η μπροστινή και η πίσω. Ωστόσο δεν σταμάτησε να δει αυτό το ζωάκι τι συμβαίνει. Υπάρχει κανένα περιθώριο για βοήθεια? μόνο τον κατέληψε. Ήταν εγκατάληψη αυτό ενός πλάσματος που εκείνη την ώρα είχε ανάγκη βοήθεια.
17: Δεν ξέρω, ήταν η φρίκη του Σαββατοκύριακου αυτό το πράγμα.
18: Ναι, ήταν.
17: Φτάσαμε στο σημείο να επικηρύξουν, να την επικηρύξουν την κυρία αυτή με ποσό 3-4.000 ευρώ ποσό μαζεύτηκε.
18: Κοιτάξτε, εμείς ως ΦΠΑ σκεφτήκαμε ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο παρακινήσουμε, που δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο τρόπος, αλλά επειδή έχουν μείνει ανεξιχνίαστα εγκλήματα κατά των ζώων, όπως και η περίπτωση του Όλιβερ, που δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος ή μία κάμερα με στοιχεία για να τιμωρηθεί ο εγκληματίας, είπαμε να παρακινήσουμε με αυτόν τον τρόπο μήπως δοθούν κάποιες πληροφορίες. Όποιοι μας έπαιρναν τηλέφωνο για να δώσουν πληροφορίες, εμείς όλους τους παραπέμπαμε στο αστυνομικό τμήμα, γιατί ο δικός μας ρόλος δεν ήταν να κάνουμε την έρευνα. Την έρευνα την έκανε το αστυνομικό τμήμα και από ό,τι φαίνεται έγινε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν κάποιοι δώσανε πληροφορίες ή αν
17: που φτιάχτηκε, που επεξεργάστηκαν προφανώς κάποιοι ίσως και από την αστυνομία και καθάρισε το πρόσωπο και φαινόταν, ήταν αποκαλυπτική. Δεν γινόταν μετά να κρυφτεί κανένας.
18: Όχι, όχι, ακούστε λίγο. Δεν ξέρω για ποια εικόνα λέτε, αλλά μια εικόνα, μια φωτογραφία μιας γυναίκας που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ήταν από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι η πραγματική.
17: Όχι, όχι, δεν λέω αυτή. Δεν λέω αυτή. Λέω ότι η εικόνα στα εγκληματολογικά στην αστυνομία. Δεν λέω αυτή προς Θεού.
18: Ναι, η αστυνομία
17: καθάρισε η εικόνα και μπόρεσε, γιατί εντωμεταξύ μαθαίνουμε, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια, με επιφύλαξη το λέω, ότι δεν είναι κάτοικος Γαστούνης, είναι κάτοικος Λεχενών.
18: Το ακούσαμε και αυτό. Αν και οι αρχικές μας πληροφορίες ήταν ότι είναι κάτοικος Γαστούνης, τώρα νεότερες πληροφορίες λένε ότι είναι κάτοικος Λεχενών. Ωστόσο, δεν είναι κάτι διασταυρωμένο, γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες και αυτό το σεβόμαστε.
17: Κάτι τελευταίο. Η εγκληματολογία ερευνά τους ανθρώπους με την ακραία βία, με τη βία κατά των ζώων, να μην πω. Είναι ένα αντικείμενο μελέτης εγκληματολογίας και λέει οι καθηγητές εγκληματολογίας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συχνά συνδέεται με ευρύτατες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Δηλαδή αυτά τα άτομα είναι βαριά αντικοινωνικά.
18: Ναι, βεβαίως. Έχουν συνδεθεί και έχουν δημοσιευθεί έρευνες που συνδέουν κάθε μορφή βία κατά των ζώων και μπορεί να συνδεθεί με βία κατά ανθρώπων. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακοποιήσει τα ζώα τους, στη συνέχεια μπορεί να κακοποιήσουν και μέλη της οικογένειάς τους. Και μιλάμε όχι απλώς για αντικοινωνική συμπεριφορά, αλλά για βιοπραγία πλέον.
17: Ναι. Λοιπόν, κυρία Νομικού,
18: πρέπει να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι πρέπει όλη η κοινωνία και το κράτος να φροντίσουν για την καλλιέργεια φιλοζωικής κουλτούρας. Η ΠΦΠΟ κάνει ό,τι μπορεί και μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία.
17: Μάλιστα. Κυρία Νομικού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
18: Εμείς ευχαριστούμε.
17: Καλημέρα σας.
18: Εύχομαι το καλύτερο για τα ζώα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
17: Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά. Η κυρία Άννα Μαστοράκου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, επανεξελέγει η παράταξή της με απόλυτη πλειοψηφία. Να την συγχαρούμε γι' αυτό. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή και την επιτυχία της παράταξής σας. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Σας πήρα για το δεύτερο μεγάλο θέμα της περιοχής, που έχει να κάνει για μία ακόμη φορά με το Καραμανδάνιο, το οποίο αυτή τη φορά στερείται τις υπηρεσίες, στερήθηκε και ενδεχομένως θα έχει και συνέχεια η υπόθεση, στερήθηκε τις υπηρεσίες ακτινολόγων, οι δύο που ήταν εκεί, ο ένας πήγε στον ιδιωτικό τομέα, παρετήθηκε η κυρία το περασμένη εβδομάδα, νομίζω μέχρι αύριο είναι αν δεν κάνω λάθος, έχει δηλώσει ασθένεια, είναι κλειστό το ακτινολογικό τμήμα, υπάρχει πρόβλημα. Ακούσατε και εσείς τον κύριο Γεωργιάδη που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή για το θέμα. Την άποψή σας θέλω. γιατί έχουμε τέτοια προβλήματα παλιότερα με αναισθησιολόγους, τώρα με ακτινολόγους, στο Καραμανδάνιο κυρίως, το οποίο έκλεισε το νοσοκομείο. Δηλαδή, άμα δεν έχεις ακτινολόγους, τι να κάνεις, τίποτα μπορεί να κάνεις.
11: Λοιπόν, καταρχήν, γενικά τα παιδιά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο για όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι είσαι ακτινολόγος και μπορείς να ασχοληθείς με τα παιδιά. Πρέπει να έχεις μία συγκεκριμένη εμπειρία και γνώση για να υπηρετήσεις αυτό το συγκεκριμένο πεδίο της ακτινολογίας, της αναισθησιολογίας.
17: Ναι, ένα. Άρα δηλαδή το ότι μου είπε ο υπουργός ας πάνε από τον Άγιο Ανδρέα να βοηθήσουν και δεν μπορώ να τσακώνουμε και κάτι τέτοια και έχουμε πει να πηγαίνουν και να ενισχύουν και για τις εφημίσεις κλπ. Δεν είναι εύκολο ένας ακτινολόγος του νοσοκομείου γενικής ιατρικής όπως είναι ο Άγιος Ανδρέας να πάει να κάνει παιδιατρική ακτινολογία.
11: Mm-hmm, ακριβώς. Είναι ένα ειδικό αντικείμενο. Θυμάστε τότε με τους αναισθησιολόγους ότι υπήρχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ένας αναισθησιολόγος ενηλίκων δεν είναι εύκολο να έχει όλη τη γνώση που απαιτείται για να εξυπηρετήσει τα παιδιά και αντίστοιχα στην ακτινολογία. Τώρα, να έρθω στα λόγια του Υπουργού. Ο Υπουργός, καταρχήν ήμουνα μπροστά όταν έγινε η συζήτηση με την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου ότι πρέπει να ενισχυθεί το ακτινολογικό του Καραμανδανίου και μάλιστα ο υπουργός ήταν πολύ θετικός και προκήρυξε θέση ακτινολόγου
17: αλλά ήταν άκαρπη, άγωνη τίποτα.
11: Αλλά ήταν άγωνη γιατί όπως σας είπα είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο το οποίο πρέπει κανείς να έχει εκπαιδευτεί για να μπορέσει.
17: Μόνο αυτό είναι ή παίζει ρόλο και το μισθολογικό?
11: Και το μισθολογικό και το εργασιακό φορτίο παίζει ρόλο. Δηλαδή, όταν
17: γιατί μου είπε ο υπουργός, σας διακόπτω για να μου απαντήσετε συνολικά, μου είπε ο υπουργός ότι όπως βλέπετε λέει έχουμε γεμίσει ιδιωτικά ακτινοεργαστήρια τα οποία απορροφούν σχεδόν το σύνολο. Δηλαδή επιλέγουν οι άνθρωποι να πάνε να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα εκεί και όχι στα νοσοκομεία. Είναι έτσι?
11: Ναι, βεβαίως, γιατί ο μισθός του γιατρού που είναι στο ΕΣΥ και εξυπηρετεί με πολύ έντονο ρυθμό και μεγάλο εργασιακό φορτίο όλο αυτό τον όγκο των περιστατικών αμείβεται, όπως ξέρετε, με πάρα πολύ λίγα χρήματα σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, πλέον τα τελευταία
17: χρόνια... Και θα δουλεύει και περισσότερες ώρες, δηλαδή, με τις εφημερίες.
11: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, να πάμε τώρα στο Καραμανδάνιο. Ήταν δύο γιατροί οι οποίοι μοιράζονταν τις εφημερίες, δηλαδή 15.
17: Σας χάσαμε. Για να βρούμε πάλι την κυρία Μαστοράκο. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι ήταν δύο γιατροί στο Καραμανδάνιο,
11: λοιπόν,
17: και μοιράζονταν τις εφημερίες.
11: Ήταν δύο γιατροί στο Καραμανδάνιο, δηλαδή εφημερεύαν 15 μέρες ο καθένας. Μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην βλέπει το φως του ήλιου?
17: Ναι.
11: Πώς το βλέπουμε?
17: Όχι, δεν μπορεί.
11: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν ένα φοβερό φορτίο εργασιακό και καταλαβαίνετε την ευθύνη, είναι μικρά παιδιά κτλ. Όπως γνωρίζετε, και τα παιδιά θέλουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Δεν είναι...
17: Δηλαδή δεν μπορεί να βοηθήσει, μισό λεπτό. Ναι, θέλει, το καταλάβαμε. Δεν μπορεί να βοηθήσει από τα μεγάλα νοσοκομεία κάποιος άλλος να πάει να κάνει μια εφημερία. Δεν πάνε τζάπα, πληρώνονται έτσι, δεν κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί, δηλαδή είναι τόσο ή είναι πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι δύσκολο.
11: Το εργασιακό φορτίο αυτή τη στιγμή και στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα και στο νοσοκομείο του Ρίου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί όλη η διάγνωση, όπως γνωρίζουμε, περνάει από το ακτινολογικό και από τα εργαστήρια.
17: Βέβαια. Άρα... Και ο μαγνήτης κλείνει όταν φεύγει ο ακτινολόγος από το Καραμανδάνιο, έτσι.
11: Ακριβώς.
17: Δεν κλείνει μόνο το ακτινολογικό, κλείνει
11: τώρα,
17: και ο μαγνήτης.
11: Για το θέμα του μαγνήτη, έχει βρεθεί λύση. Δίνεται σε ιδιωτικό, ουσιαστικά σε ιδιώτες ακτινολόγους που γνωματεύουν από απόσταση. Είναι η τηλεακτινολογία. Ναι. Ναι. Αλλά ο υπέρηχος, που είναι η βασική εξέταση στα παιδιά, δεν μπορεί να διακριθεί παρά μόνο από άνθρωπο που είναι εκεί και είναι ακτινολόγος.
17: Τώρα, άρα, λύση. Ναι, ναι.
11: Η λύση που πρότεινε ο υπουργός είναι ουσιαστικά η παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι.
17: Θα ευδοκιμήσει αυτό? Ξέρω. Δηλαδή με το μπλοκάκι αυτός που θα έρθει ξέρει για παιδιά?
11: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να είναι εξειδικευμένος. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια έρευνα αγοράς, να βρούμε γενικά στη χώρα ποιοι άνθρωποι ακτινολόγοι είναι εξειδικευμένοι και έχουν εμπειρία στα παιδιά για να μπορούμε να αναλάβουν το έργο. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
19: Μάλιστα.
11: Αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχει μια λύση τουλάχιστον ισορροπία προς αρχήν, όπως θυμάστε και στην περίπτωση των αναισθησιολόγων.
19: Καλά, αναισθησιολόγος είχε φτάσει να έρχεται από την Κόρινθο.
11: Ακριβώς, και μετά ουσιαστικά να ισορροπήσει η κατάσταση.
19: Πέστε μου κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Συμφωνείτε με αυτό που είπε και παρότρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Πελετίδη να πάρει μια απόφαση, όπως και άλλοι Δήμοι, λέει, σε όλη τη χώρα. Πολλοί, είπε και τη λέξη πολλοί Δήμοι, θεσπίζουν μέσα από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ένα έξτρα οικονομικό κίνητρο σε νοσοκομεία που έχουν λόγο ως Δήμοι, όπως είναι το Καραμαδάνη. Ο πρόεδρος είναι ο Πελετίδης. Μην κάνουν ότι το ξεχνάνε, γιατί διαβάζω και διάφορα πράγματα. Πρόεδρος είναι ο Πελετίδης στο Καραμανδάνιο. Έτσι, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι του ΕΣΥ. Δεν είναι Ρίο, δεν είναι Αγίας Ανδρέας. Έτσι, λοιπόν, πας φέτος. Και λένε ότι ενισχύουν για να μην έχουν τέτοια προβλήματα στελέχωσης. Συμφωνείτε με αυτό?
11: Βεβαίως. Μα υπάρχει ουσιαστικά νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο επιτρέπει τους Δήμους να ενισχύουν όποιες θέσεις εργασίας γιατρών ή προσωπικού εφεδρικού. Οποιοδήποτε προσωπικό εμπαθετώσει μπορεί να στελεχώσει κέντρα υγείας ή νοσοκομεία της δικής τους περιφέρειας, της δικής τους αρμοδιότητας. Εννοείται, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δήμων, ειδικά στο Αιγαίο, στις ακριτικές περιοχές, που έχουν προβεί και αποφάσεις ενίσχυσης του μισθολογίου των γιατρών και έχουν αποδώσει καρπούς. Αυτή τη στιγμή έχουν ισορροπήσει ελλείψεις στις ακριτικές περιοχές και στα νησιά λόγω της πρωτοβουλίας των Δήμων. Έχει δει ο Υπουργός, έτσι γίνεται και είναι κάτι που λειτουργεί θετικά.
19: Και άσχετα αν το νοσοκομείο έχει εμπλοκεί ο Δήμος στο νοσοκομείο, στο Συμβούλιο του Νοσοκομείου ή όχι. Μπορεί να το κάνει και σε ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ, καθαρό αίμο.
11: Ακριβώς.
19: Εδώ μάλιστα έχει και εμπλοκή στο Καραμανδάνιο ο Δήμος. Πρόεδρος είναι, επαναλαμβάνω, ο Πελετίδης.
11: Βεβαίως, λόγω
19: ο οποίος ξέρει τα πράγματα από μέσα. Για να μην λέμε, να μην πω καμιά κουβέντα τώρα και είστε μπροστά. Ναι, αλλά φαίνεται ότι οι οπαδοί του δεν έχουν κατανοήσει. Νομίζουν ότι μερικοί δεν τα ξέρουμε. Έλα που τα ξέρουμε όμως. Στο νοσοκομείο του Καραμανδανίου έχει εμπλοκή ο Δήμος και είναι πρόεδρος ο Πελετίδης. Δεν είναι άτοπη η πρόταση του Υπουργού να θεσπιστεί ένα μπόνους οικονομικό για δύο ειδικότητες, μία ξέρω εγώ, που έχουμε ένα πρόβλημα αυτή την ώρα, όπως είναι οι ακτινολόγοι ή αργότερα, ή στο παρελθόν οι αναισθησιολόγοι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι. Άντε, γιατί τα λένε, γράφουνε, λένε, νομίζουν ότι δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
11: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια.
19: Στην Κάρνα θα πάτε. Ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του. Δημοκρατία 73 στην Οβριά. Υπάρχει κατάστημα. Όποιος είναι στην εμβέλειά του, ορμάται. Στη Μελένια θα πάτε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα για να θεραπεύσετε την πείνα σας. Σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, τα πάντα όλα. Στο νέο χώρο επιτόπου τα τρως, επιτόπου, άμα πεινάς πολύ, σαν και αυτόν εδώ απέναντι, το που έχω εδώ το γέροντα. Σε πακέτο, άμα πάρεις Boxy Food και Volt ή τηλεφωνείς 2611-911-822, θα ετοιμάζουν, περνάς και τα παίρνεις 12 με 6 το απόγευμα. Εβίας 250 θα βάλεις βενζίνη, θα βάλεις καύσιμο στο χυμά σου. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα, αλλά μπαίνουμε όλοι μέσα. Πολύ καλό καύσιμο, εξαιρετικής ποιότητας καύσιμο, εξαιρετική τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα. Και το κυριότερο, σφραγισμένες αντλίες, πιστοποιημένες, δεν μας κλέβουνε. Θα το δείτε στο ρεζερβουάρ σας μόλις πέσει μέσα το καύσιμο. Και τέλος, θα χαλαρώσετε στο Μέλα, στην παραλία του Ακταίου. Από το πρωί με καφέ, αργότερα γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νοθήκη, ψαγμένα από τα κοκτέιλάκια έτσι για το απόγευμα, για το βράδυ, για να χαλαρώσετε. Όλα αυτά συντροφιά με ψαγμένες μουσικές όλη την ώρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στην παραλία του Ακταίου. Το Μέλα μας περιμένει. Ρίξε την Κέτη Τόλη. Σκυλάδικο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Παιδιά, τα χρόνια μας τα νεανικά. Μην κάνεις έτσι εσύ, τώρα μην βάζεις τα κλάματα, να θυμάσαι τι έχασες. Κέτη Ντάλι. Αλλά το τραγούδι υπέροχο. Για χαρά σε αυτό το πράγμα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.

0: Αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.
3: Η ώρα είναι μία.
0: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σε περίπτωση που θέλετε να μας ακούτε και διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα επιλέγει τη μουσική και θα ρυθμίζει τον ήχο.
0: Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κανονικά μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Επειδή σε μερικά λεπτάκια θα προσπαθήσουμε να πάμε μέχρι το Σικάγο για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αποστόλη Μαρίνη, τον επικεφαλής των Έλληνο-Αμερικανών επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την ανάληψη του management της Παναχαϊκής. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε περίπτωση που έχετε κάποιες ερωτήσεις να του μεταφέρουμε. Ο ίδιος θέλησε να τοποθετηθεί μέσα από την εκπομπή μας για όλα όσα συμβαίνουν στην Παναχαϊκή αυτές τις ημέρες. Οπότε θα κάνουμε μια προσπάθεια να τον φιλοξενήσουμε, να ακούσουμε την άποψή του και να τον ρωτήσουμε και εμείς όλα αυτά που θέλουμε, αλλά και που θέλουν και οι φύλλα της Παναχαϊκής, γιατί η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο. Όλα δείχνουν ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα για το διοικητικό. Μπαίνουμε σε ένα διάστημα εξελίξεων, οπότε όλα αυτά θα τα δούμε μαζί και με τον κύριο Μαρίνη στο υπόλοιπο διάστημα της εκπομπής.

0: Και λέω κρίσιμη εβδομάδα γιατί, όπως όλα δείχνουν, θα ληφθεί απόφαση από την πλευρά της ερασιτεχνικής. Δεν είναι μυστικό πλέον, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές στην εκπομπή εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η πλευρά της ερασιτεχνικής έχει δείξει μια προτίμηση στην πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου. Βέβαια, υπογραφές ακόμα δεν έχουν πέσει. Και όσο δεν, δεν πέφτουν υπογραφές, το θέμα παραμένει ανοιχτό, γιατί και από την πλευρά της η ερασιτεχνική έχει θέσει κάποιους όρους. Προφορικά έχουν γίνει αποδεκτοί από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, αλλά όλα αυτά θα μπουν σε ένα συμφωνητικό, θα μπουν σε επίσημα έγγραφα, οπότε από εκεί θα αρχίσει να μετράει, που λέει. Γιατί σε προφορικό επίπεδο όλα γίνονται, όλα είναι εύκολα, όλα είναι απλά, αλλά θα δούμε τι θα γίνει όταν κληθούν οι δύο πλευρές να υπογράψουν το συμφωνητικό. Επιπλέον υπάρχει ενημέρωση, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η πληροφορία ευσταθεί, θα το δούμε όμως και στην πράξη. Υπάρχει ενημέρωση στην ερασιτεχνική ότι την Πέμπτη, Τετάρτη Πέμπτη, θα βρίσκεται στην Πάτρα ο κύριος Ισταγκιούν, αν τον προφέρω καλά. Είναι το όνομα του Τούρκου επιχειρηματία Παύλα επενδυτή, που φέρεται να έχει μια συνεργασία με τον Τάσο Παπαδόπουλο, ακόμα δεν το γνωρίζουμε επίσημα. Φέρεται λοιπόν ότι θα βρεθεί στην Πάτρα, θα είναι εδώ, θα συζητήσει με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής και προκειμένου μάλλον να πέσουν οι υπογραφές. Επαναλαμβάνω, όσο δεν υπάρχουν υπογραφές, το θέμα παραμένει ανοιχτό, γιατί βλέπω, διακρίνω και από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών, ότι η πρόθεσή τους να πιέσουν καταστάσεις, να το παλέψουν μέχρι το τέλος και να αντιστρέψουν μια κατάσταση, υπάρχει ακόμα, παρότι αναγνωρίζουν και οι ίδιοι ότι μάλλον δεν είναι το φαβορί στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές, θεωρούν πως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια και συζήτηση με την πλευρά της ερασιτεχνικής, μήπως και αλλάξει το κλίμα. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σικάγο. Η τεχνολογία μας δίνει αυτή την δυνατότητα. Εκεί θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Απόστολο Μαρίνη, είναι ο επικεφαλής των group των επιχειρηματιών από την Αμερική που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να αναλάβουν το management της Παναχαϊκής. Καταρχήν να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Μαρίνη, ή μάλλον καλημέρα, έτσι, γιατί στο Σικάγο είναι πολύ νωρίς το πρωί.
1: Καλημέρα σας, καλησπέρα μάλλον για σας, καλημέρα για μένα. Είναι 7 και 4 το πρωί εδώ στο Σικάγο. Τι κάνετε?
0: Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σας σηκώσαμε εμείς από το κρεβάτι σας πρωί-πρωί. Είχατε σηκωθεί πολύ νωρίτερα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι. Οι δουλειές ξεκινάνε πολύ νωρίς εδώ στο Σικάγο.
0: Ωραία, ωραία. Επειδή θα έλεγα, προτείνω μάλλον, ο κόσμος έχει ακούσει πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, να αφήσουμε λίγο το παρελθόν, ίσως επανέλθουμε λίγο αργότερα, με το πώς, γιατί ασχοληθήκατε και όλα αυτά, γιατί λίγο πολύ έχουν υποθεί και εσείς τα έχετε πει, και να πάμε στο παρόν, γιατί από τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς τουλάχιστον από τον κόσμο της Παναχαϊκής, από την ώρα που σας προαναγγείλαμε, οι ερωτήσεις τους αφορούν το παρόν. Και ξεκινάμε. Ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα σε όλη αυτή την υπόθεση που ακούγεται, στις δύο προτάσεις που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, δεν ξέρω, από την πλευρά των ενδιαφερομένων προς την ερασιτεχνική? Ποια είναι η δική σας θέση για όλα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και τι και πώς σκοπεύετε να κινηθείτε από εδώ και στο εξής?
1: Κοίταξε, η δική μας θέση είναι ότι έχουμε καταθέσει την πρότασή μας και περιμένουμε μια απάντηση από την ερασιτεχνική. Εμείς όντως ακούμε ότι έχει προβάδισμα ο Παπαδόπουλος και με το δίκαιο του άνθρωπος ασχολείται με την Παναχαϊκή εδώ και 3 μήνες. Εμείς αργήσαμε λιγάκι, αλλά το ενδιαφέρον μας είναι έντονο, πραγματικό, και δηλαδή το γκρουπ που έχουμε εμείς αγαπάμε πολύ όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Παναχαϊκή. Ο κύριος Οσιώμος, όπως καταλαβαίνετε, μένει, έχει σπίτι 1 χιλιόμετρο από την Αγιά, έχει διαρκείας κάθε χρόνο στη Παναχαϊκή και έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για την Πάτρα ο κύριος Οσιώμος, επειδή γεννήθηκε και εκεί. Οπότε εμείς δεν το βάζουμε κάτω, περιμένουμε μια απάντηση και να δούμε πού θα καταλήξει το θέμα.
0: Περιμένετε μια απάντηση. υπάρχει κάποια επαφή με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής από τη στιγμή που καταθέσατε την πρόταση και μετά. Γιατί φαντάζομαι και εσείς είστε ενημερωμένος, διαβάζετε τα δημοσιεύματα, ότι η πλευρά της ερασιτεχνικής έχει σχεδόν συμφωνήσει προφορικά τουλάχιστον με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου.
1: Ναι, και αυτό ακούμε εμείς. Εμείς απλά θέλουμε το καλύτερο για τη Παναχαϊκή. Αν η πρόταση του κ. Παπαδόπουλου είναι καλύτερα από δική μας, όπως έχω πει, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγει να τον υποστηρίξω. Απλά δεν έχουμε ακούσει κάτι. Εγώ από ό,τι έχω μάθει δεν έχουν πέσει υπογραφές. Οπότε, όπως το βλέπουμε εμείς εδώ στο Σικάγο, εφόσον δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα, το θέμα είναι ακόμα ανοιχτό.
0: Κύριε Μαρίνη, επειδή ο κόσμος Παναχαϊκής και γενικά η ομάδα έχει καεί στο παρελθόν πολλές φορές, και ένας από τους λόγους που έχει καεί είναι το οικονομικό. Επειδή μιλάμε για ποσά, έχετε πει και εσείς διάφορα, υπάρχει και μια εκκρεμότητα από την άλλη πλευρά, την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, να μάθουμε πώς θα χρηματοδοτήσει όλο αυτό το project. Εσείς έχετε μιλήσει για ένα ποσό 600.000 ευρώ μέσα στην επόμενη σεζόν, συν ένα ποσό 100.000 ευρώ της εγγυητικής, σωστά?
1: Σωστά. Αυτά είναι εγγυημένα χρήματα ή του χρόνου?
0: Είναι ένα ποσό, οι 700.000 ευρώ, είναι ένα ποσό το οποίο έχετε στη διάθεση της Παναχαϊκής άμεσα, δηλαδή αν αναλάβετε το έχετε από αύριο το πρωί, ή είναι ένα ποσό το οποίο τμηματικά θα προσπαθήσετε να βρείτε κατά τη διάρκεια της σεζόν?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Αν δεχτεί η πρότασή μας από τον ερασιτέχνη, τα λεφτά θα μπουν άμεσα και όλα τα λεφτά, όχι κάθε μήνα, δηλαδή και τα 700.000 θα μπουν άμεσα.

0: Η αλήθεια είναι η επικοινωνία με τον ερασιτέχνη είναι δύσκολη. Θα πω το εξής με τον κύριο Σβόλη. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε πολύ καλή συνομιλία. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος που αγαπάει και την Παναχαϊκή και την Πάτρα και φαίνεται έχει βάλει και το χέρι του στην τσέπη για την Παναχαϊκή πέρσι και όλα τα χρόνια. Με τον κύριο Σβόλη έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Κάπου κολλάει με τον ερασιτέχνη. Έχουμε στείλει κάτι email, δεν τα έχουν λάβει. Οπότε η αλήθεια είναι από τη μέρα που στείλαμε την πρόταση, λάβαμε ένα email που είπε ότι τη λάβαμε την πρόταση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο από τον ερασιτέχνη.
1: Κύριε Μαρίνη, αν είχατε μπροστά σας τώρα τον κύριο Σβόλη, γιατί αν είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε σε προσωπικό επίπεδο μαζί του, τι θα του λέγατε?
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω και στον ερασιτέχνη και στον κύριο Σβόλη, εγώ πολύ καλά καταλαβαίνω ότι σε έχω βάλει σε μια δύσκολη θέση. Επειδή μιλάγαμε με τον Παπαδόπουλο, έχω βγει εγώ δημόσια και έχω βγάλει την πρότασή μου, έβγαλα μια ανακοίνωση, αλλά το θέμα είναι για μένα, για μας ως ομάδα. Όταν θέλουμε κάτι και αγαπάμε κάτι, το κυνηγάμε και μπορεί σήμερα να το βλέπει ο κύριος Σβόλης ή ο ερασιτέχνης ότι τους πολεμάω. Εγώ δεν πολεμάω κανέναν, εγώ απλά πηγαίνω όπως ξέρω, όσο δεν έχουν πέσει υπογραφές, κάνω ό,τι μπορώ να πετύχω το στόχο μου. Και ο στόχος μου σήμερα είναι να αναλάβουμε εμείς την Παναχαϊκή. Οπότε όταν μιλάω και βγαίνω δημόσια και δημιουργώ κάποια προβλήματα, είναι επειδή τη θέλω την ομάδα, όχι να κάνω κακό στην Παναχαϊκή, τη θέλουμε την ομάδα, θέλουμε να κάνουμε καλό της Πάτρας και γι' αυτό έχουμε κάνει αυτά τα βήματα, γι' αυτό έχουμε βγει στα ραδιόφωνα, γι' αυτό έχω βγάλει δήλωση. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι έχει πολύ μεγάλο, πιο πολύ μεγάλο προβάδισμα ο Παπαδόπουλος και όπως είπαμε το δίκιο του, απλά εμείς θέλουμε να φωνάζουμε παρόν, ότι είμαστε εδώ τι και να γίνει. Άμα κάτι γίνει με τον κύριο Παπαδόπουλο και τα βρούνε, εμείς εδώ είμαστε. Το ενδιαφέρον μας είναι έντονο. Και όπως είπα, αυτό που αγαπάμε και θέλουμε το κυνηγάμε και δεν το βάζουμε κάτω. Οπότε αυτός ο θόρυβος που έγινε τη τελευταία εβδομάδα ήταν για αυτό το σκοπό. Δηλαδή να μ' ακούσουν, να δουν ότι όντως θέλουμε και αγαπάμε την Πάτρα, την Ελλάδα και την Παναχαϊκή και θέλουμε να την αναλάβουμε.
1: Είπατε κύριε Μαρίνη ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε μέχρι το τέλος εφόσον ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές. Αυτό να το ερμηνεύσουμε σε ένα επίπεδο ότι θα υπάρχει και κάτι επιπλέον όσον αφορά την πρόταση που έχει υποβληθεί, κάτι που δεν υπήρχε ενδεχομένως στην πρόταση που αποστήλατε στην ερασιτεχνική.
0: Κοίταξε, υπάρχει και αυτό, αλλά δεν θέλω να πω πολλά. Το θέμα είναι, θέλω να ακούσω από τη διοίκηση, δηλαδή τι παραπάνω θέλουν από εμάς, γιατί από ό,τι ζητήσανε εμείς τα δεχτήκαμε όλα. Τα δεχτήκαμε όλα, οπότε άμα θέλουν κάτι παραπάνω, κάτι να αλλάξει, κάτι που δεν τους κάνει, απλά να μας το πούνε, να το φτιάξουμε. Γιατί εμείς έχουμε καθαρή διάθεση να μπούμε στην ομάδα και άμα κάτι στην πρόταση δεν τους αρέσει και τους χαλάει, ας μας το πούνε, να το αλλάξουμε, να τα βρούμε. Αυτό θέλουμε. Απλά υπάρχει μια σιωπή, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την πρόταση που καταθέσαμε.
1: Σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με την ερασιτεχνική και σας μεταφέρει ο κύριος Βόλης ή οποιοδήποτε άλλος εκπρόσωπος της ερασιτεχνικής ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα αυτή τη στιγμή, ο κύριος Παπαδόπουλος θα αναλάβει την ομάδα, είστε διατεθειμένοι να παρακολουθείτε από κοντά τις εξελίξεις γενικότερα και να δηλώσετε ξανά το ενδιαφέρον σας στο άμεσο ή στο πιο μακρινό μέλλον για την Παναχαϊκή?
0: Κοίταξε, 1000%. Εμείς δεν φεύγουμε, θα είμαστε εδώ και του χρόνου. Το μόνο που δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να, πώς να το πω, να μοιραστεί ο κόσμος, δηλαδή να θυμώνει ο κόσμος και να, δηλαδή άμα πάρει την ομάδα ο κύριος Παπαδόπουλος, πρέπει όλοι μας από την πρώτη μέρα να τον υποστηρίξουμε για το καλό του Παναχαϊκής. Οπότε να πω εγώ, ναι, εδώ είμαι και μένω να κάνει μια γκέλα η Παναχαϊκή, να ξεσηκωθεί ο κόσμος, αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτό το εννοώ, δηλαδή άμα αναλάβει ο κύριος Παπαδόπουλος, πρέπει όλοι μας, και εγώ και ο κύριος Οσιώμος, όλη η Πάτρα, να τον στηρίξουμε και να του δείξουμε αγάπη και θέληση, δηλαδή να πάνε οι άνθρωποι στο γήπεδο να βοηθήσουν Παναχαϊκή. και αν στο τέλος κάτι

0: δεν πάει καλά και ο κύριος Παπαδόπουλος θέλει να αποχωρήσει, εδώ ασφαλώς θα είμαστε και θα περιμένουμε.
1: Εσείς μήπως έχετε κάποια επαφή με τον κύριο Παπαδόπουλο αυτό το διάστημα, είχατε κάποια επαφή ή δεν έχετε επικοινωνία, διάβλο επικοινωνίας?
0: Καμία επαφή με τον κύριο Παπαδόπουλο, καμία, όχι, δεν έχουμε μιλήσει.
2: Κύριε Μαρίνη, φαντάζομαι παρακολουθείτε τα δημοσιεύματα, μπαίνετε στα social, διαβάζετε ό,τι γράφετε και ό,τι ακούγετε. Πώς σχολιάζετε το ένα δημοσίευμα, μάλλον δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες, που αναφέρουν ότι, όπως διαρρέεται από την Εραστεχνική, έτσι, ότι οι ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες δεν έχουν καταθέσει ένα επενδυτικό πλάνο μακροπρόθεσμο, απλά μία πρόταση προς την Εραστεχνική. Ενώ η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου, λένε αυτά τα δημοσιεύματα, έχει καταθέσει πλάνο.
0: Μάλιστα, εμείς έχουμε ένα πενταετές πλάνο, το οποίο το έχουμε στείλει στον Εραστέχνη. Και εκεί υπάρχει τώρα κάτι γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα email μήπως δεν πηγαίνουν καλά, μήπως χάνονται. Άμα όντως δεν έχουν λάβει το πενταετές πλάνο μας που είναι γραπτός, απλά να μας το πούνε. Εγώ μπορώ να το ξαναστείλω και ακόμα αμέσως τώρα στον κύριο Σβόλη, στον Εραστέχνη.
2: Άρα, συγγνώμη κύριε Μαρίνη, λέτε δηλαδή ότι έχετε αποστείλει μέσω email ένα πενταετές πλάνο δικό σας για την Παναχαϊκή, σωστά?
0: Σωστά.
2: Το οποίο ενδεχομένως να μην έχουν λάβει στην Εραστεχνική, εκτός της πρότασης λέμε τώρα που έχετε στείλει αρχικά.
0: Σωστά.
2: Μάλιστα.
0: Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι πριν ήρθα εγώ ο ίδιος στην Πάτρα, έστειλα δύο email στον Εραστέχνη ότι ήθελα να δω το γήπεδο και τις καταστάσεις πριν κάνουμε τη συζήτηση. Δεν απαντήσανε, τώρα δεν ξέρω αν το λάβανε. Όταν στείλαμε την πρόταση και είχαμε κάνει CC και 10 άλλα άτομα, το λογιστή, το δικηγόρο, τα παιδιά εδώ από την Αμερική, κάπως δεν βρέθηκε αυτό το email στον Εραστέχνη, αλλά όλοι οι άλλοι στο email το λάβανε. Οπότε έπρεπε να το ξαναστείλω και σε προσωπικά email στον Εραστέχνη να το λάβουν. Οπότε δεν ξέρω αν έχει κάποια βλάβη το email, κάποιος δεν τα βλέπει. Αλλά άμα δεν έχουν δει το πενταετές πλάνο, πολύ ευχαρίστως, το ξαναστέλνω σήμερα, ακόμα και τώρα, σε προσωπικά email, ξανά στον Εραστέχνη. Αλλά το πενταετές πλάνο υπάρχει, όπως και η πρόταση υπάρχει. Και άμα δεν την έχουν λάβει, δεν μου το έχουν πει εμένα. Δεν έχουν πει τίποτα σε μένα.
2: Κύριε Μαρίνη, εκτός από εσάς, ποιος άλλος συμμετέχει στο γκρουπ αυτό των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή?
0: Ναι, είναι κυρίως ο Σταύρος ο Σιώμος, ο οποίος είναι παντρινός, και κυρίως Πολύδωρας ο Δελάτος. Ο Πολύδωρας εδώ στην Αμερική, όχι μόνο στη Σικάγο, αλλά σε όλη την Αμερική, είναι χωμένος μέσα σε ακαδημίες, δηλαδή με τα παιδιά σε όλη την Αμερική. Έχει μια ακαδημία εδώ στο Σικάγο, η οποία πρωταγωνίζεται σε όλο το Ιλινόι που είμαστε εμείς. Πρόπερση μας πήγε με τα παιδιά, πήγαμε όλοι στην Ιταλία και παίξαμε στο Μιλάνο στο Yes Cup και το σηκώσαμε. Φέτος πήγαμε στην Μπαρκελόνη και παίξαμε σε ένα άλλο Cup και το σηκώσαμε. Οπότε ο Πολύδωρας είναι δραστήριο στο ποδόσφαιρο. Και να σας πω το άλλο, ο αδερφός του, ο Γρηγόρης, και μπορεί να το κοιτάξει, το Γρηγόρης ο Στελάτος, είναι ο αρχηγός της Εθνικής Αμερικής, είναι τερματοφύλακας άνω των 40, είναι 41 χρονών ο Γρηγόρης, και πριν από δύο εβδομάδες ήταν στο Ταϊλάνδη, και έπαιζε στο παγκόσμιο άνω των 40. Αυτό που θέλω να πω, ο Στελάτος δρασίζεται στο χώρο του ποδοσφαίρου. Είμαστε εμείς οι τρεις στο γκρουπ που ενδιαφερόμαστε για την Παναχαϊκή.
2: Μάλιστα. Είπατε πριν ότι υπάρχει πενταετές πλάνο, το έχετε αποστείλει στην Εραστεχνική. Μπορείτε να μας δώσετε, προφανώς δεν θέλω να μας το πείτε ακριβώς τι περιλαμβάνει η πρόταση μέσα, μπορείτε να μας δώσετε όμως 2-3 στοιχεία προκειμένου να καταλάβει και ο κόσμος ποιος είναι ο σκοπός σας μακροπρόθεσμα για την ομάδα?
0: Ναι, μάλιστα. Ο σκοπός μας για την πρώτη χρονιά είναι, όπως είπαμε, να έχουμε ένα μπάτζετ, ένα καλό προπονητή, να ανέβουμε στη Β' Εθνική. Αλλά από την πρώτη μέρα πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε το προπονητικό κέντρο. Όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα, η K21 δεν έχει γήπεδο που μπορεί να παίζει. Η Γιαγιά δεν έχει γήπεδο για το K21. πρέπει να γίνουν καταστάσεις. Εμείς όπως το βλέπουμε από την πρώτη μέρα πρέπει να μπούμε και να δουλεύει η ομάδα μέσα σαν ομάδα αλφα-εθνική. Δηλαδή με διαιτολόγο, με γυμναστές, με κανονική προπόνηση. Οπότε στο πρώτο χρόνο αυτό είναι ότι να ανέβουμε στη Β' Εθνική, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε κάτι προπονητικά κέντρα για το πρώτο χρόνο. Στη Β', στη δεύτερη χρονιά, θέλουμε ένα χρόνο στη Β' να δούμε τι θα κάνουμε, πώς μπορούμε να ανέβουμε στην Α. Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα χρόνια, δηλαδή στα πρώτα τρία χρόνια, να έχουν γίνει όντως τα προπονητικά κέντρα, κάτι εμπορικά κέντρα εκεί στο γήπεδο, να παίρνει ο κόσμος φανέλες κτλ. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι να χτιστεί η ομάδα σωστά γίνονται από τη βάση. Δηλαδή να φέρουμε 5-10 παίχτες και έναν γερό προπονητή να ανέβουμε πέσει μεθαύριο στην Α, δεν λέει κάτι χωρίς σωστές βάσεις. Και έτσι το βλέπουμε. Στο τέλος της πενταετές είναι να είμαστε στην Α εθνική. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι σε 4 χρόνια να είμαστε στη Super League. Και από τη στιγμή που φτάσουμε στη Super League να μην ξανακατεύουμε ποτέ. Η Παναχαϊκή, όπως έχω πει, θα αξίζει να είναι για πάντα στη Super League. Αλλά στο πενταετές πλάνο αυτό είναι. Δηλαδή εγκαταστάσεις, να βοηθήσουμε το γήπεδο. Είχε βγει μια είδηση την τελευταία εβδομάδα ότι κοιτάγαμε σοβαρά το άλλο γήπεδο, το Πανπελοποννησιακό, που αυτό δεν ισχύει. Εμείς θέλουμε μόνο και μόνο να παίξουμε στην Αγιά. Χαρήκαμε που διαβάσαμε ότι θα ανοίξει το πέταλο, θα ανοίξει σκεπαστή με τα έργα που θα κάνουν. Και εκεί βασιζόμαστε. Δηλαδή, όπως είπα, στη βάση, όχι συγγνώμη. Δεν είναι ότι δεν θα πάρουμε παίχτες και προπονητές. Αυτά θα τα κάνουμε, θα φέρουμε καλούς παίχτες, αλλά να χτιστεί σωστά η ομάδα πρέπει από τις βάσεις, από τις ακαδημίες. Γιατί να φεύγουν τα Πατρινόπουλα να πηγαίνουν σε άλλες ακαδημίες, σε άλλες ομάδες. Τι θέλουν, δηλαδή να δεθεί πιο πολύ η βάση, τα παιδιά, η Πάτρα με την ομάδα. Ελπίζω να σας έχω απαντήσει.
2: Ναι, σε γενικές γραμμές ναι. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε κάνει κάποια έρευνα για χώρο όσον αφορά το προπονητικό, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Και επίσης αν έχετε κάποια συγκεκριμένα κάποια συγκεκριμένα σχέδια για το γήπεδο. Αν υπάρχει αναφορά δηλαδή μέσα στο επενδυτικό πλάνο για το γήπεδο.
0: Ναι, για το γήπεδο έχουμε, άμα γίνει η συμφωνία, θα στείλουμε τους δικούς μας μηχανικούς να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο γήπεδο και τι θέλει αυτό το γήπεδο. Γιατί μόνο και μόνο εκεί θέλουμε να παίξουμε, στην Αγιά. Αλλά η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, δεν έχουμε δει και πολλά να ξέρουμε τι γίνεται και τι θέλει το γήπεδο. Είχαμε μια συζήτηση με τον Περιφερειάρχη για χώρους που λέτε όντως ψάχνουμε, αλλά δεν έχουμε βρει κάτι, γιατί ακόμα δεν υπάρχει μια συμφωνία.
2: Άρα λοιπόν οι δικές σας επόμενες κινήσεις είναι να περιμένετε κάποια ενημέρωση από την Εραστεχνική.
0: Ναι, περιμένουμε μια ενημέρωση. Ο κύριος Σταύρος ο Σιώμος θα φεύγει για Ελλάδα αύριο, θα φτάσει Τετάρτη. Ο οποίος έχει συναντήσει με κάτι ανθρώπους, θα πάει να δει κάτι χώρους, θα πάει να δει το γήπεδο, θα μιλήσει με τους δικούς του στην Πάτρα. Αλλά εμείς απλά περιμένουμε μια απάντηση από τον Εραστέχνη. Και όπως είπα, άμα υπάρχει κάτι που δεν τους αρέσει, άμα δεν έχουν λάβει το πενταετές πλάνο, άμα θέλουν κάτι να αλλάξουμε, εμείς είμαστε ανοιχτοί, το τηλέφωνο ανοιχτό, ότι θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο, να στείλουν email. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε τα πάντα, όπως είπα. Ό,τι δεν τους αρέσει στην πρότασή μας. Ό,τι θέλουν, απλά να τους ζητήσουμε. Να μας πούνε, παιδιά, αυτό δεν μας αρέσει, πρέπει να αλλάξετε αυτό. Και προχωράμε από εκεί. Απλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τον Εραστέχνη, δυστυχώς.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαρίνη, κάτι διαφορετικό. Με κλίμακα από το 1 μέχρι το 100, η επικοινωνία σας με την Εραστέχνη, τι βαθμό θα βάζατε στην επικοινωνία σας με την Εραστέχνη? Γιατί εμένα σας ακούω ως ακροατή στη συζήτηση με τον Βαγγέλη και μου κάνει εντύπωση ότι ενώ έχει σταλεί το email, όπως μας είπατε, από τη δική σας πλευρά, δεν έχετε την παραμικρή ενόχληση από την άλλη πλευρά ότι δεν έχουν λάβει ή το έχουν λάβει ή έχει πάει στα σπάμ ή οτιδήποτε. Έχετε καλή επικοινωνία. Δεν λέω συμφωνία. Είναι άλλο να επικοινωνήσεις με κάποιον και άλλο να συμφωνείς.
0: Ναι, σωστά. Ναι, κατάλαβα. Αυτό, κοίταξε, με βάζει σε δύσκολη θέση. Αυτό που μπορώ να πω ότι είναι με το κυρίως Βόλι, όταν μιλάω προσωπικά, όταν σου στέλνω μήνυμα προσωπικά, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Πάντα απαντάει, οι συνομιλίες μας ήταν πάντα άριστες. Απλά, ο σωστός ο δρόμος είναι να μιλάω με τον εραστέχνη. Ο κύριος Δοσβόλης είναι, μπορεί να είναι μέσα στον εραστέχνη, αλλά δεν είναι σωστός ο δρόμος άμα έχω κάτι να τον παίρνω στο τηλέφωνο και να του μιλάω. Αλλά αλήθεια είναι 2, 3, 4 φορές που του έχω στείλει μήνυμα, τον έχω πάρει τηλέφωνο, έχει πάντα το τηλέφωνο του ανοιχτό. Μου απαντάει, μου μιλάει. Οπότε με τον κύριο Σβόλη θα έλεγα 100% επικοινωνία με τον κύριο Σβόλη. Με τον εραστέχνη, τι μπορώ να πω, 1-2
2: καταλάβαμε τι θα πείτε. Καταλάβαμε τι θα πείτε.
0: Ναι.
2: Κύριε Μαρίνη, μου στέλνει εδώ ένας φίλος της Παναχαϊκής και ρωτάει, γιατί τόσο αιμονή με την ομάδα όταν όλα δείχνουν πως δεν σας θέλουν από την εραστεχνική?
0: Γιατί εμείς έχουμε μάθει να μην τα βάζουμε κάτω. Σε επιχειρήσεις εδώ, να καταλάβετε, στην Αμερική, κανένας δεν θέλει κανέναν. Οπότε άμα θέλουμε κάτι σε επιχειρήσεις μας, το παλεύουμε ως το τέλος. Έτσι έχουμε μάθει, έτσι ζούμε. Δηλαδή, όπως είπα, άμα θέλεις κάτι, το πολεμάς μέχρι να πέσουν οι υπογραφές.
2: Φαντάζομαι ο ακροατής ρωτάει σε επίπεδο ότι πώς έχετε ψηθεί, να το πω λίγο λαϊκά, τόσο πολύ ώστε να ασχοληθείτε με την Παναχαϊκή. Τι ήταν αυτό δηλαδή που σας έχει ψήσει τόσο πολύ να ασχοληθείτε με την ομάδα?
0: Ωραία, καλή ερώτηση. Εγώ το 2002 στο 6 έμενα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, πήγαινα πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Και τότε η Παναχαϊκή ήταν στην Αλφαεθνική. Ήταν μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή από εκεί βγήκε ο κύριος ο Κώστας ο Κατσουράνης, ο κύριος Γρηγόρης Γιωργάτος. Ήταν μεγάλη ομάδα. Και η αλήθεια είναι μια φράση που τη λένε όλοι, που δεν βλαστημάνε, λένε αυτό την Παναχαϊκή μου, και αυτό, εντάξει, το λέμε και εδώ στην Αμερική, το λέω χρόνια, δηλαδή προσωπικά το λέω χρόνια, και όταν είδαμε ότι και καταλάβαμε ότι η Παναχαϊκή έχει 20 κάτι χρόνια να παίξει την Αλφα Εθνική και ότι είναι τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, καταλάβαμε ότι είναι ένα μεγαθύριο που κοιμάται, μια μεγάλη ομάδα που κοιμάται. Και γι' αυτό έχουμε ψηθεί με την Παναχαϊκή και ο κύριος Σωσιώμος, που είναι, θα σας πω, είναι φανατικός Παναχαϊκιώτης, δηλαδή, και θα σας το πει, πιστεύω ότι το έχει πει ο ίδιος, ότι στην δεκαετία του 60 έκανε προπόνηση με την Παναχαϊκή, κάθε χρόνο έρχεται 2 φορές το χρόνο, έχει διαρκείας, πάει στο γήπεδο, βλέπει την Παναχαϊκή, έχει αρρώστια ο κύριος Σωσιώμος για την Παναχαϊκή, και πιστεύω και μας κόλλησε και εμάς από το κύριο Σιώμο.
2: Κύριε Μαρίνη, πάντως, εκτός από αγάπη για το ποδόσφαιρο, είστε και επιχειρηματίες. Και οι επιχειρηματίες κοιτάζουν πάντα το κέρδος, και είναι απόλυτα σεβαστό αυτό, έτσι, και οι επενδυτές. Μπαίνετε, μιλώντας στον επιχειρηματία, Αποστόλη Μαρίνη, μπαίνετε στη λογική, μάλλον βλέπετε την Παναχαϊκή ως ένα μεγάλο επενδυτικό project? Και αν ναι, πού το βασίζεται αυτό?
0: Κοίταξε, να βγάλουμε λεφτά, δηλαδή να γίνει κάποιο κέρδος από την Παναχαϊκή, να βάλουμε στις τσέπες μας, δεν το θεωρώ λογικό. Μας το έχει πει και ο ίδιος ο κύριος ο Γιώργος Απρασάς, ο κύριος ο Μιχάλης ο Μπούσης, που όντως και φέτος πήρε το κύπελο, βγαίνει η Ευρώπη του χρόνου. Αλλά μας το είπε και από την πρώτη μέρα, παιδιά. Λέει, άμα θέλετε να βγάλετε λεφτά από στην Ελλάδα, μακριά από το ποδόσφαιρο, μας είπαν και οι δυο τους. Οπότε εμείς, όπως το βλέπουμε, είναι όχι μόνο να κάνουμε επένδυση Παναχαϊκή, αλλά να κάνουμε και επενδύσεις στην Πάτρα. Η Πάτρα, όπως γνωρίζετε εσείς, είναι μια πανέμορφη πόλη, με πολύ πληθυσμό, η οποία από το 90 και μετά έχουν γίνει κακά πράγματα, στο πω έτσι. Κλείσαν τα εργοστάσια της Πάτρας και θέλει μια αναγέννηση. Η Πάτρα είναι πανέμορφη πόλη, 2 ώρες από την Αθήνα, δηλαδή στην Εθνική απάνω, και Εμείς βλέπουμε μια ευκαιρία να επενδύσουμε στη Πάτρα, να βγάλουμε λεφτά. Παναχαϊκή δεν το βλέπουν. Και άμα πες έχει 10 ευρώ κέρδος η Παναχαϊκή, και τα 10 θα ξαναμπούν στην Παναχαϊκή. Δεν βλέπουμε, δεν σκοπεύουν να κάνουν λεφτά Παναχαϊκή.
2: Αλήθεια. Άρα είναι μια συλλογική επένδυση, συνολική, έτσι, που ναι, περιλαμβάνει και το ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, αλλά να καταλάβει και ο κόσμος ότι εμείς οι τρεις, ειδικά εγώ και ο Πολύδωρας, ο κύριος Σι όμως τώρα θα έρθει η Ελλάδα μόνιμα, έχουμε τις επιχειρήσεις μας εδώ στην Αμερική, που δόξα τω Θεώ πάνε πολύ καλά, και από εδώ βγάζουμε τα λεφτά μας. Δεν ερχόμαστε στην Παναχαϊκή να βγάλουμε λεφτά. Ούτε καν το βλέπουμε έτσι. Η αλήθεια είναι, εντάξει, έχουμε και εμείς μικρά παιδιά. Έχουμε γιο εγώ 8 χρονών, ο κύριος έχει 4 γιους, οι οποίοι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο. Και μακάρι μεθαύριο να μπορέσουν τα παιδιά μας να έρθουν στις ακαδημίες της Παναχαϊκής. Δηλαδή δεν το βλέπουμε να βγάλουμε λεφτά, να κάνουμε μια επένδυση, να πηγαίνουν τα παιδιά μας στην Ελλάδα κάθε χρόνο, να έχουν και αυτά ένα δέσιμο με την Ελλάδα, με την πατρίδα, και γι' αυτό θέλουν να το κάνουμε τόσο πολύ.
2: Πρέπει να μας έχει λείψει πολύ η Ελλάδα πάντως, κύριε Μαρίνη,
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά έρχομαι 2 φορές το χρόνο. Έχω όλη την οικογένειά μου στην Ελλάδα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα, στη Μεγαλόπολη, παντού. Τους μιλάω τακτικά κάθε εβδομάδα, και το όνειρό μου είναι όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου και όταν θέλουν τα παιδιά μου να μετακομίσουμε μόνοι μας στην Ελλάδα. Η καρδιά μας ανήκει μόνο στην Ελλάδα. Πώς μπορώ να το εξηγήσω.
2: Ναι.
1: Κύριε Μαρίνη, αν δεν προχωρήσει οριστικά αυτό το όραμα που έχετε εσείς να αναλάβετε την Παναχαϊκή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να το ενδιαφέρον σας αυτό να μείνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά να πάει σε άλλη ομάδα?
0: Η αλήθεια είναι όχι, δεν κοιτάμε άλλες ομάδες τώρα. Εμείς, ειδικά ο κύριος Σιώμος που είναι συνεταιρός μας, δεν θέλουμε άλλες ομάδες, θέλουμε την Παναχαϊκή. Η αλήθεια είναι η Πάτρα. Και ο σκοπός του κύριου Σιώμου είναι να μετακομίσει μόνιμα στην Πάτρα, γιατί έχει σπίτι, έχει οικογένεια εκεί. Να κοιτάξουμε άλλες ομάδες και να δούμε, δεν έχει νόημα. Ο κύριος Σιώμος θα είναι στην Πάτρα, θα μένει στην Πάτρα. Και όπως ξέρετε και εσείς καλά, άμα έχετε μια επιχείρηση, άμα δηλαδή πάρουμε μια ομάδα, πρέπει να είναι κάποιος εκεί στην πόλη να κοιτάει, να βλέπει τι γίνεται. Οπότε μόνο στην Πάτρα μπορεί να γίνει κάτι αυτό.
2: Έχετε συζητήσει, κύριε. Έχετε συζητήσει, κύριε Μαρίνη, τώρα που το είπατε, με κάποιους ανθρώπους εδώ στην Πάτρα ώστε να αναλάβουν κάποια πόστα σε περίπτωση που κι εσείς ασχοληθείτε με την Παναχαϊκή?
0: Ναι, και βέβαια.
2: Ή όχι μόνο στην Πάτρα, και με άλλους ανθρώπους.
0: Ναι. Έχουμε μιλήσει, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι εμείς δουλεύουμε ως group. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι υπάρχει ο κύριος Στελάτος, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, και στην Ελλάδα υπάρχει ο κύριος Σιώμος, που τους γνωρίζει πολύ καλά στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε έχουμε εμείς, κάνουμε τις δουλειές ξεχωριστές. Δηλαδή μιλάει ο κύριος Σιώμος με κάτι ανθρώπους, με ενημερώνει εμένα, μιλάει ο κύριος Στελάτος με κάτι ποδοσφαιριστές, με ενημερώνει εμένα. Δηλαδή έτσι δουλεύουμε, δεν τα κάνω όλα εγώ π.χ. Είναι χωρισμένες οι δουλειές αυτές. Αλλά θα σας πω ότι ναι, βέβαια μιλάμε με κάποιους ανθρώπους στην Πάτρα και στην Ελλάδα, για προπονητή, για ποδοσφαιριστές, για τεχνικό διευθυντή. Ναι, η απάντηση είναι ναι, μιλάμε.
2: Εάν αύριο, μεθαύριο σας πήρα τεχνική ότι κύριε Μαρίνη υπογράφουμε, εσάς προτιμούμε τελικά, αλλάξαμε γνώμη, υπογράφουμε κανονικά και αναλαμβάνετε το management του ποδοσφαιρικού τμήματος, έχετε κάνει κάποια προετοιμασία σε ποδοσφαιρικό επίπεδο να ξεκινήσει να λειτουργεί η ομάδα? Γιατί και το χρονικό διάστημα περνάει, έτσι. Δηλαδή είμαστε 22 Ιουνίου σήμερα, σίγουρα. Πάμε προς τον Ιούλιο.
0: Σωστά, έχουμε αργήσει. Άμα όντως γίνει αυτό, εμείς την άλλη μέρα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μιλήσει με κάποια άτομα, δεν θέλω να πω πολλά, αλλά έχουμε κάποια ποσοστά που είναι, δηλαδή έχουμε βρει τους ανθρώπους που θέλουμε να αναλάβουν αυτές τις θέσεις.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν θες την άλλη μέρα να προχωρήσουμε.
2: Μάλιστα, σαφές. Παναγιώτη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Μαρίνη?
1: Θέλω να τον ρωτήσω, αλλά δεν θα μας δώσει απάντηση. Δηλαδή,
2: δεν πειράζει, ρώτησε τον εσύ.
1: Όχι, με ποιους, δηλαδή, ποιος θα ήταν ο προπονητής που θα αναλάμβανε την Παναχαϊκή αύριο το πρωί, με τον οποίο έχουν έρθει έτσι πολύ κοντά, αν έχει συμφωνήσει έστω και προφορικά με κάποιους παίκτες ότι θα είναι μαζί τους. Αυτό για να μας δώσει μια...
2: Προφανώς ο Παναγιώτης, ναι, ρωτάει, κύριε Μαρίνη, επειδή έχει, ναι, ακουστεί τώρα πολλές μέρες το όνομα του κύριου Τάτσι, έτσι, γι' αυτό ρωτάει περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά με τον κύριο Τάτσι δεν έχω μιλήσει. Ξέρω ότι οι άνθρωποι μας στην Ελλάδα έχουν μιλήσει με τον κύριο Τάτσι, τον έχουν ακούσει, τους έχουμε εξηγήσει από την πλευρά μας τι θέλουμε. Και τι ζητάνε αυτοί. Ο κύριος Στάτης, όπως ξέρετε και εσείς, είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Οπότε αυτό που μπορώ να πω, ναι, μεν αληθεύει αυτό που λένε ότι έχουμε πλησιάσει τον κύριο Τάτσι και κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Δεν είναι η ώρα. Αλλά θα πω ότι αυτό με τον κύριο Τάτσι όντως αληθεύει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρίνη,
1: σας ευχαριστούμε,
2: πάρα πολύ για το χρόνο σας. Είναι και λίγο δύσκολη η ώρα για σας στην Αμερική.
0: Όχι, σας ευχαριστώ εγώ πολύ που με αφήσατε εμένα να μιλήσω στον κόσμο της Πάτρας. Γιατί ήθελα να πω και ένα πράγμα που διαβάζω στα φόρουμ. Και έχουν απόλυτο δίκιο οι φιλάθλοι της Παναχαϊκής, ότι εγώ ίδιος έκανα μια δήλωση, έβγαλα μια ανακοίνωση, αλλά ποτέ δεν μίλησα στον κόσμο της Πάτρας. Και έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό. Οπότε ήθελα να μιλήσω, να πω ποιος είμαι και τι βλέπουμε για την Παναχαϊκή, και να ξέρουν οι φιλάθλοι ότι τα διαβάζουμε όλα στο φόρουμ, τα καλά και τα άσχημα, και όταν κάνουμε λάθη πρέπει να τα δεχόμαστε, και εγώ δέχομαι αυτό το μεγάλο λάθος που δεν έκανα μια συνέντευξη, δεν βγήκα στον κόσμο να μιλήσω απευθείας. Ζητάω συγγνώμη και σας ευχαριστώ εσάς που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
1: Καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Sky 89,4. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβει δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πω δεύτερο μέρος, είναι λίγο υπερβολικό, της εκπομπής, γιατί σχεδόν ολόκληρη αναλώθηκε στη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Απόστολο Μαρίνη από το Σικάγο. Ήθελε ο άνθρωπος να τοποθετηθεί για τα όσα συμβαίνουν στην Παναχαϊκή και να δώσει τη δική του οπτική. Εννοείται πως ως εκπομπή είμαστε όχι ανοιχτοί, ορθά ανοιχτοί, σε περίπτωση που θέλει να κάνει το ίδιο και ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος ή κάποιος εκπρόσωπος της άλλης πλευράς του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου. Δεν το βλέπω, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Η συνομιλία μας θα είναι διαθέσιμη να την ακούσετε με τον κύριο Μαρίνη λίγα λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής. Θα ανέβει κανονικά στην ομάδα μας στο Facebook με το όνομα της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610. 27-05-51. Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα να πω, γιατί όση ώρα μιλούσαμε, κύριος ο Βαγγέλης μιλούσε με τον κύριο Μαρίνη, εγώ τους άκουγα με μεγάλη προσοχή, δέχτηκα κάποια μηνύματα τι γίνεται με τη Wild Card. Να πούμε ότι η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι ανεβαίνει στη Women Basketball League η ομάδα Πάνθυρες Καβάλας. Αυτό σημαίνει ότι...
0: Περίμενε.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλά όμως τα μηνύματα που έχω λάβει εγώ για τον Απόλλωνα. Φαίνεται ότι το αρκαλοχώρι είναι έτσι, έχει μεγαλύτερο μέγεθος ή αξιολογείται καλύτερα αυτή η προοπτική. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών για την ομάδα του Απόλλωνα, αλλά αυτά είναι τα μηνύματα που πήρα ενώ η εκπομπή είναι σε διάρκεια, δηλαδή ενώ η εκπομπή είναι στον αέρα. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει, ως και το βράδυ θα έχει ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω, έγινε η παρουσίαση και εκεί τα μηνύματα που πήραν σύμφωνα με πληροφορίες οι άνθρωποι του Απόλλωνα δεν ήταν καλά. Είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα ότι ήταν φαβορή η ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Είχε μειωθεί, φάνηκε προς στιγμή, αυτή η απόσταση με τον Απόλλωνα. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει μειωθεί τόσο ώστε να γίνει η μεγάλη ανατροπή, έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα. Αλλά αν αλλάξει κάτι, σίγουρα θα το σχολιάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα, αλλά θα το σχολιάσουμε αύριο τις επόμενες ημέρες. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ της Αναγέννησης που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στο σχολικό πρωτάθλημα, με αρκετά από τα παιδιά που τη στελεχώνουν να είναι μέλη της ομάδας του Προμηθέα, κυρίως των αναπτυξιακών τμήματων του Προμηθέα. Εντάξει, δεν βγαίνεις κάθε μέρα πρωταθλητής κόσμου, είναι μια τεράστια επιτυχία, νομίζω θα τη μνημονεύουμε για χρόνια. Και θα πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις οργανικές απαιτήσεις της αγοράς. Έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Πάτρα, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Never lie if you will.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα αυξομειώνονται καθημερινά οι πιθανότητες. Μπορεί να μου το εξηγήσεις αυτό?
1: Είναι όπως
0: σήμερα, κλείνουμε την ψαλίδα, αύριο την ανοίγουμε την ψαλίδα, μεθαύριο πάει η ψαλίδα. Πώς γίνεται αυτό, μπορεί να μου εξηγήσεις?
1: Δεν νομίζω θα πάει πάντως.
0: Άμα μου λέει ότι νομίζω θα πάει, εντάξει, δεν θα πάει. Μάλιστα.
1: Μοντιάλ δεν είχαμε πολλά να πούμε.
0: Εντάξει, μωρέ, μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, νομίζω, η ώρα που γίνονται τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Για να πούμε πράγματα. Εντάξει, καλά τα highlights, αλλά δεν κάθεσαι τώρα να ξαναδείς από την αρχή μια Ισλανδία-Αίγυπτος. Ούτε. Εντάξει. Σήμερα μπορούμε να δούμε όμως άνετα την Αργεντινή. Να έχουμε έτσι μια άποψη.
1: Εντάξει, καλή ώρα, 8 ας πούμε.
0: Καλή ώρα.
1: Θα προτιμούσα το 10.
0: Και εγώ το 10 θα προτιμούσα. Στις 12 νομίζω είναι η Γαλλία με το Ιράκ, αν δεν κάνω λάθος. Από τη Γαλλία έχουμε μια πρώτη άποψη, ήταν νωρίς το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει,
1: είναι φαβορί, παιδί μου. Όχι στο παιχνίδι με το Ιράκ, γενικά οι Γάλλοι, όπου ξέρεις, τα τελευταία χρόνια είναι εκεί πάντα.
0: Ναι. Δεν μου πες όμως πώς σου φάνηκε ο κύριος Μαρίνης, που άκουγες περισσότερο και έχεις μια πιο έτσι, ξεκάθαρη γνώμη.
1: Εντάξει, και ο τρόπος που μιλούσε, ξέρεις, είναι αυθόρμητος. Προσπαθεί να διατηρήσει την ελληνική κουλτούρα, έτσι μου φάνηκε. Έτσι, δηλαδή και στην έκφρασή του κτλ. Εντάξει, δεν τον έχω, πώς να το πω. Σπουδάσει τόσο
0: αγγλικό. Εκεί με το email που το σχολίασες και εσύ, που δεν βρήκανε ναι, το email, το έστειλα, δεν το βρήκανε.
1: Ναι, μα γι' αυτό είπα.
0: Κάτι υπονόησε εκεί. Κάτι υπονόησε.
1: Δεν υπονόησε, αλλά λέω ότι είμαστε, ξέρεις, το 2026 είναι δυνατόν να μην υπάρχει επικοινωνία. Αυτό
0: είπα. Δηλαδή, μου είπε ότι έχω στείλει την πρόταση στην αρχική για την οποία λένε ναι, αλλά έχω στείλει επιπλέον και ένα επενδυτικό πλάνο το οποίο λένε ότι δεν έχω στείλει.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Παρά που πήγε αυτό το email.
1: Που χάθηκε, δηλαδή, σαν να παρέπεσε, δηλαδή, λέμε κάτι για αυτό.
0: Λες και κάνει μέρες να έρθει από την Αμερική το email για να φτάσει.
1: Πήγε στα spam, αλλά δεν ήθελα να το διακομώδησε.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Ήταν σωστό.
0: Το διακομώδησε και λίγο ίδιο, αλλά εντάξει.
1: Είπε όμως ότι με τον κύριο Σβόλη είναι οκ, αλλά με, το,
0: ναι.
1: με τα άλλα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Επικοινωνίας της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, αν έβαλε υπάρχει... τον κύριο Σβόλη 100, κοντά στο 0 θα ήταν
0: ναι.
1: με τα άλλα μέλη.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας σιγά σιγά, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο. Μετά τις 3 θα έχουμε λίγο περισσότερο μπάσκετ αύριο, όπως τα βλέπω τα πράγματα, και λίγο περισσότερο ρεπορτάζ για όλα αυτά που συζητάμε. Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο.
1: Τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη που ήταν δίπλα σε μένα, για τον Γιάννη Στεφανόπουλο που ήταν απέναντί μας και ρύθμιζε τον ήχο επιλέγοντας παράλληλα και μουσική. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Sky 89,4.